0: την κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου της Εύβοιας, με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγείς περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι επανελλαδικές στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για την χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την γεωπολιτική πορεία της χώρας. Οι εκλογές θεωρήθηκαν δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. Ο καιρός. Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Περάσαμε στο τρίτο ημίωρο. Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.
3: Άκου!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ακολούθησε προειδοποίηση για ισχυρούς μετασεισμούς και τσουνάμι, με κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια του Ισβήρητου με στόχο εγκατάσταση της Χεσμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε», δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Καλλιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, ενώ φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στο Μαντούδι της Εύβοιας, με ισχυρότερη δόνηση τα 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και το Βλαχιά, και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια, κατολιστήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβεύουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός χθες το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σ' ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σ' ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Για πώς δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου. Από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουρίδες επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί και με κλείσιμο του στενού Μπαμπ Αλαμπαντέμ σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στα νότια της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1 και 37 ώρα Ελλάδας στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 6,1 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους έως 3 μέτρα σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας, καθώς και της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότατη δόνηση μεγέθους έως 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι. Φέρεται δε να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Στο Κόσοβο. Όλα δείχνουν νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι στις εκλογές, ωστόσο θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης. Στην Αρμενία, νικητής των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και σήμερα πολλά να συζητήσουμε, καθώς έχουμε ισχυρότατο σεισμό, 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι, νέο σεισμό 3,5 ρίχτερ στην Εύβοια στις 3 το βράδυ και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ λίγα 24 ώρα πριν φτάσουν στην πολυπόθητη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά η κατάσταση με πυραυλικές επιθέσεις. Έχουμε όμως και καταπληκτικές ιστορίες, όπως αυτή του Τούρκου Υπουργού, που εύχεται να γίνει νομάρχης στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για να λάβει την απάντηση του Ισραήλ για την αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν και οι υπουργοί του. Ακόμη ένας έμπορος στη Λαϊκή στην Καλαμάτα μηνύει εφοριακούς για εσχάτη προδοσία για να αποφύγει, όπως καταλαβαίνει, το φορολογικό έλεγχο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Γνωστός στιχουργός ονομάζει το ΣΥΡΙΖΑ Ταβέρνα τα Τρία Αδέρφια, αλλά και τα κόμματα που προέκυψαν μπεργκεράδικο, θέλοντας να περιγράψει τις εξελίξεις και τις περιπέτειες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα ότι όλο και συχνότερα φαίνεται να ρέπουμε προς την υπερβολή ως κοινωνία και περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάρτε για παράδειγμα την είδηση που έγινε μόλις χθες γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις ή να γελάσεις. Πρόστιμο επιβλήθηκε 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σωστή επιλογή, μια πολύ σωστή απόφαση. Βεβαίως τώρα ως προς το ύψος του προστίμου, εκεί πέρα θέλει πολλή συζήτηση. Βεβαιώθηκαν λοιπόν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τώρα, προφανώς από εκεί που ήταν ατιμόρυτες αυτές οι πράξεις και από εκεί που δείχναμε το κακό μας πρόσωπο ως κοινωνία, περάσαμε στο άλλο πλαίσιο, ότι βάζουμε εξοντοτικά πρόστιμα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί. Είναι πολύ, πολύ σωστή απόφαση της αρχής του δικαστηρίου που επέβαλε ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τσουκτερό πρόστιμο, το οποίο όμως να μπορεί να πληρωθεί. Αν τώρα πιστεύει κάποιος ότι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 270.000 ευρώ και μάλιστα του βάλαμε και 300 ευρώ γιατί δεν είχε κάνει την ηλεκτρονική σήμανση. Θυμίζω τώρα, για να καταλάβουμε το τραγελαφικό του πράγματος, ότι σε περίπτωσης απώλειας ενός παιδιού από λαθασμένη διάγνωση ή επέμβαση γιατρού, η καταδίκη είναι συνήθως λίγες μήνες φυλακή, που συνήθως εξαγοράζεται για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν φτάνει καν τα 10 χιλιάρικα και πολύ σύντομα ο γιατρός είναι πίσω στη θέση του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λίγο να τα εξετάσουμε, να μην φεύγουμε από το ένα άκρο και πάμε στο άλλο. Πάμε στους σεισμούς, που χθες ταρακούνησαν και την Εύβοια και την Αττική. Είχαμε τρεις ισχυρούς σεισμούς χθες, τέταρτος τα ξημερώματα, 4,8 ήταν ο πρώτος, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,3 και είχαμε την ισχυρότερη δόνηση, τρίτη 5,2 ρίχτερ. Το πρωί στις 3 η ώρα είχαμε τον σεισμό των 3,5 βαθμών. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Και ο καθηγητής στο Απιθύτα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο Κωστέης Παπαζάχος, έκανε λόγο για απανωτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δυνατονίσεις όμως εκεί δεν προκαλούν ανησυχία. Βεβαίως είχαμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Αργύρη Λιάσκο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες στην Δαφνούσα, υπήρξαν μεγάλες ρογμές σε ορισμένα σπίτια, αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι προέλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν. Τώρα, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκάνας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν μια ασθενής δόνηση, ο χώρος έχει δώσει αρκετούς τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε, δεν έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει.
Σύμφωνα με τον κύριο Γκάνα, η περιοχή δεν έχει γίνει σεισμός ποτέ πάνω από 6 ρίχτερ, δίνει συνήθως 5 με 5,5 ρίχτερ. Ο κύριος Γκάνα ζήτησε να ελεγχθούν παλαιές κυριοσικίες στην περιοχή Προκόπη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των τριών σεισμών. Λοιπόν, αλλά και ο Θήμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες δονήσεις. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, στην Καρδίτσα και αλλού. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών. Αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα, είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σήμερα θα είναι κλειστά όλα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στο Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά όμως θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ανά πάσα στιγμή, μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας τη μεταδίδουμε. Πάμε στον καιρό. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα πάντως συνεχίζεται η αστάθεια και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Θερεάς, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις περιοχές Μακεδονίας, μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην κεντρική και δυτική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία σε αυξημένες τιμές σε σχέση με την εποχή, στους 33 με 34 στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα είναι καλός ο καιρός και καλοκαιρινός και ασφαλώς ως προς τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά τμήματα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μουσική 17 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, χρόνια της πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο ΕΛΑΣ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαθάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν τέτοια μέρα, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του El Greco δηλαδή. Και με τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν τότε, έγιναν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Steven Saunders. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τις κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 έρχεται στη ζωή ο Τιμ Μπέρνερς, ο Λί, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη μας γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα από τη Στέλλα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Πήρα τις προηγούμενες ημέρες δύο μηνύματα. Κατά σύμπτωση αφορούν και τα δύο το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο είναι από τον Αποστόλη, από το κέντρο της Αθήνας. Μου γράφει ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορώ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε γειτονιές και βλέπω κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών και δεν κατανοώ το λόγο της κοπής. Η τακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που τους συνειδητοποίησα παρατηρώ συνεχώς νέες απώλειες δέντρων στην Πειραιώ, στην Πατησίων, στους δρόμους Κυψέλη και του Πολυγόνου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του κέντρου. Τα κόβουν γιατί ενοχλούν, σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδιοι βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία. Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Αποστόλη μου, εμείς θα το θέσουμε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, και ελπίζω να μας δώσει μια εξήγηση. Μήνυμα δεύτερο από τον Γιώργο από το Κουκάκι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω αναλάβει τη διανομή προϊόντων για μια εταιρεία και καθημερινά κυκλοφορώ 8 και 10 ώρους στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έκανα ασφαλτοστρώσεις. Φέτος δεν έχω δει τίποτε και παρατηρώ ότι περισσότεροι δρόμοι έχουν γεμίσει με λακκούβες και σπασίματα από τη χρήση και τις πολλές βροχές που είχαμε φέτος. Θα γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, γνωρίζετε, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε με συνθήκες που συναντά κάποιος στο ράλι Παρίσι-Ντακάρ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα τα προωθήσουμε όλα στο Δήμο Αθηναίων και ελπίζουμε να σας έχουμε απαντήσει σε επόμενες ημέρες. Πάμε στα αθλητικά. Χθες είχαμε μία ακόμη φιλική ήττα της Εθνικής από την Νεανική Ιταλία. Είναι το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι όπου η Εθνική Ελλάδος έμεινε χωρίς νίκη. Η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε 13.000 φιλάθλους στο αγώνας και συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026. Με τον ίδιο σχηματισμό, 3-4-3, αλλά με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι κατέβασε μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικία στα 20,9 έτη και γυρότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα. Η Εθνική με τον Αλέξανδρο Κυριαζίδη να κάνει τεμπούτο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον η Εθνική στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς στην League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως χθες είχαμε μια συγκλονιστική εξέλιξη όσον αφορά τον Κρίστιαν Έριξεν, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε καταρρεύσει από πρόβλημα στην καρδιά. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο και αυτό που είναι συγκλονιστικό πέρα από την εξέλιξη είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου και αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού. Την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα. Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία, πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσα στο χορτάρι, παίχτες, προπονητές και βοηθοί από τις δύο ομάδες έσφασαν στο σημείο και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο κύκλο γύρω του προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να το σταθεροποιήσουν. Πραγματικά μια συγκλονιστική, μια ανθρώπινη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη νέα περιπέτεια του Κρίστιαν Έριξεν. Σε περιπέτεια όμως έχουμε μπει και όσο ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκεί που ήμασταν έτοιμοι, που ο Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον διεμήνυε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, είχαμε χθες κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξημερώματα η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Η φρουρίτσα επανάστασης χαρακτήρισε την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου αμέσως να του πει να μην ανταποδώσει τα πύρα. Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Βέβαια, φαίνεται ότι και η παρέμβαση που έχει δυνατότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποια όρια, καθώς οι δύο πλευρές δεν υπακούν πάντοτε. Οι φρουρίτσες επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά εβδομάδα συνεχών επιθέσεων. Τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ενδεχομένως και να είχαμε υπογραφή συμφωνίας. Άρα, μάλλον κάποιοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτή τη συμφωνία και μπήκαμε ξανά σε αυτή την κλιμάκωση. Θα επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, όπως καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν για την υπερεργασία, τις υπερορίες και την εκτενή επασχόληση, αλλά και την εργασία σε αργίες. Όπως προκύπτει τώρα από την Εργάνη, από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, οι αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία αυξήθηκαν στα 328 εκατομμύρια το 2024, από το 2024 σε 455 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 126 εκατομμυρίων, 127 εκατομμυρίων ουσιαστικά ή 39%. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Μάλιστα, υπάρχει και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας που θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. Είναι μια προσπάθεια και για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της καταπολέμησης αδήλωσης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Είναι απρώτη πιλωτική φάση, θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται ο τομέας υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και οι κλάδοι υποστήριξης, της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη πιλωτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου του 2026 και περιλαμβάνει κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητες γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Τώρα, όλα αυτά πολύ καλά είναι. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, κυρίως από τον επισητισμό και τον τουρισμό, ότι κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες ήδη έχουν βρει ένα τρόπο. Πηγαίνει ο εργαζόμενος, περνάει την κάρτα του κανονικά, νομίζει ότι έχει κάνει το χρέος του απέναντι στην Εργάνη, όμως αντί το σήμα να πηγαίνει στην Εργάνη, να πηγαίνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει κάνει ο επιχειρηματίας, που στη συνέχεια αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή δηλώνει αυτό που θα πρέπει να φαίνεται νόμιμο, ενώ ο ίδιος κρατά αρκετές ώρες παραπάνω τον εργαζόμενο. Θέλει έλεγχο αυτή η καταγγελία που την κάνει επίσημα, την κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, ο κ. Γιώργος Χότζογλου. Θέλει να το εξετάσει το Υπουργείο, πρέπει να το εξετάσει το Υπουργείο, να δει αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά στις εταιρείες αυτές που κυρίως το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και, και στον επισητισμό. Και χρειάζεται ο έλεγχος, βεβαίως πολλές φορές δεν φτάνει. Χρειάζεται να παίρνει και άλλα μέτρα. Φάνηκε αυτό σε έναν επεισοδιακό φορολογικό έλεγχο που έγινε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, Σημειώθηκε ένταση το Σάββατο όταν τοπικό κλιμάκιο ελεκτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε πάγκο πολιτή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι ελεγκτές προσέγγισαν τον πάγκο λοιπόν ενός πολιτή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές του ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως σε όσους είχαν ήδη ελέγξει. Η συνέχεια όμως ήταν επεισοδιακή. Ο άντρας αντέδρασε έντονα, έβαλε τις φωνές και λέγοντας μάλιστα σύμφωνα με τις περιγραφές, δεν έχω ταμιακή, δεν είστε φορεία, είστε εταιρεία, ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγκτών, αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων πως οι ταυτότητές τους είναι πλαστές. Λοιπόν, η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε γρήγορα ξέφυγε, πήρε διαστάσεις, στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, παρακολούθησε το φρουντέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγκτές κάλεσαν την αστυνομία, αλλά και όταν η αστυνομική έφτασε στη Λαϊκή, ο πολιτής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έχουμε ξεφύγει λίγο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, όταν τα ακούνε αυτά καθημερινά, όταν βλέπουν κάποιους άλλους που θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, να λένε να το έχουν σχεδόν στο στόμα το καθημερινά την εσχάτη προδοσία, λογικό είναι και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, ο επικεφαλής των ελεγκτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, είπε ότι ο ελεγχόμενος αφισβήτησε την υπαλληλική του δραστηριότητα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο πάντα ότι όπως υποστηρίζεται του επιδείχθηκαν τα προβλεπόμενα έγγραφα και έτσι ο πολίτης κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό 4,2 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Καταγράφεται λοιπόν κοντά στη λίμνη Εύβοιας και παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή με κλειστά τα σχολεία όπως είπαμε, εκτός από αυτά που είναι για τις Παλαιστινίες στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε σε τόσο μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε νέες ζημιές. Είχαμε και νωρίτερα τα ξημερώματα, μια ακόμη δόνηση η μέγεθος 3,5 ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Αυτά στην Ελλάδα. Γιατί στις Φιλιππίνες είχαμε ένα τεράστιο σεισμό 7,8 ρίχτερ με ένα νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες έως τώρα και μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππινών που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Ορισμένος αριθμός κτίριων κατέρευσε, κάποια σπίτια έγιναν επίσης ντρίμια, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση είχε υπολογιστεί στους 8,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων. Έκτοτε έχουν περάσει βεβαίως οι 3 με 4 ώρες που χρειάζεται το τσουνάμι, υπάρχει την προειδοποίηση, ωστόσο μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να μην εκδηλωθεί, δεν έχει πλήξει ακόμα τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν έως ακόμη και της Ιαπωνίας, υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι εκεί το τσουνάμι, θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, ένας Τούρκος υπουργός ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ του απάντησε, είχαμε σφοδρή απάντηση από το Ισραήλ, αντίδραση. Προκάλεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσίφτσι, ο οποίος σε ένα ξέσπασμα εθνικού πατριωτισμού εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια μέρα νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τσιφτσί υποστήριξε όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί και είπε τη φράση αυτή που προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού Υπουργού. Ο Τούρκος Υπουργός επέμενε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. Πιστεύω, είπε, ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες, όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε ένα πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να εξάγει την κρίση την εσωτερική που υπάρχει. Και με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από πολιτικούς, στρατιωτικούς αναλυτές. Λένε απίστευτα πράγματα. Μιλάνε ακόμη και για νησιά που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη. Για τα πάντα, προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να εξάγουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Οι δηλώσεις πάντως αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, όπου ο οποίος του είπε ότι προς τον Τούρκο Υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι διαλυμένη η σταυροφορική αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν είπε Ισταμπούλ, είπε Κωνσταντινούπολη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε όσους λένε αν και πόσο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Πάντως, ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κρίμα που δεν μάθατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος και συνεργάζεται για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης. Αυτά λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συνηθίσει υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να μεγαλώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι ο Λευκός Οίκος μετά τη Γροιλανδία, θα θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από το Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας Telegraph. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Diego Garcia, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γιατί τώρα θέλει τα νησιά Τσάγκος? Η Βρετανία είχε παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης συμφωνίας για την παραχώρηση κυριαρχίας στον Τσάγκο στο Μαυρίκιο το Φεβρουάριο, με τα πιέσεις, από τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ, και τότε υποστήριζε ότι πρόκειται για μια πράξη μεγάλης ανοησίας. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν, ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Diego Garcia. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Downing Street σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Diego Garcia, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί κύρια λύση για το Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη δεν έχει συζητηθεί το τίμημα που θα χρειαστεί για την αγορά των νησιών Τσάγκος. Και όλα αυτά γιατί η στρατηγική θέση του Diego Garcia τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B2 Spirit. Και κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στο Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε το δρόμο για κατασκοπία από τη θάλασσα. Τώρα, η Βρετανία έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει τα νησιά στο Μαυρίκιο και συνέχεια να καταβάλει περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, είναι οι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρύλες στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρει για την τρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνης Σαμάρας, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι συμμετέχουν. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από την Αμαλίας. Λοιπόν, ακίνητα, 5 συν 1 ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου, στα 1,68 εκατομμύρια τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Και από την ομάδα μπάσκετ τελική πράξη τρίτη σε κλίμα έντασης, Ρολάν Γκαρός, η δικαίωση του Αλεξάνδρ Σβέρτσρεφ. Ολυμπιακός πατάει γκάζι για το σχεδιασμό και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 ήταν μάθημα από την ελληνική σκουάτρα Τζούρα. Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Οι καραμπόλες και τα σενάρια για τα ονόματα για το μήνυμα ανασχηματισμό, μάλλον μετά την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί, που θα γίνει η πολιτική γραμματεία και θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, θα είναι ο νέος γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη. Την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος ο ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο Χάρης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικό της Εθνικής στη Φιλική Αγκαρία. Ελευθερός Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων στους 153 ευρώ, αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυμα ανασχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. ΑΔΕ, το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000. Και στα πολιτικά, η γραμμή Φάκελου και Γιώργη Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία δίνει το στίγμα το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών.
κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλή Ελλάς. Λοιπόν, κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κύβος ερήφθη. Απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημίες και κατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές. Αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων για διαστημικές τεχνολογίες και βαρύ οικονομικό κόστος των 100 πρώτων ημερών του πολέμου, ο απολογισμός.

Θα κλείσουμε όπως πάντα με τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση. Είπαμε βροχή δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καταγράφει κάποια μεγάλη ανατροπή όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Καταγράφει όμως μια μεγάλη ανατροπή στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων που παρουσιάστηκε από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστασης της Ελλάδας διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες στο 31% μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16,4% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά τους σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού με 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνο ένας στους 4 ψηφοφόρους του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει στο 30,8, Ελλάς 15,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, το ΠΑΣΟΚ 10,3 με απώλεια 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα παλιά κόμματα. Μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό κατά 1,4 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι αναλυτές στη ΜΑΡΚ εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της Ελλάς και της Ελπίδας μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθεται να το πράξουν. Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες μετρήσεις. Η μέτρηση βγάζει 8 κομματική βουλή, ωστόσο η φωνή λογικής που μπαίνει οριακά στη βουλή είναι στο 3,7 στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εταιρεία μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή του στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολύ ή αρκετά σίγουροι είναι το 85,9 και το 13,9% δηλώνει ίσως και να αλλάξω. Ή και καθόλου σίγουρος με την επιλογή του. Ακολουθεί με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9 η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν την ελληνική λύση 48,3, Πλεύση Ελευθερία 40,7, ΠΑΣΟΚ 35,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 33,6 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 25,2. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα ή όταν δει τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία να θεωρήσει υπό το βάρος της λογικής της χαμένης ψήφου και να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να το ενισχύσει στην προσπάθειά του να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα, η ΜΑΡΚ επιχειρεί μια σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνησης της ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από το 11-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς θα είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα. 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας, το 41,8% από αυτήν την ομάδα, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο 34,8% και του Πρωθυπουργού που είναι ακόμη ψηλότερα στο 35,3%. Την ίδια στιγμή, ένας στους 5 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ απαντήσει και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο

αριστερά το 12,7, στην αριστερά το 10,7, ενώ σχεδόν ένα στους τρεις δηλώνει χωρίς πολιτική ταύτιση. Στην πρόθεση ψήφου, η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 17,3 και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία 16,5, Ελλάς και Πασόκ να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά. Μετρήθηκε από την εταιρεία επίσης η πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές των κομμάτων είναι μικρές, με την Μαρία Καριστιανού στην πρώτη θέση με 14,4, την Ελλάδα στη δεύτερη με 12,3, τη Νέα Δημοκρατία με 10,9 στην τρίτη θέση, Πλεύση Ελευθερίας 10,5, Ελληνική Λύση το 9, Πασόκ στο 7,4 και Φωνή Λογικής στο 5,6. Την Ελλάδα δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8 των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το 6,8 του ΠΑΣΟΚ και το 6,7 της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα Τσίπρα έχει εισρωές 10,1 από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Το Σάββατο είχαμε και την κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την ένταση που επικράτησε, υπήρξαν ελιγμοί, υπήρξαν δημιουργικές διατυπώσεις και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκανε μια απόφαση πολύ σημαντική βάσει της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου, ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η εισήγηση λοιπόν εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μπροστά στην τεκτονική αλλαγή που επέφερε η ίδρυση της Ελλάς, και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε, χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Τώρα βεβαίως καταγράφηκε και ισχυρή άποψη της αντιπολίτευσης, κυρίως με τους κύριους Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά, την Ρένα Δούρου. Φαίνεται λοιπόν ότι θα περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτής της τακτικής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τις επόμενες ημέρες, ήδη αρκετά στελέχη έχουν παραιτηθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν την είσοδό τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα περιμένουν να δουν τώρα πώς θα, τι θα κάνουν και οι υπόλοιπα στελέχη. Ακούγεται, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι 3-4 βουλευτές θα ήθελαν να φύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα το δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι ή θα αναξαρτητοποιηθούν, θα περάσουν μια περίοδο αποστασιοποίησης και στη συνέχεια θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα στη συμπαράταξη, έχοντας βέβαια παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα, όπως είναι το προαπαιτούμενο.

Όλα αυτά βέβαια τα σχολίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Νίκος Μωραΐς, ο στιχουργός. Είπε τα τρία αδέρφια που έγιναν δύο αδέρφια και στη συνέχεια όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν σαν ένα μπεργκεράδικο και παρακαλούν τώρα να πάνε στο καινούριο μαγαζί, λέει, για να γίνουν σερβιτόροι. Καστικό χιούμορ από τον στιχουργό, τον Νίκο Μωράιτη, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη, και τώρα βεβαίως νομίζω ότι έχει αποστασιοποιηθεί από όλους και βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε αρχικά πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αναχαιτίστηκαν οι πυράβλοι χωρίς θύματα και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, το Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν αναστολή. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1:37 ώρα Ελλάδος στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου της Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά τη χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα απόψε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ μετά την σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργάζονταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξουδετέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας έτσι την πολιτική κρίση στη χώρα. Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, το tablet σας ή τον υπολογιστή σας, και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη πρέπει να είναι στην παραγωγή σήμερα, μαζί με την Μαρία Κόντου φυσικά. Η Κατέρινα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου, η Δε Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλένομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη, μισό λεπτό, θα φορτώσει, λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949 σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, η νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995 σαν σήμερα η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Καταορισμένος, από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία, πάντως πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μερδίψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι, σήμερα βγάζουμε από αλλού εκπομπή.
1: Από το παλιό μας στούντιο.
0: Από το παλιό μας στούντιο, από τον τρίτο όροφο. Διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το εργοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Έφαγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι, εγώ Σοπάν. Το 1916 ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953, σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το WWW. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Εντάξει.
0: Αυτός.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 τον Βόλτερ Χάν, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας την έλεγε. Την παραμάνα. Τώρα που να φανταστεί αυτός τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Το 1962 πέθαινε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Σιόλας. Ναι. Κορυφαίος συλλέκτης, γκαλερίστας, Εντάξει, έμεινε στην ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας σας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει έθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως της περιοδικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό
0: πράγμα. Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει,
0: και
1: στις
0: Φιλιππίνες. Έκανε 7,8 στις Φιλιππίνες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τώρα δημοτικά τα
0: κλειστά. Τα δημοτικά θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί στο Μαντρούτο.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικά οι πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Αυτό μαθαίνω. Γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Ωραία σουβλάκια έχει εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε, δεν θέλανε να πάνε οι άνθρωποι.
0: Μες.
1: Δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια.
0: Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ, έχει έκδοση για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι, ένα μέτρο. Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Ωραία. Ναι, θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Άμα... Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε. 7,8.
0: Στην αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθι.
0: Που ήταν μαμούθι.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο, με γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6, τέτοια πράγματα.
0: Μακριά από εμάς.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και προσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουν.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι της Αλληνής, της Μάρκος.
0: Τη Ημέλητα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Δε.
0: Ναι.
1: Ούτε ο.
0: Ποιο χέρι.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω, για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζονται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Ναι. Είχε εκενωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε, έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνάς το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το πάω. Ναι. Τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε, ναι. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μην δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά
0: τώρα.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ. Τώρα εδώ βάραγε πριν επιτέθη στο Ιράν. Δεν θα κάνει αντίπεινα τώρα.
0: Τι να λέμε. Πω, ρε, παιδί μου.
1: Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, παιδιά.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα κτλ. Μα ούτως ή άλλως το λέγαμε από την Παρασκευή. Γενικώς είχαν όλο διαρκώς τζατζαρίσματα. Παρά την, αυτή τη συμφωνία και χειρίας η οποία παρατείνεται διαρκώς, ας πούμε, από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα έχει. Δηλαδή, μύριζε ότι κάπου το πάνε, ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε, παιδί μου, το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα άρχισε η.
1: Όχι.
0: Αυτό έλεγα.
1: Ναι,
0: δεν με ακούς.
1: Όχι, σε πέτσε, ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επίθεση.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρίζ και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί τι έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, άμα θα τα καλά νέα, μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμούς στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15, συννεφιά και συννεφιά, αλλά 15 βαθμούς, έχουμε ξεφύγει από το. Πάει, χειμώνας τέλος. Δηλαδή, πήραμε τον αποθαρό μας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Η κυρία Μαρία, πήρε άριστα από τη διευθύντρια στο παιδαγωγικό
1: κομμάτι.
0: Από εδώ και πέρα μπάνιο στη θάλασσα μετά το σχολείο.
1: Αυτά μπράβο, είναι.
0: Ησυχάσατε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 18 βαθμούς. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Πάντως γενικά,
0: ναι,
1: δεν ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
0: Καθόλου ήσυχο δεν ήταν.
1: Καθόλου ήσυχο. Mm. Δηλαδή είχαμε μέχρι και σύλληψη μέλους της Χαμάς.
0: Τρομοκράτη.
1: Αυτό, τρομοκράτη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος. Άκουγα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχότανε.
0: Για να πήγαινε ερχότανε, δεν πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και στη Γερμανία, γύρισε εδώ, μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει, σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να τεινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Πολύ όμορφα.
0: Ναι,
1: δεν πρόλαβε.
0: Έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
1: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν.
1: Το
0: έχει ξανακάνει στο City of Poros. City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα ετοιμαζόταν για καινούριο. Κάποιοι
1: τα
0: λένε,
1: ίδια και τα ίδια.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε, είναι τώρα, αύριο. Θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα ταχυδρομικά. Από πού τα πάρει?
1: Αλλά συγγνώμη
0: τώρα.
1: Από το
0: Τεμού τα παρήγγειλε.
1: Έρχονται έτοιμα?
0: Όχι. Έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
1: όχι, λέω.
0: Φέρε μου λίγο νίτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνη. Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νιτρογλυκερίνη.
1: Αυτά, μα ήταν να τα κάνει την Τρίτη, μωρέ. Τώρα, μήπως υπερβάλλουμε λίγο.
0: Εμείς υπερβάλλουμε.
1: Όχι, λέω.
0: Αφού υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του κτλ. Λένε οι πληροφορίες
1: και τα λοιπά. Λες, σου έρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεις σε τρεις μέρες να το μοντάρεις.
0: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
1: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
0: Και έχεις και την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λύστο πάλι.
1: Σου
0: κάτι
1: έκανα λάθος. Και λες, δεν μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω τόσο δά. Βασανίστηκα, δύο φορές τόλισα. Τέλος πάντων. Και του είχαν έρθει λοιπόν και θα τα ένωνε όπως βλέπεις επικίνδυνες αποστολές. Μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς ήταν, Μαγκάιβερ. Ο Μαγκάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
1: Αποδείχθηκε ευτυχώς Άβερελ και με.
0: Μην το λες Άβερελ τον άνθρωπο.
1: Ό,τι θέλω θα το πω. Άμα ήθελε να τεινάξει τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν.
0: Τώρα,
1: τις ύποπτες κινήσεις.
0: Εντάξει, αυτό έγινε βεβαίως επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Αυτό, σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: επειδή επικοινωνούσαν,
1: ναι,
0: ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά, γιατί τους
0: είχαν
1: λέω
0: την ίδια εκπαίδευση.
1: Να τους πω, τι να τους πω, ας πούμε.
0: Μα στη Μαλαισία.
1: Έλα, φίλε, τα άλαβες. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγανε στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριτρογλυκερίνες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμάς, ας πούμε, στη Μαλαισία. Κοίτα να δεις Χαμάς.
1: Παντού έχει
0: Χαμάς. Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
1: Παντού.
0: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Επειδή είπες ήταν πλούσιο.
1: Πλούσιο. Είχε και πλούσιο πολιτικά, βέβαια.
0: Είχε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
0: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι.
1: Ποιος
0: διαφωνώ. Είναι. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης. Επίσης το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης ήταν πρόεδρος του κόμματος του, πώς λεγότανε, αλλά ψήφιζε άλλο κόμμα. Ναι, τότε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο. Θα με διορθώσουν οι φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πρώτος διδάξας. Όχι, κύριος.
1: Ωραία, πάμε. Θα πούμε κι άλλα μετά. Τι, έτσι θα το ξεπετάξουμε το θέμα.
0: Όχι, έχουμε.
1: Εντάξει,
0: να πούμε. Ναι,
1: πάμε.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτς, Ταμπρίζ και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέο σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα. Θε να συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε. Α, ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει,
1: okay. Νομίζω ότι ο πρώτος. Ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Την εντύπωση.
0: Άμα δεν είσαι σίγουρος.
1: Είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πού νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξύνετε παλιές πληγές. Το θέμα είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο, βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες από τις οποίες βρήκαν και στόχο. Δηλαδή, εξεράγησαν στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε είναι μία ζουμία μου τώρα. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε μπει.
0: Καλά, το Ιράν ποτέ δεν ήθελε, ούτε αποδεδειγμένα δηλαδή. Πάντα προσπαθούσε να δυναμητήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Και στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό παρελθόν. Και στο μακρινό, μπορούμε να πούμε άπειρες περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει την ειρήνη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος να ξαναπήγε στο Ιράν.
0: Εντάξει, μας ξαναπήγε, ναι. Γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, ναι. Γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι, ναι, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε για τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρει.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Την πεπατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες,
1: ναι,
0: θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε.
1: Αφού
0: στην ώρα τους.
1: Αφού δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα.
0: Περίμενε, μη βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε. Ναι. Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myelas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως τα έχει.
1: Μήπως τα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή τη Κατερίνα. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν τα βλέπουμε, δεν απαντάμε. Δούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Λοιπόν,
0: όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Εντάξει,
1: αυτό για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν να πάνε ο Πολάκης Σιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν, δεν του
1: αρέσει.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Θέλουν να υπάρχουν. Υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία ενεθέτω χρόνο. Αλλά θέλουν όμως να.
0: Και έναν οδικό χάρτη.
1: Εξασφαλίσουν ότι θα κατέβει αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν το βλέπουμε. Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η εισήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος στις εκλογές, προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο με βάση την εισήγηση του κύριου Φάμελου είναι Τι καλός ο
0: Εκλογές, φάμελος, φάκελος.
1: Ναι. Τι καλός ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι, ναι. Σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι, ναι. Οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Εντάξει. Και άλλοι υπουργοί, ναι, του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, και αυτοί. Και αυτοί
0: υπουργοί του. Ήταν και στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενοί. Ναι. Ποιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρίαση. Γιατί το, εντάξει, τώρα
0: διακοπές.
1: Ναι.
0: Πού να τρέχει.
1: Ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι. Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανανίδου και εσάς, μας λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Α, καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο. Η Άθο Κόκλε, 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε. Ναι. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν. 16 καλά είναι, ναι, ακόμα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Ναι. Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Είχε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός.
1: Ναι.
0: Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη. Ναι, σε έναν αχυρώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με
0: άχυρο
1: και τρακτέρια. Ναι, ναι, αυτά τα.
0: Και ήταν λοιπόν εκεί και με αυτό ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτός ήταν εκνευρισμένος, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξανά συνεχίζουν. Και κάποια στιγμή που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει. Εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει. Δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουε το τσικ-τσικ.
0: Ναι, δεν, ναι, ήταν τσικ-τσικ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέω, το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο, βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτή τη δημοσιογράφη από τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελής. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή.
0: Δεν τ' άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει το παιχνίδι με.
1: Νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές ήταν
0: το 2000. Είχε γίνει νοθεία.
1: 16,
0: ναι, ξέρω, είχε γίνει
1: το 20, το 20,
0: ναι,
1: έγινε νοθεία,
0: ναι, ναι,
1: από,
0: ναι,
1: τον,
0: μπράβο,
1: Biden,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με ποια στοιχεία, ναι, το λέτε αυτό.
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Αυτό. Ναι. Εκεί είναι που
0: εξεράγει. Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί αρκετά άκουσα.
1: Εξεράγει.
0: Ναι, ναι, έτσι τα πήρε. Ναι, γιατί του πάνε για τις εκλογές. Γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έφαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια. Και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, ναι, ναι, ναι, που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο,
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκωσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου.
0: Ναι.
1: Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως, δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι
0: αστείο.
1: Είναι
0: πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και αυτό πρέπει να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον.
0: Έλα μου,
1: αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτος.
0: Ναι,
1: είναι και αυτό. Είναι,
0: αυτό
1: έχουμε
0: που το
1: και αυτά τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνουν στην άκρη να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: τώρα. Τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκωσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει, έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ
0: Μπελαρά,
1: και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί για συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία, που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα, και αυτό θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Γιατί η άδεια μητρότητα, ενώ η άδεια μητρότητα μπορεί να πάρεις σε δημόσιος υπάλληλος,
1: ναι.
0: Και ιδιωτικός φαντάζομαι, και μπορείς να πάρεις άδεια μητρότητας, είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
1: Mm.
0: Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς. Για τους, που και αυτοί δημόσιοι είναι επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία
0: είναι.
1: Ναι,
0: αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές, έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι.
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε γρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Δεν είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος.
1: Ναι. Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος, ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Μα το σου λέω τώρα.
0: Πέκτησα στη βεράντα.
1: Όχι, και αυτές που έχω και εσωτερικό χώρο, ρε Καταρίνα.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει, το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες, στη βεράντα σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Ναι, και στη... Τέσσερα, μας όρδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανίχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε. Να πω και.
0: Τόμπολα, που λέει και η Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Οι Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή, αυτό μας έμεινε τώρα. Μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχαν μουδιάσει οι Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπαν να ξεσκουριάσουν, ναι. Στουκασίδι το κεφάλι.
0: Καλά τώρα. Αυτό είναι συντονισμένο τώρα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Και τις Φωτεινές τις αρέσουν τα σχόλια που κάνει εδώ τον Τραμπ. Ειδικά η χρειά της φωνής όταν μιλάς για τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα. Δεν
0: θα έρθει τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ. Δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλος. Δεν ξέρω ποιος το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίση που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο ήταν με τον ποδοσφαιριστή τη Δανία, τον Κρίστιαν Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν. Έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Να.
0: Δεν ξέρω. Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία και δηλαδή δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον εφορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον Έριξεν και αυτή την απορία που έχουμε και εμείς, που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρεσάρισμα και πολύ. Αυτό τρέξιμο, ναι, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα, ε.
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος παίκτης. Το 2021, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Ναι. Έφυγε, λέει, για 5 λεπτά. Ναι. Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: Ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή, ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν όλοι ένα κλειό γύρω του για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι λιπόθυμο στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απεινιδωτής. Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης και απεινιδωτής. Δηλαδή, ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα
0: καινούργιο. Δεν ξέρω, είναι για να παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, όσο σπουδαίος και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλους σπουδαίους σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι αντικατάστατος, ρε παιδί μου, και ότι δεν έχει βρεθεί άλλος που να μπει στη θέση του, ας πούμε, και να μην.
0: Μα ο άνθρωπος παίζει στη Wolfsburg τώρα. Ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη Wolfsburg, ακούω.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Wolfsburg, αν έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμό.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο για τέτοια λαοσύναξη, μάζοξη, α πούμε.
0: Ναι. Φοβερό πράγμα.
1: Πολύ φοβερό.
0: Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνται και δεν στέκουν. Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες δηλώσεις.
0: Πήρε θέση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν. Ναι. Η δήλωσή του ήταν κέντημα.
0: Ναι. Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον, αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις, αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Δύο. Γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, θα τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, ας πούμε. Τα πήρε. Ήταν στο Μανχάταν. Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες ξαφνικά και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα. Δεν το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο
0: μυαλό. Και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό.

0: βιβλία των Coldplay, ας πούμε, τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα, το ξέρεις το αυτό. Το... Λοιπόν, μου τα εμφανίζει και λέει: κοίτα να δεις.
1: Ναι. Το Confessions 2, ναι, η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
0: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
1: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
0: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé, το έκανε η Taylor Swift, το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
1: Κοίτα, το YouTube,
0: ναι,
1: έχει επανέλθει δυναμικά.
0: Το YouTube.
1: Ναι, ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
0: YouTube,
1: πολύ, ναι, πολύ δυναμικά.
0: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
0: Έχει δελτίο ειδήσεων, ναι, έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
1: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραήλ. Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι λιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως, εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίε και κύριοι.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: 7 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ο μήνας έχει 8. 8 Αυγούστου. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων, των πανελλαδικών, των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Δίνουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Και ξεμπερδεύουν.
1: Και μετά πάμε για μπάνια.
0: Και μετά θα αρχίσει το πόσα μπάνια έκανα, πόσα παγωτά έφαγα.
1: Έμα ναι.
0: Αυτό τα λένε μικρότερα παιδιά.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαμοληθούν από εδώ και πέρα. Θα κάνουν τις διακοπές τους. Άλλοι θα δουλέψουν. Άλλοι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά τους. Απαλλαγμένοι από το.
1: Και μπράβο τους.
0: Θα έχουν μια αγωνία περιμένοντας τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, εντάξει, να σας ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεγαλύτερος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ήταν 4,3 Ρίχτερ εκεί με επίκεντρο την περιοχή που επλήγει στην Εύβοια. Και έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, έτσι, από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού, των μεγάλων μάλλον σεισμών.
0: Κάποιοι εκ των σεισμολόγων που άκουγα χθες λέγανε ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να περάσει λίγος χρόνος, για να δούμε. Γιατί
1: αυτό,
0: ο συγκεκριμένος σεισμός, δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δώσει και λίγο μεγαλύτερους. Δηλαδή έχει δώσει μέχρι και 5,5.
1: Τέλος πάντων, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, είναι ακόμα πιο επιφυλακτική. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός είναι στο αστεροσκοπείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια παρένθεση, και εγώ ακόμα μετράω τα παγωτά, να ξέρετε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Πώς έχεις φάει μέχρι τώρα?
2: Τώρα βέβαια τα μετράμε για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να τρώμε πολλά.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να φάσεις, εντάξει. Για πες, τι λένε στο αστεροσκοπείο?
2: Λοιπόν, είμαστε στον αστερισμό του Εγκέλαδου. Είμαστε βεβαίως μόλις μία μισή ώρα μετά την τελευταία σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την περιοχή του Προκοπίου. Βεβαίως τα μηνύματα παραμένουν ως έχουν. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους σεισμολόγους, αλλά υπάρχει και ένα καθησυχαστικό ύφος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα βαίνουν καλώς, όπως θεωρητικά έχουν αναλύσει, αλλά βεβαίως έχουμε και μεγάλη σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι. Μετά το 5,2 που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 110 σεισμικές δονήσεις. Αλλά βέβαια πολλές από αυτές είναι μικρές, έτσι, από 0,5 μέχρι 3,7 ήταν η ισχυρότερη, μέχρι το 4,3 στις 5 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως μας ενημερώνουν, είναι μέσα στα προβλεπόμενα, μέσα σε αυτό που
0: είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας. Αυτό έτσι είναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Διονύση, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Βέβαια, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το 5,2 θα είναι ο κύριος σεισμός. Όπως ανέφερες και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για συνεχής παρακολούθησης της δραστηριότητας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το 5,2 θα είναι και ο κύριος σεισμός. Αν μου επιτρέπεις, θα πω ότι μου θυμίζει λίγο Σαντορίνη η σεισμική ακολουθία. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι, δεν το λέω αυτό. Απλώς έτυχε να βρεθώ στο νησί για την αντίστοιχη αυτή υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, επειδή είπατε και για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν αυτές τις εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις εκεί στην περιοχή.
0: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια.
2: Αυτό ακριβώς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι κλειστά, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις τους. Βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κάτοικοι γη της περιοχής περιμένουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Είχαμε περίπου 10 σπίτια στο Προκόπη, 15 στην Δαφνούσα, τα οποία είχαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει και μάλιστα και η σημείωση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι όσοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι πέτρινα, επί της ουσίας είναι τα παλιά παραδοσιακά μας σπίτια, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 48 ώρες, διότι αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνετε, δεν έχουν αντισεισμική προστασία. Είναι σπίτια τα οποία, ναι μεν, έχουν χτιστεί πολλά χρόνια πίσω, αλλά δεν είναι και της τεχνολογίας η οποία...
0: Δεν υπήρχε τότε αντισεισμικός κανονισμός για να
1: το είδαμε, τώρα, το είδαμε και, από τα πλάνα που έστειλαν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε την τυχοποία πως είναι φτιαγμένη, που είναι σοβατισμένο και μέσα είναι πέτρα το σπίτι.
0: Και σε κάποια σημεία οι πέτρες αυτές έχουν πέσει και έχουν δημιουργηθεί και κενά ή τρύπες, ας πούμε, από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Βλέπεις. Έχει γίνει διαμπερές το δωμάτιο, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και καταγράφουμε. Εσύ μένεις εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Σταθερός.
2: Κατά πάση πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, είμαι εδώ σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημερίζουμε.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν ο συνάδελφος στο αστεροσκοπείο και από εκεί μας μετέδωσε.
0: 110 μετασυσμοί, παιδιά. Εντάξει, το είπε και ο Σπύρος. Κάποιοι ήταν 0,5, 0,8, 1,2. Οκ. Αλλά είχαμε και 4,3 σήμερα το πρωί, ας πούμε. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δύο φίλοι παρατηρητικοί, ο κύριος Αστρατής και ο κύριος Δημήτρης, πρόσεξαν ότι είπα κατά λάθος ότι σήμερα είναι 8 Αυγούστου.
1: Αυγούστου είπες.
0: Και μου λένε, μάλλον
1: δεν το πρόσεξα καν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κι εγώ. 8 Ιουνίου είναι, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη, λάθος. Με συγχωρείτε. Ο Αστρατής από τον Άφλιο, ένας, και ο Δημήτρης. Και μου λέει, μάλλον βιάζεσαι να φύγεις για διακοπές. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Άλλωστε, 8 Αυγούστου εδώ θα είμαι εγώ. Η Κατερίνα θα λείπει.
1: Άλλος θα λείπει.
0: Εγώ θα είμαι εδώ. Καλημέρα στον κύριο Τηλεμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιά, 18 βαθμούς. Την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε κι εσείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Ποτυχείο, που λέει, εσείς έχετε σεισμούς. Εδώ είχαμε κυριακάτικες περιπολίες. Μας δείχνει κάτι φωτογραφίες από τον ουρανό, μας στέλνει στο Messenger, που είχαν περάσει από πάνω αεροπλάνα και έχουν αφήσει αυτή τη λεπτή γραμμή που κατά κάποιους μας ραντίζουν, μας ψεκάζουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: 24.
1: Εντάξει.
0: Θα φτάσει εκεί, θα τριανταρίσει.
1: Ανατολή είναι.
0: Και
1: ανατολικά είναι οι άνθρωποι. Τι δεν θα είναι τώρα, έχει ζέστα. Είχε πάντως το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν αφόρητη η κατάσταση, αλλά έξω μου είπαν, γιατί χτες δεν βγήκα από το σπίτι καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι την Κυριακή, δηλαδή, πέρναγε τους 35.
0: Κάποια στιγμή όμως το μεσημερό απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έβαλε έναν αέρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Είναι εκεί την ώρα που εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές στη Φτιώτιδα και λοιπά και τα λοιπά. Γρήγορα βέβαια τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά τέλος πάντων έχει την σημασία.
1: Μου άρεσε και αυτή η ιστορία με αυτόν τον τύπο που ήταν κατηγορούνταν για δολοφονίες στην Αυστραλία και ζούσε εδώ στο Αίγιο. Και τον βρήκανε μετά από 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του, ας μην το πω, αλλά το όνομά του είναι λίγο παραπέμπει σε ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τον...
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Βέβαια, ναι. Καθόλου. Αυτός ο τύπος, λέει, τον πιάσανε χθες στο Αίγιο. Και στο σπίτι του βρέθηκε τόξο με 5 βέλη, 5 μαχαίρια, 13 κινητά τηλέφωνα. Και αυτός ο άνθρωπος εκκρεμούσε, λέει, ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και το άκου τώρα, τον ευρήκανε.
0: Μες.
1: Και ζούσε εδώ, λέει, με τον πατέρα του και Μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, σύζυγός του ήταν, δεν ξέρω τι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάντως είχε ένα οροπλοστάσιο. Αυτός λέει από το Σίδνεϊ, αυτός ο τύπος, έκανε λέει ένα λάθος το οποίο ήταν μοιραίο. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σπίτι του, πήγε να δώσει ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας. Αλλά έχουν τα πια συστήματα οι αστυνομικοί, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Το παρακολουθούσαν.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή πηγαίνει για δουλειά Ξιδερένια, καλοστέριωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μαρία σε ρωτάει πού θα πας διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Μου λέει εγώ θα είμαι σύρο. Εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ να ρωτάει εμένα. Ναι,
1: δεν ξέρω Μαρία, ναι. Ακόμα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πω. Είναι πολύ, πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε εξελίξει εδώ που βλέπεις. Έχουμε πράγματα. Α, τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Έμαθα για το κόμμα Χριστιανού ότι έχουν βρει γραφεία.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα είναι στην Αιώλου.
0: Ναι.
1: Και όχι, μέχρι τα...
0: Στην Αιώλου έχει ένα ωραίο με λουκουμάδες. Ναι. Μην κάνουν έξωση στους λουκουμάδες μόνο. Ναι, για πες.
1: Όχι ρε παιδί, ναι. Μου. Λοιπόν, στην Αιώλου και επίσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα έχουν και έτοιμο το πρόγραμμα.
0: Το...
1: Το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Ωραία.
1: Το πρόγραμμα. Δεν ζητάγαμε, δεν λέγαμε που το πρόγραμμα.
0: Καλά, κι άλλα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
1: εντάξει,
0: ωραία,
1: να μην
0: ωραία,
1: το πω.
0: Ωραία, βέβαια,
1: να μην πω ότι έχω πληροφόρηση.
0: Πολύ καλά κάνεις και
1: λες. Αφού έχω
0: και...
1: πληροφόρηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι να κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να δούμε προγράμματα στο ένα, όργανα στο άλλο, προσωρινά ή μη.
1: Ναι.
0: Ναι. Να έχουμε θεματάκια.
1: Ναι, σου λέει από το Τσίπρα, την Ελλάς. Δεν ξέρω πώς θα το λέω αυτό ακόμα.
0: Η Ελλάς.
1: Δεν ξέρω αν το είπα πριν. Λένε απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class.
0: Το είπες πριν.
1: Το είπα το first class.
0: Ναι.
1: Το first class το απαντάξει.
0: Το είπες πριν.
1: Νόμιζα δεν το είπα. Και ταράχτηκα. Δεν ξέρω, είναι Δευτέρα.
0: Είναι Δευτέρα, είμαστε σε άλλο στούντιο. Εντάξει, είμαστε, ναι,
1: είμαι λίγο προσυντονισμένη.
0: Έξω από τα νερά μας.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Εντάξει, τα ακούνε και αυτοί που δεν μπορεί να ανοίξουν το ραδιβό μετά τις 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έτσι ναι. Είπανε να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class,
0: ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχει πάντως τζόγο.
0: Εννοείς με τα πολιτικά.
1: Ναι, θα έχει.
0: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το άλλο το κόμμα που θα βγει, δεν θα βγει, του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γενικώς εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα φοβερές ανακατατάξεις, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια σημασία και ένα ενδιαφέρον.
1: Και εγώ πιστεύω αυτό που λες εσύ.
0: Τι?
1: Για το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι αν το κάνει, τέλος πάντων, αυτοί που θα το ψηφίσουν είναι αυτοί που ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη.
0: Μα δεν νομίζω θα πάρει από τον.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό
1: λέω.
0: Θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: δηλαδή.
1: Λέω.
0: Θα πάρει, ναι, από άλλα κόμματα που ήταν στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιό χώρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί εικάζω εγώ με βάση αυτά που βλέπω και ξέροντας και εν πάση περιπτώσει.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία έχει εξελίξει.
0: Όσο την ξέρω.
1: Ναι, γιατί την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτόν έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Εντάξει. Καλοδεχούμενες. Ενδεχομένως.
1: Ναι, αφού φεύγει, θα φύγει από την Υπουργή Μεταφορών.
0: Από κάποιους θα είναι καλοδεχούμενες, από κάποιους άλλους δεν θα είναι καλοδεχούμενες. Επειδή είπε τώρα για τον κύριο Κυρανάκη.
1: Ναι.
0: Επειδή είπε για τον κύριο Κυρανάκη, άκουσα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, γιατί τώρα έχουμε αυτό τώρα. Πρέπει να μάθουμε τους αναπληρωτές
1: εκπρόσωπους. Τη Ελλάς.
0: Γιατί έτσι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Επειδή εξαφανίστηκε κι ένας από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Βγήκε μία η οποία πριν είδα στο Πασόκ. Και τώρα έχει πάει ένα πληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, η οποία είπε δεν μας αξίζει ή δεν μας ταιριάζει ο κύριος Κυρανάκης. Άλλου κόμματος είναι. Άλλου κόμματος είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δηλαδή θέλω να πω της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αρχή εδώ πέρα, όπου το ένα κόμμα δεν μπαίνει στα εσωτερικά του άλλου κόμματος. Γενικώς δεν τα σχολιάζει, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ,
1: ναι,
0: μπήκανε όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μας αρμόζει, ναι, ο κύριος Κυρανάκης. Ναι. Λέει η Ελλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτό που θα εκλέξουν Τετάρτη. Οκ. Okay. Απλά, ναι, είναι αξιοσημείωτο και έτσι το επισημαίνουμε.
1: Ναι, γιατί είπε,
0: ναι, ότι
1: δεν έχει γίνει τίποτα
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Κυρανάκης στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Α.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: το συζήτησα με ανθρώπους που καλύπτουν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν το ξέρω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Να το δούμε.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Να το δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Και δεν βάζουμε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε τι.

0: Λοιπόν, ερχόμενοι στο στούντιο και ξεκινώντας την εκπομπή, σας λέγαμε ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί το Ισραήλ ανταπέδιδε τα πυρά που δέχτηκε χθες, τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που δέχτηκε χθες. Λοιπόν, και ξανάρχισε αυτό το γαϊτανάκι. Συνεχίζεται. Τώρα το Ιράν εξαπέλυσε νέους πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Έχει κηρυχθεί συναγερμός σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα βίντεο, τα πρώτα πλάνα από αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα, από αυτό το περίφημο θόλο του Ισραήλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια αναζωπήρωση για τα καλά. Δηλαδή ξαναπήρε φωτιά η περιοχή και φοβόμαστε ότι έπεται συνέχεια. Φοβόμαστε. Ναι. Το απευχόμαστε μετά δελιγμίας. Ναι. Αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Και επιστρέφουμε.
0: Πάμε γιατί τους συνδέσουμε. Πρέπει να πούμε γιατί τους συνδέσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Would you dance if I asked you to dance?

0: I can be your hero baby, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιανού καλλιτέχνη είναι.
1: Ενρίκε Ιγκλέσιας, Διονύση, για όνομα του Θεού.
0: Να δούμε ποιος θα είναι ήρωας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει κάποιος ήρωας στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι ο κύριος Φάμελος, θα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να κατέβει αυτόνομο το κόμμα στις εκλογές. Κόντρα στην απόφαση της πλειοψηφίας, η οποία απόφαση της πλειοψηφίας λέει εντάξει, είμαστε δίπλα με τον Τσίπρα μαζί. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μας πει το ρεπορτάζ. Μας είχε πει ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είχαμε καμία καινούργια διάσπαση, ας πούμε. Είχαμε. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μετράμε τις εξελίξεις στον αυτό το χώρο με τις διασπάσεις. Αυτό.
1: Από πάντα είναι αυτό.
0: Εκεί μας έφεραν, ναι.
1: Τι μας έφεραν εκεί, γιατί έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, επειδή έχει ξαναγίνει. Για πες λίγο το ρεπορτάζ από αυτή την συνεδρίαση και το τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βαγγέλη.
2: Θα σας πω μόνο δύο σκηνικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ως εικόνα αλλά και ως μια πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σοκράτης Φάβελος εκ του βήματος ανακοίνωνε την πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει, να ενισχύσει και να συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από κάτω ακούστηκαν πολλές φωνές «Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Η δεύτερη εικόνα ήταν, έβλεπα πρόσωπα σκυθρωπά, κλειμμένα, απογοητευμένα και από πολλούς άλλους πρόσωπα αισιόδοξα, κεφάτα, με τελείως διαφορετική διάθεση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άρα μιλάμε για χάσμα. Αυτό, το χάσμα είναι υπαρκτό. Ναι. Έστω και αν δεν αποτυπώνεται με το 70% ας πούμε, που υπερψήφισε την άνετος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο.
2: Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, έβαλε, μπήκανε οι τίτλοι τέλους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορετική προσπάθεια, αν και το σίριαλ θα συνεχιστεί.
0: Αυτό γιατί παρέπεμψαν τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο, τι θα αλλάξει ή τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχουν γίνει δεκτοί ή δεν θα έχουν γίνει δεκτοί από τον κύριο Τσίπρα, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει στην πορεία μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι απαραίτητα, υπάρχουν 3-4 κενά, ναι, τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά. Να ξεκινήσω από το σημαντικότερο που είναι. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλίου.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ταυτόχρονος οι βουλευτές όμως απελευθερώνονται, εκείνοι οι βουλευτές που θέλουν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνονται και στις συνεντεύξεις τους θα το λένε πλέον ανοιχτά και ευθέως.
0: Ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Το τρίτο είναι.
0: Είναι αυτό που λες. Κατεβάζει ρολά το κόμμα χωρίς να το ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η εξήγηση προς τις νομαρχιακές επιτροπές, τις οργανώσεις, τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό απαιτείται μια εξήγηση. Το τέταρτο και κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτή την εισήγηση δεν κατεβαίνει ως κόμμα στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η συμβολή, η ενίσχυση, η σύμπραξη
0: με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και καταψηφίστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τους τρεις προαναφερθέντες περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αυτό καταψηφίστηκε, άρα αυτό έχει λήξει. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό όμως θα πρέπει να υποθεί για να σταλεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προς τις οργανώσεις.
0: Ναι.
2: Το πέμπτο είναι ότι η μειοψηφία αυτή τη στιγμή το κόμμα που συνεχίζει τη λειτουργία του δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει ο τίτλος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ όχι σε ψηφοδέλτιο αλλά ως ύπαρξη στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Α, στο, στις δημοσκοπήσεις επί του παρόντος και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: γιατί
2: όχι στις δημοσκοπήσεις, δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Εννοώ στην πολιτική σφαίρα. Θα υπάρχει.
0: Ναι. Θα αιωρείται, ναι. Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, είδα και μια σφήνα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, είπε θα παίρνετε κανονικά την. Θα δεχτείτε να παίρνετε κανονικά την επιδότηση, την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά να δουλεύετε για ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν ρώτησε Τσίπρα, το Φάμελο αυτό και ρώτησε το Δούρου και τον
0: γιατί
1: κύριο
0: αυτοί
1: και τον
0: είναι
1: Πολάκη.
0: Που θέλουν να μιλούν περί αυτόνομη πορεία.
1: Δούρου και ο Πολάκη δεν άλλαξαν.
0: Αλήθεια
1: τους.
0: Είναι αυτό.
2: Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό που σου είπα. Ναι, ακριβώς αυτό που λέω.
2: Απλώς απαιτούνται οι διευκρινήσεις σε σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα, μια ακόμα εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια είναι η αντικατάσταση του κυρίου Καλπάκη, του πρώην γραμματέα του κόμματος, όπως και του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να απαιτείτε να υπάρχει γραμματέας όταν το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω, η απόφαση είναι δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ότι θα συνδράμει, δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα συνδράμει στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ εκ της μειοψηφίας τώρα, από σήμερα, απαιτείτε και ζητείτε από τον κύριο Φάμελο να φέρει προς το κόμμα την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όμως. Διότι θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν ασχολείται, δεν σχολιάζει και δεν μετέχει στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
0: Αφού εγώ άκουσα χθες την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς να κάνει παρέμβαση για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει για τον ποιο θα βγάλει γραμματέα, για τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχει ούτε first class υποψηφιότητα.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ούτε ήδη συμφωνημένες θέσεις υποψηφιότητων.
0: Αυτό φαντάζομαι απαντάει και σε αυτό που γράφεται και λέγεται ότι η κυρία Χτσιόγλου έχει ήδη, γι' αυτό παραιτήθηκε και αποβουλευτής, έχει ήδη κλείσει ότι θα πολιτευτεί με την
1: Ελλάς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάει και σε αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει κανείς δεν είναι δεδομένος με αυτή την έννοια.
2: Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το δούμε μέχρι το τέλος. Να δούμε μέχρι το τέλος πόσο καθαρό θα είναι. Ναι.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχουν όχι συμφωνηθέντες αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται από σήμερα κιόλα μέλος του κόμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Και μόνο αυτή η φράση είναι ένα μήνυμα προς εκείνους που θέλουν από σήμερα να γραφτούν μέλη του κόμματος, όχι ως κόμμα, ως πρόσωπα. Ο Διονύσης, η Κατερίνα, ο Βαγγέλης, λέω τα δικά μας ονόματα.
0: Έτσι, ναι, καλά κάνεις, ναι,
1: καλά,
0: ναι,
1: κάνεις.
2: Για να μην πω άλλα ονόματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα θέλει. Θα πω εγώ, γιατί τέτοιο είμαι, με έχει πει προβοκάτορα. Οπότε θα πω εγώ. Αν θέλει δηλαδή ο κύριος Φάμελος να γραφτεί στο νέο κόμμα, θα πρέπει να δηλώσει στο Ελλάς.gr ότι γίνεται μέλος του κόμματος. Αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό.
2: Προσέξτε.
0: Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος. Οποιοδήποτε. Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
1: Α,
0: είναι και αυτό. Α, είναι και αυτό, μάλιστα.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, που έχει πει από την αρχή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πει.
1: Πρέπει να παραιτηθεί, σου λέει, από βουλευτή.
0: Έχει πει ότι είναι πρόθυμος να. Δεν έχει παραιτηθεί. Προς
1: όχι,
0: το παρόν δεν έχει.
1: Για να το κάνει, πρέπει να, σου λέει.
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί, μάλιστα.
2: Η μόνη που έχει παραιτηθεί ως πρώην βουλευτής είναι η κυρία Έφια Τσόγλου. Ουδής άλλος. Άρα, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Κεδίκογλου, που είπες πριν, να εγγραφεί ως μέλος, δεν θα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κόφτη η πλατφόρμα.
2: Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ένα καθαρό μήνυμα, όχι μόνο απέναντι σε άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου, ότι να το επαναλάβουμε, να το δούμε αν θα είναι καθαρό.
2: Να το πω λίγο πιο καθαρά. Αν, ας πούμε, ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί θελήσει να γραφτεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ένας τέλεχος, ένα μέλος, ο ψηφοφόρος, οποιοδήποτε πολίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως βεβαίως πολιτικής κατευθύνσης, ή αν είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δυνατόν. Το μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή.
0: Να είναι βουλευτής.
2: Να είναι βουλευτής και να κάνει προσπάθεια να
0: γραφτεί. Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να γραφτεί και στο άλλο κόμμα. Δηλαδή να είναι σε δύο κόμματα μέλος, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι σε δύο κόμματα. Αυτό είναι.
0: Τι είναι.
2: Λογικό και κατανοητό. Δηλαδή δεν θα είναι και από τη δικιά του προσωπική.
1: Πώς ξεγράφεσαι από ένα κόμμα?
0: Ξέρω εγώ.
2: Πώς ξεγράφεσαι? Η διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό είναι το δηλώνει στην οργάνωση στην οποία αντίκεις.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κανένα τέτοιο κύμα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα το δούμε.
2: Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες που είπαμε, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πολύ σοβαρές εξηγήσεις επί της προχθεσινής αποφάσεως, για να διευκρινιστούν, και θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου προοπτικά μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Πότε θα γίνει αυτό? Κατά τη γνώμη μου πάντα θα αφαιθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εν της πράγμασης να λυθούν όλα τα ζητήματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του θέρους όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις απέναντι στον κύριο Φάμελο, αλλά και συνεχείς συνεντεύξεις, ας το δούμε και αυτό ως εικόνα, βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με τον Αλέξη Τσίπρα, και βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, είναι πολύ ενδεικτικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ευρύτερος αυτός χώρος, ότι θα είναι ένας βουλευτής που θα δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω θα γράφει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει παραιτηθεί κτλ. Και θα λέει θα πάμε όλοι με τον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ένας εκ των βουλευτών, αυτόν που έλεγε εγώ υποστηρίζω τον Τσίπρα, εσείς υποστηρίζετε τον Μητσοτάκη κτλ. Και του λέγανε μαζί είστε, λέτε, για το Φάμελο. Ο Φάμελος δεν είναι αρχηγός σας, και είχε μπλοκάρει. Ναι. Θα βλέπουμε τέτοια σκηνικά από εδώ και πέρα. Θα είναι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά θα υπερθεματίζει υπέρ του κυρίου Τσίπρα, υπέρ ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι από τα σημεία των καιρών και είναι ενδεικτικό.
2: Όπως και θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Ένα κόμμα που πιθανότατα δεν θα κατέβει σε εκλογές όμως.
1: Μα εντάξει, αυτό είναι.
0: Θα είμαστε μέχρι τις επόμενες. Θέλω να πω, θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Και αυτό απαιτείται να υπάρξει διευκρίνηση, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, μεν προχθές ανακοινώθηκε ότι θα συνδράμουμε όλοι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανακοινώθηκε επί του τυπικού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, τεκμέρεται.
2: Τεκμέρεται. Αυτό λοιπόν
0: πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Η ψηφία απαιτείται να υπάρξει ως δήλωση προς τις οργανώσεις, τις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καθαρό.
0: Και προς τον Άριο Πάγο. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Βαγγέλη. Μας.
0: Καλημέρα.
1: Πώς θες να πας ένα μέρος, να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει επί της ουσίας? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ακάλυψε σε μένα κάπου. Εγώ δεν μπορώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αίγιο. Γιατί αυτή την υπόθεση που σου έλεγα χθες, που μου πες δεν την παρακολούθησα, την παρακολούθησε η Αθανασία Σταμοπούλου και μοιάζει ταινία κανονική, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και το όνομα που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος συνελήφθη και ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία και κρυβόταν 25 χρόνια εδώ, είναι όλο story τώρα. Όπως να το κάνουμε, Αθανασία?
3: Τι να μην το πούμε, το έχουν πει όλοι.
1: Α, το έχουν πει.
3: Το έχουν πει όλοι. Από το 1999 είχε γίνει αυτός ο φόνος στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
3: Είχε σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος σήμερα, Τζιμ Νταλαμάγκας, κατά κόσμον εδώ στο Αίγιο.
1: Πώς τον λέγανε, πώς τον λέγανε, γιατί κόπηκε...
0: Κατά κόσμον πτή.
3: Αντώνης Τζίμας.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο, 32 χρόνων τότε, πατέρα δύο παιδιών, που είχε μπει προκειμένου να χωρίσει, να τον χωρίσει αυτόν και κάποιον άλλον, σε έναν τζακωμό, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 1999.
1: Άκω τώρα.
3: Λοιπόν, η μητέρα του ήταν από την περιοχή. Την άλλη μέρα ενώ έγινε ο φόνος, αυτού χάθηκαν τα ίχνη. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλο αυτό το διάστημα ήταν στην Ελλάδα και που ήταν. Πάντως σίγουρα, σύμφωνα με την αστυνομία εδώ της περιοχής,
1: ναι,
3: τα 12 χρόνια, τα 12 τελευταία χρόνια, μπορεί να ήταν και περισσότερα, ζούσε στο Άλσος Αιγίου. Τον συνέλαβαν εχθές, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει, ο 86χρονος πατέρα του, από το Σίδνεϊ για να τον δει. Ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν είχε. Δεν είχε καμία ταυτότητα, κανένα έγγραφο που να δηλώνει το όνομα, την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
3: Τον προσήγαγαν αρχικά. Δακτυλικά αποτυπώματα τον πρόδωσαν. Ένα τατουάζ που ήξερε η αστυνομία ότι είχε, ότι ήταν απομονωμένο το σπίτι του, πράγμα που ήταν, ψηλή τύχη, πολλά σκυλιά, όλο το story δηλαδή τους έκανε. Οπότε όταν τον συνέλαβαν, μετά από λίγο ομολόγησε, γιατί 27 χρόνια αυτός ο τύπος αναζητούνταν από την αστυνομία. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε το τελευταίο διάστημα για μία εβδομάδα νυχτημερών. Τώρα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στις Αυστραλιανές αρχές.
0: Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει παραγραφεί. Στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Στην Αυστραλία όμως δεν έχει παραγραφεί. Όταν κάνεις, όταν σκοτώνεις κάποιον, είναι ισόβιο αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός είχε σκοτώσει λοιπόν τον Γιώργο Γιαννόπουλο στο Σίδνεϊ. Τότε πατέρα δύο παιδιών, να σας πω, και η οικογένειά του απεγνωσμένα, και φυσικά οι αρχές που τον είχαν επικηρύξει και αυτόν τον Τζιμ Νταλαμάγκα για 200.000 Αυστραλιανά δολάρια, δεν τον είχε βρει. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο πατέρας του και η σύντροφός του και θα οδηγηθούν και οι τρεις στο αυτόφορο του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Νταλαμάγκας θα οδηγηθεί στο αυτόφορο γιατί είχε κάποια βέλη στο σπίτι του, κάποια μαχαίρια, πολλά κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων, αλλά θα οδηγηθεί και στην εισαγγελία εφετών, πατρών, στις 9.30 ώρα το πρωί, για το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί μόνο αυτό, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι καινούριο, ότι αυτός θεωρείται ύποπτο στην Αυστραλία για έναν ακόμα φόνο, που έγινε το 1997, τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος ήταν οικοδόμος και πορτιέρης. Θεωρούνταν τότε και γι' αυτό τον φόνο ύποπτο. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ των τοπικών αρχών να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά τόσα χρόνια.
1: Βέβαια. 25 χρόνια τώρα είναι πολύ πράγμα.
0: Μισή ζωή.
3: Μισή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε
0: υπέροχα.
1: Πάρα πολύ. Δεν πλήττεται και στην Πάτρα. Πολύ όμορφα.
3: Όχι, καθόλου, ναι. καθόλου καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Όταν θα σας επισκεφτεί κανένα σεναριογράφος του Hollywood, φροντίστε για τα δέοντα.
3: Θα ξέρουμε εμείς τα ονόματα, ξέρετε το τι γινόταν.
0: Έτσι.
3: Διονύση και Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανασία μα. Καλημέρα, καλημέρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Στην κίνηση.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, παιδιά, είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει. Αν δεν έχετε ξεκινήσει, να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση και μέσα στην Αττική Οδό. Βλέπω, ας πούμε, στο ρεύμα. Ξεκινάει από πολύ πριν τη μεταμόρφωση του Μποτιλιάρισμα και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου και παραπέρα. Και έχει και από την άλλη πλευρά, αλλά όχι τόσο άσχημα τα πράγματα, δηλαδή προς Ελευσίνα. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σε όλο το μήκος του ποταμιού, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη κάτω και στην Κάθοδο, και από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή φορτωμένο. Τι είναι, γυρίζει κόσμος που έλειπε το Σαββατοκύριακο? Μπορεί, μπορεί. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή...

0: Πεντάγωνο. Στην Κατεχάκη επίσης έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο και στη Συγκρού που ξεκινάει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα ανόδου. Έχουν γίνει και δύο τροχέα, βλέπω. Το ένα έχει γίνει στην Καλλιρόης και γι' αυτό, και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω εκεί στο τελείωμα της Συγκρού. Επίσης, Κοιλία Ηλίου βλέπω είναι πολύ φορτωμένη. Στην Ηλιουπόλεως έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα. Δεν είναι καλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό ίσως είναι αυξημένη η κίνηση. Πολλά ατυχήματα έχει σήμερα. Και στην Παραλιακή, προσέξτε τώρα, γιατί πριν από τη Λεωφόρο Αλίμου, είναι πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Και το ίδιο ξεκινάει από το Φλίσβο η κίνηση, φτάνει μέχρι την Καλαμακίου, μετά ανοίγει ο δρόμος όμως. Δύσκολα πράγματα.
1: Να πούμε ότι η νορμάλ είναι κίνηση στην Εγνατία, ναι. Όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
0: Μπράβο,
1: που
0: Γιώργο.
1: Πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς ΔΕΙΑ Καβάλας, μέσα της Εγνατίας.
0: Ναι.
1: Δεν μας έστελνε τόσο καιρό μηνύματα, γιατί είχε μια επίμονη λίμωξη του άνω αναπνευστικού που τον ταλαιπώρησε πάρα πολλές
0: μέρες. Σιδερένιος.
1: Και σήμερα επιστρέφει χωρίς να νιώθει ακόμα 100% έτοιμος.
0: Σιδερένιος,
1: φίλε μας.
0: Ναι.
1: Τις καλύτερες ευχές μου. Στέλνει τα φιλιά του σε όλους και εμείς με τη σειρά μας.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης μου έχει στείλει εμένα εδώ μήνυμα. Καλημέρα, σήμερα και αύριο μέρες πλήρους αστάθειας, πολλές καταιγίδες, προσοχή ειδικά στα υπηρετικά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα. Το ίδιο και στην Λαγκαδά. Είναι πολύ φορτωμένα και στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα πράγματα. Και από εκεί θα γυρνάνε. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις.

0: Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας,
1: Ερτεγέου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, 8 λεπτά μετά τις 9, 9 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από εμένα. Στο μικρόφωνο είναι η Δήμητρα Λαχουρίκη Δέσποινα Αθανασιάδη. Στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη. Στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά. Στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα και ο Βασίλης Τινέλης.
0: Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας έχουμε να σας παρουσιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας. 2251-023-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα, για θέματα, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, στραβά και ανάποδα που συμβαίνουν στην περιοχή σας. 2251-023-250, γιατί αυτή η σχέση που δημιουργούμε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού Αιγαίου πρέπει να είναι αμφίδρομη. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι για να καλωσορίσουμε τη μέρα που πέρασε το κατόφλι του χρόνου, και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα θέματα που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: ανηφόρησες προς την Αγία σου Δέσποινα?
1: Όχι, δεν πήγα. Εσύ έφαγες κεράσια?
0: Εγώ έφαγα κεράσια, ναι. Δεν δοκίμασα κερασόπιτα, δεν δοκίμασα το muffins με τα κεράσια, δοκίμασα όμως τάρτα κεράσι. Πω, ήταν εξαιρετική η τάρτα κεράσι με μαστί χαχίου. Εξαιρετική, εξαιρετική. Λοιπόν, χθες η Αγιά Σος πλημμύρισε από κόσμο. Είχε πάρα πολλούς επισκέπτες από όλες τις περιοχές του νησιού. Είχε τουρίστες από τα απέναντι παράλια. Αλλά και όσοι τουρίστες κάνουν διακοπές στο νησί ανέβηκαν στην Αγιά Σο, ανηφόρησαν προς την Αγιά Σο για να δούνε τη γιορτή του κερασιού. Μοιρέστηκαν περισσότερα από 600 κιλά κεράσι. Φέτος ήταν μια πολύ καλή παραγωγή για τα κεράσια στην Αγιά Σο εξαιτίας και των πολλών βροχοπτώσεων. Βέβαια τα δέντρα, όπως μας είπαν, είχαν πάρα πολύ καρπό, με αποτέλεσμα το κεράσι να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά μπορώ, επειδή το δοκίμασα, μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα γλυκό. Η τιμή του θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Δηλαδή το 1,5 κιλό είχε 5 ευρώ, 3 και κάτι λοιπόν ήταν η τιμή του. Ήταν πολύ καλό που δούλεψαν και οι επαγγελματίες του χωριού, οι αγρότες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή των κερασιών. Ας ακούσουμε, ήταν πολύ καλή διοργάνωση.
1: Πάντα δούλεψαν, Δήμητρα, και ναι, στη γιορτή του Κάστανου και στη γιορτή του Κερασιού.
0: Ναι, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η αντιδημαρχία του Δήμου Αγιάσου, η αντιδημαρχία λοιπόν Αγιάσου, η κοινότητα Αγιάσου, οι φορείς και οι σύλλογοι της περιοχής. Επίσης πολύ καλή ήταν η διοργάνωση και από την ΑΜΚΕ Visit Αγιάσος. Διοργάνωσε και ένα πρωτότυπο διαγωνισμό που στηρίχθηκε στο σενάριο ότι χάθηκαν τα κεράσια της Αγιάσου και έπρεπε οι οικογένειες με τα μικρά παιδιά να βρουν τα σημάδια μέσα στα σοκάκια της Αγιάσου και στη συνέχεια να φτάσουν στο ζητούμενο που ήταν να βρούνε τα κεράσια. Πρέπει να σου πω ότι πολλές οικογένειες με παιδιά εκδήλωσαν το ενδιαφέρον, ήμουνα εκεί. Είχαν φτιάξει μάλιστα και ένα kit από πυλό και από κάρβουνο. Τους έλεγαν λοιπόν να πάρουν σημάδια από κάποια ρόπτρα που ήταν σε πόρτες ή κάποια άλλα σημάδια. Τα έστειλαν με το κινητό τους, τη φωτογραφία την έστειλαν με το κινητό τους τηλέφωνο στον υπεύθυνο του διαγωνισμού. Αυτός τους έδινε μετά το παρακάτω βήμα, τι έπρεπε να ψάξουν. Λοιπόν, για να ακούσουμε, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία σχεδιασμένο, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο οι οικογένειες και τα παιδιά τους είδαν πώς είναι η Αγιάσος, η αρχιτεκτονική της Αγιάσου, τα σπίτια, οι ομορφιές της, τα σοκάκια, σε όλο σχεδόν το χωριό. Ας ακούσουμε τι είπαν η πρόεδρος της ΑΜΚΕ Visit Αγιάσος, η κυρία Τούλα Μακρέλη, η Μαρία Σημακοπούλου από την ΑΜΚΕ, που δημιούργησε αυτόν τον διαγωνισμό, δική της ιδέα ήταν, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Αντιδήμαρχος Αγιάσου, ο κύριος
1: Ταλέλη.
0: Ο κύριος Κοτσόνης. Επίσης θα ακούσουμε και τι είπατε εσείς, όλοι εσείς, που μιλήσατε στο μικρόφωνο της ΕΡΤ για την γιορτή του Κάστανου. Ναι. Ναι, λοιπόν, για τη γιορτή δεν ξέρω τι έχω πάθει από το πρωί. Λοιπόν, δεν έχει, έχουν νοστιμία και αυτά τα μικρά λάθη. Για τη γιορτή του κερασιού, άλλωστε και η γιορτή του Κάστανου στην Αγιά Σου γίνεται.
2: Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την ΕΡΤ που μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε αυτά τα όμορφα, τα οποία ο Δήμος Μυτιλίνης με την κοινότητα της Αγιάσου αλλά και όλους τους φορείς εδώ της Αγιάσου και όχι μόνο, διοργανώσαμε για 7η χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Είναι, όπως τα περιέγραψε η κυρία Λαχουρή, από το πρωί πλήθος κόσμου. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τους παραγωγούς εδώ της περιοχής που μας διαθέσανε τα κεράσια, δωρεάν κεράσια λοιπόν, δέσματα με κεράσια, μουσική από τα παραδοσιακά σαντούρια, χοροδίες, δρόμενα για μικρά παιδιά, μια πλήρης γιορτή την οποία εμείς θα τη συνεχίσουμε κάθε χρόνο και θα τη στηρίζουμε.
3: Έβδομη γιορτή Κερασιού. Εμείς σαν Βίζιτα Γιάζου, σαν φορέας, πάντα κοιτάμε να έχουμε και μια καινοτομία και μια, να εμπλέκουμε και την εμπειρία μαζί. Όχι μόνο την κατανάλωση του καταπληκτικού αυτού προϊόντος, αλλά να έχουμε και εμπειρία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κάνει κάποιες πολύ ωραίες δράσεις εδώ στο χώρο μας και όχι μόνο. Καταρχήν θέλουμε να σας πούμε ότι φτιάξαμε έναν κρυμμένο θησαυρό. Κάναμε μια...
4: Έχουμε κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, γιατί τα κεράσια μας τα χάσαμε.
3: Αυτό θα εκτυλιχθεί σε όλο το χωριό, σε μέρη που δεν τα περιδιαβαίνουν συνήθως οι επισκέπτες μας, και είναι καλή ευκαιρία να το κάνουν σήμερα. Θα λύσουν γρίφους, θα γίνουν μικροί detectives, θα λύσουν και μετά
5: κεράσια,
3: θα έχει κάποια
5: δηλαδή
3: δώρα έπαθλα σχετικά με το κεράσι πάντα.
4: Ναι.
3: Εδώ ακριβώς είναι ένα kit, θα τους στείλουμε να βρούνε κάποια πόμολα, κάποια σίδερα σε κάποιες πόρτες, αλλά δεν τους λέμε ακριβώς που θα το βρούνε. Θα
4: με
3: πρέπει
4: το
3: να
4: πυλό,
3: με τον πυλό
4: θα το
3: αποτύπωμα.
4: Θα το στέλνουν,
3: με ένα μήνυμα. Και σε ένα μέρος του ντερματισμού θα υπάρχει ένα ωραίο φωτομπούθ που φαίνεται όλο το χωριό. Και από εκεί θα φωτογραφίζονται και θα παίρνουν και τα δώρα τους. Όποιοι καταφέρουν να φτάσουν στον ντερματισμό. Γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
6: Χάσαμε τα κεράσια, stop. Και χρειαζόμασταν κόσμο να έρθει να τα βρει. Ήταν ένα σχέδιο για να παρασύρουμε τον κόσμο εκτός της αγοράς που έχει συνηθίσει να κινείται, να δει τις ομορφιές του χωριού, γιατί είναι πολύ όμορφο το χωριό, να τους εξαναγκάσουμε εντός εισαγωγικών, να δουν παλιά κτίρια, κάγκελα όμορφα, σκαλιστά, ρόπτρα από τις πόρτες. Όλα αυτά τους τα ζητούσαμε σαν στοιχεία. Στήσαμε λοιπόν ένα κυνήγι παιχνιδιού για μέσα στο χωριό και όσοι κατάφεραν τέλος πάντων να τερματίσουν, να τους περίμεναν και. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνεις χωρίς να ξέρεις ότι μαθαίνεις.
4: Ναι, και για να ενώσεις την οικογένεια. Έτσι. Γιατί αυτό είδα.
5: Πολύ
4: οικογένεια.
5: Ωραία,
6: ναι, ναι, δεν θέλαμε απλά να έχουμε μια δράση για παιδιά και οι γονείς να πάνε να πιούν καφέ. Θέλαμε να κάνουν κάτι όλοι μαζί.
7: Ήδη εδώ και πολύ καιρό προετοιμαζόμαστε για να υποδεχθούμε όλο αυτό το κόσμο. Η Αγιάσος διαθέτει φυσικό κάλος. Ο κόσμος έρχεται, έχουμε πολλά δρόμενα, κεράσματα, κρασί, δέσματα από κεράσι. Ο κόσμος τον περιμένουμε, θέλουμε να περάσει καλά, να έχει μια όμορφη ημέρα και να απολαύσει τις χαρές και τις ομορφιές της Αγιάσου.
8: Αυτά τα κερασάκια είναι από την Αγιάσου. Είναι τα καλύτερα τα κεράσια, είναι αράντισα, είναι πολύ ωραία και όποιος θέλει μπορεί να πιάσει να κάνει και μεζέ χωρίς λεφτά. Είναι τα καλύτερα τα κεράσια της Αγιάσου.
4: Ψάχνετε κορίτσια τα χαμένα κεράσια στα σοκάκια της Αγιάσου.
9: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το ψάχνω και θέλω πολύ να δω πώς είναι να ψάχνεις κεράσια, να δω ποια είναι η νίκη και πώς είναι να ψάχνεις γενικώς.
10: Και μου ανυπομονώ πάρα πολύ να τα ψάξουμε.
4: Ναι.
10: Και χαίρομαι που είμαι με τη φίλη μου.
9: Βλέπω πως φοράς
10: φοράμε
9: κόκκινη.
10: Κόκκινη μπλούζα, κόκκινο φουστάνι.
4: Άρα λοιπόν, καλή επιτυχία, έτσι, καλή επιτυχία στο κυνήγι.
11: Η Αγιάσο μπορεί να μην έχει θάλασσα, αλλά είναι ένας προορισμός όλο το χρόνο. Είτε με το κρασί, είτε με το κεράσι, είτε με το κάστανο, είτε με την Παναγία. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη πάλι μέρα για την Αγιάσο. Είναι η 7η γιορτή του κερασιού που γίνεται. Όπως βλέπετε, έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και αναμένεται ακόμα περισσότερος μετά. Μπράβο στους Αγιασώτες, είναι ένα ιδιαίτερο μέρος για τη Λέσβο.
12: Πάρα πολύ όμορφα, η Αγιάσος πάλι πάντα κάτι έχει να επιδείξει και είναι δραστήριο χωριό.
13: Ψωνίζαμε κεράσια, ναι, μας κεράσαν κιόλα. Πολύ ωραία. Καλά, εμείς είμαστε από εδώ, αντόπιοι είμαστε.
14: Καλά πάνε, φέτο είναι μια καλή χρονιά για τα κεράσια, αν και στην αρχή μας έκανε κάποιες βροχούλες, αλλά πάει καλά. Υπάρχει υπερπαραγωγή, αλλά έχει το αρνητικό ότι είναι λίγο πιο ψηλά, πιο μικρά, λόγω ποσότητας.
4: Και η τιμή?
14: Η τιμή ξεκίνησε από 5 και πέφτει. Τώρα αυτή τη στιγμή πουλάμε 1,5 κιλό 5 και 4 μπορείς να τα βρεις.
15: Μια χαρά, εγώ είμαι εντόπια, από εδώ, μια χαρά. Να ερχόσαστε κάθε χρόνο

0: Λοιπόν, η γιαγιά σας έχει καταφέρει με τους ανθρώπους εκεί, έχει καταφέρει κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή, παρότι είναι ορεινό χωριό, αγροτικό χωριό, έχει καταφέρει, έχει βέβαια θρησκευτικό τουρισμό, έχει καταφέρει να έχει κόσμο και επισκέπτες κάθε εποχή.
1: Όλο το χρόνο.
0: Είτε με τις αγροτικές γιορτές, είτε με τον εορτασμό της Παναγίας, είτε με κάποιες άλλες εκδηλώσεις, έχει καταφέρει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου και είναι ένα χωριό που πάντα έχει ζωή. Και...
1: Όλοι όσοι έρχονται, Δήμητρα, στη Μυτιλίνη, το έχουν στη λίστα τους στην Αγία Σου.
0: Ναι. Το έχουν στη λίστα τους, ίσως βέβαια και εξαιτίας του θρησκευτικού τουρισμού, ναι, του θρησκευτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι ο Μανταμάδος, ας πούμε. Αν δεν επισκεφτείς Άγιο Ραφαήλ, Πανηγία της Αγιάς Σου και Ταξιάρχη Μανταμάδου, νομίζω ότι αυτά είναι τα περισσότερα γνωστά στον κόσμο. Πάντως, πολλά χωριά της Λέσβου που μένουν στην αφάνεια μπορούν να διδαχθούν από την εμπειρία της Αγιάς Σου και δειλά-δειλά να ξεκινήσουν έτσι με κάποια δειλά βήματα να ξεκινήσουν έτσι να προβάλλονται προς τα έξω και η τοπική οικονομία θα κερδίσει αλλά και οι άνθρωποι των χωριών αυτών θα κερδίσουν, αυτό έχω να πω.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ το κοριτσάκι που είπε φορά και μπλούζα.
0: Ναι, ήταν η μία... κοίτα, τα κοριτσάκια έχουν μια ιδιαίτερη τσακπινιά. Λοιπόν... ήταν δύο κοριτσάκια που το ένα φορούσε σε μπλούζα κόκκινη φούστα και από πάνω τι είπε ότι
1: φορούσε... Κόκκινη μπλούζα.
0: Όχι, το ένα φορούσε κόκκινη μπλούζα και το άλλο φορούσε κόκκινη φούστα.
1: Α,
0: καταλαβαίνεις.
1: Ήταν φίλες.
0: Ήταν φίλες και νομίζω ότι φοράγανε μετά άσπρο μπλουζάκι μία, άσπρη φούστα η άλλη. Λοιπόν, αυτά είναι τα κορίτσια, τα όμορφα που έψαξαν και βρήκαν τα χαμένα κεράσια. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
0: ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Στο περιθώριο της γιορτής του κερασιού στην Αγιά Σου Δέσποινα και κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Γνώρισαμε και ένα κύριο, τον κύριο Παυλή, ο οποίος είναι νεφροπαθής, κάνει αιμοκάθαρση κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό το πρόβλημα και στο ζήτημα της έλλειψης και ενός δεύτερου νεφρολόγου γιατρού. Ο διοικητής από την πλευρά του είπε ότι έχει βγει η προκήρυξη, αλλά και τις άλλες φορές που βγει η προκήρυξη δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια να απευθυνθούν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο για την αιμοκάθαρση, αλλά όπως σημειώνει ο κύριος Παυλής δεν είναι το ίδιο, διότι εάν μου συμβεί κάτι εκείνη τη στιγμή κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, στο νοσοκομείο υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών που θα πρέπει να επέμβουν άμεσα, ενώ στο θεραπευτήριο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Προβλήματα όχι ιδιαίτερα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και από το προσωπικό. Απλώς έχουμε μία νεφρολόγο μόνο, η οποία η κοπέλα τι να το προλάβει. Να η φορά είχα μάθει ότι έπεσε κάτω, καθόταν μία εβδομάδα. Έρανε γιατρό από τη Σάμμο να μας εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι τουλάχιστον ένας ακόμα νεφρολόγος πρέπει να είναι στο νοσοκομείο.
2: Όμως, όπως μου είχε πει ο διοικητής του νοσοκομείου, έχει γίνει προκήρυξη για πρόσληψη δεύτερου νεφρολόγου, αλλά δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον και ότι πηγαίνετε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου μπορεί να κάνετε εκεί αιμοκαθάρσεις.
1: Και στο ιδιωτικό, εντάξει, μπορεί να πάει ο καθένας από ό,τι ξέρω, και αυτοί που έρχονται τώρα με διακοπές πηγαίνουν εκεί πέρα και κάνουν. Αλλά εγώ τώρα κάνω 2 χρόνια και αιμοκάθαρση. Έχω μάθει και τα κορίτσια εκεί πέρα, τις νοσοκόμες όλες, είμαστε μια οικογένεια, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν πολύ. Σε αυτό δεν έχουμε κανένα παράπονο. Το μόνο πρόβλημα είναι με το γιατρό που έχουμε, και έχουν κόψει και την απογευματινή μπάρδια μάλλον, η οποία εγώ πήγαινα, τελείωνα 10-10:30, ερχόμουν, κοιμόμουν, ξέρω εγώ, το βράδυ, την άλλη μέρα ήμουν εντάξει. Τώρα το πρωινή που κάνω, όλη μέρα είμαι, όταν τελειώσω, δηλαδή χάλια. Ότι δεν έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα. Την επόμενη είσαι πια καλά.
2: Και μετά έχετε και την ασφάλεια ότι κάνετε αιμοκάθαρση μέσα στο νοσοκομείο που υπάρχουν γιατροί.
1: Σίγουρα, ναι, υπάρχουν γιατροί όλοι. Έχω πάθει κολπική και με βοηθήσαν, ας πούμε, γιατροί. Αν ήμουν στο ιδιωτικό, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν, χρειάζονται να κάνουν αιμοκαθάρσεις κάθε εβδομάδα. Το ζήτημα είναι να καλυφθεί και η δεύτερη θέση του νεφρολόγου για να νιώθουν ασφάλεια, να υπάρχει και η βραδινή βάρδια, η οποία όπως λένε είναι απαραίτητη, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να κοιμηθούν το βράδυ και το πρωί να μην αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, να συνεχίσουν κανονικά δηλαδή την ασχολία τους, την εργασία τους ή τέλος πάντων ό,τι ακριβώς κάνουν. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα, θα πάμε στον Πολυχνήτο, όπου οι νέοι του χωριού αλλά και όσοι αγαπούν, έζησαν στον Πολυχνήτο και τον αγαπούν ιδιαίτερα, διοργανώνουν ένα νέο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 και 5 Ιουλίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας του φεστιβάλ, τον κύριο Δημήτρη Κοσχερίδη. Κύριε Κοσχερίδη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Αλαχούρη.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσείς είσαστε από το Πολυχνήτο?
3: Η μητέρα μου είναι από το Πολυχνήτο, έχουμε δηλαδή καταγωγή και ρίζες από το χωριό. Και είναι, καταλαβαίνετε δηλαδή, ότι είναι ο προορισμός που πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι και 3 και 4 φορές το χρόνο από τότε που γεννήθηκα.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
3: Ναι.
0: Και αυτός ο δεσμός δεν τελειώνει ποτέ, ακριβώς. Για πέστε μας λοιπόν για αυτό το φεστιβάλ.
3: Εγώ, όπως είπατε, είμαι ο Δημήτρης Κοσκερίδης και είμαι συνιδρυτής του φεστιβάλ. Να ξεκινήσω από τα βασικά, όπως είπατε και εσείς.
0: Ναι, ναι.
3: 3 ημέρες λοιπόν, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πολυχνήτο, είναι το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ Πολυχνήτου. Προσπαθούμε κάτι εντελώς νέο, είναι έτσι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι και μια ενέργεια, ας πούμε, για πρώτη φορά στο νησί που γίνεται κάτι τέτοιο, και αυτό που φιλοδοξούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το χωριό την τοπική μας παράδοση, το αυθεντικό στο κέντρο της πολιτιστικής δημιουργίας. Mm-hmm. Συγκεκριμένα θα έρθουν στο χωριό περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Φέρνουν τα έργα τους στους δρόμους του χωριού. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο του πρώτου αυτού του φεστιβάλ. Μέσα στα αρχοντικά σπίτια, σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ας πούμε, στο λιμανάκι, στη σκάλα, δίπλα στη θάλασσα. Τώρα, αν με ρωτάτε για ποιο λόγο γίνεται αυτό, το χωριό λοιπόν γίνεται η σκηνή και ο στόχος είναι να αναδείξουμε αυτό το κρυμμένο θησαυρό που υπάρχει σε αυτή
0: την αρχιτεκτονική του ομορφιά, γιατί είναι ένα χωριό με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα βιωματικό εργαστήρι για τους ίδιους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Είναι τέτοια η ομορφιά του Πολυτεχνείου.
3: Ακριβώς. Και για το Πολυτεχνείο και πέρα από την αρχιτεκτονική είναι και η τοπική γαστρονομία, είναι και οι τοπικές παραδόσεις, είναι και η μουσική, είναι η φύση. Ας πούμε, να σας πω ότι πέρα από ότι θα ήθελα λίγο να μιλήσω και για το πρόγραμμα στην πράξη, να σας πω mm-hmm. λίγο συγκεκριμένα. Αυτοί οι 30 καλλιτέχνες φέρνουν τα έργα τους που έχουν να κάνουν με το θέμα μνήμες αυτή την πρώτη χρονιά. Αυτή είναι και η θεματική του φεστιβάλ. Μιλάμε, ας πούμε, για καλλιτέχνες όπως η Γιούλια Βίντισπάουερ, που είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης από τη Βιέννη. Να καταλάβετε ότι το λέμε διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ, γιατί ναι. έχει τα φώτα του προς τα έξω. Σκοπεύουμε σε αυτή την ανταλλαγή, την ανταλλαγή πολιτισμού. Η Γιούλια Βίντισπάουερ, ας πούμε, φέρνει την ταινία της Κάλας Ντάρλινγκ για επέθρια προβολή δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια από τις πιο διάσημες ανερχόμενους ηθοποιούς στην Ευρώπη. Έχει μάλιστα βραβευτεί στις Κάνες πέρυσι. Μια καταπληκτική καλλιτέχνης. Αλλά ξέρετε, ας μην μείνουμε μόνο στους ξένους. Έχουμε mm-hmm. και πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως η Έφη Λογκινού που ζει στο Βερολίνο, ο Στρατής Καλαφάτης από τη Θεσσαλονίκη που φέρνει το έργο του, ξέρετε, για το Άγιο Όρος.
0: Ναι.
3: Έχει ταξιδέψει πάνω από 25 χρόνια. Έχει κάνει ταξίδια στο Όρος, για παράδειγμα, και δείχνουν ένα θέατο μέρος αυτής της πολιτείας. Ξέρετε, κάποιοι από αυτούς δεν είχαν ακούσει ποτέ τον Πολυκνήτο πριν από 6 μήνες. Και τώρα ταξιδεύουν ειδικά για το
0: Πώς καταφέρατε να πείσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους να παρουσιάσουν τα έργα τους στον Πολυκνήτο?
3: Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και το καταφέραμε γιατί το μέρος μπόρεσε να εκφράσει αυτό ακριβώς που εκφράζουμε κι εμείς. Αυτή το άνοιγμα στον πολιτισμό που κάνει το φεστιβάλ, αυτή η αυθεντικότητα και τα έργα τους μιλάνε γι' αυτό, αλλά κυρίως θέλω να πω τώρα εδώ και τις προσωπικές προσπάθειες του δικτύου του ενός των τεσσάρων συνιδρυτών που είναι για το φεστιβάλ, του Ηλίρ Τσούκο.
0: Που καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός, το γνώρισαμε με τη Λίνη.
3: Γιατί είχε κάνει και το εργαστήριο φωτογραφίας και είχε μάλιστα φέρει και αρκετούς έτσι, ξένους και Έλληνες mm-hmm. φοιτητές που ήθελαν να δουν αυτό το αυθεντικό στο χωριό. Οπότε η ομάδα είναι αρκετά ισχυρή για αυτό το λόγο. Έχουμε και εμείς ενεργοποιήσει το δίκτυο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες. Οπότε έχουμε καταφέρει να ενεργοποιήσουμε και θεσμούς και τοπικούς και το Δήμο Δυτικής Λέσβου, την Περιφέρεια. Έχουμε υποστηρικτές όπως είναι το Ινστιτούτο Γκέτε. Έχουμε ποιον άλλον, ας πούμε, έχουμε και πολλούς σπόνσορες και από τη Λέσβο γενικότερα, εταιρείες όπως ο Ιπποκράτης, ναι. το Ούζο Γιανατσί.
0: Ναι. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε εταιρείες μέσα από τη συχνότητά μας, υπάρχουν αυτοί οι χορηγοί και μπράβο τους και έτσι πρέπει να κάνουν. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Κοσχερίδη, την πρώτη μέρα παραδείγματος χάρη του φεστιβάλ, έτσι να δώσουμε ένα στίγμα, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, τι εκδηλώσεις περιλαμβάνονται?
3: Ακριβώς. Έχουμε το φεστιβάλ λοιπόν τρεις μέρες, τρία σημεία στο χάρτη, Πολυκνήτο, Σκάλα Πολυκνήτου και Νηφίδα. Το φεστιβάλ αρχίζει την Παρασκευή το πρωί με εργαστήρι ψαρέματος. Ξέρετε, γιατί αυτό το φεστιβάλ θέλει να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία και να υπάρχει μια ανταλλαγή έτσι, της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών και των καλλιτέχνων που θα έρθουν. Συνεχίζουμε με εκθέσεις φωτογραφίας στους δρόμους του χωριού, σε αρχοντικά σπίτια όπως είπα, σε χαρακτηριστικά μέρη όπως το λιμανάκι της Σκάλας Και κάθε βράδυ τελειώνουμε με προβολή ταινιών, open air cinema, μουσική μετά τις προβολές. Μιλάμε για διαφορετικά είδη μουσικής, που πάντα όμως ξεκινούν από την τοπική παράδοση του νησιού. Έχουμε στην ιστοσελίδα μας, το www.polychnitosfest.com, .com, ένα αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις δράσεις.
0: Πολύ ωραία.
3: Και πηγαίνουν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Εδώ να πω επίσης ότι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα των καλλιτεχνικών δράσεων υπάρχουν και κάποιες δορυφορικές δράσεις. Ας πούμε, έχουμε ορνηθοπαρατήρηση στις Αλικές με τα φλαμίγκο, έχουμε δραστηριότητες για τα παιδιά, έχουμε περιπάτους για αρχιτεκτονικούς περιπάτους μέσα στο χωριό για να ανακαλύψουν αυτή την αρχιτεκτονική που μιλούσαμε για πιο πριν. Το σημαντικό εδώ είναι να αναφέρουμε, γιατί είναι και σε Σαββατοκύριακο, έτσι, ότι προσφέρουμε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που μπορεί να είναι ένα πλήρες Σαββατοκύριακο δραστηριοτήτων, και είναι σημαντικό να βγούμε και έξω από την πόλη.
0: Και όχι μόνο αυτό, η σκάλα, η νηφίδα προσφέρεται και για μπάνιο.
3: Και για μπάνιο.
0: Έτσι, οπότε, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, δεν θα χάσουν το μπάνιο τους όσους παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Μπορούν να κάνουν ένα εκπληκτικό τριήμερο.
3: Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που το έχουμε συνδυάσει έτσι, και με περιβαλλοντικές φυσιολατικές δράσεις εκτός πόλης. Έχουμε δραστηριότητες και για παιδιά, οπότε είναι αυτός ο σκοπός, ότι μπορεί να έρθει κάποιος από το πρωί να δει κάποιες εκδηλώσεις, να κάνει το μπάνιο του και να μείνει για την ημέρα ή και για τριήμερο, ανάλογα. Αλλά ο σημαντικός, ο σκοπός αυτού είναι να βγούμε από την πόλη και να μην μείνουμε, ας πούμε, μέσα εκεί, γιατί είναι και αυτό, ξέρετε, ένα μεγάλο στοίχημα, και ίσως και ένας από τους σημαντικούς λόγους που το κάνουμε αυτό σε χωριά.
0: Νομίζω ότι θα επιτύχει η προσπάθειά σας, κύριε Κοσχερίδη, ότι θα είναι ένα επιτυχημένο φεστιβάλ που πιστεύω ότι θα καθιερωθεί και ως θεσμός. Ακριβώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και να προβάλλουμε και μέσα από την ΕΡΤ το φεστιβάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε και σε εμάς. Οπότε 3 και 4 και 5 Ιουλίου. Στο Πολυχνίτο Λέσβου, είσοδος ελεύθερη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα θέματά μας. Πάμε σε ζητήματα της παιδείας. Το ρεπορτάζ στο εκπαιδευτικό. Έγιναν τα εγγένεια του νέου κτηρίου του Πανεπιστημίου. Βραβεύτηκε και ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Τρούπης. Η Δέσποινα παρακολούθησε την εκδήλωση και τα εγγένεια και μας ενημερώνει.
1: Είναι τα εγγένεια του νέου κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Δήμητρα. Ξαναγηθήκαμε και στο χώρο, ένα πάρα πολύ σύγχρονο κτίριο, καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που έχουμε συνηθίσει, και να σου πω ότι έχει μέσα βιβλιοθήκη με 60.000 τίτλους βιβλίων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ξεχωριστή στιγμή που μας μίλησε ο 97χρονος Αθανάσιος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε δωρήσει το 2019 600.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο για τη βιβλιοθήκη αυτή. Ενώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι τα εγγένεια έγιναν και παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ, αλλά και 6 πριτάνεων, 6 παλαιών πριτάνεων.
0: Ναι.
1: Ήταν συμβολικό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο Παλαιολόγο, που είναι ιδρυτής, την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, την κυρία Τσιλικλή Καλλιόπη, την πρώην πριτάνησα, την κυρία Βιτσιλάκη, τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον κύριο Μπουραντώνη, και τον πρίτανη φυσικά του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου.
2: Τελικά όλα γίνονται όταν υπάρχει θέληση, και αυτό που οι συνάδελφοί μου οι εκλεκτοί είπαν πριν, η συνέχεια και η συνέπεια. Είμαστε εδώ, όπως βλέπετε, το κτίριο λειτουργεί, είναι ένα κόσμημα και για τη Μυτιλήνη και για το Πανεπιστήμιο. Και ευχαριστούμε βέβαια και την πολιτεία και την περιφέρεια και πάνω απ' όλα τα στελέχη μας, τα οποία το έφεραν εδώ μαζί με τους συναδέλφους που εμείς κάναμε αυτό που ήμασταν ταγμένοι να κάνουμε.
3: Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, γιατί σήμερα ουσιαστικά ενισχύονται οι υποδομές ενός πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται σε μια ακριτική περιοχή με ιδιαίτερες προσλαμβάνωσες για τον ελληνισμό και για την πατρίδα. Και νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά τα σημερινά εγγένεια αυτών των υποδομών, νομίζω ότι θα είναι το έναυσμα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και μέσα από τα κρατικά χρηματοδοτικά εργαλεία την προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης και της διαπολιτιστικής ανταλλαγής. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον πρίτανη του Πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε ουσιαστικά χάρη στις άκουνες προσπάθειές του, μαζί με τις προσπάθειες των προηγούμενων πριτάνεων, όπως της κυρίας Βιτζιλάκη, ουσιαστικά έθεσαν σε λειτουργία αυτή την κατασκευή και την ολοκληρώσαν αυτές τις μέρες.
4: Η σημερινή μέρα σημαίνει ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που παραλαμβάνουμε επίσημα αυτό το κτίριο. Βέβαια, ήδη έχουν εγκατασταθεί συνάδελφοι στα εργαστήρια και η βιβλιοθήκη λειτουργεί. Αλλά τα επίσημα εγγένεια οπωσδήποτε είναι κάτι έτσι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας κάνει και πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Εμείς στο Αιγαίο είμαστε λίγο οικογενειακό πανεπιστήμιο, έτσι. Και παρότι έχουμε και αντιθέσεις, διαφοροποιήσεις, πάντα κρατάμε την ενότητα για το πανεπιστήμιο μας και για τις τοπικές.
5: Μ' αρέσει να βοηθώ τους νέους για να μαθαίνουν κάτι που εγώ δεν μπόρεσα όταν ήμουν παιδί. Και κάνω το παν τώρα που όσο μπορώ, και ακόμα έχω, δεν πέθανε ακόμα, έχω στο νου μου πολλά πράγματα. Γι' αυτό, ναι.
1: Βλέπουμε εδώ, έχει και ένα ολόκληρο
5: Ήταν όταν πρώτο έγινε αυτό το φωτό. Τώρα δεν θυμάμαι εκεί πέρα. Είχα και πολλά ρητά. Έλεγα, και ένα μπορεί να βοηθήσει. Ναι.
1: Σας άρεσε το κτίριο?
5: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό έλεγα πριν, το έχω στο νου μου, γιατί σε μερικούς μήνες κάτι έχω, γιατί ακόμα ζω. Η διαθήκη μου δεν έχει τελειώσει, καταλάβες. Ναι, οπότε έχω κάτι περισσότερο για το εδώ. Είναι ένα κόσμημα όσο, εκτός από το ότι είναι η πηγή γνώσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά αυτό είναι ένα κόσμο. Νομίζω πολύ λίγα πανεπιστήμια θα έχουν ένα τέτοιο πράγμα μόνο η βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω καλά, αλλά τούτο εδώ είναι και το κάτι άλλο. Ναι.
6: Σας καλωσορίζουμε στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο παράρτημα Λέσβου, με μεγάλη χαρά. Σήμερα παρουσιάζουμε το κτίριο, τη βιβλιοθήκη, και είναι χαρά μας γιατί κοπιάσαμε πολύ, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα σήμερα. Βλέπουμε τους φοιτητές που έρχονται, χρησιμοποιούν το αναγνωστήριο, χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη, τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο, διοικητικούς, μελιδέπ, ερευνητές που έρχονται, μπαίνουν μέσα στο χώρο. Η βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 67.000 τόμους βιβλίων. Έχει και 120.000 περίπου τόμους περιοδικών. Έχει και μια μεγάλη συλλογή από ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων. Υπάρχει δηλαδή σε συνεργασία και το έντυπο και το ηλεκτρονικό υλικό. Είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και για το κοινό της Μυτιλήνης ευρύτερα. Το υλικό που στεγάζεται, που είναι μέσα στα βιβλιοστάσια πάνω, αφορά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Σίγουρα καλύπτει πρώτα τα τμήματα που στεγάζονται εδώ στην Μυτιλήνη, αλλά έχει και υλικό από όλους τους υπόλοιπους τομείς. Βλέπουμε εδώ τα κινητά βιβλιοστάσια. Λέγονται κινητά γιατί έχουν την ιδιότητα να αποθηκεύουν πολύ υλικό. Δεν χρειάζονται χώρο. Όπως θα δείτε στα βιβλιοστάσια στα υπόλοιπα, υπάρχει χώρος ανάμεσά τους. Ένας διάδρομος που να μπορούν να κινείται το κοινό. Τούτα εδώ έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουν ένα διάδρομο και μετά κινούνται πάνω σε ράγες για να και εξοικονομούν χώρο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μας θέμα που έχει να κάνει με το τι συμβαίνει με τον αυθόδη πυρετό. Στις εκτροφές της Λέσβου, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μίλησε στην τηλεόραση του Sky και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φέη Μαυραγάνη και είπε ότι τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 109 και προέρχονται από 175 κτηνοτροφικές μονάδες, εκμεταλλεύσεις του νησιού. Τώρα, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα κρούσματα και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, είναι γιατί πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συστεγάζονται, οπότε μπορεί να είναι και δύο και τρεις μαζί. Σημασία έχει ότι 175 εκτροφές βρέθηκαν μολυσμένες. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί κοντά στις 45.000 ζώα. Για φαντάσου, 45.000 ζώα, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Το 15% του ζωικού κεφαλαίου προβάτων του νησιού δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Επίσης, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν γνωρίζουν πότε εμφανίστηκε η νόσος του αυθόδους πυρετού στην Μυτιλήνη. Για να τον ακούσουμε.
7: Το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, είμαστε στα 109 κρούσματα, 175 θετικοί.
0: Αυθόδους πυρετού στην Μυτιλήνη. Για να τον ακούσουμε.

0: Εργαστήριο αναφοράς δουλεύει νυχθημερών για να επεξεργάζεται όλα τα δείγματα που παίρνουμε. Έχουμε
1: αυτό
0: ρίξει
1: που λένε, κύριε
0: Πρωτοψάλτη,
1: αν μου επιτρέπετε, ότι ήρθε με πλοία από την Τουρκία.
0: Κοιτάξτε,
1: πώς
0: έχω ακούσει
1: βλέπετε,
0: και εγώ διάφορες υποθέσεις, διάφορες εικασίες. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό μου ακούγεται αρκετά πιθανό να υπήρξε κάποια παράνομη μετακίνηση ζώου, ζωοτροφών. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, με όλο αυτό το παγκόσμιο εμπόριο, με την οικονομική δραστηριότητα, με τα μετακινήσεις των ζώων, των ζωοτροφών, των προϊόντων κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγχεις τα πάντα. Γι' αυτό και έχουμε δει πρόβλημα με επιζωοτίες και σε άλλες χώρες.
1: Άρα, Γαλλία, σκελέσβο, τι γίνεται.
0: Η Γαλλία έχει οζώδη δερματίτιδα, η Γερμανία έχει γρήπη των πτηνών, δηλαδή ακόμα και χώρες που έχουν, θα έλεγε κανείς, ψηφιακά εργαλεία και πιο προηγμένα κτλ. Ακόμα οι επιζωοτίες συμβαίνουν. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει η μετάδοση της νόσου. Δηλαδή, στην περίπτωση του αυθόδους, μιλάμε για κάτι το οποίο προσβάλλει καταρχάς και εγωπρόβατα και βοηδή και χείρους, αλλά μεταφέρεται ακόμα και αερογενός.
1: Εμείς λοιπόν. Πάντως,
2: οπότε δύσκολα το ελέγχεις, αυτό μας λέει.
1: Ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό η διακίνηση των προϊόντων, τα τυριά της Λέσβου, όλα αυτά κανονικά.
0: Σταδιακά ξεκίνησε με πολύ μεγάλη προσοχή, σιγά σιγά, ακριβώς επειδή δεν θέλουμε με τίποτα να φύγει ο αυθόδης από τη Λέσβο
1: και, με τα ζώα
0: και
1: τι
0: να
1: γίνεται.
0: Πάει στην υπηρετική
1: Ελλάδα
0: και δεν υπάρχει καταστροφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν τυριά, ήδη 750 τόνοι έχουν διακινηθεί από τις πρώτες εβδομάδες υλοποίησης της μερικής άρσης των μέτρων.
2: Τα οποία είναι
0: απολύτως ασφαλή με εφραγίδα ΕΦΕΤ, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο. Βασιστήκαμε, φανταστείτε, στο πρωτόκολλο της Αυστραλίας, που η Αυστραλία θεωρείται η χώρα με το πιο αυστηρό πρωτόκολλο διεθνώς. Πήραμε λοιπόν τα πρωτοκολλά τους, βγάλαμε έναν οδηγό, έγινε πολύ σημαντική δουλειά από την κτηνιατρική υπηρεσία και από τον ΕΦΕΤ, και πλέον για να φύγουν προϊόντα από ένα τυροκομείο πρέπει να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία προβλέπονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Έγινε αυτό, έχει δώσει μια ανάσα στο νησί, έχει υπάρξει μια αποσυμπίεση, διότι τόσα τυριά που δεν μπορούσαν να φύγουν για 1,5 μήνα, καταλαβαίνετε, είχαν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε συνεχώς τα μέτρα, αλλά το Α και το Ω είναι. Και στο κρέας, όχι, βγήκε ο οδηγός και για θερμική επεξεργασία. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, βγάλαμε νέα εγκύκλιο, ώστε να υπάρχει και εκεί πέρα η λειτουργία κάποιων σφαγείων με κάποιες προϋποθέσεις και για το κρέας. Αυτό το οποίο όμως θέλω να τονίσω και είπαμε είναι ότι, κοιτάξτε, το κράτος δεν μπορεί να είναι κάπου 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Με όλους τους κρίκους της αλυσίδας, κτηνοτρόφοι, έμποροι, τυροκομεία, περιφέρεια, υπουργείο, κτηνίατροι, όλοι είμαστε υπεύθυνοι.
1: Αλυσίδα είναι ξεκάθαρο.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε όλα αυτά που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
3: Αυτό για τη θερμική επεξεργασία του κράτους θα το δούμε στην αυριανή μας εκπομπή, πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8. Από τη Δέσποινα Θανασιάδη, τη Δήμητρα Λαχουρή, τη Γλυκερία Σουλουγάνη, το Βασίλη Τινέλη, την Κλεάνδη Βασίλα, καλή σας μέρα, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ενημέρωση συνεχίζεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις.

0: Επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφο του Υπουργού Άμυνα Νίκου Δένδια και των Υπουργών τη Γαλλία και τη Ολλανδία που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο τη Ανατολική Μεσογείου, μεταβαίνοντα στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνα. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τι ευρωπαϊκέ αποστολέ χωρί να σημειωθούν αναχαιτήσει ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλε οι πτήσει προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε, να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 του Ιούνιου σήμερα. 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο. Μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Ο Χάρης Ζαβουδάκης επέστρεψε από την άδειά του και θα είναι κοντά μας σήμερα με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Το χωροταξικό του τουρισμού απασχόλησε τη Σάμμο, όσο είναι φυσικό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει το χωροταξικό του τουρισμού σε άλλο σώμα στο Βόρειο Αιγαίο. Ο Γιώργος Βιτσαράς κοντά μας από την Ικαρία, ο Θοδωρής ο Πιλιώτης από τη Χ, ο οποίος σήμερα έχει και τα ραδιοκύματα από τη Χ, 10-11, μην το ξεχνάτε. Στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη και βέβαια μαζί μας όλοι εσείς που επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους, είτε να μας μεταφέρετε τις ειδήσεις από την περιοχή σας, τα θέματα για τα οποία θα θέλατε να ψάξετε, να ακούσετε, να ψάξουμε και να ακούσετε, είτε για τη δική σας καλημέρα, 2251-023-250 και 47-760 τα τηλέφωνα ανοιχτής επικοινωνίας με όλους εσάς. Ερτεγέου, papaker.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μέσα από τα social media μας ακολουθείτε, διαβάζετε τις ειδήσεις μας και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας στην ιστοσελίδα ERT News. Μπορείτε βέβαια να σερφάρετε στις ειδήσεις από τα νησιά. Θα δούμε αρκετές ειδήσεις σήμερα, αρκετές εξελίξεις, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Πριν πάω λίγο στα του καιρού και δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα, μετά από ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο πραγματικά, αν και με αυξημένη υγρασία, να πω και για να προλάβω λίγο τους καταναλωτές, οι οποίοι πιθανόν να έχουν αγοράσει ή να έχουν καταναλώσει σε καταστήματα εστίασης. Παπαλίνα μας έκανε έχουμε καταγγελία που κατατέθηκε σε αρμόδιες αρχές ο Σύλλογος Αλιέων Δυτικής Λέσβου, ότι κάποιοι, ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευση της παπαλίνας, πουλάν παπαλίνα στον κόσμο. Και θα μου πεις, εντάξει, τι σαρδέλα πελάγες, γιατί η παπαλίνα, όταν αυτή έχει διαφορά τιμής 4 ευρώ το κιλό, 6 η πελαγίσια και 10 η παπαλίνα, που δεν είναι παπαλίνα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχει σήμα αυτή τη στιγμή, ο Σύλλογος Αλιέων είναι στο ψάρεμα, θα τα πούμε αύριο, όμως εσείς έχετε κατά νου ότι η παπαλίνα δεν έχει ξεκινήσει να ψαρεύεται ακόμη, και να μην σας εξαπατούν, ούτε καν, δηλαδή ρωτήσαμε, υπάρχει επίσημα από το Σύλλογο Αλιέων δεν έχει ξεκινήσει. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άλλος να έχει ψαρέψει και να πουλήσει? Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Μας είπαν δεν υπάρχουν τέτοια τιμολόγια κατατεθειμένα πουθενά. Άρα προστατεύστε τα χρήματά σας, όλοι θέλουμε να απολαύσουμε την καταπληκτική παπαλίνα. Δεν υπάρχει ακόμη παπαλίνα από τον κόλπο Καλονής. Και βέβαια μόνο από τον κόλπο Καλονής είναι η παπαλίνα. Να θυμίσω ότι είχε επιχειρηθεί να μπει και η σαρδέλα του κόλπου Γέρας στην ονομασία προέλευσης παπαλίνα. Δεν έγινε δεκτό. Είναι άλλη η ιδιομορφία του κόλπου της Καλονής, άλλη της Γέρας. Άρα αύριο θα έχουμε κοντά μας τους εκπροσώπους του Μάκαρα από τον κόλπο της, από τη Δυτική Λέσβο, να μας πούν περισσότερα. Εσείς πάντως για την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον, όπου μετά τις 15 θα ξεκινήσει η αλίευση της παπαλίνας, μην αγοράζετε παπαλίνα. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, πώς θα εξελιχθεί αυτή την εβδομάδα και θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Καθαρός σήμερα ο ουρανός, με το θερμόμετρο να δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική όλες αυτές τις ημέρες, αλλά έχουμε και αρκετά αυξημένα επίπεδα της υγρασίας και κυρίως το βράδυ, γι' αυτό και η αίσθηση της ζέστης ενδεχομένως να είναι υψηλότερη από τους 30-32 βαθμούς που είχαμε και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα καθαρός ο ουρανός. Από το βράδυ όμως θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σύννεφα. Οι άνεμοι λίγο εξασθενούν και αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μέσα στην εβδομάδα δεν θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε αραιή συννεφιά
Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι και το θερμόμετρο θα δείχνει 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, μέχρι που να πάμε στο Σάββατο, που τουλάχιστον η σημερινή πρόβλεψη λέει, νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμη, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέει η σημερινή πρόβλεψη, να το πω όμως, ότι θα έχουμε αύξηση των νεφώσεων και ενδεχομένως να έχουμε και κάτι ψηλόβροχα το βράδυ του Σαββάτου. Είναι όμως, είπαμε, αρκετά νωρίς. Ούτε τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαιώθηκαν οι βροχές που είχε προβλέψει και για την περιοχή μας και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πέραν από συννεφιά, άντε να έκανε ένα ψηλόβροχο σε κάποιες περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική. Καλημέρα και συνεχίζουμε.

Χαμογελάστε λοιπόν στον καθρέφτη σας και ξεκινήστε τη μέρα με αισιοδοξία και ευχαριστούμε πολύ την Παυλίνα Κοσμά για τα αισιόδοξα πρωί-πρωί Δευτέρα τραγούδια που μας έβαλε. Σήμερα τελευταίο μάθημα για τις πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια. Δίνουν τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού. Μέχρι 15 Ιουνίου τα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ. Από 16 έως 25 τα ειδικά μαθήματα για τα γενικά λύκεια. Και στη συνέχεια τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου οι βαθμολογίες και τέλος Ιουλίου οι βάσεις. Και για να ολοκληρωθεί και φέτος αυτή η διαδικασία για τις 67.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή δύναμη να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά στα παιδιά. Και τούτο είναι ένα σκαλοπάτι, είναι μια διαδικασία, ούτε το τέλος είναι. Ούτε κρίση για το οτιδήποτε στη ζωή τους. Να πούμε επίσης ότι αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια και ξεκινούν οι διακοπές του καλοκαιριού, ενώ χτυπά και το τελευταίο κουδούνι στα δημοτικά. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες είδαμε και διάφορες δράσεις των σχολείων με τη δουλειά όλου του χειμώνα και όλης της σχολικής περίοδου και να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, να θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια ανακοίνωση του Περιφερειάρχη ότι θα πληρώσει 30.000 ευρώ η Περιφέρεια στα αστικά κτέλ Μυτιλήνης για να δοθούν 1.000 δωρεάν κάρτες μετακίνησης στους συνταξιούχους του Δήμου της Μυτιλήνης για τα δρομολόγια του αστικού κτέλ. Περιμένουμε να δούμε τις διευκρινήσεις ποιος θα πάρει τις κάρτες αυτές και με τι κριτήρια. 1.000 κάρτες βέβαια είναι πολύ λίγες για να καλυφθούν όλοι οι συνταξιούχοι του Δήμου Μυτιλήνης, όμως ήδη από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν οι αντιδράσεις στα υπόλοιπα νησιά. Την επόμενη μέρα κιόλας της ανακοίνωσης είχαμε αντιδράσεις από τη Χίο, καθώς στη Χίο δεν έχει καν συγκοινωνίες, μας τα μεταφέρει ο Θοδωρής ο Πιλιώτης τα θέματα με τα προβλήματα συγκοινωνιών και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν σταμάτησαν, σταματούν κιόλας δρομολόγια από χωριά. Η περιφέρεια δεν βοήθησε, σχολιάζουν έτσι στα social media, ενώ από τη Λίμνο είναι πιο επίσημη η διαμαρτυρία με επιστολή της Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη που του αναφέρει ότι ενημερώθηκε για την επιδότηση της δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων της Λέσβου με τα αστικά κτέλ και του λέει ότι η συγκεκριμένη δράση θα αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία στη Λίμνο όπου οι μετακινήσεις προς τις υπηρεσίες, τα νοσοκομεία κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και απαιτητικές και θεωρούν ότι είναι ωφέλιμο να εξεταστεί δυνατότητα λήψης αντίστοιχης απόφασης για την επιδότηση ή δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων της Λίμνου με τα υπεραστικά κτέλ του νησιού. Ανοίγει βέβαια άλλους δρόμους και άλλες διεκδικήσεις το αίτημα αυτό της Δημάρχου Λίμνου και αν έχουμε μια τέτοια επιδότηση και στα υπεραστικά κτέλ της Λίμνου, γιατί να μην έχουμε και μια αντίστοιχη επιδότηση για τα υπεραστικά κτέλ της Λέσβου. Και να θυμίσω ότι είχαμε και την ένσταση και των φίλων μας από τα ταξί, γιατί να περιορίζεται μόνο στα κτέλ και να μην υπάρχει ένας διαγωνισμός από τη στιγμή που δίνει χρήμα η περιφέρεια, να μπορέσουμε να καταθέσουμε και εμείς μια προσφορά. Ανοίγει λοιπόν πονοκέφαλο η πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας που να διορθώσω δεν ήταν πρωτοβουλία της περιφέρειας αμιγώς, ήταν διεκδίκηση των σωματείων των συνταξιούχων και υπήρχε και πρόταση εδώ και χρόνια κάτι αντίστοιχο των αστικών κτέλ Μυτιλήνης και βάζω άνω τελεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και κυρίως τι κριτήρια θα μπουν και ποιοι θα είναι αυτοί οι 1.000 συνταξιούχοι που θα πάρουν αυτές τις κάρτες. Λοιπόν, να κάνω και ένα σχόλιο για τα θέματα των τιμών των καυσίμων που πραγματικά έχουμε ζαλιστεί από τις αυξομοιώσεις. Κατεβαίνοντας τώρα από το σπίτι στη δουλειά και βλέποντας και με πηχαίους τίτλους μετά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ότι άλμα για το πετρέλαιο, βυθίζονται και πάλι οι αγορές κτλ. Έχουμε το εξής φαινόμενο σήμερα στην πόλη της Μυτιλήνης, στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση 100 μέτρων το ένα πρατήριο από το άλλο, το ένα 2 ευρώ και 2 λεπτά και το άλλο 2 ευρώ και 16 λεπτά. Μπήκαμε μέσα και στο παρατηρητήριο τιμών να δούμε ποιες είναι οι διακυμάνσεις. Να σας πω λοιπόν ότι 25 λεπτά είναι η διαφορά, 25 λεπτά του ευρώ. Δεν είναι λίγο. Και βέβαια έχει και εξήγηση, μας τα έχουν πει και πολλές φορές οι πρατηριούχοι και δεν θα σταματήσει όπως φαίνεται αυτό το σκαμπανέβασμα. 1,95 βρίσκει σήμερα καύσιμα στο Μεσότοπο που είναι το πιο φτηνό στη Λέσβο, 2,20 στον Τρίγωνα.
Κάπως έτσι είναι και οι τιμές στη Λίμνο, με 2,20, 2,22, 2,15 και στη Λίμνο. Φυσικά οι πρατηρούχοι λένε ότι αναλόγως ποια μέρα θα αγοράσουν τα καύσιμα, διαμορφώνεται και η τιμή. Δεν αγοράζουν όλοι την ίδια μέρα και δεν αγοράζουν όλοι τις ίδιες ποσότητες. Αγοράζουν πιο πολύ μικρές ποσότητες, ούτως ώστε εάν είναι ακριβό να μπορέσουν να το πουλήσουν. Και βεβαίως το θέμα είναι ότι ούτε πλαφόν μπαίνει στα δηληστήρια, που εκεί είναι το θέμα. Να θυμίσω ότι αρχές το πρώτο τρίμηνο του 26 που δόθηκαν τα στοιχεία των ισολογισμών των δύο ταχυδηληστηρίων έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη. 200 τόσα η μία και 200 τόσα επίσης η άλλη εκατομμύρια κέρδη, ενώ τα πρατήρια καυσίμων και κυρίως τα περιφερειακά που δεν ανήκουν σε εταιρείες θα κλείσουν από ό,τι φαίνεται με ζημιές, όπως μας λένε οι πρατηριούχοι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων που σχολίασε τη συνέντευξη που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Sky, ο οποίος ο κύριος Πρωτοψάλτης τι είπε, ότι τάριξε στην περιφέρεια βασικά, ότι δεν είχε γίνει χνηλάτιση για τη διασπορά της νόσου, ότι δεν είχε γίνει τότε που είχαμε την ανακοίνωση, θυμάστε πέρυσι το Μάρτιο που είχαμε την έξαρση στην Τουρκία και τα μηνύματα και τα σήματα, ότι δεν έγινε κλινική επιτήρηση στο νησί, γιατί δεν ξέρουμε πότε ήρθε το κρούσμα εδώ. Εάν γινόταν κλινική επιτήρηση, λέει, θα είχαμε μια εικόνα, δεν έγινε κλινική επιτήρηση. Αυτό πρέπει να μας το διευκρινίσουν, αν έγινε τελικά ή δεν έγινε, γιατί η αρμόδια περιφερειάρχη, η κυρία Αντωνέλη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είχε κληθεί να απαντηθούν κάποια πράγματα, θυμάστε πριν από 2-3 εβδομάδες που ήταν παρουσία και του προϊσταμένου κτηνιατρικής, είχε πει ότι είχαν γίνει έλεγχοι και μάλιστα είχε αναφερθεί και σε περίοδο και σε αριθμό. Ποιος λέει τελικά την αλήθεια, έγινε ή δεν έγινε κλινική επιτήρηση? Ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Και εκεί έρχεται η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου σήμερα, που λέει ότι ο ένας θα ρίχνει στον άλλον, αλλά Υπουργείο και Περιφέρεια έχουν όλη την ευθύνη για την είσοδο και διασπορά της νόσου. Ένα άλλο θέμα που είπε ξανά ο κ. Πρωτοψάλτης είναι ότι ίσως μπήκε με παράνομη εισαγωγή ζώων από απέναντι. Δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή. Έχει κάποια στοιχεία ο κ. Πρωτοψάλτης και καλό θα είναι να τα καταθέσει, γιατί είναι η δεύτερη φορά που το αναφέρει. Δεν απάντησε πάντως πότε θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση του νησιού και τι ακολουθεί. Και πραγματικά παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη και άσχημη κατάσταση για τους κτηνοτρόφους. 109 έχουν φτάσει πλέον τα κρούσματα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής και συνεχίζονται οι σφαγές περιουσίες κτηνοτρόφων. Η Ομοσπονδία λέει ότι μας έρνουν σε καθεστώς ομοιρίας από τα χρέη που συσσωρεύονται. Δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η αναστολή των χρεών. Μας ενημερώνουν όλος ο κλάδος και από τα σφαγεία και από τις επιχειρήσεις και από τους κτηνοτρόφους ότι συνεχίζουν να παίρνουν μπιλετάκια και για το αφημί και για όλα όσα χρωστάνε. Δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε υλοποίηση όλα αυτά και η Ομοσπονδία τους καλεί να συσπηρωθούν γύρω από τους συλλόγους τους στα χωριά. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Την Παρασκευή σας είχαμε ενημερώσει για το θέμα της ανακοίνωσης που είχαμε από το Υπουργείο και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κυρίως για τα σφαγεία. Μας απάντησαν τα δύο από τα τρία σφαγεία που λειτουργούν στο νησί ότι δεν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν αν δεν επιτραπεί η σφαγή των αρνιών, πρώην αρνιών, πρόβατα σήμερα και να φύγουν προς τα έξω, γιατί δεν λύνει και το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα του νησιού τώρα, ότι έχουμε 100.000 αρνιά μέσα στα κοπάδια που δεν μπορούν να τα ταΐσουν οι άνθρωποι και δεν δίνεται αυτή η διέξοδος. Έχω όμως την εντύπωση ότι λίγο-λίγο προχωρούν κάποια βήματα από το Υπουργείο, συνεχίζονται οι συζητήσεις, δεν έχουμε καμία εξέλιξη για το θέμα των μικρών τυροκομείων, που εκεί πραγματικά είναι καταστροφή. Και των μικρών τυροκομείων και των μικρών γαλακτοπολίων που έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Δεν έχει δοθεί κάποια διέξοδος και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποίησε τον κανονισμό προ ενός μήνα
παρά την χαλάρωση που περιμένουν, αλλά δεν έχει δοθεί και κάποια διέξοδος. Τα μικρά τυροκομεία κατέθεσαν μια τεχνική έκθεση στο Υπουργείο, η οποία δεν έχει απαντηθεί ποτέ, θετικά αρνητικά, προφανώς αρνητικά αφού δεν έχει απαντηθεί, και δεν έχει υπάρξει καμιά μέρημνα προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε στη Σάμο, γιατί η Σάμος συζήτησε το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού του τουρισμού στο Δημοτικό της Συμβούλιο και θα μας δώσει σχετικό ρεπορτάζ ο Χάρης Ζαβδάκης.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημίσεις, έτσι πολύ πολύ σύντομα και μετά στη Σάμο, λέγαμε λίγο νωρίτερα για αυτά που υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ότι δεν υπήρχε κλινική επιτήρηση, γι' αυτό δεν ξέρουμε πότε μπήκε η ζωονόσο στην Λέσβο. Ενώ να θυμίσω ότι η Αναστασία Ντονέλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχε δώσει και αριθμούς. Φίλοι μας από το Μανταμάδο, η κυρία Ευαγγελία, που έχει κοπάδι εκεί και μας είπε ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτά τα στοιχεία. Μας είπε ότι τις πήραν δείγμα στο κοπάδι της τέλος Δεκεμβρίου για τις ζωονόσους σε ένα πρόγραμμα που έτρεχε για την κλινική επιτήρηση των ζώων. Ήταν αρνητικό και μετά τις ξαναπήραν σε 15 μέρες. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Πρωτοψάλτης ότι δεν έγινε χνηλάτιση. Και προφανώς δεν πήραν μόνο από την κυρία Ευαγγελία στο Μανταμάδο, θα πήραν και από άλλες περιοχές του νησιού. Και μάλιστα για να έγινε αυτός ο έλεγχος στην περιοχή του Μανταμάδο, που από εκεί που από εκεί πρώτο διαπιστώσαμε το πρόβλημα, στην ευρύτερη περιοχή της Πελόπης, Μανταμάδου, Νάπης κτλ. Εντάξει, κάποια στοιχεία είχε εκεί η περιφέρεια. Και δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Πρωτοψάλτης. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι καθυστερεί πάρα πολύ η εχνηλάτιση του νησιού. Ξεκινήσαμε 15-16 του Μάρτη, βρισκόμαστε στις αρχές του Ιούνιου. Τι έλεγε ο πρόεδρος του Ελγοδήμητρα, τέλος του Ιούλη θα ξέρουμε τι γίνεται στη Λέσβο. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για το τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα. Ήδη έχουμε πάνω από το 15% του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου να έχει θανατωθεί. Κρούσματα βρίσκουμε και στον επανέλεγχο και οι κτηνοτρόφοι μας είναι αβοήθητοι να έχουν οι ίδιοι από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα και όλα τα ζητήματα και του κόστους λειτουργίας της μονάδας τους, που είναι πολύ πολλαπλά επιβαρημένοι από τη στιγμή που δεν έχουν πέσει καθόλου χρήματα και δεν έσφαξαν και τα αρνιά. Αλλά και από την άλλη δεν έχει ξεκινήσει να δίνεται κάτι από όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί πέραν των 21 πρώτων ανθρώπων που πληρώθηκαν, που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους. Μας ρωτάει ένας φίλος από την κεντρική Λέσβο πότε θα πληρωθούν το πρασίνισμα, μας ρωτάει. Υποθέτω ότι είναι αυτό που αντικατέστησε το πρασίνισμα, γιατί έχει καταργηθεί το πρασίνισμα. Τα βιολογικά που μπήκαν, υπήρχε αυτή η δυνατότητα στις μονάδες να μπουν στα βιολογικά. Πάει για τα τέλος του Ιούνιου, από ό,τι διάβαζα, μία πληρωμή που έπρεπε να έχει γίνει από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Αιγαίου.
0: Καλημέρα Αιγαίο συνέχεια και καλημέρα στο φίλο μας που μας ζητάει να ασχοληθούμε με το κτηματολόγιο. Θα ξανασχοληθούμε λοιπόν φίλε μας με το κτηματολόγιο αφού το ζητάτε. Και τι μας λέει συγκεκριμένα ο άνθρωπος αυτός. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι είναι μέχρι 26 Ιουλίου η προθεσμία να μπούμε και να κάνουμε διορθώσεις. Το λέγαμε και όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, όταν έγιναν οι αναρτήσεις των κτηματολογικών στοιχείων, διαπιστώσαμε πάρα πολλά λάθη, διαπίστωσαν οι φίλοι μας πάρα πολλά λάθη. Τη στιγμή που οι ίδιοι πλήρωσαν για να τα καταθέσουν σωστά. Και έγινε αυτή η διαδικασία. Και αναρωτιούνται από τη στιγμή που εμείς τα καταθέσαμε σωστά, γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ο Γολγοθάς ξεκινάει για όσους έχουν κάποιες μικροδιαφορές. Ακόμη και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Τουλάχιστον εγώ αυτό διαπίστωσα, ότι δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, θα πρέπει να απευθυνθείς σε μηχανικό. Ο μηχανικό ή όποια εταιρεία ασχολείται με το θέμα αυτό. Δικηγόροι και μηχανικοί ασχολούνται με το θέμα αυτό. Δεν ασχολούνται οι λογιστές. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να πληρώσεις το μηχανικό για να κάνεις την όποια διόρθωση τη στιγμή που εσύ έχεις καταθέσει τα σωστά στοιχεία. Μας έλεγε φίλος μας τις προάλλες που επιχείρησε να ανασύρει τα τοπογραφικά που είχε καταθέσει το 2000 και το σύστημα του λέει ότι μπορείς να ανασύρεις τοπογραφικά μέχρι το 96. Το 96 δεν ήταν δικό μου, λέει, το σπίτι, δεν ήταν σωστά τα τοπογραφικά που είχαν κατατεθεί, ήταν παλιά, ήταν λάθος τα στοιχεία μέσα. Από τη στιγμή που κατέθεσα εγώ σωστά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να απευθυνθώ ξανά σε μηχανικό και να κάνω αυτή τη διαδικασία? Όπως και να έχει, είναι ελάχιστος ο χρόνος που έχει δοθεί και να θυμίσουμε ότι έχει καταγγείλει και ο Δήμος της Μυτιλίνης και το ΤΕΕ ότι έχει παραληφθεί η προανάρτηση για την περιοχή της Λέσβου. Έχουν προχωρήσει κατευθείαν στην ανάρτηση και σε 2 μήνες δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Ενώ και η Δήμαρχος της Λίμνου, με επιστολή της στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητά τουλάχιστον να κρατήσει 1 χρόνο η διόρθωση και όχι 2 μήνες. Βάζουμε ανωτελεία. Θα το κάνουμε, φίλοι μας, τις επόμενες ημέρες. Θα φροντίσουμε να φωνάξουμε έναν άνθρωπο εδώ που έχει διαχειριστεί στην πράξη όλα αυτά και να μας πει τι πρέπει να κάνει ο κόσμος και να απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως τώρα στη Σάμμο, γιατί το πολύ σημαντικό θέμα του χωροταξικού για τον τουρισμό, ναι μεν υπήρχε διαβούλευση, ναι μεν υπήρχαν πολύ λίγοι φορείς που κατέθεσαν τις προτάσεις τους, ένα θέμα που θα έπρεπε να συζητηθεί και να πάρουν απόφαση τα τοπικά συμβούλια και τα δημοτικά μας συμβούλια. Δεν ξέρω σε πόσο από αυτά έχει συζητηθεί, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και πήραν αποφάσεις. Πάμε όμως στη Σάμμο που έγινε και ο Χάρης Ζαβουδάκης μας έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το ρεπορτάζ το έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε αποτέλεσμα στο τέλος, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, και θα ακούσετε κιόλας τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι ο πρόεδρος του τοπικού παρατήματος του ΤΕΕ στην Ελλάδα, ο κ. Βλασιάδης ο Δημήτρης, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος. Μας είπε λοιπόν ότι είναι ασφικτικές οι ημερομηνίες και δεν ξέρω αν έχουν όρεξη οι μελετητές να κάνουν...
0: Συμπεριλάβουν τις διορθώσεις,
7: Να συμπεριλάβουν όλες αυτές τις διορθώσεις και να ακούσουν τις τοπικές κοινωνίες. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα για να ξέρετε.
0: Ναι.
7: Το παράδειγμα όσον αφορά το θέμα της Natura, που είναι σχετικό και αυτό,
0: ναι,
7: αλλά άσχετο με τη σημερινή συζήτηση που έχουμε. Αν πάση την περιπτώση, αυτό αναφέρει, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από νέους μελετητές οι οποίοι τι έκαναν, copy-paste τα παλιά. Και για να κάνει κάποιος κάποια παρέμβαση ή διόρθωση και να πει βρε αδερφέ αυτό το οποίο αναφέρεις σήμερα δεν ισχύει,
0: ναι,
7: θα πρέπει να πληρώσει πρώτον μια περιουσία εάν είναι ιδιώτης και βεβαίως αν είναι πάλι δημοτική αρχή θα πρέπει να πάρει να παίρνει διαρκώς αποφάσεις χωρίς να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εξετάσει ή μια επιτροπή που μπορεί να εξετάσει όλες αυτές τις εξετάσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε, γιατί όλα αυτά που σας είπα έχουν γίνει ήδη από ορισμένους ανθρώπους για το συγκεκριμένο θέμα που λέγαμε. Τώρα να πάμε στο δικό μας. Οι θέσεις του Δήμου είναι σαφείς και στοχευμένες, εστιάζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της Σάμμου, όχι σε γενικές και οριζόντιες ρυθμίσεις. Η Δημοτική Αρχή άσκησε κριτική στο ασφικτικό χρονοδιάγραμμα που δόθηκε για την διαβούλευση.
0: Είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί, Χάρη.
7: Έχει ολοκληρωθεί. Μα σας είπα ότι πάρα πολύ γρήγορα. Ο Δήμαρχος Σάμμου Πάρης Παπαγιωρίου τόνισε ότι η τοπική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και πως οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της ανάπτυξης του νησιού ενδιαφέρουν το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο τους επιμέρους κλάδους. στο επίκεντρο, οι βασικοί άξονες τώρα των προτάσεων είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Natura, τις δασικές εκτάσεις και τις παράκτιες ζώνες. Και αυστηρά σε αυτές, όχι βέβαια στην επέκτασή τους, ναι, και στη διάδοση. Ο περιορισμός της υπερδόμησης και η αποτροπή μοντέλων μαζικού τουρισμού πολιώνουν τον χαρακτήρα του νησιού, η στήριξη των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων των παραδοσιακών καταλυμάτων, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πεζοπορικός κτλ., η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των υποδομών πριν από οποιαδήποτε αύξηση των τουριστικών ποινών ή νέες επενδύσεις, η προστασία παραδοσιακών οικισμών, η ενσωμάτωση μέτρων κλιματικής ανθεκτικότητας κτλ. Και αναφέρει ότι αυτός είναι ένας κρίσιμος σχεδιασμός για το μέλλον του νησιού. Τώρα, και τις ίδιες ενστάσεις, θα έλεγα, μέσες άκρες, έχει και ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ναι, που λέει ότι η παρουσίαση των βασικών προβλέψεων του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Παπαθεοφάνου. Είναι ο τεχνικός σύμβολος του Δήμου σε θέματα χωροταξίας και η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Στην εισήγησή του προς το ΙΠΕΝ, ο Δήμος επισημαίνει ότι η Δυτική Σάμος αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερα χωροταξικά χαρακτηριστικά, καθώς σημαντικό μέρος της διέπεται από ειδικά.
0: Ξέρεις, Χάρη, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα οι παρατηρήσεις που στέλνουμε προς το ΙΠΕΝ, γιατί το ΙΠΕΝ είπε δεν θα επηρεάσει τους μελετητές και θα τους αφήσει να δουλέψουν. Οπότε κατετέθησαν στη διαβούλευση από τα δημοτικά σας συμβούλια οι παρατηρήσεις για την διαφοροποίηση που πρέπει να γίνει στις προτάσεις.
7: Ναι, βέβαια, αυτά που σας είπα όλα προηγουμένως ήταν οι καταθέσεις και οι διαφοροποιήσεις από αυτά που λένε οι μελετητές. Γιατί οι μελετητές λένε πράγματα τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι παρατηρήσεις τώρα θα πάνε προς την, έχει εξουσιοδοτηθεί από ό,τι γνωρίζω και ο Δήμαρχος αλλά και οι υπόλοιποι όσοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή για να μεταφέρουν όλες αυτές τις προτάσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνουν αποδεκτές
0: ξέρεις τι, το έχουμε ξαναπεί.
7: Δεν ξέρω αν θα τις ανοίξει κανείς, γιατί σας είπα προηγουμένως στην Natura, σας είπα ότι υπήρξαν σύλλογοι, υπήρξαν φορείς που είχαν εκπονήσει μια ολόκληρη μελέτη, την έδωσαν στους ανθρώπους που θα ασχοληθούνταν με όλα αυτά τα πράγματα και την πέταξαν στο καλάθι του.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε παράπονα από φορείς. Μας λένε ότι όταν ακούμε διαβούλευση είναι για να...
7: Δεν την κοίταξαν, δηλαδή όταν βλέπεις μια περιοχή που είναι στη Natura και πάνε να συζητήσουν, γιατί η Natura είναι Natura, τελείωσε. Έχει οροθετηθεί, δεν αλλάζει. Ναι. Όταν όμως πας προς το δυσμενέτερο για τις ιδιαιτερότητες που έχει μια περιοχή Natura, γιατί υπάρχει Natura η οποία λέει ότι εδώ απαγορεύεται η οποιαδήποτε δόμηση. Υπάρχει Natura που λέει ότι εδώ επιτρέπεται μέχρι το 70, μέχρι το 30, μέχρι το 20%.
0: Σωστά.
7: Όταν πας λοιπόν να διαφοροποιήσεις προς τα κύρω μια κατάσταση, μια περιοχή, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να έχεις και πιστικές απαντήσεις. Όταν ο άλλος σου αντικρούει όλα αυτά, αλλά εσύ δεν τα βλέπεις, γιατί πρέπει να προκάμεις, να προλάβεις τις ημερομηνίες που θέλεις για να πάρεις για να πληρωθούν οι μελετητές, γιατί λύγει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Και επίσης όταν δεν απαντάμε, γιατί δεν αφήνουμε έναν άνθρωπο να βάλει ένα κεραμίδι ή να αλλάξει τα κουφώματα στο σπίτι του σε μια περιοχή συγκεκριμένη, ενώ την ίδια στιγμή με διάφορες προϋποθέσεις αφήνουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, για παράδειγμα.
7: Έτσι,
0: είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
7: Να ακούσουμε. Θέλω μόνο να πω κάτι, να πω μόνο το εξής, ότι είναι δυνατόν να κάνει κάποιος μελέτη και να μην έρθει να δει την περιοχή? Εγώ μόνο αυτό το ερώτημα κάνω. Λοιπόν, γιατί δεν ήρθε κανένας? Κοπιπέστε τα βιβλία.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
7: Βεβαίως και είναι πολύ σοβαρό. Δεν ήρθαν να δουν την περιοχή. Και μιλάω τώρα πραγματικά για τα θέματα του Natura.
0: Μάλιστα.
7: Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο κ. Βλασιάδης και νομίζω ότι είναι κατανοητό το τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.
7: Να είστε καλά, καλημέρα.
8: Εγώ πιστεύω, κύριε Ζαβουδάκη, ότι τις επηρεάζει θετικά. Mm-hmm. Και σε γενικές γραμμές. Παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει και έτσι όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, που σωστά γίνεται αυτή τη στιγμή, mm-hmm, και σωστά γίνονται όλες οι παρατηρήσεις και έχουν γίνει από το ΤΕΕΚ και από το Περιφερειακό Τμήμα του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έτσι για να φέρω λίγο την κουβέντα και λίγο σε εμάς. Είναι σωστές οι παρατηρήσεις, παρόλα αυτά σε γενικές γραμμές πάντα όταν μπαίνει σε τάξη ένα τέτοιο ζήτημα είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και κάποιες αστοχίες. Mm-hmm. Αυτές αυτή τη στιγμή παλεύουμε. Έχουμε δει κάποια πράγματα τα οποία τα έχει επισημάνει και πολύ σωστά το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. έχουν επισημανθεί και από τους δύο Δήμους και ευελπιστούμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ο ρόλος μας είναι γνωμοδοτικός, ευελπιστούμε να ληφθούν υπόψη από τους μελετητές, όπως το ίδιο γίνεται και στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, το ίδιο γίνεται και στο χωροταξικό του τουρισμού.
9: Ωστόσο, από ό,τι βλέπω, πολλές φορές όλες αυτές οι παρεμβάσεις μετά από τόσα χρόνια για το χωροταξικό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε θέλει αρκετά χρόνια για να αλλάξει ένα χωροταξικό, φαίνεται ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις, παρεμβάσεις των μελετητών δεν είναι προς την κατεύθυνση που θέλουν και οι τοπικές κοινωνίες. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες όλα αυτά? Δηλαδή θα πρέπει να παίρνουν υπόψη τους και την ανάπτυξη των νησιών?
8: Αυτό είναι βέβαιο και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία επισημαίνουμε εμείς εδώ και ως ΤΕΕ και ως Δήμοι. Το κακό στην όλη ιστορία είναι ότι υπάρχουν ασφικτικά χρονικά περιθώρια, οι μελέτες γίνονται σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς, αλλά αυτό δημιουργεί πολλά θέματα και πολλά έτσι από πολύ μεγάλο μέρος του σχεδιασμού είναι οριζόντιος και δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές, ας πούμε, της Ελλάδας, και ένα κομμάτι αυτών των περιοχών είμαστε και εμείς. Όπως για παράδειγμα το πώς βγαίνει η φέρουσα ικανότητα ενός μέρους, και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για να βγει αυτό το συμπέρασμα, το οποίο θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νησιωτικότητας, όπως λέμε.
9: Μάλιστα. Και να κλείσουμε αυτό, θα ήθελα μια δική σας παρατήρηση. Τι περιθώρια έχουμε για να παρέμβουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και οι Δήμοι και η Περιφέρεια, αλλά και οι μηχανικοί, οι οποίοι ανήκουν στα ΤΕΕ?
8: Κύριε Ζαβουδάκη, τα περιθώρια είναι πολύ μικρά. Δεν έχουμε μεγάλα χρονικά περιθώρια. Η διαβούλευση έχει λήξει επισήμως παρά το ότι έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα ληφθούν υπόψη αυτά που έχουμε καταθέσει και που θα καταθέσουμε ως Δήμος Ανατολικής, ως Δήμος Δυτικής και τα λοιπά και ως ΤΕΕ. Από εκεί και μετά τα περιθώρια είναι στενά. Θεωρούμε όμως ότι επειδή είναι απολύτως λογικά αυτά που ζητάμε και είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και να διορθωθούν, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Δηλαδή προσπαθούμε και εμείς οι προτάσεις που κάνουμε, επειδή ο όλος σχεδιασμός είναι έντονα περιοριστικός από την νομοθεσία, δεν έχουμε μεγάλα εργαλεία παρέμβασης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις μας είναι στοχευμένες και είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός για τις τοπικές ανάγκες. Οπότε νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό να ληφθούν και υπόψη.

0: Λοιπόν, εξαιρετικό τραγούδι και αυτό, αλλά επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει και μας πιέζει, πριν πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο από την Ικαρία, τον Γιώργο Βιτσαρά, να καλημερίσουμε τους φίλους μας και να, εντάξει, θα δούμε και τις επόμενες εκπομπές και θα φιλοξενήσουμε ανθρώπους να σας απαντήσουν πιο υπεύθυνα και πιο επίσημα για τα θέματα αυτά, για το θέμα του κτηματολογίου που σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα και αναφερόμασταν στο θέμα της διαδικασίας των διορθώσεων. Μας ρωτάει και ένας φίλος τι γίνεται και με αυτούς που δεν έκαναν καθόλου δήλωση, γιατί είναι αρκετοί και πράγματι είναι αρκετοί, είναι σε περιοχές και των νησιών μας 40-45% των ιδιοκτητών να δεν έκανε καθόλου δήλωση. Αυτά μετά από δεκαετία, αν δεν τα διεκδικήσετε και δεν διορθώσετε δικαστικά, πάνε στο δημόσιο. Τώρα, όσον αφορά για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, λέει ένας φίλος μηχανικούς, και που τα κάναμε πολύ ήτανε. Τι να πω παραπάνω, την καλημέρα μας θα πω. Και επίσης, όσον αφορά το σχόλιο που έκανε λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος ο Χάρης ο Ζαβουδάκης για το θέμα του ότι η εκτίμηση του συνομιλητή του ήταν ότι δεν θα γίνουν οι διορθώσεις, αυτό μας διατυπώνει και ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Δυτική Λέσβο, ότι η διαβούλευση είναι να είχαμε να λέγαμε. Καλημέρα, φίλε μας Γιάννη. Λοιπόν, η Γλυκυρία όμως μου λέει ότι χρόνος περνά και ο Γιώργος ο Βιτσαράς περιμένει. Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να συμπληρώσω και εγώ κάτι, ότι τουλάχιστον από αυτή την εμπειρία των τόσων χρόνων που κάνουμε αυτή τη δουλειά, πραγματικά οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας, που αναφέρομαι και στην Ικαρία, δεν έχουν πάρθει υπόψη από καμία υπηρεσία που έρχεται από το κεντρικό κράτος.
0: Πολύ σωστά τα λες, και το άρθρο 101 του συντάγματος είναι για διακοσμητικό στοιχείο και τίποτα άλλο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και άλλο μήνυμα, έτσι, μου επιτρέψεις πολύ πολύ γρήγορα. Ο φίλος μας ο Νίκος ρωτάει αν στις διορθώσεις του κτηματολογίου είναι και η πρώτη φάση. Όχι, δεν είναι. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Εμείς να πούμε ότι το κτηματολόγιο στην Ικαρία έχει κλείσει, έτσι, έχει μεταφερθεί η εταιρεία του και μάλιστα από ό,τι φαίνεται τα γραφεία θα έρθουν και στον Άγιο Κύρικο, θα τα δούμε μέσα από τα συνέχεια. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε σήμερα τον κύριο Χρυσόστομο Φουντούλη, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχαμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αλλά κανένας δεν ασχολείται.
0: Ναι.
1: Η ημέρα της υπέρβασης της γης. Υπάρχει ένας ερευνητικός οργανισμός από το 1971, η Global Footprint Network, όπως λέγεται, που αναλύει αυτές τις σχέσεις μεταξύ, ανάμεσα μόνο στη χρήση των φυσικών πόρων που έχει ο πλανήτης μας και την ικανότητα των οικοσυστημάτων να παράγουν αυτούς τους πόρους που καταναλώνουμε και τα δίποδα και τα τετράποδα, και να απορροφούν και τα απόβλητα, αυτή η ικανότητα, όπως λέγεται. Και δυστυχώς, από το 1971 μέχρι και σήμερα, φαίνεται ότι καταναλώνουμε τους πόρους ενός έτους σε μόλις 7 μήνες.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά τα έχουμε καταφέρει.
1: Πέρσι ήταν πάρα πολύ καλά και σας λέω, δεν συζητήθηκε με τίποτα, θα τον ακούσουμε στον κύριο Φουντούλη. Εγώ να σας πω ότι πέρσι αυτή η ημερομηνία ήταν 24 του Ιούλη, φέτος πήγαμε στις 4 του Ιούνιου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε να ασχολιόμαστε με πράγματα τα οποία, δεν ξέρω, μερικές φορές ξεφεύγουν από αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει γύρω μας. Πάμε να τον ακούσουμε και θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες ανταποκρίσεις.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Η μέρα υπέρβασης, overshooting day που λέγεται στα αγγλικά, είναι η μέρα που εμφανίζεται το οικολογικό αποτύπωμα. Δηλαδή είναι η μέρα που θα υπερβούμε το ετήσιο οικολογικό δυναμικό της γης ή της χώρας, τι μπορεί να παράγει, να φάμε, και τι υπηρεσίες μπορεί να μας δώσει να εξουδετερώσει τα σκουπίδια που παράγουμε, τα σκουπίδια και το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά λοιπόν μαζεύονται όλα μαζί και κάθε χώρα έχει μια δυνατότητα και η γη, όλες οι χώρες μαζί σαν γη έχουν μια δυνατότητα. Έτσι όμως, όπως έχουμε φτάσει, ενώ το 1970 για παράδειγμα το σύνολο της γης ήταν αυτάρκειας, ας το πούμε, μπορούσε ό,τι παράγει να το καταναλώνει και να εξουδετερώνει αυτά που παράγει, μερικές χώρες παραπάνω, μερικές χώρες λιγότερο, οπότε ήταν ένα. Σήμερα για να ζήσουμε όπως ζούμε, όλος ο πλανήτης θέλει 1,8 πλανήτες, και για να ζήσουμε όπως ζούμε στην Ελλάδα θέλουμε 2,33 Ελλάδες. Τα εκτάρια, εμείς χρειαζόμαστε 3,5 εκτάρια, έχουμε... Παράγουμε από 1,5 εκτάριο και χρειαζόμαστε 2, τα οποία τα δανειζόμαστε. Έτσι φτάσαμε στις 4 Ιουνίου, που είναι η μέρα που φάγαμε ό,τι παράγει η γη το 2026, και από εδώ και μπρος μέχρι το τέλος του χρόνου θα ζούμε με δανεικά από τις επόμενες γενιές και θα πετάμε τα σκουπίδια μας στις επόμενες γενιές. Αλλά αυτό δεν έχει διαφορετική πρώτη χρονιά. Έχουμε και από τις προηγούμενες, δηλαδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και βέβαια αν δεις το χάρτη που δημοσίευσα, μερικές χώρες τρώνε όλο τους το υλικό τον Ιανουάριο, ενώ μερικές μπορούν να ζήσουν μέχρι και τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Το μεγαλύτερο μέρος όμως του αποτυπώματος είναι το διοξείδιο του άνθρακος, είναι η ενέργεια. Γι' αυτό και ήδη πολλές χώρες, και δυστυχώς εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτό, προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους και να δημιουργήσουν μέσα που ο καθένας να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται, να μονωθεί το σπίτι να μην χρειάζεται πολύ ενέργεια, να παράγει ενέργεια με ένα φωτοβολταϊκό ή με μια μικρή ανεμογεννήτρια στο μπαλκόνι, να γεμίζει το αυτοκίνητό του. Αυτό θα σπρώξει πίσω 100 μέρες. Δηλαδή εμείς σε 155 μέρες φάγαμε όλο το μισθό, θα το φάμε στις 255 μέρες. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και το ίδιο ισχύει και με τα τρόφιμα. Δηλαδή αν μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος, θα πάει η μέρα υπέρβασης της γης 15 μέρες πίσω. Αν σταματήσουμε να πετάμε και τα τρόφιμα, θα πάει άλλες 10 μέρες πίσω, γιατί πετάμε και πάρα πολλές εκατομμύρια τόνους τρόφιμα στα σκουπίδια. Εάν πάρουμε τους 300 βουλευτές και τους ρωτήσουμε τι είναι η μέρα υπέρβασης, άντε ένας, άντε δύο να το έχουν ακούσει. Οι υπόλοιποι ούτε που καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
3: Μα δεν έχει μέλλον όμως αυτό, δηλαδή τη στιγμή που μιλάμε για πανάπτυξη.
2: Δεν έχει μέλλον, διότι αυτή τη στιγμή εμείς εδώ, όπως τα υπολόγισα εδώ πέρα, κάτι μπακαλίστικου λογαριασμού, αν φάγαμε το μισθό μας στις 4 Ιουνίου, τα 1000 ευρώ που παίρναμε, θέλουμε άλλα 1300 να διώσουμε το μήνα. Είναι απλό. Εντάξει, αυτή η εταιρεία, αυτή η οργάνωση που κάνει το Earth Overshoot Day, που μελετάει αυτό το πράγμα χρόνια τώρα και έχει πραγματικά πολύ μεγάλες χρονοσειρές και δεδομένα, θα βγάλει αύριο το αποτέλεσμα για το πόσους πλανήτες χρειάζεται η Γη, γιατί για τις χώρες το έχει λογαριάσει, αλλά αύριο θα λογαριάσει και για τον πλανήτη. Έχει λογαριάσει τι έγινε με τον πόλεμο στο Ιράν, που φύγανε τα αεροπλανοφόρα. Χώρες το έχει λογαριάσει, αλλά αύριο θα λογαριάσει και για τον πλανήτη. Έχει λογαριάσει τι έγινε με τον πόλεμο στο Ιράν, που φύγανε τα αεροπλανοφόρα και τα αυτά και πήγανε εκεί πέρα και κάνε πετρέλαια και ρίχνουν πυράβλους.

Ψηλά γράμματα, θα μου πείτε αυτά που μόλις ακούσαμε τον κύριο Φουντούλη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τοβιτσαρά που μας ξεστραβώνει με τέτοιου είδους θέματα. Καθόλου ψηλά γράμματα, και είναι και ο λόγος των μαχών που δίνονται και για τους φυσικούς πόρους που ακούν στο όνομα πετρέλαιο, και για το νερό και για το ό,τι θα ακολουθήσει. Τώρα, το αν το έχουν καταλάβει τα κράτη και εκείνοι που μας κυβερνούν, προφανώς και δεν έχουν αντιληφθεί τίποτα. Αλλιώς θα βοηθούσαν και τους μικρότερους να παράξουν. Δεν αξιοποιούμε τα εδάφη μας, για παράδειγμα, για να μπορούμε να παράξουμε, για να έχουμε να τρώμε. Αλλά και για το θέμα της ενέργειας, αν βοηθούσαν είτε τους αγρότες, είτε τους οικιακούς καταναλωτές να τοποθετήσουν με κάποια επιδότηση, όχι αυτό που γίνεται τώρα, είναι και ασύμφορο και δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, για να παράγουμε τη δική μας ενέργεια, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά και τον κύριο Φουντούλη και τον Γιώργο Τοβιτσαρά. Και να πω, συναφές το θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 17 Ιουνίου θα ψηφίσει σχετικά με την πρόταση για νέο κανονισμό για τα φυτά που έχουν τροποποιηθεί γενετικά με νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Καλούνται από διάφορες οργανώσεις όπως ο Αιγύλοπας που μας ενημερώνει εμάς, οι ευρωβουλευτές να ψηφίσουν προς όφελος των καταναλωτών και της φύσης. Αντιβαίνει στα δικαιώματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των πολιτών να παράγουν και να καταναλώνουν προϊόντα χωρίς γενετικές μεταλλάξεις και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις αλυσίδες αξίας των βιολογικών και συμβατικών προϊόντων χωρίς τα γενετικά τροποποιημένα. Ζητάει λοιπόν, ζητάνε αυτές οι οργανώσεις να βομβαρδίσουμε τα ηλεκτρονικά μηνύματα των ευρωβουλευτών, μπας και καταφέρουμε κάποιον να ψηφίσει υπέρ της φύσης και των καταναλωτών. Βέβαια, δυστυχώς δεν ψηφίζουν κατά μόνας και κατά συνείδηση, πολλοί δεν διαβάζουν καν, μπας περιπτώσει, τι εντολή θα πάρουν από το σύστημα στο οποίο συμμετέχουν. Και κλείνω την παρένθεση, εμείς πάντως πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας, βομβαρδίστε τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα. Κάποιοι λέει έχουν ήδη κλείσει και τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα, γιατί έχουν πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο. Και 16 Ιουνίου είναι αυτή η καμπάνια, 17 ψηφίζουν, για να δούμε τι θα ψηφίσουν. Τέλος χρόνου. Παραδίδω τη σκυτάλη μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί στον καλό συνάδελφο από Τυχείο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, που για την κολύμβηση είναι το θέμα του, κάποια από τα θέματά του. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 9, θα είμαστε εδώ με πολύ σημαντικά θέματα. Να είστε κι εσείς εδώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου στο κόκκινο ξανά. Η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου.

0: Μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεται και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Ραδιοκύματα και σήμερα στην αρχή της εβδομάδας από Χίο, Ινούσες και Ψαρά τα θέματά μας, ειδήσεις και ρεπορτάζ. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ η Κλάνθη Βασίλα, Βασίλης Τινέλης και Γιάννης Παλαμουτσής, στην επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής ο Θοδωρής Πηλιώτης. Στα σημερινά θέματά μας που θα μας απασχολήσουν είναι βέβαια έτσι και ο απόϊχος των δηλώσεων που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίσκεψη από την δεύτερη είπε του διοικητή, του κυρίου Ροϊλού. Πάλι βγαίνει το ζήτημα ότι να δούμε τι θα κάνουν οι δωρητές και πώς θα βοηθήσουν το νοσοκομείο. Έχουμε το θέμα με το ακτοπλοϊκό και περιμένουμε να δούμε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα πώς μπορεί να εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον και αν θα έχουμε τη δρομολόγηση των δύο πλοίων την εβδομάδα από το Λαύριο προς το λιμάνι των Μεστών. Έχουμε μια δήλωση του Δημάρχου για αυτό το θέμα. Όμως αυτή την εβδομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού πραγματοποιείται στη Χίο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Νέων και Κορασίδων στη τεχνική κολύμβηση και είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενεί το Ιωνικό Κολυμβητήριο. Συνολικά 163 αθλητές από 18 χώρες θα βρεθούν αυτές τις μέρες από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη που πραγματοποιούνται οι αγώνες πρωί και απόγευμα και με δωρεάν είσοδο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Είχαμε όμως και μια ενδιαφέρουσα δράση την προηγούμενη εβδομάδα από το Ναυτίλο, από το Κέντρο Πρόληψης και για το τι κάνουν εκεί, μια δουλειά που γίνεται όλο το χρόνο, απλά ήταν η μέρα που έγιναν οι εκδηλώσεις που αφορούσαν τα σχολεία. Είναι πολύ κοντά στα σχολεία και κάνουν διάφορες δράσεις από τον Ναυτίλο. Θα ακούσουμε τι είπε η κοινωνιολόγος η κυρία Κοτσάτου. Πάμε όμως στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής και σε λίγο πάλι μαζί.

0: ραδιοκύματα και να δούμε πόσα μας φέρουν τα κύματα πλοίο από το Λαύριο μέχρι τα Μεστά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Πέρασε από το Συμβούλιο το ΣΑΣ για τη διέκριση αυτής της γραμμής. Επιδοτούμενα δύο δρομολόγια την εβδομάδα και η έναρξη αναμένεται να είναι 15 του μήνα. Μένει να δούμε πόσα υπάρξει ενδιαφέρον από τις εταιρείες, την εταιρεία η οποία θα αναλάβει αυτό το δρομολόγιο. Να δούμε όμως την ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος των Νοικιαζομένων Δωματίων με αφορμή αυτές τις πρόσφατες δηλώσεις για την επτοπλοϊκή σύνδεση, σημειώνοντας ότι καλό είναι να θυμόμαστε και την πραγματική διαδρομή που έχουμε σαν πράγματα, ότι οι ιδέες έχουν πατρότητα και αυτή αποδεικνύεται από τα επίσημα έγγραφα. Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη σύνδεση δεν αναδείχθηκε τους τελευταίους μήνες, δηλαδή που έχουμε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, αλλά ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και σε αγαστή συνεργασία στη συνέχεια με την Ένωση Ξενοδόχων το είχαν επισημάνει από τις αρχές του 2024 προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητώντας να έχουμε μια τέτοιου είδους γραμμή, ενώ συνάπτεται σε αυτό το δελτίο τύπου και η επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και επιστολές του βουλευτή του κ. Μηταράκη και του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου, που προωθήθηκαν από τη δική του μεριά προς το Υπουργείο για την επίλυση των θεμάτων. Ότι έγινε δηλαδή μια δουλειά πριν για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, τα στοιχεία, πριν ακούσουμε μια σύντομη δήλωση του Δημάρχου για το πώς περιγράφει το θέμα και πόσο αισιόδοξο είναι ότι θα δρομολογηθεί αυτό το πλοίο, να επισημάνουμε ότι στα στοιχεία που έδωσε το αεροδρόμιο, ο αερολιμενάρχης Κίου για τα θέματα, τα στατιστικά στοιχεία με την κίνηση από και προς Χίο κατά το μήνα Μάιο σε σύγκριση με το περασμένο, φαίνεται ότι έχουμε μια μείωση της επιβατικής κίνησης ύψους 15% στις αναχωρήσεις των επιβατών, όπου λόγω και της μείωσης του ωφελήμου μήκους του διαδρόμου προσγειώσεων και απογειώσεων τα αεροσκάφη έρχονται με μειωμένες πληρότητες, ενώ μικρότερη είναι η μείωση 4,27% στις αναχωρήσεις των επιβατών. Αυτό που κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο, όπου είχαμε μια αύξηση του αριθμού των αεροσκαφών, του αριθμού των πτήσεων, βλέπουμε ότι κατά το Μάιο έχουμε μείωση, που σημαίνει ότι είτε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αεροσκαφών από τις εταιρείες για να έχουν τα πιο πολλά δρομολόγια, ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ο κόσμος στο ζήτημα των εισιτηρίων και του κόστους που έχουν, το πόσο υψηλά έχουν ανέβει. Είναι δύο σχόλια αυτές παρατηρήσεις από την ιστοσελίδα Αστραπάρης, οι οποίες πραγματικά έτσι έχουν ενδιαφέρον. Άρα αυτή η γραμμή από το Λαύριο μέχρι τα Μεστά και αντίστροφα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακούμε πώς το σχολιάζει ο Δήμαρχος Χίου, αφού ήδη έχει αναφερθεί, πρέπει να πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα από το Δήμο, ότι είναι θετική εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μέχρι τον 10ο προς το παρόν, και θα δούμε, θα έχουμε συνέχεια μετά και για το υπόλοιπο, αλλά και για το 27. Θα είναι επιδοτούμενο το δρομολόγιο και το δεύτερο, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι σε συνεννόηση με την εταιρεία και όλους τους ενδιαφερόμενους θα βρούμε και τον τρόπο μετακίνησης και από και προς τα Μεστά, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα πρόβλημα και ή δυνατόν να έχουμε από μέσα από το πλοίο, μόλις μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, να έχουμε και την πρόθεσή τους αν θα πάρουν μαζικό μεταφορικό μέσο ή όχι.

0: αλλάζουμε λοιπόν τακτική και να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει σχετικά, όπως είπαμε, με τη γραμμή σύνδεσης στην ακτοπλοϊκή από το Λαύριο μέχρι τα Μεστά. Με μια όχι αλλαγή τακτικής ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι δίνει ιδιαίτερο βάρος και το νοσοκομείο και με τον νέο διοικητή, τον Βαγγέλη του Μελτζάνη, πώς θα αντιμετωπίσουν οι δωρητές και άνθρωποι ή εταιρείες, πρόσωπα ή εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν για να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα του νοσοκομείου, όπως ανέφερε κατά την προηγούμενη εβδομάδα όταν επισκέφθηκε το νησί ο διοικητής της δεύτερης, είπε ο κύριος Χρήστος Ροϊλός. Ο κύριος Μελιτζάνης αυτό που ανέφερε είναι ότι προσδοκούμε αρκετά πράγματα σε σχέση με τις λύσεις που θα υπάρξουν στα προβλήματα του νοσοκομείου και ιδιαίτερα αυτά του προσωπικού και στους δωρητές που αναμένεται να υπάρξουν συναντήσεις τις επόμενες ημέρες. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση πάνω σε αυτό, αλλά είναι σίγουρα ένα στοιχείο το οποίο θα το δούμε κατά πόσο έτσι θα υπάρξει ανταπόκριση και πραγματικά θα λυθούν ζητήματα. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι τουλάχιστον από την πλευρά της Μητρόπολης υπάρχει αυτή η στήριξη και που και σε αυτό το σημείο ακόμη και του εξοπλισμού της παιδιατρικής που έγιναν μεν τα εγγένεια κόπη και κορδέλα αλλά δεν λειτουργεί, ότι και εκεί περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Ας ακούσουμε έτσι τον κύριο Μελιτζάνη, να τον παρουσιάσουμε μέσα από τα ραδιοκύματα. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του και ευχαριστίες βέβαια που είχε προς την διοίκηση, τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, αλλά και την προηγούμενη διοικήτρια του νοσοκομείου, την κυρία Ελένη Κανταράκη, που βρέθηκε στο νησί σε μια προσπάθεια για να βοηθήσει, αν χρειαστεί κάτι, ο κύριος Μελιτζάνης.
1: Στη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ρολό, τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ο οποίος με την παρουσία του εδώ σήμερα αποδεικνύει σε μένα για άλλη μια φορά το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει για το νοσοκομείο μας. Η παρουσία του και οι γνώσεις οποίες έχει σχετικά με την πορεία των έργων και των διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη του νοσοκομείου μας είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει. Τον ευχαριστώ διότι οι υπηρεσίες όλες της δεύτερης ΥΠΕ έχουν άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες της δικές μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Κανταράκη για το έργο που άφησε φεύγοντας από το νοσοκομείο μας, πάνω στο οποίο δηλαδή εμείς σήμερα δουλεύουμε. Είναι πράγματι συγκινητική η σχέση την οποία ανέπτυξε με όλους εδώ τους παράγοντες, τοπικούς παράγοντες του νοσοκομείου. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να διαβεβαιώσω τον κύριο διοικητή ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η σύντομη παρουσία μου εδώ να συνοδευτεί με ένα έργο το οποίο πιστεύω αξίζει για το νοσοκομείο μας. Μπορεί τα προβλήματα να είναι πολλά, νομίζω όμως ότι με μεθοδική δουλειά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σήμερα μετά το πέρας των συναντήσεων που έχουμε, έχουμε κανονίσει ο κύριος διοικητής και εγώ συνάντηση με τον δωρητή της Μευτικής για να μας απαντήσει και να μας υποσχεθεί τι καινούριο θέλει να κάνει στην νοσηλευτική. Έχουμε συνάντηση με δωρητές τις επόμενες 2-3 μέρες που και εκεί θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι δεν είναι αδύνατο, είναι δύσκολο τα πολλά προβλήματα, μικρά ή μεγάλα του νοσοκομείου μας, να απαντηθούν. Οι Χιώτες, μόνιμοι κάτοικοι της Χίου, οι Χιώτες της Διασποράς, ο ναυτικός κόσμος της Χίου αγαπούν το νοσοκομείο, θεωρούν ότι το νοσοκομείο είναι το σπίτι τους και πιστεύω μέσα σε αυτή την λογική κάτι καλό θα κάνουμε για το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
0: Αέρα Αιγαίου.
4: Ραδιοκύματα από Χίο Ινούσος και Ψαρά. Ακούσαμε αυτό το διαφημιστικό σποτ με το κοινωνικό μήνυμα για το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι έτσι ώστε να προστατεύουν τα ζώα, και πρέπει να πούμε ότι και εμείς οι πολίτες έχουμε ευθύνες. Αφορμή αυτό η είδηση που από το αστυνομικό δελτίο ότι ταυτοποιήθηκε ένας πολίτης στη Χίο, στην περιοχή των Θημιανών, όπου εγκατέλειψε νεογέννητα κουτάβια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα από το αστυνομικό τμήμα Χίου, ταυτοποιήθηκε το συγκεκριμένο άτομο. Κατηγορείται για εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων συντροφιάς. 7 κουταβάκια ήταν που παράτησε σε υπαίθριο σημείο στην ευρύτερη περιοχή των Θημιανών, και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική φύσεως ποινική δικογραφία για παραβάση νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, ενώ βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα από το νόμο διοικητικά πρόστιμα. Αυτό που βλέπουμε από το, στο θέμα των προστήμων είναι ότι στην περίπτωση που έχουμε εγκατάλειψη ζώου, το διοικητικό πρόστιμο κυμαίνεται από 30 έως 50.000 ευρώ. Ένα υπερβολικό ποσό, αν δηλαδή πάρουμε 30 επί 7 πάμε στα 210 χιλιάρικα, δεν ξέρουμε τι έχει βάλει ως διοικητικό πρόστιμο η αστυνομία, δεν το αναφέρει, ενώ η ποινή φυλάκισης είναι μέχρι και 10 έτη. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ειλικρινά θα ήταν προτιμότερο σε συνεργασία με πολίτες και με τον Δήμο να μπορούσαν αυτά τα κουταβάκια να βρίσκαν στέγη και όχι να τα εγκαταλείψει κάποιος κάπου από την ώρα που έχει ζώα τα οποία γεννούν. Από αυτό το θέμα να πάμε όμως σε ένα άλλο εμείς, σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Κέντρου Πρόληψης Χίου Ναυτίλος και σε συνεργασία με το Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, για αυτά τα θέματα των εξαρτήσεων και της επαφής που πρέπει να έχουμε με τα παιδιά μας. Έγιναν μια σειρά δράσεων την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων για τα σχολεία που έχουμε από το Ναυτίλο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, στην πλατεία Βουνακίου, μαθητές από τα σχολεία 1ο, 7ο, 9ο, σχολεία της Χίου, το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου και το Δημοτικό Σχολείο Καποχώρων πήραν μέρος σε μια σειρά δρόμενα και επίσης με παραδοσιακά παιχνίδια. Ευχαριστήσουμε την Πατρίδα TV από το ηχητικό με τη δήλωση που έκανε εκείνη την ημέρα στις εκδηλώσεις που έγιναν το στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Ναυτίλου, κοινωνιολόγος η κυρία Ελένη Κοτσάτου. Την ακούμε για αυτές τις δράσεις που γίνονται για τα παιδιά, αλλά και που παράλληλα, όπως μας λέει, γίνονται δράσεις που έχουν σχέση και με τους γονείς.
5: Όλη τη χρονιά το Κέντρο Πρόληψης Χίου Ναυτίλος σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 200 δράσεις μακροπρόθεσμες. Τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα είναι από σχολεία στα οποία κάναμε προγράμματα διάρκειας 3, 5 ή 12 συναντήσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό πρέπει να σταθούμε, γιατί όταν θέλουμε να επιδράσουμε σε δεξιότητες ζωής, να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητες ζωής και να εξασκηθούν στο να παίρνουν υγιείς αποφάσεις για τον εαυτό τους, χρειάζεται συνέπεια, συνέχεια και χρειάζεται να συμμετέχουν στην δράση και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Σήμερα λοιπόν είπαμε να κλείσουμε με ένα χαρούμενο τρόπο αυτή τη σχολική χρονιά. Έχουμε καλέσει εδώ κάποιες ομάδες των σχολείων που μπορούσαν, γιατί κάποια άλλα σχολεία είχαν άλλες δράσεις. Και ξεκινήσαμε. Στο πρώτο μέρος τα παιδιά έκαναν ομαδική ζωγραφική με θέμα τη δράση μας, τον τίτλο της σημερινής δράσης, που είναι πρόληψη, είναι συνεργασία, παιχνίδι, δημιουργικότητα. Έφτιαξαν λοιπόν ομαδικές ζωγραφιές, τις κόλλησαν σε αυτό το κατασκεύασμα που έχουμε απέναντι με τις χαρτόκουτες και έφτιαξαν ένα τοίχο με ζωγραφιές λοιπόν. Και τώρα, όπως βλέπετε, εξελίσσεται το δεύτερο μέρος της σημερινής δράσης, που έχουμε εμπνευστεί από τα παραδοσιακά παιχνίδια, που είναι πράγματι ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Θέλουμε τα παιδιά να είναι σε επαφή με το φυσικό παιχνίδι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η οθόνη και το ηλεκτρονικό παιχνίδι κυριαρχεί στις ζωές των παιδιών, και επειδή μιλάμε για παιδιά δημοτικού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταργήσουν από τη ζωή τους, από αυτή την ηλικία, το φυσικό παιχνίδι και την ομαδικότητα. Γιατί μέσα από το παιχνίδι και τη συνεργασία, τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους και μαθαίνουν πράγματα για τη σχέση μας με τους άλλους. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόληψη, για τις εξαρτήσεις, όλα αυτά που ανέφερα είναι θεμέλια για τα παιδιά. Αυτή είναι η πρόληψη, το να δημιουργηθεί μια προσωπικότητα που θα έχει δεξιότητες ζωής, που θα μπορεί και να αποφασίζει και να νιώθει καλά ένα παιδί με τον εαυτό του και να συνεργάζεται. Όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα δυστυχώς στις μέρες μας, και γι' αυτό χρειάζεται να γίνονται τέτοιου είδους προγράμματα μέσα στα σχολεία. Τα παιδιά θα πάρουν μέρος σήμερα σε δύο παιχνίδια παραδοσιακά. Το πρώτο είναι αυτό με τα κουτάρια και τις μπάλες, που είναι λίγο απομίμηση των παλαιών αυγουλοδρομιών. Και το δεύτερο παιχνίδι θα είναι η Δελκυστίνδα. Από εκεί και πέρα θα πάρουν αναμνηστικό συμμετοχή σε όλα τα σχολεία. Δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θα βγει πρώτος. Μας ενδιαφέρει η συμμετοχή και η διασκέδαση. Τα προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές έχουν να κάνουν κυρίως με τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά. Μπαίνουμε δηλαδή ανά τμήμα ένα στέλεχος πρόληψης και κάνουμε συστηματικές συναντήσεις, όχι ομιλίες και διαλέξεις, κάνουμε βιωματικές δραστηριότητες που έχουν ακριβώς σαν στόχο το να γνωριστούν τα παιδιά καλύτερα μεταξύ τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, και μέσα από δράσεις που έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση των συναισθημάτων, με τη διαχείριση του θυμού, που είναι ένα δύσκολο συναίσθημα για τα παιδιά, με την επίλυση των συγκρούσεων, προσπαθούμε να διευκολύνουμε λίγο την καθημερινότητά τους και να βοηθήσουμε τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Αλλά όπως είπα και πριν, οι δράσεις για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι σταθερές, πρέπει να έχουν διάρκεια μέσα στο χρόνο, και σε αυτές πρέπει να συμμετέχουν και γονείς και εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και το Κέντρο Προώληψης Χίου κάνει αντίστοιχες δράσεις για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, γιατί τα μηνύματα προς τα παιδιά πρέπει να είναι από όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα πλαίσια που μεγαλώνουν τα παιδιά.

Να μείνουμε όμως σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις συζητήσεις που γίνονται σε μεγαλύτερα βέβαια παιδιά. Πάμε στην Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης που την προηγούμενη εβδομάδα διοργάνωσε την ημέρα καριέρας και που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με το δελτίο τύπου από την ΣΑΕΚ. Σχολής του κυρίου Ηλία Βορκιά με την οργάνωση και το συντονισμό της εκπαιδεύτριας και Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας Ευαγγελίας Γεραζούνη και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου για να μπορέσουν να υπάρξουν κοντά και εταιρείες 7 από ό,τι είδαμε στον αριθμό που συμμετείχαν, όπως επίσης εκτός από το Επιμελητήριο συμμετείχε εκπρόσωπος από το Δήμο Χίου και το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης του νησιού. Μέσα στα πλαίσια αυτά με την παρουσία των φορέων και των επιχειρήσεων υπήρξε μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την εκδήλωση, σημειώνεται από την ΣΑΕΚ Χίου, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να συνομιλήσουν με ανθρώπους της αγοράς, να ενημερωθούν για τις πραγματικές επαγγελματικές διαδρομές και να αντιληφθούν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

0: Και πάμε σε μια εκδήλωση που από χθες γίνεται στο νησί. Χθες το απόγευμα, όσοι ήταν στην παραλία θα είδαν τις εκδηλώσεις που έγιναν με την συμμετοχή των ομάδων από 18 χώρες και συνολικά 163 αθλητές σε αυτή την τελετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων. Πραγματοποιείται από σήμερα, πραγματοποιούνται οι αγώνες στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Είναι πρωί και απόγευμα και πάμε μέχρι και την Πέμπτη με αυτές τις εκδηλώσεις, με αυτούς τους αγώνες. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κανείς να τους παρακολουθήσει και να δει τα νέα παιδιά σε αυτά τα αγωνίσματα της τεχνικής κολύμβησης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε καταρχήν το χαιρετισμό του Δημάρχου Χίου, του Γιάννη του Μαλαφή, που καλωσόρισε χθες το απόγευμα τις αποστολές στο νησί της Μαστίχας, της Ναυτοσύνης και της Φιλοξενίας, όπως ανέφερε, να σημείωσε και ότι έδωσε ιδιαίτερη έτσι βαρύτητα τόσο η Κολυμβητική Ομοσπονδία όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στο να έρθει στο νησί μια τέτοιου είδους μεγάλη διοργάνωση μετά τις περσινές πυρκαγιές που κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος. Ήταν ένα στοιχείο στήριξης και αυτό, αυτοί οι αγώνες που γίνονται, όπως είπαμε, αυτή την εβδομάδα στο νησί μας.
1: Αξιότιμη Πρόεδρε της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αξιότιμη Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, αξιότιμα μέλη των Ομοσπονδιών, εκπρόσωποι των Αποστολών, προπονητές και συνοδοί, αγαπητοί αθλητές και αγαπητές αθλήτριες από τις 18 χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στοιχείο στο νησί της Μαστίχας, της Ναυτοσύνης και της Φιλοξενίας για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνητής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων. Η παρουσία σας εδώ αποτελεί μεγάλη τιμή για τον τόπο μας και επιβεβαιώνει ότι η Χίος μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για μια ακόμη χρονιά το νησί μας φιλοξενεί μια τόσο σημαντική ευρωπαϊκή αθλητική συνάντηση, η οποία ενώνει νέους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς μέσα από τις αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμυλας και της συνεργασίας. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας των δύο παγκόσμιων πρωταθλημάτων που φιλοξενήθηκαν στη Χίο το προηγούμενο έτος. Η θερμή φιλοξενία και η συνολική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναγνωρίστηκαν από την ίδια την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θα ήθελα όμως να σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι που έχει ξεχωριστή σημασία για τη Χίο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί μας το περασμένο καλοκαίρι, η κοινωνία μας δοκιμάστηκε σκληρά. Σε εκείνη τη δύσκολη συγκυρία, η αξιότιμη Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας όχι μόνο δεν αμφισβήτησε τη δυνατότητα της Χίου να φιλοξενήσει μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά επέμεινε να πραγματοποιηθεί εδώ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης, στήριξης και αλληλεγγύης προς το νησί μας. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Για το λόγο αυτό, εκ μέρους του Δήμου Χίου και όλων των κατοίκων του νησιού, θα ήθελα να την ευχαριστήσω θερμά. Η εμπιστοσύνη που δείξατε στη Χίο μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις αξίες του τόπου μας. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία, στα στελέχη της διοργάνωσης, στους εθελοντές. Οι ημέρες που θα περάσετε εδώ να είναι γεμάτες όμορφες εμπειρίες, δυνατές συγκινήσεις και αγώνες αντάξιους του υψηλού επίπεδου της διοργάνωσης. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή διαμονή στο νησί μας.

0: Η πρόεδρος λοιπόν της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τεχνικής Κολύμβησης, η κυρία Ναρτζάνοβα, βρίσκεται στο νησί μας για αυτές τις εκδηλώσεις. Θα ακούσουμε όμως από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε και το τι είπε ο ταμείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Ηλίας Ξάρκος, όπως επίσης στη συνέχεια και ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού του Δήμου της Χίου, ο Γιώργος Αφεστράκης. Ακούμε καταρχήν τον κύριο Ξάρκο.
1: Από τη μεριά της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, με ιδιαίτερη και χαρά, με τιμή και χαρά μεταφέρω τους χαιρετισμούς στον Πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο οποίος για λόγους αθλητικούς δεν παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας. Η ανάθεση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τεχνικής Κολύμβησης νεανίδων στη χώρα μας αποτελούν μια ξεχωριστή τιμή για την Κολυμβητική Ομοσπονδία, όπως και για το Δήμο της Χίου, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τη βοήθεια του Δήμου, βέβαια και, τη δική σας βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και ενώ ήταν φέτος το πρωτάθλημα αυτό να γίνει σε άλλη χώρα, μας πιέσαν και μας τιμήσανε να η διοργάνωση αυτή να ξαναγίνει στο όμορφο το νησί σας στοιχείο. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες Κολυμβητικής Ομοσπονδίας τόσο στο Δήμο Χίου, στην Περιφέρεια και στο Επιμελητήριο, όλους τους τοπικούς κολυμβητικούς συλλόγους και τους υπαλλήλους του Κολυμβητηρίου και όλους τους εθελοντές οι οποίοι βοηθούν για τη διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος. Στους αγώνες θα συμμετέχουν 150 αθλητές από 18 χώρες της Ευρώπης. Είναι το μέλλον του αθλήματος, οι επιδόσεις τους θα είναι υψηλές επιδόσεις, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες αθλητές. Θα μας θυμίσει με την παρουσία της, αύριο έρχεται και η πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία θα είναι εδώ μέχρι τις 10 του μηνός, για να παρακολουθήσει το πρωτάθλημα αυτό. Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν 24 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Είναι υψηλού επίπεδου αθλητές, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις και αρκετές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία, στο Δήμο που πάντοτε είναι στο πλευρό μας και στον αντιδήμαρχο, στον κύριο Χρυστάκη, που ό,τι έχουμε ζητήσει έχουν σπεύσει να μας βοηθήσουν, και παρακαλούμε τόσο εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να διαφημίσετε το γεγονός αυτό, στο οποίο να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο από τη Χίο να παρακολουθήσει τους αγώνες, και το βασικότερο όλων να χειροκροτήσει τους αθλητές μας που φέτος θα συμμετέχει και είναι στην εθνική ομάδα και αθλητής από το νησί της Χίου.
2: Θα να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η Χίος γίνεται ακόμη μια χρονιά επίκεντρο στην Ευρώπη, στην τεχνητή κολύμβηση. Μια πολύ σπουδαία διοργάνωση. Τιμάει το νησί αυτή η ανάθεση. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ομοσπονδία, ό,τι είπαν και οι προλήστατες. Έχουν εμπλακεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για να μην. Θα τους ευχαριστήσω όλους τους αναδέλφους, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, τους υπαλλήλους του Κολυμβητηρίου, τους συνεργάτες μου για όλη τη βοήθεια. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι όπως έχω πει. Να πούμε κάποια διαδικαστικά. Είπαμε ότι είναι 18 χώρες από όλη την Ευρώπη. Οι αγώνες θα είναι Δευτέρα με Πέμπτη πρωί και απόγευμα. Η είσοδος είναι δωρεάν στο Κολυμβητήριο. Οπότε καλούμε εννοείται τους πολίτες της Χίου να έρθουν να δουν ένα πολύ σπουδαίο αθλητικό θέαμα. Είναι κάτι ξεχωριστό η τεχνητή κολύμβηση. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε όπως και πέρσι μια πολύ όμορφη παρέλαση την Κυριακή στο λιμάνι της Χίου. Θα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα από το λιμάνι και 7 η ώρα είναι η τελετή ανάρτηση εδώ στην πλατεία, με κάποιους λόγους κορευτικά. Οπότε από την Κυριακή θα είναι η επίσημη έναρξη και οι αγώνες θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είμαστε τιμή για ακόμη μια φορά να τα απεξέλθουμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένα κολυμβητήριο δημοτικό έχει αρκετά προβλήματα, αλλά θα σταθώ στο ότι η Χίος νομίζω θα είναι αντάξια των προσδοκιών και μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία εννοείται και στην εθνική μας ομάδα, στο αγωγή μας από τη Χίο, και εννοείται σας περιμένουμε όλους.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν στο Ελληνικό Κολυμβητήριο μέχρι και την Πέμπτη που γίνονται οι αγώνες η τεχνικής κολύμβησης. Να ολοκληρώσουμε όμως εμείς σήμερα τα ραδιοκύματα πηγαίνοντας μέχρι τις Ινούσες και την Ισίδα Παναγιά με την ανακοίνωση από την 96 ΑΤΕ, από την Ταξιαρχία, όπου όπως αναφέρει ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του δικτύου ίδρευσης μεταξύ των νησιών Ινουσών και Παναγιάς, ενός σημαντικού έργου που βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού που βρίσκεται στο ομώνυμο εκεί επιτηρητικό φυλάκιο. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιωτικού μας συμπλέγματος, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη και επαρκή παροχή νερού στη μικρονησίδα Παναγιά. Σημειώσουμε, δεν ξέρουμε κατά πόσο αν αυτό το νερό είναι και πόσιμο ή όχι. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι λύνεται ένα τέτοιο είδος θέμα. Καλό είναι βέβαια και ο αριθμός της ποσότητας με το εμφιαλωμένο νερό να αυξηθεί, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, για τα παιδιά που υπηρετούν εκεί τη θητεία τους στη νησίδα Παναγιά. Χθες μάλιστα, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε και ο Δήμαρχος Ινουσών, υπήρξε και σχετική εκδήλωση στην 96 ΑΤΕ στη νησίδα Παναγιά. Χθες μάλιστα, σύμφωνα

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν διέταξε το κλείσιμο του εναέριου χώρου του ακυρώνοντας ή εκτρέποντας πολιτικές πτήσεις, ενώ το Ισραήλ ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και περιόρισε τις συγκεντρώσεις ατόμων. Μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, το Ιράν τόνισε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Το Ισραήλ έπληξε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν, ενώ εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα σήμερα, ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Ορχέη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, χωρίς να προκαλέσει θύματα, με τις αρχές να διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια το βαρέλι. Συναγερμό σήμανε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το πρωί λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου Στρατού στη συμβολή με την οδό Αιρτοράχης πάνω από πρατήριο καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση σε ενίκους της οικοδομής και περιοίκους. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεσή της με τη συνδρομή και του ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος, ενώ σύμφωνα με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο σημείο και γινόταν εκτροπή των οχημάτων. Μία ανήλικη παρασύρθηκε το βράδυ χθες στη Θεσσαλονίκη, όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα επιχείρησε να διασχίσει το

0: δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας και την παρέσυρε διερχόμενο όχημα. Η ενήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Παρενόχληση από τουρκικά μαχητικά σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατεγράφει 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών ξεκίνησαν σήμερα την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να αρχίσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος τόνισε ότι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπη. Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μία ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε μιλώντας στον 102 FM ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μανώλης Σκορδίλης. Κανονικά διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, ενώ κλειστά θα μείνουν τα δημοτικά σχολεία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία, ενώ οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΣΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο ίδιος κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, αλλά ανέφερε ότι δεν γνώριζε το στόχο του. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες, τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ελεύθερος εν όψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 55χρονος που είχε συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης θα διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και θα αξιολογηθούν στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Αντίστοιχο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavlathessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Έφη μου. Γεια
1: καλημέρα, σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εντάξει, καλοκαίρι ήρθε, τέλος τα ψέματα. Έτσι είναι, ήρθε, καλοκαίρι, ήρθε, είναι Δευτέρα. Καλοκαίρι. 8 Ιουνίου σήμερα.
0: 8 Ιουνίου.
1: Καυτές θερμοκρασίες, καυτή επικαιρότητα.
0: Καυτές θερμοκρασίες, καυτή επικαιρότητα. Κάποιοι μαθητές ήδη ξεκίνησαν να σκέφτονται τις διακοπές τους, διότι είναι το κλασικό. Δεν ξέρω, το πρόλαβες εσύ, το κάνατε αυτό. Εμείς, ειδικά στο δημοτικό, θυμάμαι, βάζαμε ένα βαρέλι μεγάλο και καίγαμε τα βιβλία.
1: Α.
0: Έξω από το σχολείο, ναι, ναι. Κανονικά. Δεν γινόταν πάντα, αλλά εμείς το κάναμε.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Στο τιμημένο 42ο
1: ναι.
0: Της Ικτίνου,
1: Ικτίνου,
0: το οποίο μετά συγχωνεύτηκε.
1: Δεν το δεύτερο. Αυτό,
0: το 41, Ικτίνου. Το δημοτικό σου.
1: Α, το δημοτικό, ναι.
0: Λοιπόν, το οποίο μάλιστα κάποια στιγμή συγχωνεύτηκε με το 41, είναι τώρα 41, σπάσαν το καλούπι. Φύγαμε εμείς και σπάσαν το καλούπι.
1: Μάλιστα.
0: Με Νίκο Νίτσα, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, συμμαθητή. Κώστα Μπούρη, το συνάδελφό μας, και πολλούς ακόμα, έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτά έκανε ο Ιώνας ο Τσόχος όταν τέλειωσε το δημοτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τα παιδιά που τελειώσατε, πάρτε μια ανάσα τώρα. Αρχίστε έτσι να ξεκουράζεστε τις διακοπές σας. Υπάρχουν όμως και για κάποιους άλλους μαθητές τα ειδικά μαθήματα. Επίσης, οι μαθητές στο Νεπάλ έχουν ακόμη κάποιες μέρες μπροστά τους. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Θα έχουμε βέβαια πολλές συνεντεύξεις που αφορούν και τις πολιτικές εξελίξεις, με το ΣΥΡΙΖΑ που μάλλον βάζει λουκέτο ως ΣΥΡΙΖΑ και μετακινείται κατά ομάδα, κατά άτομα, όχι κατά κόμμα, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά θα δούμε τι γίνεται με αυτή τη ρήπανση, τη φοβερή και τρομερή ρήπανση, αυτό το φοβερό και τρομερό φυτοπλακτόν πάλι που έκανε την εμφάνισή του στο Θερμαϊκό.
1: Θα δούμε τι γίνεται βέβαια και στον κόσμο, γιατί έχουμε και εκεί πολλά.
0: Πάρα πολλά. Ξανάρχισε η ιστορία,
1: η κρίση,
0: Ισραήλ.
1: Και... Όχι, ξανάρχισε η κρίση. Εντείνεται, να το πούμε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ουσιαστικά ναι. Είναι μια επανάρχησαν, ας πούμε, πολεμικές επιχειρήσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν αυτή τη φορά. Μέχρι στιγμής προειδοποιούν και όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, μην εμπλακείτε, σιγά μην δεν εμπλακεί ο Τραμπ αν θέλει, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα δούμε τι γίνεται βέβαια και στο Πασόκ, έτσι.
0: Θα δούμε τι γίνεται και στο Πασόκ και θα δούμε τι γίνεται και με αυτόν τον Παλαιστίνιο, ο οποίος ξαφνικά από εκεί που μας προέκυψε ηλεκτρολόγος στην Κρήτη, ας πούμε, ηλεκτρολογικά σε πεντάστερο ξενοδοχείο, απεδείχθη ο Λεβέντης ότι είχε έρθει το 23. Εδώ είχε πάρει άσυλο, είχε πάει στη Γερμανία. Μετά τη Γερμανία ξαναγύρισε για να δουλέψει κανονικά και με τον νόμο, υποτίθεται, στην Ελλάδα ως φιλήσυχος αλλοδαπός. Και τελικά απεδείχθη ότι ο άνθρωπος ήταν ένας χαμασίτης και μισός, έτσι. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα η Σοφία Πακαλίδου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στη δικαστήρια στην Ευεπίδων οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνος, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όπου διέμενε τα τελευταία 2 χρόνια και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Mm-hmm. Ο άνδρας, που κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και πατέρας 2 παιδιών, είχε έρθει στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2023 για εργασία και είχε λάβει πολιτικό άσυλο που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Τώρα, να πούμε ότι με ό,τι έχει γίνει γνωστό από τις πληροφορίες και από την ελληνική αστυνομία, στη διάρκεια της πολύωρης εξέτασής του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε εκπαιδευτεί από τη Χαμάς σε στρατόπεδο στη Μαλαισία για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνοι που συνελεύθησαν πρόσφατα στην Κύπρο. Με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές και εξετυλίχθηκε η άκρη του νήματος. Οι έρευνες τώρα των αρχών πραγματοποιήθηκαν τόσο στο δωμάτιο που διέμενε στον Άγιο Νικόλαο, όσο όμως και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούσε. Εκεί λοιπόν κατασχέθηκαν μια θερμενόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβίας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο μικροσκόπιο φυσικά βρίσκεται το κινητό του τηλέφωνο, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επαφές και ποιες διασυνδέσεις είχε με πρόσωπα στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πάντα έτσι, δεν υπάρχουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις, θεωρείται ότι αποτελούσε ο συλληφθής ένα μέρος ενός ευρύτερου δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις, αναφέρεται να είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς όμως να έχει παραλάβει το σχετικό υλικό. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρχές για να εξακριβωθούν αν υπάρχει περίπτωση το κρουαζιερό πλοίο Crown Iris, που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες μέρες, αποτελούσε έναν από αυτούς τους στόχους. Οι αστυνομικές αρχές πάνω σε εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την υπόθεση με το πλοίο. Η υπόθεση παρακολουθείται, να θυμίσουμε, στενά και από τις Ισραηλινές αρχές, με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ να αναφέρει δραστηριότητες που συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες. Είπαμε ότι στην Αθήνα νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια. Εργαζόταν όμως εποχιακά στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Εκεί βρέθηκαν τα περισσότερα ευρήματα στο διαμέρισμα της Αθήνας. Ο ίδιος φαίνεται, όπως επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, ότι είχε παραδεχθεί, φαίνεται ότι να έχει παραδεχθεί ότι είχε ξεκινήσει να προμηθεύεται υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Είμαι Χαμάς, το κάνω για την πατρίδα μου κλπ. Δήλωσε έτσι, μεταξύ άλλων.
2: Σύμφωνα με αυτά που έχουμε
0: μεταφράσει
2: τώρα.
0: Σοφία Παγκαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε βεβαίως ότι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Τάσος Τρενταφύλου, η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Το Viber του σταθμού μας είναι εδώ, πάντα στη διάθεσή σας.
1: 6930-078-228.
0: Καλείτε τζάμπα και εμείς ένα τραγούδι να ανέβουμε και εμείς λιγάκι, γιατί έχουμε πολλά ανεβαστικά πράγματα για τη συνέχεια.

0: Να πούμε αυτή την ώρα ότι έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Με πολύ αργούς ρυθμούς κινούνται τα αυτοκίνητα στον περιφερειακό δρόμο από τα Κωνσταντινουπολίτικα, από εκείνο το ύψος, και το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι τις 40 εκκλησιές. Και χθες το βράδυ, βέβαια, είχαμε μποτιλιάρισμα από Χαλκιδική αλλά και από Πιερία, γιατί φάνηκε ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε το Σαββατοκύριακο. Ήταν άδειο το κέντρο της Θεσσαλονίκης που εγώ έκανα λίγο τη βόλτα μου.
1: Ναι, και ήταν έτσι πολύ. Αυτό που περπατάω όπου θέλω, παρκάρω όπου θέλω. Ξεκίνησαν από τώρα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας. Ευτυχώς, γιατί παρακαλάγαμε μέχρι να έρθει το καλοκαίρι.
0: Τώρα άρχισε, ρε παιδί.
1: Τώρα απολαμβάνουμε κάθε μέρα του. Βέβαια, αυτές οι δυσκολίες θα τις δούμε κιόλας πώς θα εξελιχθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ειδικά αυτό το θέμα με τη Χαλκιδική δεν λέει να ησυχάσει.
0: Αυτό συνήθως γίνεται τον Ιούνιο, που δεν έχει πάρει ο κόσμος τις άδειές του και πηγαίνουν Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είναι
0: τότε
1: μόνο.
0: Ήταν,
1: δεν είναι
0: τότε
1: μόνο,
0: είναι
1: γιατί που... πολλοί κόσμος δυστυχώς πλέον, επειδή τα βλέπουμε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις και στις διάφορες έρευνες, πολλοί κόσμος πλέον δεν έχει δυνατότητα να κάνει πάνω από 4-5 μέρες διακοπές. Επιλέγει κάποια στιγμή το 15 Αύγουστο να φάει κάποιες μέρες εκεί με διαμονή και τα υπόλοιπα τα κάνει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, έλα. Μπας περιπτώσει. Ας δώσουμε την καλημέρα μας στο Βασίλη Πεκλάρη που μας περιμένει με αγωνία, διότι, Βασίλη, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Σήμερα από πού να ξεκινήσουμε? Έχουμε επικείμενο ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κλείσει ουσιαστικά το μαγαζί και οδεύει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σιγά σιγά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στο Πασόκ αναμπουμπούλα. Ξεκίνα από που θες εσύ. Ας ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό στρατόπεδο να τα πούμε, γιατί τα περισσότερα έρχονται στην αντιπολίτευση και σήμερα.
2: Πάντως, να προσθέσω μόνο...
0: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι. Καλή εβδομάδα. Επειδή διάβασα νωρίτερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι έγινε το πρωί κινητοποίηση για μαθητή στον περιφερειακό, μπήκε περιπολικό για να ανοίξει το δρόμο στον προκλητισμένο για να μην χάσει πιστάς. Ζήτησε παρέμβαση, κάπου το διάβασα σε μια ιστοσελίδα της πόλης σήμερα το πρωί αυτό. Και μπήκε περιπολικό για να μπορέσει να ανοίξει το δρόμο, για να μπορέσει να φτάσει, γιατί ήταν αποτυλιαρισμένος.
0: Μπράβο την αστυνομία. Μπράβο την αστυνομία που κινητοποιήθηκε και έδειξε αυτή την ευαισθησία, έτσι.
2: Και οι γονείς τους που ζήτησαν προφανώς
0: τη συνδρομή, ναι.
1: Έμα σου λέει, διάβαζε το παιδί και για 5 μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα θα χάσει τις εξετάσεις του, το μέλλον και οτιδήποτε. Τώρα για όνομα του Θεού, έτσι ακριβώς.
2: Ναι, εντάξει, αλλά κάπως αυτά πρέπει να αντιμετωπίζουν. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Γύρισε ο Πρωθυπουργός από Ηνωμένες Πολιτείες, οριστικοποιούνται οι μετακινήσεις σήμερα αύριο που θα γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα προκειμένου να δοθεί έμφαση. Θα έλεγα ότι αυτό, όλα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο και έχουν, ας το πούμε, κεντρικό δίδυμο αυτό το Μαρινάκης Κυρανάκης, έτσι, μια τράμπα ας πούμε, περισσότερο φαίνεται αν γίνει και αν επιβεβαιωθεί σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα όπως θεωρούνται στο εσωτερικό της κυβέρνησης στελέχη της, θα έλεγα ότι δείχνει ότι πρέπει να τρέξει κάτι, ειδικά στο θέμα των τρένων που έχει καθυστερήσει. Δεν πρόλαβα να ακούσω κάτι άμεσα και μέχρι τις εκλογές. Μια κατάσταση η οποία μάλλον δεν προχώρησε.
1: Πάντως ο κύριος Κυρανάκης στον απολογισμό του είπε: εγώ αφήνω 5 δικλείδες ασφαλείας διαφορετικές παραπάνω σε σχέση με αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Προχώρησε ορισμένα πράγματα. Βεβαίως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και σίγουρα σε ό,τι αφορά το σιδηρόδρομο, ναι. Για να φτάσουμε στο καλό θέλουμε πολύ δρόμο. Ναι,
2: αυτό είναι αλήθεια. Δέσμευση το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε ασφαλή πλήρως 100% Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν η δέσμευση του Υπουργού. Φαίνεται, αν μπει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί στην άλλη περίπτωση, δηλαδή μπαίνει ένα μεγαλύτερο, ανώτερο στέλεχος, ας πούμε, από αυτό που ήταν. Έτσι, ας το πάρουμε σε βαθμούς ιεραρχίας μέσα στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Αν επιβεβαιωθεί αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάει αναπληρωτής υπουργός. Έτσι, μαζί με το κάτω από τον κύριο
1: το
2: Δήμα.
1: Το ζουμί, Βασίλη, το ζουμί είναι άλλο. Εάν πραγματικά μιλάμε για έναν μεγάλο ανασχηματισμό, σημαίνει ότι ξεχάστε οποιαδήποτε σκέψη για εκλογές. Δεν μπορεί με έναν δομικό ανασχηματισμό να πάει σε εκλογές σε 3-4 μήνες.
0: Μεγάλος δεν θα είναι ο ανασχηματισμός.
1: Αν ακριβώς είναι μικρός ο ανασχηματισμός και είναι διορθωτικές κινήσεις, το ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες εκλογές μέσα στο 26 παραμένει ανοιχτό, όπως και να το κάνουμε.
2: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Θα έλεγα σε ένα βαθμό. Το θέμα του σιδηρόδρομου όμως είναι βασικό στοίχημα για την κυβέρνηση. Μετά τα Τέμπη, 3,5 χρόνια από τα Τέμπη και την τραγωδία, με το θέμα ακόμα ανοιχτό και δικαστικά, με ειδικό δικαστήριο να επίκειται ενδεχομένως για τον κύριο Τριαντόπουλο, Για τον κύριο Καραμαλή παραμένει άγνωστο το πότε και τι θα γίνει, γιατί έχουν παρευρεθεί, είναι ως γνωστόν, στο Δικαστικό Συμβούλιο, έτσι. Οι δύο πρώην υπουργοί, ο Κώστας Καραμάλης και ο κύριος Θεαντόπουλος. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό.
1: Εντάξει, ο σιδηρόδρομος είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν προφανέστατα όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διορθωθεί το σιδηρόδρομος, πρέπει να βελτιωθεί. Χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ας πάμε όμως να δούμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες.
2: Ναι. Κύριε Μαρινάκη, Ιώνα, είναι ξεκάθαρη προτεραιότητα. Θα γίνει πρώτη γραμμή. Okay. Αν τοποθετηθεί πάλι, λέω, ο κύριος Μαρινάκης, γι' αυτό δίνω έμφαση στο πρόσωπο. Έτσι, ότι δεν πήγαμε όσο θα θέλαμε και μπαίνει το πρώτο μας τέλεχος για να
1: αποτελειώσει. Άλλες πληροφορίες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ακούστηκαν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μέχρι τον κύριο Λουσόπουλου το όνομα.
2: Αυτά τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ποια?
2: Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα ο κύριος Λουσόπουλος δεν νομίζω. Και
1: δεν νομίζω, όχι. Μάλλον
0: και το όνομα της κυρίας Δούκου ακούστηκε. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε τώρα στα άλλα κόμματα, γιατί όσον αφορά την κυβέρνηση.
1: Όχι, να πούμε μόνο για τον κύριο Λουσόπουλο ότι έχει τη σημασία του. Μάλλον αναλαμβάνει επικεφαλής, κατά κάποιο τρόπο, άτυπος επικεφαλής του να τρέξει σε ένα τομέα την προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Κυρανάκη, δηλαδή, που θα είναι ο νέος γραμματέας. Αυτοί οι δύο θα είναι τα πρόσωπα τα οποία θα σηκώσουν τα μανίκια για να κάνουν τη δουλειά την επικοινωνία.
2: Ο Κυρανάκης νομίζω ότι δόθηκε υπέρμετρο βάρος σε δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, δηλαδή θέση γραμματέα του κόμματος, εντάξει, είναι κομματική θέση, δεν θα έλεγα ότι είναι καμιά σημαντική υπουργική θέση για υποβάθμιση, εγώ το
1: βλέπω. Όχι, όχι.
0: Εν ώψη εκλογών έχει την.
1: Είναι δουλειά που έχει να κάνει με το ξαναζωντάνεμα των ενυπνώσει κομματικών οργανώσεων.
2: Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτά θα ξεκαθαριστούν όλα την Πέμπτη. Πάμε λίγο.
2: Ήταν άλλα στελέχη τα οποία τέλος πάντων στο παρελθόν δεν είχαν.
1: Πάμε στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε πρώτα στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει διανύσει τη μέτωπο, αρκαλοχώρη χθες και για τον Πρωθυπουργό και για, και για τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο της διακυβέρνησής του και επιθέσεις στην κυβέρνηση στα ζητήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ότι περιμένετε οι δημοσκοπήσεις, είναι φωτογραφία αυτή τη στιγμή, η επόμενη στιγμή θα είναι διαφορετική, θα κάτσει η σκόνη και θα αλλάξουν τα πράγματα και για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα με τις 10 δημοσκοπήσεις περίπου που δημοσιεύτηκαν και χθες είχαμε 2 και κυκλοφορούν αβέρτα τώρα τέλος πάντων αυτές τις μέρες, δείχνουν ότι παλεύει για την τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου είναι ευχαριστημένοι, τους έδειξε καταρχήν στη θέση νούμερο 2, έστω και χαμηλά σε σχέση με το πρώτο κόμμα, αλλά καθαρά δεύτερο. Οπότε θα λέγαμε ότι σε πρώτο βαθμό ο στόχος επιτέθηκε. Τώρα σε δεύτερο βαθμό θα επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή να μην μπαίνουν σε συγκρούσεις με τα άλλα κόμματα παρά μόνο με την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική, να μην κοιτάνε καθόλου την αντιπολίτευση, να μην σχολιάζουν καθόλου τι γίνεται ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ και να μην δέχονται κανέναν βουλευτή.
1: Ναι, μισό λεπτό τώρα. Εδώ πέρα πρέπει να σχολιάσουμε εμείς όμως όσα έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκυριακό ακριβώς, διότι
2: Σάββατο
1: έτσι ακριβώς. Ναι, και χθες έγιναν και τα απόνερα. Είχαμε και την Παρασκευή τη συνεδρίαση πολιτική γραμματεία, όπου και εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω, θέλω λιγάκι να το σχολιάσουμε, Βασίλη, διότι εμείς παρακολουθούμε αυτό το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται από πολύ μακριά. Αποτελεί τη συνέχεια του κουκού εσωτερικού, του συνασπισμού κλπ. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ίσως πρωτόγνωρο φαινόμενο, μια οικειοθελή αυτοδιάλυση. Με τις εξαιρέσεις βεβαίως του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και κάποιον ακόμη.
0: Λεπτομέρειες βέβαια της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ο κύριος Φάμελος ότι θα τις ανακοινώσει σε σύντομο. Ναι. Το πώς θα γίνει. Γιατί αυτό που λέει ο Ιώνας έτσι είναι, αλλά το πώς θα γίνει.
2: Θα γίνει στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει αυτοδιάλυση. Αυτά θέλουν και άλλες διαδικασίες. Ουσιαστικά η πλειοψηφία που συμφώνησε, 70% της Επιτροπής που συμφώνησε με την εισήγηση του κυρίου Φάμελου, λένε ότι εμείς στηρίζουμε, είμαστε δίπλα και στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση της ενωτικής τέλος πάντων καθόλου. Με το δεδομένο όμως ότι είναι κλειστές οι πόρτες από την άλλη μεριά για κόμματα, έτσι, για ενιαίους πολιτικούς φορείς, παρά μόνο για πρόσωπα και αφού έχουν εγκαταλείψει βουλευτικές θέσεις, καταλαβαίνουμε ότι αυτό συγκροτημένα και οργανωμένα δεν μπορεί να συμβεί. Είναι σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Υπάρχουν οι αντιδράσεις, εκφράστηκαν και σήμερα το πρωί από την ΕΡΤ, από την Ρένα Δούρου και από τον Νίκο Παπά σε άλλο σταθμό για το τι απόφαση.
1: Είναι στην ουσία τα πρόσωπα, Βασίλη, τα οποία προφανέστατα έχει καταστήσει σαφές ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν έχουν καμιά θέση, έχουν φάει πόρτα κατά την καθομιλουμένη στο νέο του εγχείρημα. Έτσι και ο κύριος
2: Πολάκης. Δεν ξέρω και ποιοι είναι αποδεκτοί. Δηλαδή λένε για 2-3 στελέχη από την αριστερά και 2-3 από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει τώρα, ας πούμε, η κυρία Γεροβασίλη ή ο κύριος Ζαχαριάδης που είπε ότι είναι αδιανόητο να βγει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
2: Ακόμα και τέλος.
1: Δεν έχω για τους υπόλοιπους τόσο μεγάλη βεβαιότητα. Και κάποιοι που κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους, ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, δεν τα έχει κρατήσει τα χαρτιά του κλειστά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν τα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά.
2: Ο κύριος Νικόπουλος και άλλοι.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να του οδηγήσει, γιατί θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες και σίγουρα μέχρι το Σεπτέμβριο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα γενικότερα για την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πρόβλημα... Σου θυμίζω, Βασίλη, ότι λένε, είπαν κιόλας ότι εμείς, σαν κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσουμε τη δουλειά στη Βουλή για να προλυαίνουμε το έδαφος για το άλλο κόμμα. Δηλαδή.
2: Θα πανικός. Για το ενωτικό σχήμα, για μια αλλαγή πολιτική που θα έρθει και με τον Αλέξη Τσίπρα μαζί. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό εδώ πέρα είναι λίγο. Φτιάχνει μια κατάσταση προκειμένου να δοθεί μια λύση, αλλά να μην εγκαταληφθεί το κόμμα. Και αλλάξουν οι συσχετισμοί γιατί σε επόμενη Κεντρική Επιτροπή, αν έχουν παρετηθεί μέχρι τότε στελέχη και βουλευτές.
1: Θα έχει την πλειοψηφία ο κύριος Πολάκης, θα γυρίσει πίσω με τα Βαΐων και Κλάβων και θα πάρει και την Προεδρία.
0: Θα αλλάξει πρόεδρος.
2: Καλά,
0: και.
2: Τώρα, ναι, αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ακριβώς έτσι, γιατί και οι άλλοι, και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, δεν είναι όλοι μαζί ενιαία. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων είναι αυτοί που αντιδρούν σε αυτήν όλη την.
0: Καλέ, πόσες κατευθύνσεις έχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα του, δηλαδή πραγματικά.
2: Ο κύριος Σακελαρίδης, για παράδειγμα, είναι εδώ σήμερα με τη Νέα Αριστερά, κάνει περιοδία και θα μιλήσει το απόγευμα σε πολίτες. Ο κύριος Βαρουφάκης το Μέρα 25 έχει και δημοσκοπικά έχει μια ικανοποίηση, γιατί φαίνεται σε πολλές δημοσκοπήσεις να πιάνει το 3% και είναι πολύ πιθανό από διάφορους που αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη πολιτική να κινηθούν προς τα εκεί και να έχει εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή, το Μέρα 25. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης, γιατί είπες πόσοι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν,
1: ναι,
2: πρώην
1: ναι, ναι.
2: τέλος πάντων, παλιοί.
0: Ναι, πώς, και τώρα πόσες κατευθύνσεις υπάρχουν στο εσωτερικό, ναι,
2: και
0: για
2: τώρα,
0: πες.
2: Και τώρα υπάρχουν, εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν σε μια κατάσταση η οποία θα είναι μια συνεχούς φθοράς. Ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τάσεις και τα λοιπά, δεν είναι περίεργο στα κόμματα. Λίγο πολύ σε όλα υπάρχουν. Αλλά πάνε σε κατάσταση φθοράς και εξαέρωσης ουσιαστικά. Και αυτό δεν είναι έτσι καθόλου καλό και για τους, ίδιους πολιτικούς, αλλά και για τους πολίτες που ψήφισαν ή υποστήριξαν ή στήριξαν στο παρελθόν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Ναι, ειδικά κάποιες έδρες που τα λέγαμε την άλλη φορά που δόθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα μπορεί κάποιοι να πάνε, θα παραιτηθούν και οι διάδοχοι τους να πάνε μέχρι το ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο ένα περίεργο.
2: Αυτό έλεγε η κυρία Δούρου νωρίτερα, ότι είναι πολύ προσβλητικό οι περιφερόμενες έδρες. Βέβαια, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει και νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή,
1: ναι, εκεί τουλάχιστον το έχει πει, ότι εγώ δεν παίρνω κανένας είδους έδρα απαλού, ας πούμε.
2: Είμαστε σε ένα καλοκαίρι που θα είναι αρκετά δύσκολο για όλο το χώρο αυτόν και να δούμε αν θα προκύψει κάτι και πώς θα προκύψει.
1: Γι' αυτό ξαναρχίσαν πάλι κάποιοι να σκέφτονται. Ρε μπας και να κάνουμε τίποτα τον Οκτώβριο, τους ευνηδιάσουμε όλους.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή η φημολογία. Είναι πλέον έντονη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Βούλα Σάιτη μας περιμένει για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχερ του Ιράν εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη από τους σεισμούς που προηγήθηκαν. Κλιμάκια μηχανικών ξεκίνησαν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Παράσυρση ανήλικης από όχημα το βράδυ χθες στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο γιατί φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Εφη Τζαμπάζη.
8: Επόμενη στάση, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, Ίων Τσόχος, Εφη Τσαμπάζη. Πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ισορός βρίσκεται στον Ιερό Ναό, νομίζω από αυτή την ώρα.
9: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να θυμίσουμε. Ναι. Έχουμε και κόσμο ο οποίος έχει συρρεύσει για το τελευταίο αντίο. Παρόν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά στην κηδεία. Είδαμε πολλούς από τις φωτογραφίες, βεβαίως δεν ήμασταν παρόντες, οι οποίοι παλιούς συναγωνιστές, παλιούς συνυπηρετήσαντες στην κυβέρνηση. Αλλά να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς δεν είχε μονάχα ανθρώπους που τον εκτιμούσαν από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ήταν ένας γενικά αποδεκτός υπουργός και από την αντιπολίτευση. Το στυλ του, το ήπιο στυλ, ο ήπιος τόνος με τον οποίο κινούτανε βεβαίως, η μετριοπάθειά του ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη εκτίμηση και στους χώρους της αντιπολίτευσης. Ένας ακόμα που φεύγει
8: με σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα, όπως λένε οι συνάδελφοί του, όπως είπε και ο Ιώνας, και όχι μόνο από το Νέα Δημοκρατία αλλά και από την αντιπολίτευση. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Γιώργος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την όμορφη Χαλκιδική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο.
8: Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο, μάλλον η Χαλκιδική, γιατί χθες το βράδυ είχαμε και μποτιλιάρισμα στην επιστροφή προς Θεσσαλονίκη. Άρχισε έρχεται κόσμος. Πώς ήταν τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, έχετε εικόνα?
10: Θα μου επιτρέψει καταρχήν δύο κουβέντες για τον Γιώργο Σουφλιά. Ιστορικό στέλεχος της παράταξης, ένα φιλελεύθερο και ανήσυχο πνεύμα, όπως λέω εγώ. Γνωριστήκαμε το 2012 του 1990, εγώ τότε πολύ πιο νέος βέβαια, μόλις είχα μπει στην αυτοδιοίκηση, αλλά με έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Τσόχος. Είχαν τις αποδοχές και τις εκτίμησεις όχι μόνο των νεοδημοκρατών. Ήταν αγαπητός από το σύνολο του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα.
9: Έτσι.
10: Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος του πολιτικού ανδρός. Αυτό είναι το κέρδος για όλους όσους ασχολούνται στα κοινά. Να έχουν την εκτίμηση όλων και όχι μόνο των παραταξιακών φίλων. Αυτό ας είναι ελαφρύ το κόμμα που θα το σκεπάσει. Απόλυα για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό θα πω. Το μυαλό του ήταν από αυτά που ίσως στις μέρες μας χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
9: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, λέω. Πραγματικά λείπουν τέτοιοι πολιτικοί, τέτοια έτσι, οξίνια και τέτοια ευρύτητα πνεύματος όπως ο Σαρακατσάνος.
10: Έτσι το λέγαμε και εμείς, Σαρακατσάνο.
9: Όπως
10: βέβαια τεράστια ήταν και απώλεια του Νίκου του Ταγαρά.
9: Σαφώς. Πάμε λίγο στα της Χαλκιδικής.
10: Πάμε στα της Χαλκιδικής και σε αυτό που μου είπατε. Ναι, η Χαλκιδική άνοιξε τις πύλες της, ας το πω έτσι, μεταφορικά, και δέχεται τον κόσμο. Και δεν δέχεται μόνο, όπως γνωρίζετε, Έλληνες πολίτες και φίλους της, αλλά δέχεται πολύ περισσότερους ξένους.
9: Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, κύριε Γιώργο, αλλά εκείνη η ιστορία με το μποτιλιάρισμα δεν αλλάζει. Τι μπορεί να γίνει πλέον?
10: Το μποτιλιάρισμα, καταρχήν, αυτό που αφορά την Νικήτη, το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι εξαιτίας του φαναριού μου. Γίνεται η προσπάθεια κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο από την Τροχέα, με ανθρώπινη παρουσία, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Βρίσκονται δηλαδή και οι αστυνομικοί οι οποίοι εξυπηρετούν. Ίσως δεν είναι αρκετό. Υπομονή λιγάκι, από ό,τι τουλάχιστον παρακολουθώ και διαβάζω, γίνεται μια προσπάθεια το συντομότερο δυνατόν να δημοπρατηθούν οι κόμβοι, έτσι ώστε να
8: έτσι είναι. Η κατάσταση. Του χρόνου το καλοκαίρι μπορεί να είναι με τους κόμβους, γιατί σε αυτή την εδώ την εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει την αντιπεριφερειάρχη της Χαλκιδικής, την κυρία Ζωγράφου, η οποία μας το εξήγησε. Εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία με δημάρχους της περιοχής σας προκειμένου να δείτε αν θα είναι μειωμένα φέτος τα προβλήματα που πραγματικά ταλαιπωρούν και τους κατοίκους και τους τουρίστες, όπως είναι η έλλειψη νερού? Πέρσι.
10: Ήμουν ένας βουλευτής, δεν έχει επαφή με τους δημάρχους της. Για πείτε μας.
8: Μας τι σας είπανε για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα?
10: Κοιτάξτε, τα κλασικά προβλήματα της Χαλκιδικής είναι γνωστά. Αφενός είναι η πολύ μεγάλη κίνηση, καθότι είμαστε ο πρώτος δυτικός τουρισμός στην Ελλάδα, είναι η Χαλκιδική, έτσι.
9: Mm-hmm.
10: Πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες μόνο από τα Βαλκάνια έρχονται και επισκέπτονται τη Χαλκιδική κατά το χρονικό διάστημα του τριμήνου. Πάνω σε αυτό, εάν θα προσθέσετε τα προβλήματα επικουρικά που δημιουργούνται, ποια είναι αυτά? Το νερό και η αποχέτευση, που είναι τα βασικά.
8: Δηλαδή, και η αποκομιδή των σκουπιδιών επίσης. Πρέπει
10: να προστατεύσει πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που σηκώνει οι υποδομές μας. Τα ψαροχώρια τα δικά μας, καλώς και ο Κώστας, το έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ, έχουν μετατραπεί σε τουριστικούς προορισμούς. Το θέμα ποιο είναι? Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, μιας 12ετίας τουλάχιστον, όπου οι υποδομές πήγαν πίσω, γιατί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας. Είναι κατανοητό και εύλογο αυτό. Από εκεί και μετά όμως τρέχει με τέτοιους ρυθμούς η αύξηση των επισκεπτών, που είναι δύσκολο να προλάβουμε οτιδήποτε αυτή τη χρονική στιγμή να εξυπηρετήσουμε όλους. Γίνονται προσπάθειες από τους Δήμους, σαφέστατα. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, βεβαίως. Από εκεί και μετά θα πρέπει να κερδίσουμε το χρόνο, μάλλον να πολλαπλασιάσουμε την προσπάθεια, ώστε να συντιμήσουμε το χρόνο όλων αυτών των υποδομών οι οποίοι λείπουν κατά πολύ, θα έλεγα, από τον νόμο.
9: Τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη, κύριε Γιώργο, με τους αστυνομικούς, τους πολλούς περισσότερους αστυνομικούς, τους 200 αστυνομικούς, με τους οποίους η Ελλάς εξοπλίζει τη Χαλκιδική για τους θερινούς μήνες, με δεδομένο το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είδαμε διάφορα απίστευτα πράγματα εκεί στα Μπιτσόμπαρα με τους πυροβολισμούς και όλα τα συναφή. Η εγκληματικότητα δηλαδή αρχίζει και γίνεται ένα θέμα για τη Χαλκιδική, έτσι.
10: Όπως θυμάστε, μέχρι πριν τη περσινή χρονιά, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια η κατάσταση είχε ξεφύγει τελείως. Όπως λέτε και εσείς, ήταν έτσι όπως την περιγράφετε. Γι' αυτό και πέρσι και μετά από πολλές, μα πάρα πολλές, θα πω εγώ, προσπάθειες ολονών, των δημάρχων, του βουλευτή, της αντιπεριφερειάρχη, των πάντων παραγόντων, δηλαδή σε επίπεδο νομού, φτάσαμε σε ένα σημείο να έρθουν πάνω από 160-165 άτομα. Φέτος πήγαμε στους 200. Είναι ένα νούμερο το οποίο θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επαναπάβεις και όλα είναι καλά και ήρεμα. Εάν δεν υπάρχει, εάν υπάρξει μάλλον εφησυχασμός, τότε θα δούμε γεγονότα όπως αυτά των τελευταίων ετών. Πέρσι όμως πήγε εξαιρετικά καλά. Κατά γενική ομολογία και των κατοίκων του νομού, οι οποίοι ανάσαναν, έτσι θα πω εγώ, αλλά και των επισκεπτών, οι οποίοι ένιωσαν ότι είναι σε έναν ασφαλή τόπο. Και είναι σημαντικό για μας αυτό, γιατί μια εικόνα ασφάλειας του νομού προς τα έξω, σαφέστατα τον κάνει πιο ελκυστικό.
8: Μάλιστα.
10: Όπως επίσης και η ιστορία των γαλάζιων σημαίων και της ασφάλειας των παραλίων μας. Επίσης είναι ένα άλλο συν, ένα πρόσθετο καλό στοιχείο.
8: Καλά, τώρα οι παραλίες της Χαλκιδικής δεν υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, κύριο Γιώργο. Δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση έχουμε. Είμαι σίγουρη ότι τις παρακολουθείτε. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη, με χαμηλότερα ποσοστά φυσικά από το 41%. Και υπάρχουν έντονες φήμες το τελευταίο διάστημα για ένα θέμα που είχε παγώσει, αλλά επανέρχεται, ότι τελικά ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Πόσο σας προβληματίζει αυτό το ενδεχόμενο?
10: Κοιτάξτε, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ευχάριστο που ένας πρόεδρος της παράδεξης και μάλιστα πρωθυπουργός για 2,5 χρόνια περίπου έχει τραβήξει το συγκεκριμένο δρόμο. Σαφέστατα δεν θα ήθελα να ήταν η κατάσταση αυτή. Πλην όμως χαρακτηρίστηκε αναγκαίο κακό η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Θα το χαρακτηρίσω και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν τον αφορά και δεν τον ενδιαφέρει η στεροφημία του. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ πολύ σοβαρός πολιτικός, ο οποίος έδωσε το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή του τόπου και ίσως θα θέλει να κρατήσει.
8: Σας προβληματίζει
10: μια καλή εικόνα απέναντι στο κοινό.
8: Αν κάνει, σας προβληματίζει, θεωρείτε ότι θα προβληματίσει τη Νέα Δημοκρατία? Θα δημιουργήσει πρόβλημα?
10: Δεν το αν θα προβληματίσει. Περισσότερο πιστεύω ότι θα προβληματίσει τα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Περισσότερο είναι ο λόγος το ότι ένα ιστορικό στέλεχος δεν θα ήθελε να είναι απομακρυσμένο από την παράδεξη. Ήταν επιλογή του, θα πω εγώ. Από εκεί και μετά, σαφέστατα και δεν με προβληματίζει καθότι, εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας εμείς, κυρία Τσαμπάζη και κύριε Τσόχο, εάν τον προγραμματισμό που έχουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα που απομένει, ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές, μιας και όπως λέει ο Πρωθυπουργός θα γίνουν στο τέλος της θητείας περίπου, κάνουμε αυτό που πρέπει, σαφέστατα δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν.
11: Μάλιστα.
10: Δείτε
11: τώρα
10: μια ματιά δεξιά και αριστερά.
11: Εδώ θα σας πάω.
10: Για να καταλάβετε για ποιο
11: στα
10: λόγο.
11: Δεξιά και στα αριστερά. Στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανακάμπτει. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά λέει: εμείς με τον Α ή με τον Β τρόπο συντασσόμαστε, πηγαίνουμε αργά ή γρήγορα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και δεν ξέρω εάν θεωρείτε, γιατί κάποιοι το λένε αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε μία ρεβάνς των εκλογών, ας πούμε, του 19 και του 23, κάτι το οποίο βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο.
10: Εμάς δεν μας βολεύει τίποτα. Εμάς μας βολεύει μονάχα, όπως είπα προηγουμένως, να κάνουμε αυτό που πρέπει προς όφελος της κοινωνίας. Αν το κάνουμε καλά, δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν. Από εκεί και μετά μια ρεβάνς. Ρεβάνς θα έλεγα εγώ, εάν και εφόσον ο κύριος Τσίπρας άλλαζε κάτι με το rebranding που έκανε. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Άλλαξε ο Μανολιός επί της ουσίας. Άλλαξε ο Μανολιός χωρίς να έχει κανένα καινούργιο στοιχείο στην πολιτική στην οποία θέλει να ακολουθήσει. Λίγο ή πολύ δηλαδή μία από τα ίδια. Λίγο ή πολύ μία από τα ίδια πρόσωπα. Λίγο ή πολύ, παιδιά, εδώ είμαι για να κάνω τι, αυτό που έκανα και τότε. Εάν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός και αν θέλει να γυρίσει την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω, ας τον επιλέξει. Εμείς λέμε ότι δεν αξίζει αυτό σε αυτή τη χώρα, της αξίζει ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Μπήκε σε μια τροχιά ανάπτυξης, μπήκε η πατρίδα σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτή που ήμασταν. Το δείχνουν όλοι οι αριθμοί σε κάθε επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, της εξωτερικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής, των υποδομών. Εάν τα πάρουμε ένα-ένα που δεν θα μας φτάσει να μιλάμε ούτε με μία ώρα, πιστέψτε με ότι θα έχουμε μια καινούργια Ελλάδα και έχουμε μια καινούργια Ελλάδα.
8: Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, στη Χαλκιδική.
11: Θα έρθουμε, είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά.

0: Πάμε να δούμε και όσα συμβαίνουν στο χώρο βεβαίως και της εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολύ έτσι σημαντικές εξελίξεις που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα ξανά στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Ο κ. Θανάσης Μποζίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι κοντά μας και βεβαίως θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε μαζί του για όλα όσα έχουν να κάνουν με την εξωτερική μας πολιτική. Πρώτα-πρώτα, κύριε Μποζίνη, διότι είδαμε πάλι παρενοχλήσεις στα
1: κατά τη διάρκεια της πτήσης του
0: κύριου Δένδια. Τι πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τώρα εδώ πέρα, πάνε να μας ξαναφτιάξουν ένα θερμό καλοκαίρι?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ζαβάδη, κύριε Ζόχο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα. Όσον αφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια Περένα, όπως είναι κάτι κλασικό το οποίο κάνουν οι Τούρκοι.
1: Να μην ανησυχούμε δηλαδή, κύριε καθηγητά.
2: Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο στην ουσία προσπαθούν να κάνουν κάτι. Φανταστείτε αν έπεφτε για οτιδήποτε λόγο το αεροπλάνο ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδος, το οποίο γίνεται, θα είχαν τεράστιες καταστάσεις, θα ήταν μπορεί και για κάποιους στην Ελλάδα και κάζους πρέλη. Αλλά απλώς είναι μια συνήθις πρακτική ψυχολογικού πολέμου περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο σκοπός. Νομίζω πάντως ότι για την Τουρκία, αν θέλετε να ξεκινήσουμε την Τουρκία, το σεβαστό, η σεβαστή κίνηση στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, πήρε μερικούς μήνες παράταση, δηλαδή πάει για φθινόπωρο και μιλάμε όλοι για το νόμο τον οποίο θα κατέβαζε προκειμένου να μπορέσει να νομιμοποιήσει κατά την Τουρκία ή να...
0: Στο εσωτερικό του βέβαια και πουθενά αλλού.
2: Στο εσωτερικό της, όπως ακριβώς βλέπει αυτή την κατάσταση και διεκδικεί το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το άφησε να πάει, όχι τώρα το καλοκαίρι που περιμέναμε ένα θερμό καλοκαίρι, βέβαια αυτό δεν αποκλείει το ένα το άλλο, δηλαδή εγώ δεν αποκλείω και πάλι να υπάρχει θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι προκειμένου να προετοιμάσει την κατάσταση για το χειμώνα. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πάνε εξελίξει και η πίεση η οποία θα δεχτεί η Τουρκία κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, που θα είναι η συγκέντρωση των νατοϊκών στην Άγκυρα. Να δούμε πώς θα πάει. Και πολύ πιο σημαντικό, για να ξαναγυρίσω στην κορυφή.
0: Εσείς λέτε, ναι, πείτε, αλλά απλά να σας ρωτήσω να το βάλουμε και αυτό. Είπατε ότι το πάει πίσω. Το πάει πίσω για λόγους, ας πούμε, πιέσεων που δέχθηκε, θεωρείτε, ή απλά έχει την προτεραιότητα, ας πούμε, να κάνει άλλα πράγματα, να διαλύσει την αντιπολίτευση?
2: Δεν το γνωρίζουμε, αλλά το πάει πίσω σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας μπορεί να κάνει την ανάλυση του. Από την άλλη, νομίζω ότι θέλει να δει και ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό, να μην πάρει κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σίγουρα αντίπεινα από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταίροι της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, ήδη γνωρίζουν την κατάσταση αυτή και την πιθανότητα. Οπότε και η ίδια η Ελλάδα δεν θα καθίσει με σαδωμένα χέρια, κύριε Τζόμπο, σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
2: Και η Τουρκία δεν μπορεί να ρισκάρει μια αλλαγή του κάζους μπέλη στην Ελλάδα, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, και από την άλλη με μια ρευστή κατάσταση εν μέσω δύο περιφερειακών πολέμων που αλλάζουν τις στρατηγικές ισορροπίες και στη Ρωσοκουρανικό, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, και στο Ιράν κάτω.
1: Κύριε Μποζίνη, μια που μιλάμε για την Τουρκία και να κλείσουμε με αυτό γιατί έχουμε και άλλα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, για να πούμε έτσι, πείτε μου λίγο, γιατί ενοχλείται τόσο πολύ η Τουρκία από τη συμφωνία Σόφα και τι είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Κύπρος και Γαλλία?
2: Η Τουρκία γενικότερα, να ξέρετε, θεωρεί την παρουσία της ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει αυτή τη στιγμή την αναγνώριση αλλά και τη στρατηγική ισχύ που της αξίζει. Σε κάθε συμμαχία, όπως έχει κάνει 3-1 που κάναμε εμείς, δηλαδή Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, σε κάθε συμφωνία η οποία είναι στρατηγική ισχύος ή ακόμα μια συμφωνία όπως έχει κάνει η Ελλάδα, η οποία έκανε με τις ενεργειακές δομές, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το παράθυρο της Αμερικής σε υγροποιημένο αέριο, περνάει μέσα από την Ελλάδα, ή ακόμα και οι ενεργειακές δομές οι οποίες προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε με μέσω αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιόνιο και ενώπιο της Κρήτης, σε όλες αυτές που μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία στην περιοχή, αντιδρά δεδομένου του γεγονότος ότι φοβάται οποιαδήποτε αποδυνάμωση. Μάλιστα. Σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε συμφωνία γίνει, είδατε τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το διαβάζετε, ότι οι ΗΠΑ τοποθετήθηκαν στρατηγικά και είπαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να γυρίσει ή να πάρει μέρος στο πρόγραμμα F-35, διότι πάρα πολύ απλά κατέχει ακόμα τους S-400 της Ρωσίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Τουρκία νιώθει αποδυναμωμένη, νιώθει μια δύναμη η οποία μένει στο περιθώριο και δεν μπορεί να πράξει κάτι περισσότερο και έτσι λοιπόν θα συνεχίσει να αντιδρά.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο μέτωπο πραγματικά του πολέμου, διότι έχουμε πόλεμο ξανά. Στο
2: δύο.
0: Ναι, θα γίνεται και εκεί ο κακός χαμός με την Ουκρανία. Πάμε πρώτα όμως λιγάκι εδώ στα της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν ξέρω αν φοβάστε ότι θα έχουμε άμεσα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλοκή ξανά των ΗΠΑ στις πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Όχι, δεν το φοβάμαι.
1: Ο Τραμπ είπε βέβαια βρείτε τα, τέτοιο δεν νομίζω ότι τον άκουσαν πολύ.
2: Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θα επανέλθει σε πολεμικές επιχειρήσεις και αν θα επανέλθει με τη δικαιολόγηση ότι ήταν αμυντικά χτυπήματα. Δεν νομίζω ότι η Αμερική θα επανέλθει ως χώρα η οποία θα βομβαρδίσει το Ιράν, διότι πάρα πολύ απλά έχει εσωτερικά προβλήματα. Έχουμε και τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις εσωτερικές. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ο νόμος δεν το επιτρέπει πάνω από 60 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, αν δεν δώσει χρηματοδότηση στο Κογκρέσο και το πράσινο φως. Άρα λοιπόν νομικά οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει. Και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Υπουργό Πολέμου, ότι η επιχείρησή τους στις Μέσης Ανατολής έχει τελειώσει. Από εκεί πέρα όμως, οι συσφοροποιήσεις είναι τόσο πολυλεπτές, κυρία Τζαβάζη και κύριε Τσόχο, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένα Ιράν που δεν έχει απολέσει ολόκληρο το προστάσιο στο όπως ήταν αρχικά, δεν έχει ακόμα καταφύγει σε μια κατάσταση ισορροπίας με την υπογραφή συμφωνίας ότι δεν θα υπάρχει εμπλουτισμός του ουρανίου, άρα ακόμα υπάρχει κουβέντα. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη όπως είναι η Κίνα ή η Ρωσία η οποία θα επέμβει απλώς σε ένα Πακιστάν το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια συμφωνία και από την άλλη υπάρχει ένα Ισραήλ το οποίο μάλλον θα κάνει και τη βρώμικη δουλειά στα πλαίσια που η Αμερική δεν μπορεί να βομβαρδίσει πλέον στο να πιέζει το Ιράν για να καθίσει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων όμως σε καμία περίπτωση το Ισραήλ και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Δεν θα αφήσει περιφερειακές απειλές, περιφερειακούς κινδύνους όπως είναι η Χεζβολάχ, η Χαμάς, η Χούθη, οι οποίοι θα απειλούν την εθνική ασφάλεια. Λοιπόν, να αναλύσουμε το εξής λίγο, να γνωρίζω και οι ακροατές τι έχει γίνει. Υπήρχε μια διαδικασία και κυρίας προκειμένου να μπορέσουν να συζητήσουν για να καταλήξουν σε μια συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Όμως, στα βόρεια του Ισραήλ. Τα βόρεια του Ισραήλ, δηλαδή στο νότιο Λίβανο, υπάρχει η Χεζβολάχ, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί απειλή για το Ισραήλ.
0: Έναν ανεξάρτητο μέτωπο, ένα μέτωπο μέσα αυτόνομο, έτσι, μέσα στο ιστορικό.
2: Άρα λοιπόν το Ισραήλ προσπαθεί να κάνει μια ζώνη ασφαλείας, αν μπορούμε να το πούμε, εντός του Λιβάνου. Εκτοξεύτηκε στα πλαίσια της εχικηρίας που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και Ισραήλ, κάποιοι πύραυλοι. Το Ισραήλ έκανε επίθεση εντός του Πυρητού σε μέρη γεωγραφικά τα οποία θεωρητικά υπήρχε η Χεζβολάχ και το Ιράν, επειδή είναι Ιράν και η Χεζβολάχ είναι σύμμαχοι, επιτέθηκε στο Ισραήλ και υπάρχει κίνδυνος πάλι ανάφλεξη παρόλο το γεγονός ότι καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να μην υπάρχει περιττέρω ανάφλεξη και να υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε συμφωνία. Βέβαια να ξέρουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, θέλετε. Κύριε Τζαβάζη, κύριε Τζόχο, η δικιά μου εκτίμηση τοποθέτηση είναι πιο εύκολο θα δούμε ειρήνευση στο Ρωσοκρανικό παρά στην Εσέρφη.
0: Για να δούμε εδώ και το Ρωσοκρανικό, γιατί είπε ο Ζελένσκι, ελάτε να τα βρούμε, κύριε Πούτιν. Ο άλλος απάντησε με όπλα και του ήρθαν ξαφνικά τα ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη και σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, μπορεί ακόμα να αντιστέκεται η Ουκρανία, υπάρχει πραγματικά δυνατότητα ή αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε, όπως λέτε κι εσείς, σε κάποια λύση.
2: Εδώ, κύριε Τσόχο, υπάρχει η εξής κατάσταση. Εδώ υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένας βομβαρδισμός ο οποίος πλήττει ενεργειακές υποδομές, όπως πετροχημικά, τα οποία έκανε επίθεση το Ιράν, το Ισραήλ τώρα στο Ιράν μέσα. Εδώ υπάρχουν κατάσταση κατοχής εδαφών. Ένα 20% της Ουκρανίας, το οποίο κατέχει η Ρωσία. Και η πιθανότητα συμφωνίας ξεκινάει από εκεί. Ότι ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο, όπως λέγει ο Πούτιν ο ίδιος, και να καθίσω να συζητήσω για να τελειώσει με την βοήθεια των τριών μεγάλων, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, αυτός ο πόλεμος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω οπίστεν πίσω σε καμία περίπτωση για τα εδάφη τα οποία αυτή τη στιγμή κρατάει η Ρωσία εντός Ουκρανίας. Από εκεί λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα, τα οποία είναι βασικά στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας και ποιες είναι οι υγιείς ασφαλείας. Εδώ λοιπόν και πάλι θα παίξει σημαντικό ρόλο η τοποθέτηση που θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τρία μεγάλα μέτωπα, το εσωτερικό των ΗΠΑ με τις εσωτερικές της ενόψεις του Νοεμβρίου, βέβαια έχουμε αρκετό καιρό, αλλά υπάρχουν αρκετές πιέσεις, τη Μέση Ανατολή, ισορροπίες με τους θανάτους ορμούς που υπάρχει παγκόσμια οικονομία, έλλειψη πετρελαίου και από την άλλη το ρωσοκρανικό, το οποίο πρέπει να κρατήσει μια σταθερή position, μια σταθερή στάση εκεί πέρα, προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα.
1: Μια που αναφερθήκατε κι εσείς στον κύριο Τραμπ, έτσι να κλείσουμε λίγο με ένα περιστατικό που, πώς να το πω, δείχνει την ψυχολογία του. Φαντάζομαι είδατε τι έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που έδωσε. Δεν του άρεσαν τα σχόλια της δημοσιογράφου, δεν του άρεσαν προφανώς οι ερωτήσεις. Την έβρισε on air, είσαι διεφθαρμένη, είσαι, τέλος πάντων, μια άλλη λέξη που είπε, καλύτερα μην την πούμε στον αέρα. Την χτύπησε έτσι λίγο το μπράτσο φιλικά και έφυγε από τη συνέντευξη. Την ορίστε.
2: Είσαι άσχετη, είσαι διεφθαρμένη.
1: Ναι, ναι. Λίγο το μπράτσο φιλικά και έφυγε από τη συνέντευξη.

0: τιμές του πετρελαίου και αυξάνεται ο κόστος διαβίωσης καθημερινής στις ΗΠΑ, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η πίεση στο εσωτερικό και στους Ρεπουμπλικάνους. Τώρα, τελευταία, υπήρξε και μια αλλαγή ορισμένων Ρεπουμπλικανών στα πλαίσια πίεσης ενός νόμου που ψηφίστηκε και από 5-6 Ρεπουμπλικάνους, με τους Δημοκράτες που υπόγουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση στον Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και αυτό έγινε διότι πάρα πολύ απλά οι ίδιοι αναφέρουν οι Ρεπουμπλικανοί στις περιφέρειες ότι δέχονται μεγάλη πίεση από τους πολίτες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Αυτό το οποίο στην ουσία δεν είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί σου είχε πει ότι η ζωή θα γίνει πολύ πιο φθηνή και πολύ πιο εύκολη. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζει τρία μεγάλα σενάρια για το μέλλον και είναι ρευστά σενάρια ανά πάση στιγμή.
1: Κύριε Μποζίνη,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μποζίνη.
1: Θα τα ξαναπούμε, γιατί προβλέπετε καυτό το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.
0: Να είναι καυτό όσο αφορά τις ειδήσεις, να μην είναι καυτό όσο αφορά την κλιματική αλλαγή, γιατί βλέπουμε πολλά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Βόρειου Ισραήλ την πρώτη μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Το Ιράν δήλωσε μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί αποφασιστικά στην τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11. Το Ισραήλ έπληξε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασάχρ του Ιράν, ενώ εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα σήμερα ένα ντρόουν εξεράγει στην περιοχή Ορχέη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας χωρίς να προκληθούν θύματα. Οι αρχές διερευνούν τώρα τις συνθήκες του συμβάντος. Συναγερμό σήμανε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το πρωί λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού στη συμβολή με την οδό Αϊτοράχης πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε ενίκους και περίοικους. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεσή της με 5 οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Μία ανήλικη παρέσυρε αυτοκίνητο χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ η 15χρονη επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το αυτοκίνητο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και έχει υποστεί κατάγματα, ενώ ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Εικόνες καταστροφής έχουν αφήσει πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφει τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν σήμερα την καταγραφή των ζημιών, ώστε να αρχίσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος

0: Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι τέσσερα σπίτια στη Δαφνούδα χρήζουν κατεδάφισης. Όπως είπε, πρόκειται για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπη. Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Σκορδίλης. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι, αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού, εξετάστηκαν στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, ενώ οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΣΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, αλλά ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. 5,3 τόνους ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Τα προϊόντα επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα βόρεια προάστια. Η περιφέρεια εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτήν την ώρα κυδεύεται από το κημητήριο του Παπάγου το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12:30.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Επιστρέψαμε με τον Κωνσταντίνο Σταθάκη αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά βεβαίως πάντοτε στις μουσικές επιλογές. 6-9-30-078-228 το Viber του σταθμού μας. Και η επόμενη στάση της επόμενης στάσης.
6: Ναι, είναι εκεί που βρίσκεται τώρα ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κύριε Νιφούδη, καλημέρα.
5: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιφούδη.
7: Καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Αντιλαμβανόμαστε και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μαζί σας ότι τρέχετε. ότι είστε συνεχώς σε κίνηση.
7: Ακριβώς. Ναι. Και δυστυχώς για όσους βρίσκονται εκτός Αθηνών, όλο αυτό το πράγμα είναι πιο δύσκολο.
6: Εσείς ήρθατε πάντως. Εσείς πάντως ήρθατε, κύριε Νηφούδη, με την Ελλάς. Προκαλέσατε μαζικές αποχωρήσεις σε ΣΥΡΙΖΑ, σε Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι δώσατε και τη χαριστική βολή στα συγκεκριμένα κόμματα.
7: Κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αντικειμενικά έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό δημιουργήθηκε και η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα ήταν να συνθέσει και να επενιδρύσει μια μεγάλη ισχυρή προοδευτική παράταξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, αν θυμάστε, που θυμάστε σίγουρα, πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στο Economist, μίλησε για την ανάγκη, αυτό είναι πριν ξεκινήσει η παρουσιάση του βιβλίου, ότι είχε μιλήσει για την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από τότε, το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δυστυχώς η κατάσταση στην κοινωνία έχει χειροτερεύσει, στην καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε πλέον και με τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ερχόμαστε να δημιουργήσουμε μια παράταξη που ελπίζουμε να έχει το χρόνο να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμά της και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν και αυτές.
6: Το να παρουσιάσει το πρόγραμμά της είναι στο χέρι σας αυτό, να έχετε το χρόνο.
7: Ναι, όχι, λέω ότι χρησιμοποιώντας το επόμενο διάστημα, φυσικά, ήδη έχουμε ξεκινήσει και με κορύφωση την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο. Απλά αναφέρομαι κυρίως στο χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που δεν βιάζομαι να γίνουν εκλογές, γιατί θέλουμε χρόνο για να. Και να γυρίσουμε την Ελλάδα και να κάνουμε το πρόγραμμα μας κατά.
5: Τώρα, κύριε Νηφούδη, επειδή είχαμε και έχουμε και αυτές τις, δηλαδή σήμερα διαβάζω πάλι, υπάρχουν από τον κύριο Παπά, για παράδειγμα, εκκλήσεις, παρενέσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, προς τον κύριο Φάμελο να πάρει τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εμείς πάμε, δεν πάμε αντιπαραθετικά κλπ. Εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένο ένα κόμμα, δεν έχετε καμία διάθεση να κάνετε κάποιο είδους συνεργασία. Πρόσωπα θα πάρετε. Πώς ακριβώς το μήνυμα που στέλνετε εσείς στην Κουμουνδούρου ποιο είναι, μια και ο κύριος Τσίπρας δεν το σηκώνει το τηλέφωνο στον κύριο Φάμελο?
7: Καταρχήν να πω ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και είναι δικό του ζήτημα τι θα κάνουν στα εσωτερικά τους. Έχουν τις δικές τους συλλογικές διαδικασίες.
5: Okay.
7: Εμείς λέμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη από την αρχή γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία, και επειδή πολλοί λένε ότι είναι ένα αρχηγικό κόμμα, εγώ θα πω ότι είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε και μέσα, προφανώς έχει αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά γεννήθηκε και μέσα από το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα και μαζεύοντας κόσμο από πάρα πολλές περιοχές. Οπότε είναι μια προσπάθεια πλέον συλλογική. Οπότε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέμε ότι γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία για να ξεπεράσει και να υπερβεί τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας myelas.gr που έχει ξεπεράσει και 3.000 συμμετοχές μέχρι τώρα και να συμμετάσχει ισότιμα στις εργασίες της συμπαράταξης. Λέμε και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα είναι μέλη του κόμματος εν ενεργεία βουλευτές, δηλαδή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη Βουλή. Φυσικά όποιος επιθυμεί, εφόσον παραιτηθεί, μπορεί να εγγραφεί και όπως οι υπόλοιποι χιλιάδες συμπολίτες μας συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια.
5: Υπάρχει μια κριτική, κύριε Νηφούδη, προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Δεν περιλαμβάνει τα άλλα πρόσωπα τα οποία πραγματικά ακολουθούν. Είστε κι εσείς από άλλο χώρο, προέρχεστε και τώρα τον ακολουθείτε. Λένε πολλοί και το είπαν, άλλος πιο φωναχτά, άλλος λιγότερο φωναχτά, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρώτα διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, μετά δημιούργησε ό,τι δημιούργησε εκεί στον Γκάζι για να εκπαραθυρώσει τον κύριο Κασελάκη, να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων, τώρα διαλύει πραγματικά για πολλωστή φορά, είπαν, τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ορθώνταν στην αυτοδιάλυση. Θα ήθελα λιγάκι την δική σας τοποθέτηση όσον αφορά, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ως δικηγόρος του κυρίου Τσίπρα, αλλά πώς βλέπετε αυτές τις αιτιάσεις των πρώην συντρόφων του?
7: Θα σας πω, καταρχήν ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. μπορεί να κάνει την ανάλυση του για το κόμμα του, να κάνει την κριτική στο κόμμα του, να κάνει κριτική στους άλλους. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω, έχοντας μια απόσταση από αυτά τα γεγονότα που περιγράψατε, γιατί τους άλλους βρισκόμουν και σε άλλο χώρο, ήμουν και εκτός λίγο πολύ πολιτικής, αλλά θα πω τη δική μου ανάλυση. Θα πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας τα τελευταία 3 χρόνια συμμετείχε στη Βουλή, συμμετείχε από απόσταση, έδωσε όλο το χώρο ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί μια ευρύτερη συνεργασία στην κεντροαριστερά. Και για να είμαι δίκαιος, γιατί και εγώ είχα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του κ. Φάμελου για μια ευρεία συμπαράταξη.
6: Έτσι, και πρόσφατα, στο πρόσφατο παρελθόν είχε γίνει αυτό.
7: Ναι. Δηλαδή, ο κ. Φάμελος πραγματικά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του να μπορέσει να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Δεν θεωρώ δηλαδή είναι η δική του ευθύνη η έλλειψη. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν ευθύνεται ο κύριος Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην ανάγκη της κοινωνίας να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιπολίτευση και αυτό φαίνεται, ξέρετε. Είμαστε ένα κόμμα μόλις 12-13 ημερών. Ξαφνικά.
6: Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα, κύριε Νηφούδη,
7: εγώ δεν στέκομαι, ξέρετε, κύριε Νηφούδη, δεν στέκομαι στις δημοσκοπήσεις.
6: Ναι.
7: Στέκομαι στο ότι ξανά, γιατί εγώ προέρχομαι από την κοινωνία και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε ξανά την πολιτική κουβέντα πάνω στο τραπέζι. Άσχετα αν τον ψηφίζει κάποιος ή όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Άρα, εσάς σας εμπνέει και σας πείθει περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας από ότι ο Σοκράτης Φάμελος. Σωστά. Από τη στιγμή που ήσασταν πριν ένα χρόνο με τον κύριο Φάμελο και αποφασίσατε να φύγετε για να πάτε με τον κύριο Τσίπρα, καλά, κάνατε και πολύ θόρυβο όταν ανακοινώθηκε το όνομά σας. Υπήρξαν δημοσιεύματα για το τι λέγατε παλιά για τον Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή τώρα, δηλαδή να αφήσετε και τον Σοκράτη Φάμελο και να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα?
7: Κοιτάξτε, καταρχήν.
6: Και να κλείσουμε με αυτό.
7: Το πρώτο ερώτημά σα, το πρώτο κομμάτι. Εγώ ανταποκρίθηκα στο κάτι κάλεσμα για το Σοκράτη Φάμελο για το κάλεσμά του για την ευρύτερη και το αριστερά. Οπότε ο ρόλο μου εκεί και αυτή μου η συνεργασία, κατά μία έννοια, εφόσον αυτό δεν έγινε, είχε ολοκληρωθεί ούτω ή άλλω. Για μένα ο Αλέξης Τσίπρας καταρχήν με ενέπνευσε. Με μεγάλη κουβέντα μαζί του, με παρακολούθηση όλων αυτών τα οποία έλεγε κατά τι παρουσιάσει του. Θεωρώ ότι φέρνει μια διαφορετική, πιο όρημη, θεσμικά σοβαρή και απόλυτα συγκροτημένη προοδευτική πρόταση που θα δείτε να ξεδιπλώνεται τις επόμενες εβδομάδες και θα θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει να ξαναβάλει τη βάση της κοινωνίας, να πιστέψει ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνηση. Έχοντας μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, δεν τα κρύβει ούτε ο ίδιος, έχοντας κάνει την αυτοκριτική του στο βιβλίο του, θα δείτε πραγματικά προτάσεις και δεδομένα που δημιουργεί το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με ένα Ινστιτούτο που συμπεριλαμβάνει και εδώ αρκετούς μήνες ετοιμάζει το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις μας, με περισσότερους από 50 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ερχόμαστε και δημιουργούμε μια πρόταση.
5: Κύριε Νηφούδη, επειδή έχουμε πραγματικά ένα ζήτημα με το χρόνο, θα ήθελα λιγάκι να σας ρωτήσω και για το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, στην ουσία, διεξάγει έναν διμέτωπο αγώνα, όπως φαίνεται, ανάμεσα και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν φωνές οι οποίες ζητάνε, όπως ο κύριος Δούκας, να δούμε μια συνεργασία ακόμα και ως ένας ενιαίος χώρος για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, και υπάρχουν βεβαίως και φωνές οι οποίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ζήτησε συγγνώμη για αυτά για τα οποία καταμαρτυρά το ΠΑΣΟΚ ότι έκανε ο κύριος Τσίπρας στον ελληνικό λαό. Μπορείτε να συνεργαστείτε σήμερα με το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, ουσιαστικά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή, ή είστε δύο εντελώς μειόμοροι χώροι, όπως είπε η κυρία Κουφονικολάκου?
7: Δεν το είπα ακριβώς, κυρία Κουφονικολάκου, έτσι, αν και έχει παίξει πάρα πολύ, έχετε δίκιο ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι. Η κυρία Κουφονικολάκου αναφερόταν κυρίως στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και όχι στην κοινωνία και στον κόσμο που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και αναφερόμενοι κυρίως στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ καλώς ή κακώς πάντα θα κουβαλάει την κληρονομιά της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά και το μισό δις χρέη που έχει στις τράπεζες. Εγώ θα λέγα ότι το παρέμβαση του Χάρη Δούκα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε προσεγγίσει από τη σωστή του μεριά όλοι μας. Ήταν ένα μήνυμα όχι προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιμένουμε ότι δημιουργούμε ένα κίνημα που ξεκινάει από την κοινωνία, φτιάχνεται για την κοινωνία, για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σεβόμαστε, λέμε ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι εμάς εμείς αντιπολίτευση και αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
5: Άρα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, κάποια στιγμή να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη ή όποιον θα είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετά από κάποια εκλογική αναμέτρηση και να δείτε αν μπορείτε να κυβερνήσετε μαζί, να κάνετε ένα κοινό πρόγραμμα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
7: Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε το χρόνο να είμαστε η πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αυτό είναι αυτό για το οποίο δουλεύουμε και γι' αυτό αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό κρατήστε από την
6: εντάξει, υπάρχει μια απόσταση πάντως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Υπάρχει μια απόσταση, έτσι.
7: Φυσικά, το λέω με σεβασμό, αλλά γι' αυτό λέω ότι θέλουμε χρόνο και είμαι από αυτούς που δεν βιάζονται να γίνουν εκλογές.
6: Ναι.
7: Ας πάει ο Κυριάκος να πάει σε εκλογές την άνοιξη.
6: Σας συμφέρει για να έρχεται περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νηφούδη.
5: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
6: Να τα ξαναπούμε.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Γεια σας.

0: Και να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Νιφούδη. Αυτή τη φορά θα δούμε την άποψη του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά τα οποία συζητιούνται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής γραμματέας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με χαρά τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Λεκάκη, στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Τζαμπάζη, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, λίγο πριν ο κύριος Νιφούδης ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, τις τοποθετήσεις του κυρίου Δούκα, είπε ότι εμείς ο στόχος μας είναι, δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, και σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσε ότι λίγο δεν κοιτάει ο Αλέξης Τσίπρας τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, κοιτάει αυτόνομα κλπ. Υπάρχει όμως το ζήτημα με τον κύριο Δούκα, ο οποίος επανέρχεται και αν κατάλαβα καλά και από τις τοποθετήσεις του, πιθανώς θα επανέλθει κι άλλο, ειδικά εάν οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να σας φέρουν κάπου μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα δύο φωνών ξανά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μας ακούτε?
2: Σας ακούω, σας έκασα λίγο στο τέλος, έβαλε πολλά θέματα ο κύριος.
1: Ναι, έβαλε πολλά.
2: Να τα πιάσουμε
1: όλα. Το αυτό το προσόν.
2: Να τα πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή. Δυστυχώς δεν σας άκουγα γιατί ήμουν καθοδόν για το γραφείο, οπότε δεν άκουσα τι...
0: Ναι, άλλη μόνο, γι' αυτό σας έκανα και λίγο μία σύνοψη.
2: Μία εισαγωγή το τι γίνεται. Πιάσατε πολλά θέματα. Πιάσαμε το θέμα του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος του οποίου έχει δημιουργήσει. Πιάσαμε το θέμα των δημοσκοπήσεων. Πιάσαμε και το εσωκομματικό θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες, που για μένα δεν είναι εσωκομματικό θέμα. Θεωρώ ότι στη συνεδρίαση της Παρασκευής της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αυτά λύθηκαν, δόθηκαν οι εξηγήσεις και νομίζω ότι προχωράει το ΠΑΣΟΚ ενωμένο για να πάει στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο στόχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ας αποφασίσουν πρώτα, και αυτό είναι το βασικό, το ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν το λέμε. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι λογικό. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε όλοι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής. Είναι λογικό καινούργια κόμματα, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα στις πρώτες δημοσκοπήσεις και σε αυτές που ενδεχομένως κάποιοι δημοσκόποι είχαν έτοιμες, γιατί η πρώτη δημοσκόπηση βγήκε πριν κλείσει 24 ώρες από την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είναι λογικό να κάνουν ένα μπαμ πρώτο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εδώ υπάρχει μία πολύ σημαντική παράμετρος. Εγώ ρωτάω το εξής, κύριε Τσόχο και κυρία Τζαμπάζη. Εάν αύριο το πρωί ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα, προκηρύξει εκλογές, με ποιο πρόγραμμα θα πάει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις εκλογές? Δεν ξέρω αν το ρωτήσατε αυτό στον κύριο Νιφούδη, αλλά
0: είπε
2: και να το ρωτήσατε προφανώς.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβριο θα το
2: πρόγραμμα,
0: έτοιμο,
2: δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, έχει ιστορία, δεν είναι όμως ένα κόμμα μνήμης. Είναι ένα κόμμα το οποίο σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Εμείς το ΠΑΣΟΚ, όλοι οι τομείς πολιτικής, δουλεύαμε επί πολλούς μήνες για να παρουσιάσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα, το οποίο τι είναι? Είναι ο αντίλογος απέναντι σε αυτά που ζούμε τα 7 χρόνια με τις όποιες συνέπειες έχει για την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Κύριε Λεκάκη, αυτό είναι αλήθεια, κόμμα. Γιατί κάνατε και τις νομαρχιακές, γυρίσατε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, επικοινωνήσατε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο που κάνατε αυτές τις δράσεις. Παρόλα αυτά, ενώ έχετε παρουσιάσει το πρόγραμμα, ενώ κατηγορείτε την κυβέρνηση για πάρα πολλά προβλήματα, εσείς παραμένατε πάντα στο 13-14%. Δεν μπορέσατε να κεφαλαιοποιήσετε αυτά για τα οποία κατηγορείτε την κυβέρνηση, και τώρα με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας πάτε ακόμη πιο κάτω.
2: Πρώτα απ' όλα θα πω κάτι, ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν κατηγορεί μόνο την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Ναι. Και αν είχε ανοιχτά τα αυτιά της κυβέρνησης, θα μπορούσε να διορθώσει και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό που θα κριθεί στις εκλογές είναι το αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι η μόνη σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης από ένα κόμμα το οποίο είναι δομημένο, με στελέχη σε όλη την Ελλάδα, με πρόγραμμα έτοιμο που προτείνει για τη στεγαστική κρίση, για την ακρίβεια, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, εγώ θέλω κάποια στιγμή που θα, στον καιρό αυτό νομίζω ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν και σε πάνελοι εκπρόσωποι του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, να μας πούνε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και πότε θα προλάβει να ετοιμαστεί αυτό το πρόγραμμα για να προτείνουν στον ελληνικό λαό. Ξέρετε, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πλέον δεν έχει ανάγκη ούτε από μεσίες ούτε από σωτήρες. Έχει ανάγκη όμως από εναλλακτικές προτάσεις. Και αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι η καλύτερη δημοσκόπηση θα είναι η Κυριακή των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει ότι χαράζουμε μία αυτόνομη πορεία η οποία περιλαμβάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι ο κόσμος θα ζυγίσει, θα μετρήσει και θα αποφασίσει για την πολιτική αλλαγή όποτε αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τις εκλογές.
0: Σε κάθε περίπτωση, αν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να κάνει τις εκλογές και δεν είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά.
1: Όπως είναι ο στόχος σας εδώ και
2: μήνες. Μία ψήφο διαφορά.
0: Θα είστε.
2: Θα είμαστε πρώτοι.
0: Αν δεν είστε, γιατί καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε και ένα plan B. Αν δεν είστε, θα μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης με άλλα κόμματα για τη διαμόρφωση μιας κοινής πρότασης. Και αν ο κύριος Τσίπρας είναι ένας εν δυνάμει συζητητής σας.
2: Πιάνουμε υποθετικά σενάρια, κύριε Τσόχο, και σας λέω ότι επειδή, και ξέρετε κάτι, εγώ θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Το 2009, πριν από τις εκλογές τις εθνικές, ο Γιώργος ο Παπανδρέου τότε, τέσσερις μήνες πριν, ήταν ίσως και 10 μονάδες πίσω από τον Καραμαλή πριν αυτές προκηρυχθούν. Άρα λοιπόν ας μην μένουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά ας μείνουμε στην ουσία. Και ας μιλήσουμε για πολιτική, ας μιλήσουμε για προτάσεις και ας μιλήσουμε για το πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας από εδώ και στο εξής.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν 10 μονάδες πίσω και πήρε τελικά 41%. Αυτά γίνονται ούτως ή άλλως.
2: Αυτό είναι για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Εγώ για τις δημοσκοπήσεις το λέω.
1: Για αλλά τις δημοσκοπήσεις. Και τότε οι δημοσκοπήσεις τον έδιναν μέχρι 30%.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένας. Να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μάλιστα. Για μας δεν υπάρχει κανένας άλλος στόχος.
1: Άρα και εγώ θα ήθελα έτσι να συνεχίσω και την ερώτηση του Ιώνα και την απάντησή σας. Συνεχίστε να το θεωρείτε εφικτό.
2: Φυσικά και το θεωρούμε εφικτό και νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να φαίνεται, γιατί κύριε Ζαβάζη, ξεκινάει μια προεκλογική περίοδος η οποία θα είναι μακρά σε διάρκεια από ό,τι φαίνεται. Εκεί λοιπόν ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία και να ακούσει και να συγκρίνει και να αποφασίσει.
0: Πρόσωπα καινούργια να αναμένουμε ως ο νουπο, διότι μαθαίνουμε τώρα ο κύριος Σαλμάς είναι πρωτομπυλών, η κυρία Κασιμάτη, μέχρι και για την κυρία Τζάκρη αρχίζει πάλι να ξαναζεσταίνεται λίγο η συζήτηση. Η αμφίπλευρη διεύρυνση αυτή, πέρα από την κοινωνία, πέρα από οτιδήποτε κλπ, υπάρχει κάποια είδηση που ψήνεται? Θα έχουμε κάποιες προσχωρήσεις εντός των ημερών ή πάει για μετά το καλοκαίρι, ό,τι πάει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης, η οποία, αν θέλετε την άποψή μου, από τη μέρα που συστάθηκε υπό τον Κώστα το Σκανδαλίδη, και μια επιτροπή ανθρώπων οι οποίοι ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ήταν στον ευρύτερο χώρο, αν θέλετε, της κεντροαριστεράς, κάνει εξαιρετική δουλειά η Επιτροπή Διεύρυνσης. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει και ο Πρόεδρος και λέμε και εμείς σε όλους τόνους είναι ότι μέχρι τις εκλογές όποιος θεωρεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο τον εκφράζει, είναι καλοδεχούμενος.
0: Και οι αποφάσεις,
2: δεν βάζουμε ούτε face control, ούτε λέμε αν θα κάθονται πρώτη, δεύτερη ή τρίτη.
0: Σωστό πειρά. Αυτό, αλλά μαζί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και οι αποφάσεις του συνεδρίου που λένε, ας πούμε, 20ετής βουλευτική θητεία δεν. Άρα η κυρία Τζάκρη θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνει αποδεκτή και αυτή την συγκεκριμένη τοποθέτηση και να έρθει ως απλή αγωνίστρια αν έρθει στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό τώρα είναι πάλι μία θεωρητική κουβέντα για βουλευτές οι οποίοι είναι ενεργοί. Εννοείται ότι οι αποφάσεις, οι καταστατικές του συνεδρίου θα τηρηθούν κανονικά και σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Λεκάκη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και για τη Θεσσαλονίκη με το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε άλλη φορά. Κύριε Λεκάκη, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Μόνο λεπτό δελτίο.
1: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασάρ του Ιράν. Εκενώθηκε η βιομηχανική περιοχή. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο από τους σεισμούς που προηγήθηκαν. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή των ζημιών. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Αετοράχη στη Θεσσαλονίκη, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Παράσυρση ανήλικης από όχημα το βράδυ χθες το βράδυ στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο ύψος της Περαίας. Η 15χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με κατάγματα ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης γιατί φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα από το κημητήριο Παπάγου, η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το
1: τελευταίο μισάωρο,
0: τέταρτο ουσιαστικά και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ίσως το τελευταίο του briefing, έτσι, Έφη.
1: Κάτσε να
0: ίσως,
1: δούμε.
0: Ίσως. Λέγαμε και προηγούμενες με τον Βασίλη Πεκλάρη. Σε κάθε περίπτωση, πάμε να δούμε λιγάκι και ορισμένα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσά μας, την ευρύτερη θάλασσά μας και το θερμαϊκό και ευρύτερα τις ελληνικές καταγάλανες θάλασσες που ετοιμάζονται να υποδεχθούν το καλοκαίρι και δυστυχώς και με μοβ μέδουσες. Αλλά ας πάμε πρώτα στο φυτοπλακτόν που μας έχει ρημάξει τις τελευταίες μέρες.
1: Το θερμαϊκό που είναι και πραγματικά ασχημικό να μυρίζει.
0: Τραγική.
1: Είναι μαζί μας ο καθηγητής βιολογίας, ο κύριος Σπύρος Γκέλης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκέλη.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Για όλα αυτά τα χρήσιμα.
2: Σας και στους ακροατές σας, ευχαριστώ εγώ.
1: Που θα μας πείτε. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, όπως είπε και ο Ιων, για ακόμη μια φορά είδαμε να επιστρέφει στο θερμαϊκό το φαινόμενο του φυτοπλακτών. Από ό,τι θυμάμαι, νομίζω ότι την πρώτη φορά εμφανίστηκε τη δεκαετία του 80. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Εξαρτάται. Εννοείται στο θερμαϊκό, αν εμφανίστηκε.
1: Στο θερμαϊκό, ναι.
2: Ναι, σωστά, σωστά εμφανίστηκε. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει σημασία λίγο και για το πώς μιλάμε, είναι το φυτοπλακτό. Είναι η ελληνική λέξη που κλείνουμε. Το φυτοπλακτό του φυτοπλακτού. Δεν χρειάζεται να πει όπως οι Άγγλοι. Είναι ένα από τα αντιδάνεια που τα έχουμε πάρει πίσω και δεν τα λέμε σωστά. Είναι μια ελληνικότατη λέξη. Την είπε ο Όμηρος.
0: Μάλιστα. Και μια ελληνικότατη πρωτοτυπία, θα έλεγα εγώ, γιατί τέτοιο πράγμα τα λέγαμε και πρόσφατα στην τηλεόραση, κύριε καθηγητά. Τόση φωτογραφία με φυτοπλακτό, φυτοπλακτού, εν πάση περιπτώσει, που είδαμε στα social media, το λες και άσχημη δυσφήμιση για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Δυστυχώς. Να πω ότι δεν συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές, συμβαίνουν ακόμα και στην Βαλτική θάλασσα.
1: Κύριε καθηγητά, να μιλάτε λίγο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί λίγο σας χάνουμε και είναι κρίμα. Ευχαριστώ.
2: Ωραία, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Πάμε.
2: Ωραία, υπέροχα. Έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν και σε άλλες θάλασσες, για να μην είμαστε υπερβολικοί και να μην θεωρούμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ. Ωστόσο, είναι φαινόμενα τα οποία, αν δεν τους δώσουμε τη δέση προσοχή, θα ενταχθούν.
0: Πάλι λίγο θα σας ζητήσουμε να μιλάτε κοντύτερα στο μικρόφωνο. Όσο μπορεί.
1: Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εννοείται, κύριε καθηγητά.
2: Όχι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν έχουμε καταγράψει τέτοια φαινόμενα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, τουλάχιστον τόσο έντονα, γιατί δεν έχουμε τέτοιες συνθήκες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, τόσο κλειστό κόλπο με αυτήν την κυκλοφορία του νερού, όπως έχουμε στο δικό μας κόλπο, στο θερμαϊκό κόλπο, και συγκεκριμένα στον όρμο της Θεσσαλονίκης. Γιατί εδώ συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνει στον ευρύτερο θερμαϊκό κόλπο. Τόσο έντονα φαινόμενα.
1: Αυτό προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες και το διάστημα που δεν έχουμε αέρα, ας πούμε, δεν υπάρχουν άνεμοι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Αυτές είναι δύο από τις παραμέτρους που συμβάλλουν. Δηλαδή, οι υψηλές θερμοκρασίες, η διαφορά στη θερμοκρασία για την ακρίβεια, όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί ας πούμε τον Αύγουστο δεν συμβαίνει αυτό, που είναι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, έχει να κάνει με την κυκλοφορία του νερού, έχει να κάνει με τον ευτροφισμό. Δηλαδή, το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν στο φαινόμενο αυτό.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα για να σταματήσουμε να τροφοδοτούμε την περιοχή αυτή με λίμματα από 3-4 νομούς, έτσι, όπου ασκούνται διαφόρων ειδών, από βυρσοδεψία μέχρι οποροκυπευτικά κλπ. Έτσι.
2: Σωστά. Το βασικό είναι να ληφθεί μέρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Αρχίζει και το δείχνει, όπως βλέπετε. Και επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, όπου φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού, την κυκλοφορία του αέρα, αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο όπως θα έπρεπε να το παρακολουθούμε.
1: Γιατί?
2: Για αυτούς, καλή ερώτηση. Θα έπρεπε να την απευθύνετε στους υπεύθυνους.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Αλλά κατά τη γνώμη μου και κατά την επιστημονική αντίληψη, τέτοιου είδους συστήματα θα έπρεπε να βρίσκονται με προγράμματα συνεχής παρακολούθησης. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα δειγματοληψία νερού για συγκεκριμένες παραμέτρους για όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Κάνουμε τα στραβά μάτια ουσιαστικά, θα το πω κύριε καθηγητά, κάνουμε τα στραβά μάτια σε όλους αυτούς οι οποίοι ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα και λογαριασμό δεν δίνουν, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Ενδεχομένως, ξέρετε, αυτά αν δεν καταγραφούν, αν δεν καταγραφούν τα σημεία, η σημειακή ρύπανση, όπως λέμε, αν δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποιοι ρυπαίνουν και πόσο ρυπαίνουν. Αυτό είναι επίσης ένα από τα ζητούμενα. Οπότε υπάρχει τεράστιο έλλειμμα γνώσης, κατά τη γνώμη μου, σε πρώτη φάση, για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις έναν ασθενή, στον οποίο δεν έχεις κάνει ποτέ διάγνωση και να θέλεις να τον κάνεις καλά. Δεν γίνεται να κάνεις ποτέ κανέναν καλά αν δεν έχεις κάνει διάγνωση.
1: Μάλιστα.
2: Για να κάνεις διάγνωση χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις, ό,τι κάνουμε και στους ανθρώπους. Η διαφορά είναι ότι τα οικοσυστήματα είναι απείρως πολυπλοκότερα από έναν ανθρώπινο οργανισμό. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι, είναι πάρα πολλοί οι οργανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και γι' αυτό μπορεί εύκολα να γίνει ανεξέλεγκτο.
0: Άμεσες λύσεις πρώτης προτεραιότητας, έστω μια και μιλάτε για τον ασθενή, μια ασπιρίνη, πέρα από το να βγαίνει το αντιρρυπαντικό και να καθαρίζει, υπάρχει κάτι που μπορεί μέχρι να μελετηθούν όλα αυτά τα πράγματα να κάνει την κατάσταση λίγο καλύτερη?
2: Όχι. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα πέρα από το να καθαρίσει το φαινόμενο όταν αυτό εμφανιστεί. Για να σταματήσει τουλάχιστον την αποσύνθεση του φυτοπλακτού μέσα στον κόλπο, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ακόμα και χθες. Εγώ βγήκα μια βόλτα χθες στο λιμάνι και είχε ακόμα πάρα πολύ μεγάλες μάζες φυτοπλακτού που αποσυντήθενται και μυρίζουν.
1: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε καθηγητά. Πάμε λίγο στις μοβ μέδουσες, οι οποίες εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες. Από όσο διαβάζουμε, στην Εύβοια κυρίως έχουμε συναντήσει τις περισσότερες. Βέβαια δεν...
0: Και ανεβαίνουν.
1: Ναι, και είναι στην Εύβοια. Τώρα που θα πάνε δεξιά-αριστερά ευθεία, ποιος να ξέρει.
2: Εγώ έμαθα από συναδέλφους που είναι στο Ινστιτούτο Αλευτικής Έρευνας και στην Καβάλα ότι είχε αρκετές μοβ μέδουσες. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο των καιρών. Καταρχάς είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι μέδουσες εμφανίζονται, οι μέδουσες στρέφονται από το φυτοπλακτό παρεμπιπτόντος, αλλά έχει να κάνει πάλι με την θερμοκρασία και με τον ευτροφισμό. Είναι λίγο, όπως σας είπα, πολλά από τα φαινόμενα ενδεχομένως να συνδέονται και συνήθως συνδέονται, αλλά αν δεν τα μελετάει κανείς εξαμένα, δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την έκταση του φαινομένου, την ένταση του φαινομένου. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι ειδικός στις μέδουσες, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τοπικά μια έξαρση από τις μέδουσες. Το οποίο από μόνο του δεν είναι ανησυχητικό.
1: Ναι, είναι ανησυχητικό για τους λουόμενους βέβαια, γιατί εντάξει, έχουν όλοι το φόβο τους, λέει μοβ μέδουσα, μη με τσιμπήσει, από όσο ξέρω βέβαια. Βγάζει στα πλοκάμια, διορθώστε με αν κάνω λάθος, όχι με γυμνά χέρια, με ένα γάντι, βάζεις θαλασσινό νερό. Καλά τα λέω?
2: Ναι, αλλά κυρίως αποφεύγεις την επαφή. Αυτό είναι το θέμα και δεν χρειάζεται πανικός.
0: Δεν χρειάζεται, αλλά όταν ειδικά εγώ, ας πούμε, που κολυμπάω κιόλας, κάνω κανονικά πρόγραμμα, δηλαδή στα βαθιά, και ξαφνικά εκεί που κάνω την κίνηση, ας πούμε, βλέπω μια μέδουσα. Δεν μπορώ.
2: Τρομάζει κανείς. Ναι, τρομάζει κανείς. Και εμένα μου έχει συμβεί, γιατί και εγώ κολυμπάω.
0: Ή για τα παιδιά που είναι πάρα πολύ ανασταλτικό, ας πούμε, να βάλεις το παιδί μέσα τώρα ανάμεσα στις μέδουσες, έτσι.
1: Μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη αν, ας πούμε, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη λατρεμένη μας Χαλκιδική, την Πιερία, θα υπάρχει τέτοιο φαινόμενο, γνωρίζετε?
2: Δυστυχώς δεν γνωρίζω, ειδικά για τις μέδουσες, γιατί αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι τα φαινόμενα στη θάλασσα είναι πάρα πολύ δυναμικά. Αυτοί είναι ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το αφιετικό περιβάλλον, αλληλεπιδρούν και με το βιωτικό περιβάλλον. Δηλαδή έχει σημασία το τι τρώει η μέδουσα, τι θερμοκρασίες υπάρχουν, τι ρεύματα υπάρχουν. Οι μέδουσες, παρόλο που είναι μεγάλοι οργανισμοί, είναι και αυτοί πλανκτικοί οργανισμοί. Mm-hmm. Δηλαδή παρασύρονται από το νερό, δεν κολυμπούν ενεργά όπως τα ψάρια. Mm-hmm. Οπότε έχει τεράστια σημασία τι είδους ρεύματα θα υπάρχουν, τι είδους άνεμοι θα υπάρχουν τις επόμενες μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει κανείς μια μακροχρόνια πρόβλεψη γι' αυτό. Να σας πω δηλαδή ότι στις 15 Ιουλίου θα έχουμε έκταση μεδουσών ή δεν θα έχουμε έκταση μεδουσών, γιατί είναι πάρα πολύ δυναμικό αυτό το φαινόμενο. Και αυτός είναι ο λόγος που συνήθως οι επιστήμονες θα παρακολουθούν πολύ στενά για να μπορούν να κάνουν προβλέψεις. Σκεφτείτε κάτι ανάλογο που συμβαίνει με τον καιρό. Για να έχουμε πρόβλεψη του καιρού, υπάρχουν επιστήμονες δορυφόροι και όργανα και σταθμοί που μετρούν πάρα πολλές φορές την ημέρα πολλές παραμέτρους για να βγάλουμε μοντέλα. Έτσι θα έπρεπε να κάνουμε την αυτού του είδους, αν μας ενδιαφέρει να είχαμε τέτοιου είδους μοντέλα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την ελπίδα βεβαίως. Καθόλου φυτοπλακτών, καθόλου μέθουσες.
2: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Δεν είμαστε αισιόδοξοι, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
2: Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, έχουμε και είδηση της τελευταίας στιγμής έκτακτη και μάλιστα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει να κάνει. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε την παραίτηση του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι, και έγινε δεκτή η παραίτησή του.
1: Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έστειλε την επιστολή του στον κύριο Παπασταύρου. Και θα δούμε, βέβαια, ποια θα είναι η εξέλιξη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ, το είπαμε.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα για τους περισσότερους ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είχαμε τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Βέβαια, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών που ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου.
1: Μαθήματα.
0: Και έχουμε και τα ειδικά μαθήματα από τις 16 μέχρι τις 25 Ιουνίου. Για να δούμε τώρα αν ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα. Νομίζω έγραφαν φυσική, ιστορία και οικονομία. Θα μας τα πει όμως όλα η Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Είμαστε μία παρά.
1: Ναι.
0: Η καλή συνάδελφος θα μας δώσει τα φώτα της.
1: Σ' ακούμε, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα σας. Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στην ιστορία. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη φυσική. Ενώ οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στην οικονομία. Τα σημερινά θέματα της ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο εύρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία. Αυτό τουλάχιστον είπε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Εδώ όμως στον 102 FM μίλησε ο Χέι Δικάρδο, ο οποίος είναι φιλόλογος και είπε ότι η ιστορία είναι ένα μάθημα χαμηλού ρίσκου. Διαβάζεις και απαντάς. Είναι το γνωστό παπαγαλία που είχαμε και εμείς στην εποχή μας. Έτσι, διαβάζεις, αποστηθίζεις και σε ό,τι σε ρωτάνε, απαντάς.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αρκετά πιο δύσκολα και απαιτητικά σε σχέση με πέρσι τα θέματα στις αρχές οικονομικής θεωρίας, τουλάχιστον αυτό είπε στον 102 FM ο κύριος Μπουγάτσιας, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικών. Και εδώ το δύσκολο είναι στο ότι οι υποψήφοι θα έπρεπε να κάνουν συνδυαστική σκέψη, όπως είπε, ενώ στα θέματα της φυσικής ο κύριος Ντάμπος...
1: Να σε διακόψω λίγο, είναι συνέχεια αυτής της γραμμής που είδαμε να εξελίσσεται από την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, των πανελληνίων εξετάσεων, πολύ περισσότερη έμφαση, δηλαδή περνάτε, παίρνετε, δίνετε ένα-δυο θέματα παπαγαλία και από εκεί και πεντά για να μου πιάσετε το 20, τα είδαμε και στη βιολογία, θέλω κριτική σκέψη. Αυτό είναι μια γραμμή η οποία ακολουθείται από την πρώτη μέρα φέτος.
2: Ναι, έτσι ακριβώς Ιώνα. Ενώ όσον αφορά τώρα στην φυσική, ο κύριος Ντάμπος είπε ότι ήταν βατά και όχι ιδιαίτερα απαιτητικά τα θέματα της φυσικής. Αν ήσουν δηλαδή καλά διαβασμένος, έγραφες αρκετά καλά. Να πούμε ότι όπως είπε και η Έφη νωρίτερα, ότι συνεχίζονται, τη σκητάλη παίρνουν πλέον οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο έχουμε την εξεταστική. Συνεχίζουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική είναι αύριο και με την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων μετά έχουμε τα ειδικά μαθήματα.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία θα διεξαχθούν από τις 16 έως 25 Ιουνίου.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Κάποιοι έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν πλέον διακοπές,
0: ναι,
1: από σήμερα το μεσημέρι. Έτσι.
0: Όσοι τέλειωσαν σήμερα, ναι. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Ειρήνη.
2: Όλα τα παιδιά, να είστε καλά.
0: Έτσι, όπως το λέει η Ειρήνη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

0: λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος δικός μας, έτσι, της παραλίας.
1: Εντάξει, ναι. Τώρα είναι και το τραγούδι τελείως καλοκαιρινό. Μου έρχεται να φύγω και εγώ να πάω σε μια παραλία. Όπως νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά που τέλειωσαν τις πανελλαδικές θα πάνε σήμερα. Ξένιαστα, ρε παιδί μου. Τι δεν θες εσύ παραλία? Α, θες.
0: Υπάρχουν ελάχιστοι και ελάχιστες. Υπάρχουν και κανένα δυο εδώ. Θα σου πω μετά. Θα σου κάνω
1: μόνο βουνίσχυ.
0: Το βουνίσχυ και του χειμώνα, ναι, κλπ. Και κανένα δυο αγαπημένες συνάδελφοι στην τηλεόραση. Αλλά γενικά όταν βλέπεις παραλία, να πούμε βεβαίως ότι η παραλία, η ζέστη που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν έχει αποτυπωθεί απολύτως και στην ζέστη στη θάλασσα. Δηλαδή, εγώ που το διέπραξα ήδη είμαι στο τρίτο μπάνιο μου, έτσι. Λοιπόν, έχει κρύο, δεν είναι αστεία. Δεν
1: εντάξει,
0: είναι αστεία.
1: Καλά έκανα και δεν πήγα, γιατί σου έχω πει εγώ. Και αν δεν βράζει η θάλασσα, δεν μπαίνω.
0: Αν δεν βράζει
1: μέσα,
0: θάλασσα, έτσι.
1: Δεν μπαίνω. Αύριο, βέβαια, να ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη, επειδή λέμε για καλοκαίρι, θα έχουμε λίγες βροχούλες. Οπότε.
0: Άντε πάλι.
1: Τι, ναι, να μην το πω.
0: Όχι.
1: Να μην το πω.
0: Το άντε πάλι δεν πάει σε σένα. Ναι. Το άντε πάλι πάει στο Θεό, λοιπόν, απάνω με τις βροχές.
1: Αλλά δηλαδή, θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή θα είμαστε στου 29 βαθμού Κελσίου αύριο το μεσημέρι. Αλλά θα έχει λίγο βροχούλα και νωρί το πρωί. Τέλο πάντων, γενικά θα είναι λίγο κουφόφραση αυτή η εβδομάδα, για να το πούμε έτσι.
0: Οπότε πρέπει
1: γιατί
0: να δούμε.
1: Γιατί θα έχει συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να δώσουμε κάποιες. Βέβαια, με τη βροχή τώρα τι παράσταση να πάει ο κόσμος, αλλά
1: κοίτα, θα έχει συννεφιά, δηλαδή και αύριο το βράδυ θα είναι πολύ ασθενής θα είναι η βροχή. Σήμερα δεν θα βρέξει. Άρχισαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Χαμός με θεατρικές παραστάσεις αλλά και συναυλίες. Σήμερα και αύριο η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη θα παρουσιαστεί στο θέατρο Δάσους, ενώ σήμερα και αύριο θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης στο θέατρο Γης. Στις 11 Ιουνίου ο Γιάννης Κότσιρας θα είναι στο θέατρο Δάσους. Σήμερα επίσης είναι ο μυστικός γάμος του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχει παράσταση στο θέατρο Σοφούλη Πια Ελένη. Υπάρχουν δράσεις και σήμερα στο Τελόγλιο. Επίσης σήμερα οι συγγραφείς του κόσμου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και έρχονται πάρα πολλά στις 10 του μήνα, την Τετάρτη, και ο Γιώργος Μαζωνάκης συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επίσης στο θέατρο Κήπου την ίδια μέρα Χατζινάσιος Κορκολής Μανουσάκη. Γενικά έχει πάρα πολλές συναυλίες. Εμείς θα σας τις λέμε, έτσι.
0: Δηλαδή 28 μετά Ιουνίου, να το πούμε, έρχεται ο Μπράιαν Άνταμ στη Θεσσαλονίκη, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Καλά, εγώ θα πάω σήμερα Γιάννη Χαρούλη και με αυτό να
0: κλείσουμε με Γιάννη Χαρούλη. Ωραία.
1: Ναι, και πάνε λοιπόν, εσείς τον Μπράιαν Άνταμ. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Μπράιαν Άνταμ, 28 Ιουνίου, τι μέρα πέφτει κιόλας, να ξέρουμε, αν τυχόν την άλλη μέρα.
1: Η συναυλία τελειώνει 12:00.
0: Εντάξει, θα Κυριακή, οπότε Δευτέρα την άλλη
1: Δευτέρα
0: μέρα.
1: Δευτέρα δεν θα έρθει.
0: Θα έρθει. Ποτέ δεν αφήνει τη δουλειά, ό,τι και να συμβεί.
1: Θα έχουμε 5 καφέδες να πιούμε.
0: 5 καφέδες να πιούμε, λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, εσείς μένετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ακολουθεί η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί. Να πούμε από σήμερα, Έφη, να ξεκαθαρίσουμε, ναι, ότι την Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Υπάρχει στάση εργασίας, διότι διεξάγεται η συνέλευση
1: των δημοσιογράφων. Έτσι.
0: Οπότε να ξέρετε ότι την Τετάρτη δεν θα μας έχετε κοντά σας. Θα μας υποστείτε αύριο Τρίτη από τις 11 μέχρι τη 1 με πάρα πολλές ειδήσεις. Πάρα πολλές συνεντεύξεις και για το τέλος
1: Γιάννης Χαρούλης. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 της

0: πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στο να ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
1: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΦΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Στον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7-8 δέκατα, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5:15 περίπου, 5:13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
1: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μια 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, mm-hmm. Έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
1: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών, κάτω από τις συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει, όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίλα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του, και αναφέρουν στο υπόμνημα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προετών. Ωστόσο, από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε, μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόμνημα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης, στο υπόμνημα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπροσωκρότησε Υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόμενο, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμβαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, η παθμολογία αν βράστης είχε λογομαχίσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο την υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στο δικαστήριο της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
1: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Βίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαπή. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών της πρωτείας.
1: Χρήστο, είχαμε και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περιόπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, αδίκηνα γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών της πρωτείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτη συνεδρίασή του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, το παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, παραγωγικών φορέων και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάρια, μας ακούς?
11: Κάνουμε σήμερα δίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας Άνω Σωριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγόντων περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη διαιτητική ανακαίνιση. Και στη συνέχεια, στις 8 η ώρα, θα μεταβεί στο Κέντρο Ημέρας Λουτής Φροντίδας Ανθρώπων με Άνοια και Αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
1: Στις 8.30
11: ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν λέει πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας είπε δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα. Και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια κοινότητα και είναι επιχειρημένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, για πριν των 60 χρόνων, της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελέα, στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα τη Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτήσεις που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτό είναι, αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του ενεργητικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3, που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμψει από το δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριό θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτοτροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Στην άσπαστο, mm-hmm. ακόμα ένα νεκρός δυστυχώς Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένα 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι οι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διέσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι,
0: που
3: υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο περιφέρειας της Θεσσαλίας, Τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαθή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
0: κάτι ακριβώς
6: που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι mm-hmm. με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου...
0: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά, Δίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Mm-hmm. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
0: Εντάξει, άντρα, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
9: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από τον Λιξούρι. Είναι και κατάλαβα κυφινή, υπερδεχτική.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
9: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λιξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση προϋλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 30 χρόνια, 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και οικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και οικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και οικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια, όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της R3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Μείνετε συντονισμένοι.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
4: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χέρια στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε σε ενία στον προαύλιο χώρο του.

0: Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Ελένα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν θέλουν, επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλιθιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπεινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό, και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μία παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο, και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν την, και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βέβαιως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση. Έτσι κι αλλιώς, η κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον δίζελ κίνησης, όπου χθες Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό, γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρωση των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησε και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από τρία λεπτά ανακοινώθηκε ο σχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είναι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, κυρία Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
0: Αναπτυξεων. Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς αναστηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
6: που εντός δύο μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Μαρινάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα, ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκθεσαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαρά, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραγωγικά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Νότι, τις περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα υπουργή.
0: Βέβαια.
6: Περιμέναμε την
0: Πέμπτη. Την Πέμπτη προσέξαμε πριν από λίγα λεπτά, μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε στην Αδέλφος, έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι, στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών, ναι.
0: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
7: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κριθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά mm-hmm. για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
8: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
9: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
8: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
9: Μάλιστα.
8: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκιά αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντα στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαραλάου Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοίνωθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κ. Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Χωροταξιακού Σχεδιασμού, του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλυψης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
11: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου έτσι εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύλλητα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Πασόκ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόν μας στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής. Δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινίσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτό των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
0: και
12: να...
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
12: Και κομματικές δομές γενικότερα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών θα το έλεγα εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Βαγγέλη?
12: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια. Μάλιστα. Την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
13: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Earth News Radio. 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνσταντούση, ο οποίος βρίσκεται στη Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Εύβοιας υπάρχουν και εκεί, έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
0: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλα Κακλατζή για να μας δώσετε τη δικιά της εικόνα από εκεί.
15: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
0: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνσταντούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
16: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, όσο στεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο Έχει εξετάσεις, έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, μπουκάλια. Και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
17: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
0: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
18: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
0: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
18: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληθη κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
19: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, ότι δεν είχαν χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
0: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
2: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγου του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
21: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συνάντηση του κ. Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κ. Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο Υπουργών Αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνης της Γαλλίας και τον Υπουργό Αμήνης της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
22: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
23: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, πρώτος μάλιστα και Αλεξίσφαιρο Γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρία σχεδίαση του συγκεκριμένου συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
0: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο, για πλακά να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψε το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των εορτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Και πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή, ναι, που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
3: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
0: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
3: Είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο της είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
0: Πείτε μας.
3: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης
4: Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης μουσικής της Επίρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο. Και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα μουσικό, ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξη των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει τη γνωστή στίγμα και έχουν επιδεικτεί τους ξεχωριστή πάντως.
0: Βεβαίως.
4: Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
0: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, με την κατάθεση της πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου. Συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τιχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάθεση της Χεροπούλου.
0: Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
5: Δεν έχω hands free.
0: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
5: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τιχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού, όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες, με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την ενιαία διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και
7: Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα, τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
7: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος ενός, από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
0: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τόσο την πέρα της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
7: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, όπως τη Ζαπορίζια.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ανόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
8: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βέλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βέλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βέλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βέλκερ με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βέλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
0: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
9: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολία, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
0: σε όλα τα παιδιά.
9: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο, είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου, στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
11: Σωστά. Απάντησε όμως την ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσέλιδη η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντησή της μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη απόψε σε 9 στο Σάδιο Ειρηνής και Φιλίας με τη σειρά του και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντησή της μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη απόψε σε 9 στο Σάδιο Ειρηνής και Φιλίας με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλοι στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπονητής.

0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρα στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισήλθε και πάλι σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν με ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων, χτυπήματα σε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εκεχηρία περνάει την πιο σκληρή δοκιμασία της. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θέλουν κατάπαυση του πυρός, αλλά η βλακεία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνευτική λύση. Πριν από λίγο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει τα πλήγματα στο Λίβανο. Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις που συνεχίζονταν έως σήμερα το πρωί. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της αναζωπήρωσης των συγκρούσεων με τη Χεσμπολά. Ακολούθησαν διαδοχικά κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, στα οποία ο Ισραηλινός στρατός απάντησε παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αυτοσυγκράτηση. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Του αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ομαλά εξελίσσει.

0: η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, η όλη η κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα από κλιμάκια μηχανικών, όπως υπογράμμισε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις, πρόσθεσες σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΡΤ προσέφερε 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προαύλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Ιούνιο, μια περίοδος μετάβασης είναι αυτή, δηλαδή τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν, οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές και για χιλιάδες οικογένειες η εβδομάδα αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η τελευταία εβδομάδα εξετάσεων και η τελευταία μεγάλη ευθεία μιας δύσκολης και απαιτητικής σχολικής χρονιάς. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται, το άγχος αρχίζει να δίνει τη θέση του στην αναμονή και οι υποψήφοι περιμένουν πλέον τη στιγμή της βαθμολογίας και μετά των βάσεων. Για τους υποψηφίους και τις οικογένειες δηλαδή αρχίζει αυτή η νέα αναμονή από εδώ και πέρα. Και την ίδια στιγμή η επικαιρότητα τρέχει με μεγάλες ταχύτητες. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση δοκιμάζεται ξανά. Έχουμε νέες επιθέσεις να ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης και να προκαλούν ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

0: Τώρα, εδώ στο εσωτερικό η συζήτηση για τη στέγαση γίνεται όλο ένα και πιο επίκαιρη. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν και το ερώτημα παραμένει. Ποιοι είναι αυτοί τελικά που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα? Είναι ξένοι επενδυτές, είναι funds, είναι golden visa, είναι τα ελληνικά νοικοκυριά? Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε μια αγορά που αλλάζει πρόσωπο και όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και άμεσα τη ζωή χιλιάδων πολιτών. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε. Οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν, τα ενίκια πιέζουν τα νοικοκυριά και πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι τελικά αυτοί που αγοράζουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι οι νέοι, για παράδειγμα, που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι, είναι οι ξένοι επενδυτές, είναι τα funds που συγκεντρώνουν μεγάλο χαρτοφυλάκιο και εν τέλει τι σημαίνει όλο αυτό για τη μεσαία τάξη αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στην στέγη. Γιατί εδώ η μεγάλη πρόκληση δεν είναι αν η αγορά των ακινήτων αναπτύσσεται, αλλά ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν. Διότι όταν η κατοικία μετατρέπεται κυρίως σε επενδυτικό άγαθο, ο κίνδυνος είναι να απομακρύνεται από τον κοινωνικό της ρόλο. Μια τέτοια κουβέντα θα κάνουμε μαζί με τον κύριο Θέμη Στοκλιμπάκα. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates. Χαίρετε, κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με το βασικό, νομίζω, ερώτημα. Ποιοι είναι σήμερα οι βασικοί αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα? Φαντάζομαι και ότι οι ισορροπίες σε σχέση με πριν και μια δεκαετία έχουν αλλάξει.
1: Μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε ακριβώς πώς πιέζουν κάτι αυτοί που αγοράζουν τα ακινήτα στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγορά δεν εξελίσσεται ουσιαστικά ως ένα νέο σύστημα. Αντίθετα, διαμορφώνεται ως ένα περιβάλλον πολλαπλών ακινήτων, όπου από διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών κινούνται με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες και στρατηγικές ο καθένας. Η μετάβαση ουσιαστικά αυτή αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Βλέπουμε το εξής, ότι οι Έλληνες αγοραστές αποτελούν περίπου το 45 με 55%, αυτή είναι η εκτιμόμενη συμμετοχή των Ελλήνων αγοραστών, κυριαρχούν κυρίως λόγω της ιδιοκατοίκησης και αυξημένης εξάρτησης από το ιδιαίτερο κεφάλαιο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κυρίως έχουν δικά τους χρήματα στην άκρη και στο χέρι μου στην ιδιοκατοίκηση. Το 20-25% περίπου είναι ξένοι επενδυτές, αυτοί κάνουν επιλεκτικές αποθετήσεις με έμφαση στην απόδοση και την υπεραξία. Μετά είναι η Golden Visa, δεν τη βάζουμε σε μια κατηγορία, είναι διαφορετικός ο λόγος του καθενός που επενδύει.
0: Άλλο ξένος επενδυτής, άλλο η Golden Visa.
1: Ακριβώς. Η Golden Visa είναι περίπου 10-15% η εκτιμόμενη συμμετοχή. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά στοχεύουν σε επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Και μετά με 10-15% πάλι είναι τα funds και οι θεσμικοί επενδυτές και εδώ κατά κύριο λόγο χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Αυτό που για μας όμως έχει σημαντική εικόνα αυτό συμβαίνει είναι το εξής. Ο κέντρος της Αθήνας περίπου το 35% είναι Έλληνες, το 25% είναι ξένοι επενδυτές, το 25% περίπου είναι Golden Visa, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν αλλαγές πλέον στη χρήση των ακινήτων και από επαγγελματικά κτίρια γίνονται οικιστικά, και ένα 15% είναι τα funds. Στα δυτικά προάστια βλέπουμε τους Έλληνες να είναι πιο αυξημένη δυναμική, του 75%, 5% περίπου οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα funds. Ο Πειραιάς 45% περίπου είναι Έλληνες, 20% είναι ξένοι, 15% είναι Golden Visa, πάλι από αλλαγή χρήση κατά κύριο λόγο και 20% τα funds. Γιατί ο Πειραιάς πλέον βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Πιθανότητα προάστια του 40% είναι Έλληνες, το 30% είναι ξένοι. Αυτό είναι εντυπωσιακό, δηλαδή βλέπουμε πλέον πιθανότητα προάστια. Οι Έλληνες αγοραστές με τους ξένους αγοραστές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Ενώ οι Golden Visa είναι στο 20% και 10% τα funds. Στα βόρεια προάστια κατά κύριο λόγο είναι Έλληνες 65%, 15% είναι οι ξένοι, 10% τα funds. Ενώ στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής περίπου βλέπουμε ότι 70% είναι Έλληνες. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, επειδή συζητάμε για 40% Έλληνες, 50%, 60%, είναι να δούμε τι προσφέρει αυτό ο καθένας. Δηλαδή, ποια είναι τα μπάζι του ουσιαστικά και στο πού στοχεύει ο καθένας όταν επενδύει συνεχώς την μεταγορά. Στο κέντρο της Αθήνας, οι Έλληνες δίνουν περίπου από 70.000-150.000. Δηλαδή, συζητάνε κυρίως για παλιά σπίτια. Οι ξένοι από 150.000-250.000 ευρώ. Και αυτοί που έχουν την Golden Visa είναι από 250.000 ευρώ, που είναι το μικρότερο όριο για απόκτηση της Golden Visa από ακίνητα τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από αλλαγή χρήσης, μέχρι και 800.000. Και τα φάνη περίπου στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια κατεβαίνουν ακόμα περισσότερο πιο κάτω. 60 με 140.000 ευρώ είναι οι Έλληνες, κυρίως σπίτια κατασκευής του 70 και του 80 μεσόμου την ιδιοκατοίκηση, παλιά σπίτια. Οι ξένοι είναι 120 με 180.000 και οι συγκόντες δίζουν είναι πολύ περιορισμένο πλέον το ενδιαφέρον τους. Και τα φανς είναι από 1 έως 5 εκατομμύρια και τα φανς κυρίως κοιτάζουν δάνεια που προέρχονται από κόκκινα δάνεια, δηλαδή ακίνητα που προέρχονται από τα κόκκινα δάνεια. Ο Πειραιάς είναι από 160.000-150.000-220.000 ξένοι. Ενώ σαν ότι προάστια βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πολύ τα ποσά, τα κεφάλαια που χρηματοδοτούν ξένοι για golden visas 800.000 ευρώ. Είναι και το μικρότερο, έτσι πλέον έχει αλλάξει το όριο του, στον κλάδο της golden visa. Τα επιπλέον όμως είναι σημαντικό να σας αναφέρω το εξής, ότι οι Έλληνες και ο της Αθήνας επενδύουν και σε παλιά διαμερίσματα, οι ξένοι ακίνητα με εισοδηματική απόδοση και η golden visa ανακαινισμένα διαμερίσματα και κτίρια μετατροπής. Αυτό που είπα και πριν, ότι αλλάζουν την χρήση του ακινήτου από επαγγελματικό κτίριο σε οικιστικό.
0: Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά, δηλαδή η παρουσία ξένων κεφαλαίων, η ενίσχυση επενδυτών, δημιουργεί μια αγορά πολλών ταχυτήτων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα και τελείως διαφορετική στρατηγική. Δηλαδή, σας λέω και πάλι, οι Έλληνες στο αγοράζουν ακίνητα κυρίως με στόχο την ιδιοκατοίκηση, κυρίως παλιά σπίτια. Οι ξένοι επενδυτές εκτός της Golden Visa, αφού είναι στην άκρη, αγοράζουν ακίνητα με προοπτική υπεραξίας ή ακίνητα τα οποία είναι εισοδήματα, δεν έχουν αποδόσεις. Ή αν πάμε στις περιοχές των νοτιών προαστίων και των βορείων, αγοράζουν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.
0: Αυτό άραγε. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στα ενίκια, για παράδειγμα, ή στην διαθεσιμότητα κατοικιών?
1: Ξέρετε κάτι, κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι φταίνουν ξένοι επενδυτές που έχουν αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα για την τεράστια χρήση στη χώρα. Μην το πλέκουμε το ένα με το άλλο, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι 20-25.000 αποκολλησίες τον χρόνο που γίνει στη χώρα μας ευθύνονται αυτή τη στιγμή εν τη εργασιακή κρίση στην Ελλάδα, ότι έχονται ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε για να μην έχουμε εμείς την ευθύνη σαν χώρα. Η εργασιακή κρίση στην Ελλάδα υπάρχει διότι δεν υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι προσιτά σε σχέση με τα εισοδήματα των Ελλήνων. Η εργασιακή κρίση υπάρχει διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο χρέο τη εργασιακή πολιτική. Η εργασιακή κρίση υπάρχει γιατί τα ενίκια και τα τιμές που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με εισοδήματά μας, με τη διαθέσιμη εισόδημα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι φταίνει η ξένη, να διώξουμε τους ξένους επειδή αγοράζουν στην Ελλάδα. Σας το λέω αυτό, πολλές φορές το ακούω, ότι οι ξένοι ανεβάζουν τις τιμές. Δεν είναι έτσι. Είναι 20-25.000 αγοροπολισίες. Η Ελλάδα, για να μπορεί να διατηρείται μια αγορά, χρειάζεται 100-150.000 αγοροπολισίες το χρόνο. Εμείς δεν κάνουμε τόσες.
0: Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι όταν κάποιος ξένος επενδυτής αγοράσει ένα σπίτι ως, για επένδυση, ως επενδυτικό προϊόν, από εκεί και πέρα ενδέχεται όταν το ρίξει στην αγορά σε ορισμένες περιοχές, όπως κάποιες από αυτές που μας αναφέρατε, δεν θα αυξήσει για παράδειγμα την τιμή.
1: Εάν αυτή τη στιγμή ο ξένος επενδυτής αγοράσει ένα κίνητο το οποίο είναι μη ανακαινισμένο και το ανακαινήσει, έχει χαράσει ένα πόσο στην ανακαίνιση. Ουσιαστικά θέλει να πάει και την υπεραξία του από την ανακαίνιση. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ένας Έλληνας επενδυτής.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Απλά επειδή οι Έλληνες βλέπω ότι κυρίως αγοράζουν τα πιο παλιά σπίτια κτλ. Ενώ όλοι οι άλλες κατηγορίες επενδύουν λίγο σε πιο καινούργια σπίτια,
1: ναι,
0: σε άλλες περιοχές.
1: Έχουν την οικονομική δυνατότητα. Εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή η χώρα μας. Μην ξεχνάμε κάτι. Ότι έχουμε μια ραγδαία αύξηση στο κόστος κατασκευής. Ραγδαία αύξηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αλουμίνιο είναι σε ανώτερα επίπεδα τιμών της τελευταίας πενταετίας εξαετίας. Δηλαδή, το θέμα του πολέμου και της ενέργειας επηρεάζει πραγματικά πάρα πολύ τα καθημερινότητά μας, τη διαθέσιμη εισόδημά μας. Επομένως, όλο αυτό που παρακολουθούμε είναι λίγο, ξέρετε, λίγο οξύμορο. Γιατί συζητάμε για μια χώρα που έχει βαθιά στεγαστική κρίση και ο Έλληνας δεν μπορεί πλέον να γίνει ιδιοκτήτης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι ηλικιακά. Και από την άλλη πλευρά, για τους ξένους είμαστε ακόμα πάρα πολύ οικονομικοί.
0: Ναι. Αν κοιτάξουμε έτσι μπροστά τα επόμενα, για παράδειγμα, 5 χρόνια, το πιθανότερο σενάριο για την ελληνική αγορά ακινήτων, ποιο ενδέχεται να είναι, εσείς που τα φουγκράζετε και διαφορετικά, να συνεχιστεί όλο αυτό, να σταθεροποιηθεί, να γίνει κάποια στιγμή μια διόρθωση?
1: Ξέρετε κάτι, εάν είμαστε όπως είμαστε σήμερα, σημερινά δεδομένα και δεν δούμε αυτές τις επιτοκίων που τις αναμένουμε έτσι καλώς αυτό το διάστημα, την Πέμπτη, δεν κάνω λάθος, έχουν 10,25% αύξηση και τέλος του χρόνου άλλο με 10,75%. Και δεν έχουμε και αρχίσει πληθωρισμού. Και δεν έχουμε συνέχεια αυτού του πολέμου, ο οποίος είναι στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ενέργεια και τα κόστη γενικότερα. Εάν δεν είχαμε αυτά τα δεδομένα που συζητάμε, να ξέρετε, αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι η χώρα κτηματαγορά είναι μια αγορά η οποία ξεφεύγει πλέον από την συνεχή άνοδο και μπαίνουμε σε μια διαδικασία διόρθωση. Τι διόρθωση όμως? Δεν είναι διόρθωση για όλα τα έντυπα και για όλες τις περιοχές. Δεν θα έχουμε μια γενικευμένη διόρθωση. Μην θέλει κάποιος να δούμε τις τιμές να μειώνονται 10% οριζόντια ή 20%. Αυτά δεν υπάρχουν. Θα δούμε όμως ακίνητα τα οποία είναι υπερτιμημένα, ακίνητα τα οποία είναι ανακαινισμένα, μη ανακαινισμένα, ακίνητα τα οποία είναι μη ποιοτικά, πλέον ο ιδιοκτήτης να ζορίζεται.
0: Θα δούμε αυτό, μια αυτοδιόρθωση, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Θα δούμε διόρθωση ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά για να ζητούν τις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές πώλησης. Τα κίνητα όμως τα οποία είναι ποιοτικά, ακίνητα είναι διακανά βαθμισμένα, εκεί δεν θα δούμε αυτές τις πιέσεις να ξέρουν. Επομένως δεν θεωρούμε κάτι γενικευμένο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η Γλυφά θα πάει πολύ καλά.
0: Εδώ πάμε να μιλήσουμε για το παράλογο του πράγματος. Όχι για ένα κίνητο που έχει μια συγκεκριμένη αξία, όπως είχε για παράδειγμα και πριν 10 χρόνια, ανάλογα με την περιοχή και το ίδιο το ακίνητο. Εδώ λέμε αν θα διορθωθεί, αν θα υπάρχει διόρθωση σε αυτό το παράλογο του πράγματος.
1: Η διόρθωση θα υπάρξει στο κεπάκι, θα δούμε και πολλές καθυστερήσεις πλέον σε αγγελίες ακινήτων. Δηλαδή, εκεί που άλλος έλεγε, ανεβάζουν μια αγγελία και μέσα σε ένα διάστημα πολύ σύντομο μπορεί να έχουν μια πώληση, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό δεν θα γίνει σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα δούμε και σε εδώ και πάλι γενικευμένη την πτώση των τιμών. Θεωρώ θα δούμε διορθώσεις όχι στις περιοχές, αλλά στα ακίνητα.
0: Στα ακίνητα τα ίδια.
1: Ακίνητα, ακριβώς.
0: Μακάρι. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estates.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαρλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Δεν έχουμε εμπλοκή, απαντά ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησης του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε συχαστική σεισμολόγηση σε εξέλιξη ή αυτοψίες. Την πέμπτη απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Τώρα έχουμε αυτή τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ήδη νωρίτερα είχαμε την τιμή του πετρελαίου να καταγράφει άνοδο και όλοι παρακολουθούν αν οι εξελίξεις θα επηρεάσουν το κόστος ενέργειας και καυσίμων το επόμενο διάστημα. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τις αγορές.
1: Καλό μεσημέρι, Ρεδί. Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησαν έντονα ανωδικά σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο περνάει η ώρα, έχουμε μία αποκλιμάκωση αυτής της ανωδικής κίνησης που παρατηρήσαμε το πρωί, διότι οι εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής μάλλον δείχνουν ότι πάμε προς μια αποκλιμάκωση ξανά της κατάστασης και γι' αυτό περιορίζουν τα πρωινά κέρδη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως έχουμε και μια έτσι βελτίωση του κλίματος και στα χρηματιστήρια. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτή η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προβληματίζει τους επενδυτές. Το βλέπουμε καθημερινά και σχεδόν κάθε ώρα, θα μπορούσαμε να πούμε, στους ηλεκτρονικούς πίνακες των αγορών. Η παρατεταμένη ένταση και η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς εδώ και 2-3 μήνες περίπου τώρα έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο. Υπενθυμίζουμε ότι ο Περσικός κόλπος είναι από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία του ενισχύει τις ανησυχίες για την προσφορά. Γι' αυτό είδαμε και το πετρέλαιο κάποια στιγμή να φτάνει και στα 115 με 120 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς αποκλιμακώθηκαν τα πράγματα λίγο και έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε αυτή τη βελτίωση που σου έλεγα και απεικονίζεται στο γεγονός ότι η άνοδος για το αμερικανικό αργό είναι μικρότερη και από 1%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο 4% και κοντά στο 5% είχε αυξηθεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ τώρα το Brent ενισχύεται κατά 1,22% και υποχωρεί κάτω από τα 95. Είχε πλησιάσει τα 100, τώρα είναι στα 94,23 δολάρια το βαρέλι και στα 91,40 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό.
0: Ναι, γιατί πριν από μια ώρα περίπου το Ιράν ανακοίνωσε πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, άνοιξε τον εναέριο χώρο. Ο Πεζεσκιάν είπε ότι δεν έχουμε αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οπότε λίγο εκεί αναθάρισαν τα πράγματα.
1: Και ένα tweet, μια σειρά του Ντόναλτ Τραμπ ήταν αρκετό και αυτό, που κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς. Είναι η χαρακτηριστική έτσι λέξη που χρησιμοποίησε σε αυτή την ανάρτησή του. Επομένως μάλλον τα πράγματα θα εκτονωθούν, γιατί δεν συμφέρει καμία πλευρά, έτσι από ό,τι λένε οι αναλυτές και από ό,τι διαβάζουμε, να συνεχιστούν αυτές οι εντάσεις εκεί στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βέβαια μέσα στις επόμενες ώρες και μέσα στις επόμενες ημέρες. Είπαμε από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει και η εικόνα των αγορών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση επίσης στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι στο 3,04% το δεκαετές γερμανικό, αλλά έχει μία σημαντική αύξηση σήμερα το δεκαετές γαλλικό ομόλογο, όπου το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ξανά υπερβαίνει το κόστος δανεισμού και της Ιταλίας και της Ελλάδος. Πήγε το δεκαετές ομόλογο τώρα της Γαλλίας η απόδοσή του στο 3,81%, ενώ είναι στο 3,80% η απόδοση των Ιταλικών δεκαετών και στο 3,74% η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στις χρηματιστηριακές αγορές εδώ έχουμε μικρές μεταβολές αυτή τη στιγμή, λίγο χαμηλότερα κατά 0,28% ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι ελαφρώς χαμηλότερα ο CAC 40 κατά 0,25%, οριακή άνοδο 0,05% στο Λονδίνο, επίσης οριακά τα κέρδη στη Μαδρίτη και στο Ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια οριακή ενίσχυση του γενικού δείκτη κατά 0,2%, είναι στις 2.360 μονάδες, όχι δηλαδή κάποιες αξιόλογες μεταβολές, μικρές μεταβολές για να δουν πώς θα εξελιχθούν εξελιχθούν τα πράγματα σε κάθε περίπτωση στη Μέση Ανατολή.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: λοιπόν, γράφτηκε ο επίλογος μιας μεγάλης και επίμονης προσπάθειας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Η τελευταία μάχη για εκείνους των πανελλαδικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Το άγχος της λευκής κόλλας δίνει πλέον τη θέση του στην αναμονή και στην ανακούφιση μαζί, εννοείται και στους πρώτους υπολογισμούς. Με τα θέματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας να κλείνουν το φετινό κύκλο, το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από χιλιάδες οικογένειες είναι ένα. Πώς τα πήγαν φέτος τα παιδιά? Ήταν τα θέματα βατά, ήταν για πολύ καλούς λίτες ή κρύβονταν παγίδες που θα ανατρέψουν τις περσινές βάσεις αγωγής? Για όλα αυτά, για να βάλουμε δηλαδή τα πράγματα σε μία σειρά και να κάνουμε μια πρώτη, έτσι, ψύχρεμη αποτίμηση, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βαφιαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Βαφιαδάκη.
1: Γεια σας. Με τη μόνη παρατήρηση ότι η λευκή κόλλα δεν έχει άγχος, γιατί αυτός πρέπει να δώσει λευκή κόλλα δεν έχει κανένα άγχος, δεν έχει διαβάσει, δεν ξέρει.
0: Όχι,
1: τι
0: αλλά
1: να πάρει.
0: Ξέρετε κάτι. Είναι και θέμα το θέμα του άγχους που καταβάλει πολλά παιδιά και ανησυχούν μήπως. Ενώ γνωρίζουν,
1: έχουν,
0: πάνε με στόχευση. Ακριβώς. Αυτό εννοώ.
1: Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων, και ειδικά τώρα που είναι η τέταρτη μέρα των Πανελληνίων, αυτό με το που παίρνουν τα θέματα τους φεύγει στη. Και πηγαίνουν, κανονικά δεν λέω ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τα καταβάλει το άγχος και αποτελούν λιγότερο τελικά από ό,τι μπορούν και από ό,τι έχουν προετοιμαστεί, αλλά τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν και οι Πανελλήνιες, η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχοφθόρες, γιατί σε 4 μέρες στην ουσία κρίνεται η προσπάθεια και η πορεία πονόχρον στο σχολείο και η προετοιμασία που έχει κάνει.
0: Ή έτσι νομίζουν τα ίδια τα παιδιά.
1: Σωστά, γιατί δεν είναι το τέλος του κόσμου οι Πανελλήνιες. Απ' την άλλη μεριά, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, τα θέματα και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, ήταν εντός ύλης κατανοητά και διαβαθμισμένα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν ήταν εύκολα, με την έννοια ότι δεν μπορείς να ληστεύσεις εύκολα, αλλά έτσι πρέπει να συμβαίνει στις Πανελλήνιες. Στις Πανελλήνιες πρέπει να είναι ένα γραπτό, το οποίο είναι μια εξέταση στην οποία πρέπει να μπορείς να ξεχωρίσεις το μαθητή του 12 με το μαθητή του 15, με το μαθητή του 5 και το μαθητή του 20.
0: Γενικώς, αν σας ζητούσα μια πρώτη συνολική αίσθηση που σας έχουν αφήσει φετινές εξετάσεις, δηλαδή ήταν μια χρονιά κανονικότητας, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, ή είχαμε και εκπλήξεις?
1: Θα έλεγα ότι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε, δηλαδή, εγώ θεωρώ καλή τη χρονιά όταν δεν υπάρχουν ασάφειες στα θέματα, δεν υπάρχουν υπερβολές, δεν υπάρχουν αφήσιμα σημεία και απαντήσεις που μπορεί να επιδέχονται. Δηλαδή, ερωτήματα μπορεί να επιδέχονται περισσότερες μια απαντήση και να μην λαμβάνω υπόψη και σωστά όλα. Δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Θα έλεγα με μια κουβέντα ότι τα θέματα φέτος δεν ήταν πρωταγωνιστές οι θεματοδότες. Πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά.
0: Γιατί πριν 2 χρόνια περίπου, και εμείς οι δημοσιογράφοι, με τη βοήθεια βεβαίως όλων εσάς, μιλούσαμε και για Βατερλό σε κάποια μαθήματα. Είχαμε και ανακοινώσει από Βρετανικές αρχές σε κάποια μαθήματα. Γι' αυτό το ρωτώ, αν μιλάμε για μια κανονική
1: χρονιά. Και μιλάμε και για τη φυσική, γιατί εκεί, γι' αυτό λέτε. Όπου φέτος δεν είχαμε εκείνες τις υπερπαραγωγές που υπήρχαν άλλες, εισαγωγικά τις υπερπαραγωγές που είχαν άλλες χρονιές, όπου φτάναμε σε σημεία υπερβολής. Φέτος είναι μια κανονική εξέταση και τα φετινά θέματα του ψυχής είναι ελαφρώς ευκολότερα και τα περσινά. Δεν είναι θέματα που.
0: Υπήρχε μια ισορροπία.
1: Ναι, ισορροπία. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε μια ισορροπία.
0: Υπήρξαν παρόλα αυτά μαθήματα φέτος τα βαγόνια που λέμε, δηλαδή μαθήματα που αναμένεται να παρασύρουν τις βάσεις προς τα κάτω, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν μαθήματα που τα θέματα φαίνονται, γιατί δεν έχουμε βαθμολογικά στοιχεία ακόμα, γιατί εκεί φαίνονται όλα, ότι είναι πιο δύσκολα από πέρυσι, ας πούμε τα μαθηματικά στο δεύτερο πεδίο ή και η χημεία. Ενώ η φυσική είναι ελαφρώς πιο εύκολη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γλώσσα που είναι ένα γενικότερο μάθημα που δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να είναι και λίγο καλύτερη από πέρυσι. Έχουμε τα αρχαία που είναι ελαφρώς χειρότερα, αναμένονται από πέρυσι.
0: Ήταν πιο απαιτητικά τα αρχαία από πέρυσι.
1: Ναι, ήταν πιο απαιτητικά, σωστό.
0: Και εδώ είναι σε συνάρτηση τώρα με την ιστορία, νομίζω, για το.
1: Και η ιστορία δεν τη λέει και γελία. Δηλαδή ήταν περισσότερο στην αποστήθηση, είχε πολλά πράγματα να θυμάται. Μάλλον θα κοιμαθεί στα ίδια, ίσως και λίγο χειρότερα από πέρυσι.
0: Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, να αυτά τα δύο μαθήματα, τα αρχαία και η ιστορία, ανάλογα τώρα, αναμένεται να επηρεάσουν μάνι-μάνι τις νομικές σχολές.
1: Και είναι και συνδεδεκές τα μαθήματα που οι περισσότερες σχολές των ανθρωπιστικών έχουν τις τελευταίες βαρύτητες αυξημένους. Επομένως, είναι παρακινδυνευμένο, ξέρετε, οι βάσεις εξαρτώνται από τρία πράγματα. Από τις προσφερόμενες θέσεις, από τις προτιμήσεις των παιδιών και από τη δυσκολία των θεμάτων. Οι προσφερόμενες θέσεις είναι μια εξίσωση η οποία πρέπει να τη βγάλουμε πλέον από τη μέση, γιατί 68-69.000 θέσεις προσφέρατε, θα δείτε ότι θα μείνουν 10-15.000 θέσεις κενές, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Και έχουμε και καλές σχολές που υπάρχουν πολλές κενές θέσεις. Άρα, εμένα μου λέει αυτό ότι το υφιστάμενο σύστημα εισαγωγής βρίσκεται στο τέλος του.
0: Δηλαδή, ναι,
1: κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, κάτι πρέπει να πάμε να το μεταρρυθμίσουμε.
1: Να το πάρουμε λάθος. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής ή πρέπει να υπάρχει. Λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ναι, εννοείται ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή, αυτό είναι όταν βλέπεις, ας πούμε, στα τμήματα της φυσικής. Δεν είναι τα τμήματα της φυσικής, τμήματα δεύτερης κατηγορίας. Είναι εξαιρετικές σπουδές και περιζήτητα για πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να μένει
0: σπουδές.
1: Το 60-70% των θέσεων κενό ακόμα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να μην πιάσουμε και τα περιφερειακά τμήματα που με άδειες έδρες.
1: Όπου οι καθηγητές είναι περισσότερους μαθητές από τους φοιτητές. Ναι, δηλαδή είναι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, αυτό δηλαδή θα έχουμε και πάλι φέτος το φαινόμενο να μην είναι πολλές χιλιάδες θέσεις κενές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι προτιμήσεις των παιδιών τώρα είναι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό και φαίνεται να αλλάζουν τα τελευταία χρόνια. Πέρα από την κλασική τάση η οποία είναι να προτιμούν τις σχολές της πόλης διαμονής, δηλαδή εδώ η Αθηναίοι.
0: Εδώ έχει να κάνει και με το κόστος επιβάρυνση των οικογενειών.
1: Σωστά. Έχει να κάνει και με το κόστος, αλλά θα έλεγα όχι μόνο από το κόστος, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι η κουλτούρα. Δηλαδή, προτιμώ να βάλανε μια σχολή, να την πω σε εισαγωγικά χειρότερη από μια στην Αθήνα, από μια άλλη καλύτερη σε μια περιφερειακή πόλη. Δεν είναι όμως μόνο το κόστος, γιατί αν ήταν μόνο το κόστος, θα ανεβαίνανε και οι στρατιωτικές σχολές. Εδώ βλέπεις οι στρατιωτικές σχολές πάνε εκεί μένουν πολλές κενές θέσεις. Και κατεβαίνουν και οι βάσεις τους. Και να πούμε ότι για παιδιά της περιφέρειας που δεν έχουν πανεπιστήμια στην πόλη τους ή στο χωριό τους κοντά, οι στρατιωτικές σχολές για τα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, να πάνε, δηλαδή να διαθέσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να πάνε να μετακινηθούν και να σπουδάσουν κάπου αλλού, οι στρατιωτικές σχολές είναι μονόδρομος για αυτά τα παιδιά.
0: Και ευτυχώς
1: πάλι δεν ανεβαίνουν, άρα θα έλεγα ότι δεν ερμηνεύεται μόνο από τα οικονομικά, ερμηνεύεται και από τις τάσεις, από τη γενικότερη τάση των παιδιών. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ενώ πριν από 10 χρόνια, δεν λέω πολλά, ερχόταν κάποιος με μέτρια μόρια και βάζαμε τις προτιμήσεις του και μετά από εκεί πέρα κλειδώναμε το μηχανογραφικό βάζοντας σχεδόν τα πάντα. Για να περάσει κάπου. Τώρα έρχεται και σου λέει με λίγα μόρια. 1, 2, 3 σχολές δεν θέλω να βάλω τέταρτη.
0: Αυτό τι λέει σε εσάς, τι λέει ότι έχουν γίνει τα νέα παιδιά πιο επιλεκτικά, σου λέει ή θα πάω προς τα εκεί που νομίζω ότι θα μου αρέσει ή δεν θα πάω καθόλου, θα δω τι θα κάνω.
1: Έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ειδικά μετά την πανδημία, μια τεράστια αλλαγή στη θεώρηση των παιδιών σε σχέση
0: Βέβαια.
1: Με τις πανεπιστημιακές σπουδές.
0: Αυτό σε πολλούς τομείς για την Gen Z, για τη γενιά αυτή.
1: Πολλά. Εγώ δεν λέω ότι κάνουν λάθος τα παιδιά. Λέω ότι
0: έχουν αναθεωρήσει κάποια πράγματα.
1: Έχουν αναθεωρήσει πολύ κάποια πράγματα σε σχέση με τις σπουδές τους. Θέλουν να σπουδάσουν κάτι που θα τους δώσει επάγγελμα σίγουρο. Δηλαδή, οι παραγωγικές σχολές είναι περιζήτητες ακόμα, αλλά θέλουν και το εύκολο ταυτόχρονα. Δηλαδή, βλέπετε.
0: Ίσως θέλουν
1: το δεύτερο
0: και
1: πεδίο που είναι πολυτεχνείο, που είναι οι υποψήφοι που δίνουν λιγότερες από τις θέσεις που προσφέρονται. Ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς ότι οι υποψήφοι που είναι για το πεδίο το δεύτερο είναι λιγότερες από τις θέσεις που κάποτε εκεί γινόταν σφαγή.
0: Αυτό θεωρείτε ότι έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά λένε θα είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ απαιτητική μια τέτοια σχολή, οπότε
1: τώρα
0: δεν
1: είναι,
0: το επιλέγω.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι πολλοί οι λόγοι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά διαλέγουν και το πεδίο, την ομάδα προσανατολισμού με βάση τα μαθήματα και όχι με βάση τις σχολές που μπαίνουν. Δηλαδή, το μπουκέτο μαθηματικά, ψυχική, χημεία είναι ένα σκληρό μπουκέτο και και δεν το επιλέγουν εύκολα.
0: Αν όμως το παιδί έχει κλείσει, θα πει αφού σε αυτά τα μαθήματα έχουν κλείσει, θα πάω προς τα εκεί. Κανείς,
1: αλλά λέω πάλι, οι θέσεις που προσφέρονται εκεί είναι περισσότερες από τους υποψήφιους. Mm. Και έχουμε πολλές καλές σχολές εκεί. Πάρα πολύ καλές σχολές.
0: Και πάλι μένουν όμως εκτός λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής.
1: Καλά, ελάχιστη βάση αγωγής, δηλαδή, οριζόντια σε όλα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: πραγματικά, σωστό. Να το βάλουμε στην εξίσωση αυτή, έτσι όπως το περιγράψατε τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Οριζόντια σε όλα. Ξαναλέω ότι πολλές φορές λοιπόν είναι άλλα τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τα δούμε και πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, σε κάποιες από αυτές τις επιλογές δεν είναι σωστές. Mm. Γιατί δεν είναι σωστό να διαλέγεις επειδή μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν ένα μάθημα ή επειδή είναι πιο δύσκολο ένα μάθημα να απορρίπτεις μια κατεύθυνση, γιατί αυτή η κατεύθυνση μπορεί να σου οδηγήσει σε μια σχολή που να σου εξασφαλίσει ένα επαγγελματικό, μια επαγγελματική σταδιοδρομία λαμπρή.
0: Και θα το δεις και με πιο καθαρό μυαλό, το λέω για όσους μας ακούνε τώρα. Με πιο καθαρό μυαλό μετά, γιατί τώρα τα παιδιά βρίσκονται 2 χρόνια σε μια πίεση μέσα σε ένα άγχος. Οπότε από εδώ και πέρα που αρχίζουν λίγο να περνάνε το επόμενο σκαλοπάτι, την οποιαδήποτε σχολή που θα ξανασκεφτούν ή μπορεί να μην την είχαν σκεφτεί, θα τη δουν και με άλλο μάτι.
1: Σωστά. Και μου δίνεται μια ωραία πάσα να πω ότι δεν τελείωσαν σήμερα οι Πανελλήνες. Οι Πανελλήνες θα τελειώσουν όταν θα κάνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό τους, όπου εκεί θα κληθούν να κεφαλοποιήσουν την προσπάθειά τους τόσων ετών.
0: Τώρα εμείς περιμένουμε.
1: Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή το μηχανογραφικό. Θέλει ενημέρωση από τα παιδιά. Θέλει να συμβουλευτούν ανθρώπους, να παρακολουθήσουν ημερίδες, να διαβάσουν, να δουν τα προγράμματα σπουδών, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών.
0: Να μην το κάνουν
1: στο πόδι, δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να πω. Με την ευκαιρία σας πω ότι η ΟΕΦΕ θα διοργανώσει δωρεάν διαδικτυακά ανοιχτά σεμινάρια για τα παιδιά, θα τα ανακοινώσουμε, για να τα βοηθήσουμε θεματικά ανά ομάδα προσανατολισμού, έτσι ώστε να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιλογές τους. Αλλά θα πρέπει τα παιδιά να το κάνουν πολύ πολύ προσεκτικά αυτό το μηχανογραφικό. Πολύ. Και όχι στο πόδι.
0: Τώρα,
1: και
0: όχι
1: αντιγράφοντας τις περσινές βάσεις.
0: Ναι. Κύριε Παφιαδάκη, τώρα περιμένουμε.
1: Είναι προτιμήσεις των παλιών υποψηφίων. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Περιμένουμε πότε βαθμολογίες, περίπου στα τέλη Ιουνίου.
1: Προς το τέλος του μήνα είναι οι βαθμολογίες. Θα ανοίξουν λίγο νωρίτερα το μηχανογραφικό. Δεν έχει νόημα όμως να κάνει μηχανογραφικό που δημιουργούν οι βαθμολογίες. Έχουμε
0: όχι,
1: και τα ειδικά μαθήματα που είναι τις επόμενες μέρες. Όπου και τα ειδικά μαθήματα για κάποιες σχολές είναι πάρα πολύ κρίσιμα και υπάρχουν και παιδιά, όχι τα περισσότερα, αλλά υπάρχουν αρκετά παιδιά που θα συνεχίσουν να δίνουν μαθήματα και τις επόμενες μέρες, προκειμένου να την εξασθούν στα ειδικά μαθήματα, γιατί τα ειδικά μαθήματα ανοίγουν καλές σχολές όπως τις αρχιτεκτονικές, όπως τις ξενόγλωσσες φιλολογίες, όπως τουριστικά επαγγέλματα κτλ.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση που προσπαθήσαμε λίγο να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παφιαδάκη. Και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται
1: καλά,
0: και πριν τα μηχανογραφικά.
1: Τα παιδιά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Λίγο μετά τις 4, βεβαίως, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν αυτή την τελευταία ώρα. Στο μικρόφωνο σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι μαζί.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις 105,8.

0: Η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μακόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτήκαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήριο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλιό χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις.

0: από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με αρκετό ροκ ξεκινάμε σήμερα.

Αυτή ήταν η Sundown, ένα γνωστό στους φίλους του rock συγκρότημα από την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάχτηκε στις αρχές αυτού του αιώνα που τρέχει. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από το Sundown που ήδη βγήκε την περασμένη εβδομάδα, από όπου ακούσαμε το The Pilot. Λοιπόν, έχουμε αρκετά καινούργια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα και Παρασκευή, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Σήμερα είναι και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ας πούμε σε λίγο Mastodon και μετά Deep Purple και Rolling Stones και Paul McCartney. Πάμε για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε αν θέλετε στο Viber με τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όσοι έχουν και χρειάζονται απάντηση, η εκπομπή απαντά σε αυτά όλα που έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, στους Mastodon. Κυκλοφόρησαν το Your Ghost Again. Είναι το πρώτο νέο τραγούδι τους χωρίς τον Brent Hinch, που έχασε όπως ξέρετε τραγικά τη ζωή του, για όσοι παρακολουθούν το συγκρότημα, σε ατύχημα με μοτοσυκλέτα λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού το συγκρότημα χώρισε μαζί του.

Ήταν η Μάστοντον, αλλά και τα παιδιά του 60 είναι ακόμα εδώ, μετά από 60 χρόνια. Και αυτοί και οι Stones που έρχονται τον άλλο μήνα με νέο άλμπουμ, και ο McCartney που θα πούμε στο δεύτερο μέρος μερικά για το άλμπουμ που έβγαλε και πάλι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και βίντεο κλιπ. Είναι η προσθήκη στο άλμπουμ το καινούριο των Deep Purple που θα βγει στις 3 Ιουλίου.

Diablo, το καινούριο Deep Purple. Οι Muse κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, με αρκετή έτσι χάος γαλλική ατμόσφαιρα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Night Shift Superstar και έχει αρκετό funk.

ήταν η Muse. Και τώρα η ζωή δική μου και χιλιάδων εκατομμυρίων της γενιάς του 60, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ, είναι παράλληλη με αυτό το συγκρότημα. Δηλαδή, θυμάμαι τι έκανα όταν κυκλοφόρησαν το Satisfaction, τι έκανα όταν έβγαλαν το Sticky Fingers, τι έκανα όταν έκαναν το Voodoo Lounge. Είναι εδώ 7 δεκαετίες από το νέο άλμπουμ του, το 25ο, που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση από το Κόσμος με συμμετοχή κοινού. Θα τα μάθετε ακούγοντας το Κόσμος. Το νέο των Rolling Stones. Άλλο τραγούδι από αυτά που έχουμε παίξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift. Αφού σας πω ότι για μία ακόμη φορά ότι βγαίνουν τα χιλιάδες τραγούδια και εξαφανίζονται μέσα στο χάος και πραγματικά καλλιτέχνες που μερικές φορές βγάζουν και καλά τραγούδια, αρκετές φορές, δεν έχουν την τύχη που είχαν οι παλαιότεροι με τον νέο τρόπο που ακούμε μουσική. Ακόμα και τα εμπορικά. Παρακολούθησα ένα μήνα μετά την Eurovision πόσα από τα τραγούδια που ακούστηκαν και χαλούσε ο κόσμος. Θυμόσαστε τι έγινε και στην χώρα μας τότε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσα λοιπόν από τα τραγούδια που ακούστηκαν, ακόμα και το πρώτο βραβείο, έκαναν επιτυχία τον επόμενο μήνα, όταν σε άλλες εποχές πολύ παλαιότερες, δεν θέλω να λέω συνέχεια του Σάμπα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια που έλεγαν στο φεστιβάλ και πολλές φορές δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο, με ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Κανένα από τα τραγούδια της φετινής Eurovision, όπως και της περσινής και των τελευταίων χρόνων, δεν έγινε επιτυχία σε καμία σχεδόν χώρα, κάτι ψηλά σε κάποιες από τις ανατολικές χώρες και πολύ χαμηλά σε κάποια hit parade, ένα-δύο από αυτά, που δεν λέγεται επιτυχία αυτό, λέγεται εμφάνιση. Έτσι για να ξέρουμε πού πάμε, ας πούμε, σε τι εποχή είμαστε για μία ακόμη φορά. Η ταινία θα βγει και θα έχει τον τίτλο Toy Story 5. Είναι η σειρά μιας καλής πρώτης ταινίας, η οποία είχε κάνει μουσική τότε με Randy Newman και τα λοιπά. Και έτσι είναι μεγάλη τιμή για την Taylor Swift που γράφει ένα τραγούδι για αυτή την ταινία που μπορεί να τη φέρει υποψήφια για Όσκαρ. Αυτά όλα εξαρτούνται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αν είναι καλό μόνο το τραγούδι, είναι και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραγούδι της λοιπόν είναι στο Toy Story 5, όπου ακούγονται οι φωνές αγαπημένων ηθοποιών όπως Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack και άλλοι. I knew it, I knew it.

από το καινούργιο Toy Story, ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία που έχει, είναι απόλυτο αυτό, ότι η επιτυχία της είναι κάτι το πρωτόγνωρο στη μουσική για τα 100 τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου άσχημο το τραγούδι, το έχει ακόμα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν μετά από 20 χρόνια να γράφουν τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τώρα για την ταινία Toy Story. Εν τω μεταξύ, για την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ των Rolling Stones στο Cosmos θα μάθετε από τις ανακοινώσεις στο Cosmos. Εγώ απλά έχω να πω επίσης ότι την άλλη Δευτέρα στις 10 θα υπάρξει ένα βράδυ στο κήπο ακούγοντας τους Dead Can Dance στις 10 το βράδυ την άλλη Δευτέρα. Δηλαδή σε 7 μέρες, 8 από σήμερα. Ο θηλυκός μπασίστας των Sparks, Ian Hampton, που έπαιζε με το συγκρότημα στη διάρκεια της εξαιρετικά επιτυχημένης εποχής τους, στη δεκαετία 70, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε ηλικία 79 ετών. Οι Sparks, με τη συμμετοχή

Άραγε είναι κάποιοι που άκουγαν τότε στον πραγματικό χρόνο αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Sparks που ακούν σήμερα την εκπομπή, γιατί είναι πολύ παλιά αυτά. Πριν 50 και χρόνια ακούσαμε τους Sparks που είναι εδώ ακόμα και το Never Turn Your Back on Mother Earth. Ήταν τραγούδι που ακουγόταν στους ξένους σταθμούς τότε. Έφυγε όμως και ο Steve Almas από κοντά μας. Ο Steve Almas ήταν ένα βασικό μέλος στο συγκρότημα Suicide Commandos και Beat Radio. Ιδιαίτερα η Suicide Commandos ήταν ένα αμερικάνικο punk συγκρότημα από την Μινεάπολη που σχηματίστηκε το 1975. Πολύ παλιά πράγματα για τους περισσότερους αυτά. Αυτοί εδώ θεωρούνται, που θα τους ακούσουμε τώρα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην έναρξη μιας punk rock μουσικής σε αυτές τις δίδυμες πόλεις, όπως τις λένε, εκεί, στη Μινεάπολη, που τελικά βγήκαν συγκροτήματα όπως η Husker Du από εκεί, οι Replacements, η Soul Asylum και άλλοι. Αυτή είναι η Suicide Commandos.

Θα μείνουμε σε εκείνες τις χρονιές για να μιλήσουμε για λίγο για αυτόν που σε πολλούς από εμάς η ζωή τους είναι παράλληλη με τη δική του τη ζωή, όπως και με τους Stones. Πότε έβγαλαν το πρώτο τραγούδι οι Beatles, πότε χώρισαν, πότε έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Ρίγκο, πότε ο Χάρισον, πότε ο Λένον, πότε ο Μακκάρτνεϊ και ποια ήταν η συνέχεια και η συνέχεια και η συνέχεια. Πώς να παρουσιάσεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ όταν βγάζει καινούριο άλμπουμ και είναι παντού έξω? Θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει κάνει έτσι, για να θυμίσουμε ποιος είναι στους νεαρότερους? Τα τραγούδια του 60 δεν τα παίζω με τους Beatles, γιατί τα ακούμε καθημερινά Τρίτη και Τετάρτη στα αφιερώματα του 1964.

Δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό οι καλλιτέχνες από το 60 που μπορούν να βγάζουν ακόμα καινούργια τραγούδια. Όμως είναι ελάχιστοι, λιγότεροι από 5. Αυτοί που μπορούν να έχουν και απήχηση, δηλαδή να μπορούν τα τραγούδια που θα βγάλουν να έχουν απήχηση στον κόσμο, τα άλμπουμ που θα βγάλουν να αγοραστούν ή να έχουν streaming. Από αυτούς της δεκαετίας του 60, κορυφαίος ο Μακάρνι, αν κρίνουμε από αυτά που συνέβηκαν την περασμένη εβδομάδα και συμβαίνουν τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Στη Βρετανία, σκεφτείτε όλους αυτούς τους καινούριους που έχουν βγει, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ που του δίνει ένα απίθανο ρεκόρ με 24 άλμπουμ του στην πρώτη θέση στην Βρετανία, συμπεριλαμβάνονται βέβαια τα άλμπουμ των Beatles και όλα τα προσωπικά του που τα έβγαζε με διαφορετικά γκρουπ, ας πούμε Paul McCartney και Linda, Wings και τα λοιπά, σε όλα είναι μέσα. Είναι αυτούνου τα άλμπουμ αυτά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται το Hit Parade, ελάχιστοι από αυτούς τους καλλιτέχνες μπορούν να πούν στα 5 πρώτα άλμπουμ. Μπήκε του McCartney, ενώ εξακολουθεί ας πούμε να είναι νούμερο ένα ο Drake, που είναι η εποχή καινούρια, ο Morgan Wallen και οι άλλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Είναι στα 5 πρώτα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πετυχαίνει το άλμπουμ του, έχει τουλάχιστον από ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική από το 1960, δηλαδή για 7 δεκαετίες μοναδικός. Σε αυτά άλλα το περισσότερο, εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο, αυτό τα ξέρει, είναι ότι οι κριτικές το έχουν σαν ένα από τα κορυφαία άλμπουμ που βγήκαν μέχρι σήμερα μέσα στη χρονιά αυτή. Για μένα είναι και ένα από τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέω είναι περίεργη η κατάσταση με τα streaming, αλλά είναι σωστή γιατί με τα streaming δείχνουν την επιτυχία, το άλμπουμ που πούλησε στην πραγματικότητα στις πωλήσεις τα περισσότερα αντίτυπα είναι το άλμπουμ του McCartney, αλλά δεν είναι ένα γιατί πιάνονται περισσότερα τα streaming για την γενική εικόνα του Hit Parade. Και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση με τα ρεκόρ, εκείνος εξακολουθεί καθώς έχει περάσει τα 80. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι αυτό.

ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ του McCartney, οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Σε αυτό το άλμπουμ που είναι ευτυχισμένος για τα σχόλια που γράφονται για το άλμπουμ αυτό από τον τύπο στην Ευρώπη και την Αμερική και από την απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Ούτε Drake, ούτε Taylor Swift. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι το άλμπουμ με τα τραγούδια του Michael Jackson που έχουν συνεργαστεί σε κάποια στιγμή μαζί και που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών ο Michael. Από εκεί που είναι βέβαια, τα έχουν πάρει κληρονόμοι του. Και στην Αμερική πάλι μέσα στα πότε πρώτο άλμπουμ. Αύριο θα επιστρέψουμε στο 1964. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην υπεραχώρα Λουτρακίου. Η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφητη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβεστές. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήμα, εθελοντές, 17 πυροσβεστικά.

0: Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στην μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδας του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον, τόνισε στην ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα να φέρουν Ισραηλινά μέσα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένσαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρη του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
1: Ο καιρός.
0: Καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy

0: σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας. Καλησπέρα λοιπόν. Καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί. 8 έχει ο μήνας. Καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Είμαστε υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact-checking, που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως να που ισχύουν, και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα, στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό το πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό? Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ ECHO, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται On Demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

Είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγε εσύ, έλα εσύ που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι που θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι, εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί ήταν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσουν τη φωτιά. Νομίζω τώρα ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στην πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε σας καθυστερούμε.
1: Εμείς κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, αυτά θέλουμε να... να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για, να,
1: το...
0: για να είστε περισσότερο ήσυχοι. Ναι,
1: ναι. Ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά για την εδαφική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια.
1: Διάφορες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έρχεται κάποιο
0: από το μεσημέρι.
1: Πόρτα, αυτά και τα λοιπά, αλλά ναι. Δεν έχουμε κάτι
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να. Περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν εκενωθεί.
1: Δεν είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού. Μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το έχετε.
1: Δρόμο που κατεβαίνει, λέει.
0: Το έχετε σταματήσει δηλαδή εκεί, έχετε καταφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή έχει φρεναριστεί.
0: Ωραία.
1: Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τις όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ό,τι σκέφτομαι και εγώ. Ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα, αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στο Τζίπρα, στο Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει η μπίλια, ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, σε κάποιες, να λάβουμε πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε και εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο, αλλά τώρα να σας πω και κάτι. σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση, το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν να τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα ξέρω εγώ παύσατε πυρ θα τον ακούσουν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου. Ένα αλλάξ στην κονσόλα του ήχου. Είναι το Earth News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Earth News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια. Αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Μας έχει ο πόνος, ετοιμάσαι για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο UEFA, καινούργια είδηση αυτή, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης.
1: Η μοναξιά μου αγαπήσα.
0: Αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

0: άνθρωπος.
1: Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων, συμπεραίνουν από το ΝΟΗΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ, και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μία έκπληξη είναι έτσι κι αλλιώς. Παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλεϊ Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου μετά από επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η κατάστασή του, ένας δεύτερος άνδρας υπέστη τραύματα από μαχαίρι, παραμένει στο νοσοκομείο, και έχουν συλληφθεί ως τώρα 3 άτομα για φόνο, ύποπτα για φόνο. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Britney Spears, Dua Lipa κτλ. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ακροατές στο Spotify, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς είναι δυνατόν να έχει δολοφονηθεί στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.

Σε λίγο, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε και εμείς στο σεισμολογικό κομμάτι, το οποίο για την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο ειδικά ποτέ δεν σταματά. Για παράδειγμα, είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής αυτές τις διπλές, πολύ δυνατές και αισθητές και στο λεκανοπέδιο σεισμικές δονήσεις που προέρχονταν από το προκόπη της Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει πάλι μια συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβήθησης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβια, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο και μισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει να αναπληρωθεί Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ορεινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με Λάτιν στην αρχή και μου αρέσει που λέει ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, τις πολλές ευγένειες. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Εγώ, μα όχι εγώ. Μα τι λέτε τώρα. Πάντως, Γεράσιμε, ευχαριστώ για το ευχαριστώ. Το λέω με την έννοια ότι αυτή η ωραία υποδοχή της υποδοχής και της έναρξης εκπομπής μας δίνει και εμάς πάρα πολύ όρεξη και κέφια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναλάβεις εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, σε όποιο πόστο και αν βρεθείς, για να πω την αλήθεια, αυτό που πραγματικά εμένα προσωπικά μου δίνει χαρά είναι η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με τον Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το Ιτσκαλέ, και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1:02 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1:02 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μία ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, mm-hmm. η Τρουπή, mm-hmm. στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει, ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, ναι, αύριο. Δεν έχει περάσει. Οπότε αλλά είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή, και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή, τη συγκεκριμένη της περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στην Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερος από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστιαία υπάρχουν αρκετά ρήγματα, τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα χαρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μπορεί να έγιναν, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις. Γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες που γίνανε σήμερα, αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά σε αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια όσο και να είναι μακριά από μας, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες, είχαμε 3 μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια, δηλαδή υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και το νοτιοδυτικό ειρηνικό. Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανώς συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη συνήθεια περιοχή του Μιντανάο.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε, προς Θεού,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: πολύ ωραία το είπατε.
1: Πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα που είναι στο όριο τεκτονικής πλάκας, λησορικής πλάκας με την Αφρική, νότια της Κρήτης. Η ίδια περίπτωση είναι και στις Φιλιππίνες. Όπου εκεί την πλάκα του Φιλιππίνου και του Ειρηνικού έχει το όριο, δηλαδή έχει μια διεύθυνση βορρά-νότου περίπου.
0: Υπάρχουν φυσικά πολλά τέτοια σημεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά για να επανέλθω λίγο στον ελλαδικό χώρο που μας αφορά άμεσα, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα που αφορούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάσι Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα, ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση,
0: ναι,
1: στην αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι όλες εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις.
1: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο στο εξωτερικό έχει αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό. Χρησιμοποιούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα. Επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος και το καθεξής. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντα ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς. Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντα να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως. Τα παρακολουθούν όλα, μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι.
1: Να πω για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους τι ψάχνουν να βρουν οι αλγορίθμοι και τι θα παράγουν οι αλγορίθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα. Το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια. Και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή σαν να βρει στον Άρη και ούτω καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα ηφαιστιακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και ηφαιστιακών αερίων παράγει κάποια βακτήρια τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Και κατ' όπιν προέκυψε η ζωή. Οπότε είναι, έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενάτη, Ήρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

μεταξύ, επειδή πιάζαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, λέμε, πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G κτλ. Το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας, λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανίχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης. Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε, αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Vivian, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

Λέω και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Με σημείας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραία ο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο «Μένουμε εδώ». Το ίδιο και ο Γιώργος από την Αιανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.

Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξης στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι, δεν είναι. Της είπε ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια και διέκοψε την εκπομπή.

Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια λέει για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η Εν Γέννη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, τσβόλε. Α, τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείται, που αναπτύσσεται, που θεμελιώνεται, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.

0: Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούτ Πεζεσκιάν στο X μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα ανώτια προάστια της Βηρυτού. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου του Τρίτου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας

0: Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Earth News Radio 105,8.
1: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
1: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
1: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Καλά όλα, ποτέ δεν είναι, αλλά μακάρι να οδεύσουν προς τα εκεί. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, 8 και 47 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, άντε από τη δική μας μεριά τουλάχιστον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler. Αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια, αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα εκεί στην Ουαλία. Αυτός ο πόνος της καρδιάς είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Bonnie Tyler που δυστυχώς ακόμα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είχε μπει εκτάκτος σε ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία, εκεί είναι το εξοχικό της. Επευλήθη σε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά δυστυχώς μετά το χειρουργείο έπρεπε να μπει σε τεχνητό κόμμα, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό. Ξεκινάμε την εβδομάδα παρέα, στην απογευματινή βέβαια εκκίνησή της. Έχουμε μια καλοκαιρινή στην όψη αλλά χειμωνιάτικη σε επαγγελματική εγρήγορση ομάδα που εργάζεται για σας. Με ξέρεις κάποια πονηρά μπλουζάκια εκεί που τέλος πάντων δεν θέλω να πω περισσότερα. Πονηρά γιατί γράφουν κάτι ροκάνδικα πράγματα. Αυτό με αυτή την έννοια, μην σκεφτείτε κάτι άλλο προς Θεού. Περισσότερα δεν αποκαλύπτουμε. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Συμπτωματικός, είπα πρώτο το όνομά της, έτσι. Καμία σχέση, μάλλον απόλυτη σχέση, απολύτως σχετική σχέση. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφύρωερα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Είναι οι μέρες των σεισμών αυτές, καταλαβαίνετε. Βλέπω εδώ ανοιχτά ενημερωτικά για τις Φιλιππίνες. Είχαμε και τα δικά μας βέβαια στην Εύβοια. Πολλοί κόσμος το ένιωσε αμέσως, έκανε αναρτήσεις και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι δεν πήραμε χαμπάρι, παιδιά. Εκεί στο Λουτράκι βέβαια έχουμε τη μεγάλη φωτιά, δίνεται μεγάλη μάχη με 100 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμη 8 Ιουνίου είναι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ανέφερα τη Δέσποινα Σαρκίρη τυχαία. Είναι ο κόμβος επικοινωνίας μαζί σας. Εάν και εφόσον καλέσετε, το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμφανίζονται αυθόροι και παραχρήμα. Ψάχνω να βρω, ψάχνάτε, και έχω και άλλη μια μικρή οθόνη που είναι μόνο για το Messenger. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα βάλεις όλα μαζί, μετά δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, στο Messenger λοιπόν, για να μας στείλετε με το Messenger θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι το όνομά της, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Να, η Πέπη. Αυτό που κάνεις Πέπη θα το καταγγείλω, δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια αρχή. Μου στέλνεις τώρα γλυκό του κουταλιού με το που ξεκινάει η εκπομπή, καταλαβαίνω, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, η σκέψη μετά θα είναι άντε παιδιά αν τελειώσουμε να πάμε να φάμε κανένα γλυκό. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όχι, ευχαριστώ πολύ για το πολύ γλυκό μήνυμα. Το γλυκό του κουταλιού σε φωτογραφία, παιδιά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε τα υλικά, ακόμα τις εικόνες τους. Φανταστείτε να μπορούσε τώρα να είχαμε ένα τρόπο, μια πλατφόρμα μηνυμάτων που θα εμφανιζόταν το πραγματικό γλυκό του κουταλιού εδώ. Εκεί μάλιστα. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, δημοσιογράφοι ίδρυσαν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Πρόεδρος εξελέγει ο Μίκης Θεοδωράκης και ξεκίνησε μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Έβλεπα εκεί στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα και τα σχετικά, ότι μια τέτοια μέρα, 8 Ιουνίου δηλαδή, το 2006, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσίασε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Ο Γιώργος Σουφλιάς που σήμερα το μεσημέρι πήγε στην τελευταία του κατοικία. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του. Μουσική.
μια πολιτική προσωπικότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μεταφέρω και την επιθυμία της οικογένειάς του, βέβαια ίσως λίγο αργά, αλλά αξίζει να το πούμε. Η οικογένεια του Εκλιπόντος, του Γιώργου Σουφλιά, ζήτησε αντί για Στέφανα να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, και έχει πολλά η επικαιρότητα, και θέλω να αναφέρω και ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτούς ξέρετε που δεν είναι οι πρωταγωνιστές τα δημόσια πρόσωπα στη ζωή και που όταν φεύγουν δεν έχουν αφιερώματα, ανακοινώσεις και τα λοιπά, αλλά ένας άνθρωπος πραγματικά άξιος. Πριν όμως από όλα αυτά, θέλω να πάμε σε έναν Γερμανό συνθέτη από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, ο οποίος έζησε στην κυριολεξία, στην εποχή του έζησε στη σκιά της γυναίκας του.

Ρόμπερτ Σούμαν. Και αυτό που ακούμε είναι το καρναβάλι του. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1810. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ξεκίνησε ο Ρόμπερτ Σούμαν να κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής ως βιρτουόζος πιανίστας. Η μαμά του ήθελε να τελειώσει τη νομική, δεν την τελείωσε, κάποιον μου θυμίζει αυτό, αλλά το όνειρό του να γίνει πολύ μεγάλος πιανίστας κατέρευσε, γιατί κάποια στιγμή, θέλοντας να δυναμώσει τον ευκίνητο παράμεσο του αριστερού του χεριού, το έδεσε από κάπου για να παραμένει τεντωμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στην ουσία ακροτηριάστηκε, δηλαδή ο τένοντάς του καταστράφηκε. Και αφού δεν μπορούσε να γίνει βιρτουόζος πιανίστας, έγινε συνθέτης. Η γυναίκα του βέβαια ήταν πολύ διάσημη πιανίστα, η Κλάρα Σούμαν, και αυτή ήταν τότε το αστέρι, αυτό κι αν ήταν στεναχώρια. Πάντως ο Σούμαν έφυγε πολύ πολύ νωρίς από τη ζωή. Α ναι, να μην ξεχάσω, είναι και γιορτή σήμερα, παιδιά.

Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, που κάποια Καλλιόπη τη φωνάζουν πίτσα χαϊδευτικά, κάποια τη φωνάζουν Πόπι.

εντω μεταξύ είχαμε και την τουρκική παρενόχληση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί δια του ασυρμάτου τους είπαν ότι δεν πρέπει να πετάνε, λέει, πάνω από τα κατεχόμενα, γιατί δεν είναι ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Το είπανε νομίζω και σε άλλα δύο αεροσκάφη που μετέφερε το Γάλλο ομόλογο του κυρίου Δένδια και τον Ολλανδό. Και η Τουρκία, λέει, δεν παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του από τουρκικά μαχητικά. Εμείς είδαμε, λέει, ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρεια Κύπρου, έτσι θα λένε αυτοί τα κατεχόμενα, και σηκώθηκαν τα 2-16 να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να μην πετάτε πάνω από τα δικά μας μέρη και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως αυτό το καλοκαίρι δείχνουν μια διάθεση, η αλήθεια είναι, οι φίλοι και οι γείτονές μας οι Τούρκοι να το ζεστάνουν λίγο παραπάνω, δεν μας στάνουν οι ζέστες του καιρού.

Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε στη Λεμεσό ο σπουδαίος συνθέτης ο Μάριος Τόκας, ο οποίος μάλιστα έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος και τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής.

Στόκας που κινήθηκε σε αρκετά μουσικά ήδη, έγραψε ενδιαφέρον λαϊκό, έγραψε πιο, πώς να το πω τώρα, έτσι, συναυλιακό. Η Χρύσα που καλησπερίζει, καλησπέρα, χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου γιαγιά που τη φωνάζουμε πίτσα, αλλά τη λένε Καλλιόπη. Χαίρεσαι τη γιαγιά σου, Χρύσα μου, και να σε χαίρεται κι αυτή.

0: προχωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτά που είναι οι απλοί καθημερινοί ήρωες, όπως είσαστε εσείς που μας ακούτε, όπως είμαστε εμείς και που δεν έχει αφιερώματα όταν φεύγουμε από την ζωή κτλ. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ένας υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος στην καθαριότητα, 59χρονος, ο Θεόδωρος Καρακώτας. Γιατί κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα? Γιατί πρώτα απ' όλα 59, μη αναμενόμενο, ήταν ένας από τους δύο εργαζόμενους στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης που είχαν σώσει έναν άστεγο. Αν θυμόσαστε το περιστατικό, ένας άστεγος είχε βρει καταφύγιο και κοιμόταν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Πέρασε λοιπόν τα απορριμματοφόρο, έβαλαν τον κάδο και τον γύρισε και τον έριξε μέσα. Προφανώς δεν τον κατάλαβαν, ήταν μέσα ο άνθρωπος. Έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο και ξέρετε που υπάρχει μηχάνημα που αλέθει τα σκουπίδια και αυτά. Με το που το είδαν οι δύο εργαζόμενοι του Δήμου Καθαριότητας, πήδηξαν μέσα και με πολύ σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους τον έβγαλαν τον άνθρωπο. Τον έσωσαν. Αυτοί λοιπόν οι δύο καθημερινοί ήρωες. Ένας από αυτούς ήταν ο Θεόδωρος Καρακώτας, που δυστυχώς μετά από πολλαπλά εμφράγματα και παρά την προσπάθεια στην εντατική του Παπα-Νικολάου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
1: Μου φαίνεται σαν να χθες.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό γέλα πουλί μου, γιατί σαν σήμερα το 2001 ξεκινούσε ο τελευταίος χορός των αδελφών Κατσιμίχα, δηλαδή η ανακοίνωση της τελευταίας περιοδίας τους. Είχαν πει ότι εντάξει, είμαστε δίδυμοι αλλά δεν είμαστε και σιαμαίοι. Είχαν διαφορετική προσέγγιση, ο ένας ήθελε πιο πολλές ζωντανές εμφανίσεις, ο άλλος ήθελε τη δισκογραφία. Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 2001, 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκε η τελευταία τους περιοδία, ο τελευταίος τους χορός.

0: Με τι λέει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για τη φωτιά εκεί στο Λουτράκι.
1: Από ελικόπτερο ήδη είναι κατά πολύ καλύτερη εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς. Το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε απλά διάσπαρτες πλέον μικροεστίες χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο. Δηλαδή είναι μια εικόνα που σύμφωνα και με την πυροσβεστική βαίνει προς οριοθέτηση του μετώπου. Ευτυχώς δεν απειλήθηκε άμεσα ο οικισμός, ήταν σχετικά κοντά βεβαίως σε σπίτια. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο. 106 πυροσβέστες με πάνω από 30 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και συνολικά 8 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερα συνεχώς κάνουν ρήψεις νερού στο σημείο και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει.
0: Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μας έδωσε την πολύ βελτιωμένη εικόνα, εμείς τη βλέπουμε και στις οθόνες μας στο Earth News. Καλά εξελίχθηκε αυτό, ευτυχώς. Σαν σήμερα το 1970 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το 10ο στούντιο άλμπουμ του, ο τίτλος ήταν Self Portrait και ήταν το δεύτερο διπλό άλμπουμ του. Είχε κυρίως διασκευές. Αυτή είναι μία από τις διασκευές του, είναι το The Boxer, Simon & Garfunkel, που από όταν την άκουσα μέχρι και τώρα δεν μου άρεσε, να σας πω γιατί. Γιατί έχει βάλει διφωνία τον εαυτό του, έχει κάνει μια σκόπιμη όμως καθυστέρηση και λέω κάτσε να το βάλω στα παιδιά να τα ακούσουν, να μου πουν τη γνώμη τους. Επειδή σπάνιο για μένα να ακούσω κάτι του Dylan και να μην μ' αρέσει.

Ήθελα να δώσει την εικόνα των δύο ατόμων που τραγουδούν, αλλά δεν ξέρω πόσο πέτυχε το πείραμα, και η Βίβια Νικολοπούλου κάπου κοντά στην άποψή μου νομίζω είναι, που έχει και το ευαίσθητο αυτή της ηχολήτριας. Σε μισό λεπτό από τώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Έτοιμη είναι η Βίβια να αφήσει την τράπεζα ήχου και να πάει να το χορέψει. Οι σφαρές, μάλλον οι ομιλούσες κεφαλές. Είναι 8 Ιουνίου του 1975. Οι Ραμόνες, Ραμόνς, όπως θέλετε την προφορά, έχουν μια συναυλία στο κλαμπ CBGB στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Εναρκτήριο γκρουπ για να έρθει μετά το κανονικό είναι οι Talking Heads. Είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην ουσία, σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 1975. Κάψαν το μουσικό του ίχνος πάντως, δεν μπορούμε να πούμε. Και εσείς θα αφήσετε τώρα το δικό σας επικοινωνιακό ίχνος, σωστά, γιατί είναι η ώρα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Τι λέει ο Κώστας? Καλή εβδομάδα με υγεία, εδώ είμαστε γεμάτοι χωροφύλακες, μάλλον ήρθαν να μην κλέψουν το πετρέλαιο που βρήκαμε. Τη μετάφραση και την απόδοση την αφήνω σε εσάς. Ο Μίτσος, γενέθλια Νάνση Σινάτρα, σωστά, σε λίγο αυτό όμως. Γιατί ψώνισε κάτι μπότες για περπάτημα και τη στείλαν άλλο προϊόν και δεν ήξερε πού να απευθυνθεί. Εμείς σας έχουμε την απάντηση. Γιατί πολλοί από εμάς παίρνουμε προϊόντα, ακόμη και μουσικά που έχει κάτι ωραία καταστήματα ευρωπαϊκά. Άμα μπλέξει εκεί, τι γίνεται? Θα παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, με συγχωρείτε, αυτό που μου στείλατε? Υπάρχει λύση, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Καταναλωτή και το διευθυντή του εδώ στην Ελλάδα, θα τον έχουμε φιλοξενούμενο μετά τα αθλητικά. Τι λέει? Δεν θυμάμαι να έκανε και τίποτα άλλο σπουδαίο, είπε πολύ ωραία το Bang Bang πάντως. My baby shot me down. Ανησυχώ γιατί στην πιλωτή της πολυκατοικίας, μου λέει ο Μίτσος, μαζεύονται κάθε μέρα καμιά τριανταριά γάτες, τις ταΐζουν με τα αποφάγια οι φιλόζωοι της γειτονιάς και μετά το πρόστιμο των 270.000 φοβάμαι μη μου πούν ότι τις έχω ατσιπάριστες. 30 λέει επί 30.000. Πάει, το χάσαμε, πατριώτη. Ναι, έγινε και αυτό. Λοιπόν, για να πάμε με τηλεφωνικό κέντρο, μην το αδικήσουμε. Ο Βασίλης από Καλαμάτα, θα διεκδικήσω τα αναδρομικά που έχασα από τον Πρωθυπουργό, γιατί μου σύστησε να μην προσφύγω στη δικαιοσύνη. Ο Ηλίας από Φιλοθέη, που είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ίσως με τη συχνότητα, αλλά πήρε το τηλέφωνο των τεχνικών μας και εξυπηρετήθηκε, όπως μου διευκρινίζει η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Ελένη από Δράμα, βρέχει πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους τους δημοσιογράφους. Πολύ καλά κάνεις. Αλλά έχω μια δυναμία στον Αντρέα. Πολύ καλά κάνεις. Σας αγαπώ όλους και εμείς αγαπάμε, Ελένη, και τη Δράμα και τις Δραμινές και τους Δραμινούς. Ωραία είναι η βροχούλα του καλοκαίρι. Δροσίζει λιγάκι. Πάω στα γρήγορα στο Viber, γιατί η οθόνη που έχουμε εδώ δεν είμαστε στο στούντιο το συνηθισμένο, έχουμε αλλάξει στέκι για λίγο καιρό και αργεί λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα σαν σήμερα, σε λίγο θα το πούμε και αυτό. Φυσικά η Bonnie Tyler με την οποία ξεκινήσαμε. Το 62 γεννήθηκε ο Nick Rhodes στον Duran Duran. Το 69 ο Brian Jones αποχωρεί από τους Rolling Stones. Πάω στη Μάρθα. Καλό απόγευμα με τις ωραίες μουσικές σου επιλογές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μάρθα από απολύτως σχετικό. Πολύ ωραία το λες. Η Ασπασία, που μάλλον συνδέθηκε, δεν έστειλε κάποιο μήνυμα, αλλά της απάντησε το Viber για το Earth News Radio 105,8. Παραπάνω ο Δημήτριος, που είναι και μοναχός από ό,τι μου λέει, να σου στείλω αγιορείτικες συνταγές για γλυκά του κουταλιού. Όχι, να μου στείλεις αγιορείτικα γλυκά του κουταλιού ήδη, όπως τα φτιάχνετε εκεί πέρα. Συνταγές τώρα τι να κάτσω εγώ, και άμα δεν μου πιάσει συνταγή. Ευχές από τη Ζήτσα Ιωαννίνων. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η Χρύσα που είχε στείλει την καλησπέρα και τα χρόνια της πολλά στην αγαπημένη της γιαγιά που τη φωνάζουν Πίτσα, που το όνομά της είναι βέβαια Καλλιόπη. Ο Φραντς, μια στιγμή να ανοίξει. Σέβομαι απολύτως την επιθυμία των οικείων του Γιώργου Σουφλιά. Με αφορμή όμως αυτό, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι θεωρούμε τα στεφάνια σαν λεφτά πεταμένα. Όμως οι ανθοπόλες είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που πληρώνουν φόρους, ΦΠΑ και ό,τι άλλο νόμος απαιτεί. Δεν έχω λίγη σχέση με το επάγγελμα, αλλά το θυμίζω. Όχι, δεν είναι λεφτά πεταμένα, αλλά μια κίνηση σε μια οργάνωση όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού έχει την αξία του. Καλησπέρα, ο Αλέξανδρος. Σαν να τραγουδούν, λέει, φίλοι με μια κιθάρα, μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά μου φάνηκε ο Ντίλαν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον θες να πεις ότι δεν είχε τον επαγγελματικό χαρακτήρα που θα περίμενες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Τάσος Επιτρόπου. Μήπως την ξυπνήσει λίγο την εθνική μας, γιατί χθες τα παιδιά λίγο άτονα μου φάνηκαν και παίζαμε. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή μου διαλυκή εβδομάδα.
0: Πολλές αλλαγές, αλλά τώρα με την εθνική ελπίδων της Ιταλίας παίζαμε στην ουσία. Δηλαδή, περίμενα εγώ τις προσωπικές μονομαχίες. Δεν θα υστερούν οι δικοί μας, θα υστερούν οι άλλοι, αλλά έγινε το ανάποδο.
2: Ο Εσπόζητο δεν αντιμετωπίζει δεύτερο, είναι τάγκς του παιδί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο Εσπόζητο όμως.
2: Όχι, αλλά εντάξει, έχει μια μαγιά, έχουν και μια...
0: Εντάξει, σωστά. Μας έπεσε μια... βαριά η μακαρονάδα η Ιταλική και δεν είχαμε...
2: Εμάς ναι, αλλά ναι. Και αυτοί παίζουν, έχουν το κινητό μετά τον αποκλεισμό, το νέο αποκλεισμό.
0: Σωστά.
2: Είναι τρία συνεχόμενα παγκόσμια.
0: Γιατί τους αποδοκίμασαν κάποιοι δικοί τους, τους πέταξαν και κάτι στρώματα θαλάσσης. Τους στείλατε, πηγαίνετε να κάνετε κανένα μπάνιο. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή πάτε για διακοπές, δεν προκριθήκαμε, τι τα θέλετε και τέτοια. Τα ακούσανε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πάθανε τίποτα. Θα κάνουν δύο μπανάκια και θα συνέλθουν. Μια που πριν πάμε στο απόψινό, επειδή είμαστε σε εθνικές ομάδες, ο Έριξεν με τη Δανία κατέρευσε για άλλη μια φορά, παρά αυτό τον εξειδικευμένο απεινιδωτή. Τι είναι αυτό που έχει.
2: Και το περίπου στο ίδιο λεπτό, αυτή τη φορά με την Ουκρανία, τότε ήταν με την Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά.
0: Φιλικό ήταν, αλλά.
2: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό. Το κακό έγινε πάλι και πανικό. Το παιδί βεβαίως, από ό,τι ενημέρωσαν πριν από λίγο και η τρίτη-τέταρτη φορά οι γιατροί, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, επικοινωνεί σύντομα... κανονικά και καλό θα είναι να μην το...
2: Ναι, τώρα...
0: Θα μου πεις τώρα καλό... εσύ, θα το πεις, ναι, ξέρω εγώ.
2: Θα το μεταφέρω.
0: Πάντως. Μεγάλο ρίσκο πάντως, ρε εσύ.
2: Βέβαια, τώρα δεν είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα χρήματα, γιατί τα χρήματα υπάρχουν.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι.
2: Το πάθος είναι που ακολουθούν και φτάνουμε σε δύσκολα σημεία.
0: Έχεις καλησπέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το Σταύρο. Και εγώ μαζί σου, αλλά όλοι μαζί.
2: Γεια σου, Σταύρο.
0: Επειδή
2: γεια σου, Σταύρο, όλοι μαζί.
0: Απόψε δεν είναι όμως η Θεσσαλονίκη το επίκεντρο του μπάσκετ.
2: Όχι, είναι στο στάδιο Ένης και Φιλίας, εκεί στις 9 η ώρα, με μετάδοση από την ΕΠ2. Το τονίζω αυτό, γιατί μετά θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Το 1-1 είναι στη σειρά. Η τελική της Greek Basketball League παίζει. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας τελευταία στιγμή θα ξέρουμε. Ο Ντόρσεϊ μάλλον όχι από τους αντιπάλους. Θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι να το πούμε αυτό, γιατί είναι στις τρεις νίκες. Οπότε τώρα
0: στο 1-1
2: την Τετάρτη.
0: Και καλό θα είναι να μην τσακωθούν τα παιδιά και μετά λένε στην ΕΡΤ γιατί δεν δείχνει τον τάδε να βρίζει, για δεν δείχνει τον τάδε να χοροπηδάει και να κάνει. Εδώ είδες, κατέρευσε ο Έριξεν που δεν ήταν κάτι κακό και αμέσως ο σκηνοθέτης άλλαξε πλάνο. Ούτε αυτό δεν έδειξε. Δηλαδή θέλουν από την ΕΡΤ να γίνει η social media, έλα να δεις ποιος έβρισε, ποιος έκανε, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
2: Έβγαλε ανακοίνωση Ολυμπιακός.
0: Έβγαλε ανακοίνωση η ΕΡΤ. Και του είπε, ναι, έχουμε αρχίσει συντάκτη, μην μας κάνετε αρχισυνταξία από ό,τι θα δείχνουμε επεισόδια και τσακωμούς και τα λοιπά.
2: Και το πιο σημαντικό από την πλευρά της ΕΡΤ είναι ότι δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση.
0: Κακώς, αντί να δείχνουμε τους άλλους τώρα παίζουμε με μια μπάλα και την πετάνε εκεί σε κάτι καλάθια, να δείχνουμε να πλακώνονται, να βρίζονται. Αυτά είναι ωραία θεάματα. Ξέρεις πόσο θα ανέβουν τα νούμερα, Τάσο μου. Άμα δείχνουμε να κάνουμε ένα παρακάναλο, να δεις που θα σκίζει. Τέλος πάντων.
2: Ή και πριν από λίγο και βγήκαν και οι ποινές για όλα αυτά που έγιναν στο δεύτερο και στο πρώτο τελικό. Μάλιστα. Και στο δεύτερο τελικό. Έχουμε την ποινή αποκλεισμού ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόστιμο Γιώργο Μπαρτζόκα, 44.000 πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό.
0: Αυτά να μην τα λες εσύ, να φωνάζεις τη δικαστική συντάκτρια και τον αστυνομικό μας συντάκτη να τα λέει.
2: Αυθεντική συντάκτρια, σας πω και ιατρικά.
0: Μπράβο. Οπότε να σε ευχαριστήσω, γιατί έχω και ένα πονάκι εδώ στη μέση και θέλω να κλείσουμε για να σε πάρω ιδιωτικά να μου πεις άμα έχεις κανένα γιατροσόφι. Τα σωμά να το φτιάξω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

μας έστειλε μήνυμα και η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στην κυρία Σφυρόερα την καλησπέρα μου με εκτίμηση.

0: Σαν σήμερα που λέτε, το 1940 γεννήθηκε η Νάνσι Σινάτρα. Μια από αυτές τις μέρες, λέει, αυτοί οι μπότες θα αρχίσουν να περπατάνε μόνες τους γύρω από σένα, και αν τις μπότες τις έχω παραγγείλει εγώ από εδώ ηλεκτρονικά, από μια εταιρεία που έχει έδρα την Ολλανδία ή την Πολωνία ή τη Γαλλία, και μου τις φέρανε και ξαφνικά οι μπότες αρχίζουν και κόβουν βόλτες μόνες τους, πού θα βρω εγώ το δίκιο μου? Μη γελάς, Βίβιαν. Η Βίβια Νικολοπούλου, καταλάβατε, μας κοροϊδεύει κιόλας, εκτός από το να χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Όχι, αυτό είναι πραγματικό όμως ένα μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, πια είναι διασυνοριακές οι αγορές, τώρα πια με το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Και αν υπάρξει ένα μπέρδεμα, άντε να βγάλεις άκρη. Διάβασα λοιπόν μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και του Ελληνικού Τμήματος, που έλεγε πόσο έχουν αυξηθεί τα ποσοστά παρέμβασης και σωτήριας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, ώστε να λυθούν τέτοιες διαφορές. Ο κύριος Αριστοτέλης Θαμούλας είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, δηλαδή του Ελληνικού Τμήματος, είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Διευθυντά, κύριε Θαμούλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, διάβαζα αυτή την έκθεση ότι έχουν αυξηθεί πολλά τα ποσοστά, για καλό το λέω, παρεμβατικότητας του Κέντρου Προστασίας του Καταναλωτή, του Ευρωπαϊκού, σε τέτοιες περιπτώσεις που θα ήταν έως και, τι να πω, λαβύρινθος τώρα για έναν καταναλωτή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και του κόσμου που απευθύνεται σε εσάς, αλλά και της δικής σας δραστηριότητας?
1: Καταρχήν, είναι σωστό το ότι δεν θα πρέπει ο προηγούμενος καταναλωτής, το παράδειγμα με τις μπότες, να αγχώνεται. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το δίκτυο που λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. και είναι εδώ για να τον βοηθήσει. Πράγματι, υπάρχει αυξητική τάση. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά όλοι, και για διακοπές και για δουλειά. Και επίσης το ηλεκτρονικό.
0: Και μπορεί εμπόριο, σωστά, όχι ηλεκτρονικά, να έχουμε πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αγοράσαμε
1: ακριβώς
0: κάτι, η Νάνση Σινάτρα, ας πούμε, πήρε τις μποτούλες.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά τι γίνεται?
1: Μετά γίνεται ότι τα δύο κέντρα, το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο καταναλωτής, ο Έλληνας, ας πούμε, στο παράδειγμα σας, θα συνεργαστεί με το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο έμπορος, η Ολλανδία για παράδειγμα, και τα δύο κέντρα σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα προσπαθήσουν να βρουν τη βέλτιστη λύση, πάντα με βάση την νομοθεσία.
0: Άρα δεν είναι ότι μόνο εσείς από εδώ θα απευθυνθείτε σε μια επιχείρηση, αλλά έχετε την αδελφή οργάνωση, ας το πούμε έτσι, εκεί, που ξέρει και την αγορά και τι ισχύει και τέτοιο. Και άρα δύο γραφεία συνεργάζονται για να βγάλει ο καταναλωτής μια άκρη.
1: Είναι πάντα δύο γραφεία, συνήθως, σπανίως και τρίτο, αν έχουμε μια τριγωνική, να το πω και έτσι, καταναλωτική σχέση, αλλά πάντα δύο γραφεία, όπως σας είπα, τα δύο γραφεία του καταναλωτή και του προμηθευτή, για να μπορέσουμε να, ο καθένας με κάποιο τρόπο να χειρίζεται τα του οίκου του.
0: Κάποιους αριθμούς έτσι ενδεικτικούς για το πόσο ζητούν παρέμβαση πια οι καταναλωτές και πόσο το ξέρουν το κέντρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο, καταρχήν, στη χώρα μας λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του συνηγόρου του καταναλωτή, πλέον της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Mm-hmm. Και σιγά σιγά είναι ευτυχές το ότι κερδίζουμε την αναγνωρισιμότητά μας με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Πόσο εύκολο είναι να σας προσεγγίσει κάποιος? Εμείς, ας πούμε, που σας χρειαστήκαμε, ήταν πολύ εύκολο. Ο καταναλωτής πόσο εύκολα μπορεί να φύγει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή?
1: Καταρχήν, μπορεί να μας γνωρίσει με τον νέο τρόπο που μας γνωρίσατε και εσείς, δηλαδή μέσα από τις δημοσιεύσεις μας, τα δελτία τύπου, τα mm-hmm. social media, και φυσικά η όλη επαφή είναι ηλεκτρονική, εφόσον ηλεκτρονικές συνήθως είναι και αγορές, ηλεκτρονική είναι και η επίλυση. Άρα λοιπόν, με το πάτημα ενός-δύο κουμπιών και ορισμένων κλικ, ο καταναλωτής μπορεί.
0: Άρα μπαίνει πρώτα απ' όλα στο site το δικό σας. Έτσι
1: πολύ
0: δεν
1: σωστά,
0: είναι?
1: Πολύ σωστά, το easysyncgreece.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ευμέγεθες ηλεκτρονικό κουμπί, το οποίο το πατάει, τον μεταφέρει στην σελίδα της υποβολής αναφοράς, και εκεί με πολύ κατατοπιστικά και απλά βήματα υποβάλλει την αναφορά του, απλά και ξεκούραστα.
0: Να κάνω την κακή ερώτηση, πόσο ποσοστό αναφορών μπορείτε να διαχειρίζεστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου στην Ελλάδα και στο δημόσιο τομέα που, όπως ξέρετε και εσείς, κάνει προσπάθειες.
0: Εγώ τυχαία μέσα, το είπα, ναι.
1: Το είπατε τυχαία, αλλά το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Έχουμε μια διαχειριστική ικανότητα για να μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί και αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 αναφορών το χρόνο. Όμως ακόμα και περισσότερες να έρθουν που τις θέλουμε, θα βρεθεί ο τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος και να λύνει το πρόβλημά του, αλλά να μην περιμένει και πάρα πολύ καιρό για να το πετύχει αυτό.
0: Μάλιστα. Οι επιδόσεις σας, εγώ διάβαζα την έκθεση, έχουν βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης ή έχετε βελτιώσει κι εσείς κάποια πρωτόκολλα? Είδα ότι ήδη τη χρονιά που είμαστε πηγαίνει πολύ καλύτερα, είναι αυξημένα τα ποσοστά και ανθρώπων που ζήτησαν την παρέμβασή σας και επίλυσης φιλικών με φιλικό τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα να μπει κανείς σε δικαστικούς αγώνες και περιπέτειες.
1: Κοιτάξτε, οι γνώσεις μας είναι δεδομένες. Τα στερέχη του κέντρου είναι ως επιτοπλίστων νομικοί, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, άρα οι γνώσεις είναι εκεί και υπάρχουν. Να ξέρετε πάντα ότι στην επίλυση, τη φιλική επίλυση, την εξοδικαστική που λέμε, ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα είναι και ο προμηθευτής, και αυτό διότι η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, εάν θέλει συμμετέχει.
0: Να.
1: Που σημαίνει ότι τα πολλά προβλήματα θα τα συναντήσουμε από έναν προμηθευτή, που ο οποίος είναι λίγο δύστοκος, λίγο δύσκολος στο να τα αποκριθεί. Εάν ο προμηθευτής είναι συνεργάσιμος και ακούσει τις υποδείξεις του κέντρου, τότε τα ποσοστά επίλυσης δεν έχουν παρά να βελτιώνονται διαρκώς.
0: Έχετε κάποια, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε χώρα προέλευσης ή οτιδήποτε, ναι. Ποιοι προμηθευτές δεν είναι τόσο πρόθυμοι να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης, για να προσέχει και ο κόσμος, γι' αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, ονομαστικά σε προμηθευτή δεν μπορέσω να αναφερθώ.
0: Θα έχετε μετά μηνύσεις εσείς και μπορεί να την πληρώσω και εγώ, οπότε τα αφήνουμε.
1: Ακριβώς. Θα σας πω όμως ευχαρίστω ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή θα έλεγα η Γερμανία, θα έλεγα η Γαλλία, θα έλεγα η Αγγλία, η Ιταλία. Χώρες όπου έχουν πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό διότι οι Έλληνες συνήθως που καταφεύγουν σε εμάς είναι εκείνοι που αγοράζουν αγαθά τεχνολογίας, ρουχισμού και υπόδεσης, εν αντιθέσει με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι σε εμάς αγοράζουν κυρίως τουριστικό προϊόν. Και γι' αυτό και αναφορές έχουν, γιατί όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε και τις αναφορές των ξένων προς τους Έλληνες προμηθευτές.
0: Αυτός ο Γερμανός που έκανε προσφυγή γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην παραλία και τα λοιπά, πέρασε από εσάς ή πήγε κατευθείαν δικαστικά? Γιατί ήταν φοβερή περίπτωση αυτή.
1: Εκείνος, αν θυμάμαι καλά και τη διάβασα και εγώ, είχε, δεν πέρασε, πρέπει να πήγε
0: το
1: με
0: ταξιδιωτικό πράκτορα και το ξενοδοχείο νομίζω κυνήγησε.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να πήγε με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Είναι μια μικρή δικαστική διαδικασία, παράλληλη με εμάς, αλλά είναι δικαστική όχι εξωδικαστική. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να έχει έρθει και σε εμάς.
0: Ήταν ενημερωμένος πάντως, γιατί πήρε και χρήματα πίσω. Γιατί πήγαινε, λέει, από τα ξημερώματα να βρει μια ξαπλώστρα και όλοι είχαν πάνω τις πετσέτες.
1: Το ευτυχές είναι ότι όχι μόνο είναι ενημερωμένος ο Γερμανός καταναλωτής, θα είναι πλέον ενημερωμένες και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε να μην κάνουν το ίδιο πράγμα που πραγματικά είναι ενοχλητικό και για μένα που το έχω συναντήσει και πιστεύω για εσάς και για όλους μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας και να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ξαπλώστρες οι οποίες είναι κατηλημένες από τα χαράματα.
0: Ναι, από την προηγούμενη βράδυ τα βάζουμε, δεν περιμένουν το πρωί. Όπως επίσης στην Ιταλία είχα μια φοβερή περίπτωση που δεν του έδιναν νερό της βρύσης κάποιου ή κάποιας και το δικαστήριο εκεί απεφάνθη ότι δεν είναι υποχρεωμένο το ξενοδοχείο ή το κατάστημα εστίασης να δώσει νερό βρύσης. Αυτό ήταν εντυπωσιακό επίσης.
1: Μάλιστα. Καθημερινά πιστέψτε με, βλέπουμε πολλές εντυπωσιακές περιπτώσεις, ακόμα και παρότι και εγώ με τις εργασίες και τις δουλειές, ακόμα και σήμερα συναντώ περιπτώσεις που δεν θα τις φανταζόμουν να κάνει. Αυτό δείχνει και την περιπλοκότητα της αγοράς, δείχνει και το πλήθος των συναλλαγών, δείχνει και την έκταση των προβλημάτων. Και φυσικά δείχνει και την αναγκαιότητα του θεσμού που θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε κι εμείς αυτοί που θα είχαμε πετύχει αυτές τις ευίωνες εκβάσεις που αναφέρατε προηγουμένως στα υπόλοιπα παραδείγματα.
0: Διάβασα κάτι σε ένα άρθρο σας και είναι νομίζω συναφές και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είχαμε μια πρόσφατη αποκάλυψη με κάποια είδη ρουχισμού και υπόδησης που μια γνωστή κινέζικη πλατφόρμα τα έπαιρνε εκεί με το κιλό χωρίς να ελέγχει τι παίρνει, τι κάνει, και στα οποία βρέθηκαν επιβλαβείς ουσίες για την υγεία και όλα τα σχετικά. Και νομίζω εσείς το είχατε γράψει, 110 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κάθε μήνα από αυτό το διαδικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, κατάστημα. Πρέπει να είναι αυτό το γνωστό με τις πολύ φθηνές τιμές, αν δεν κάνω λάθος. Που έχει και πλατφόρμα. Εκεί εσείς μπορείτε να παρέμβετε, ή μόνο είναι αυστηρά σε ευρωπαϊκά πλαίσια η παρέμβασή σας?
1: Κοιτάξτε, εφόσον αυτή η εταιρεία που φαντάζομαι σε ποια αναφέρεστε έχει έδρα και κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Νορβηγίας, που είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως συνεργάζονται με το δίκτυο.
0: Οφείλουν να έχουν έδρα και σε ευρωπαϊκό έδαφος για να μπορούν. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, καλό να την ακούσει ο κόσμος, διότι πολλές φορές προστέχουν σε εμάς και για συναλλαγές που έχουν κάνει είτε από καταστήματα του Καναδά, της Αμερικής ή και της Κίνας, και εκεί δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε θέση, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το δίκτυο που διαθέτουμε, να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Όμως υπάρχει η σκέψη στο μέλλον να μπορέσουμε είτε με κάποιες διμερείς συμφωνίες είτε με κάποιους άλλους τρόπους που είναι υπό επεξεργασία, να μπορέσουμε και σε αυτές τις συναλλαγές να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα, εάν έχει έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, έχετε δυνατότητα παρέμβασης.
1: Είμαστε πλήρως αρμόδια. Οπότε καλό είναι και ο κόσμος που ψωνίζει.
0: Να το ξέρει, είναι καλό τώρα. Μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα, κύριε Σταμούλα. Γι' αυτό σας κρατάω παραπάνω, γιατί είναι πολλές φορές ένα χάος. Λες τώρα τι να κάνω, πού να πάω, σε ποιο να μιλήσω. Είναι καλό να το ξέρουν ότι εφόσον ακόμα και κινέζικη να είναι η πλατφόρμα και από τον Άρη να είναι, αν έχει ευρωπαϊκό γραφείο ή αντιπροσωπεία, μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, έτσι είναι, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό, ναι, οπωσδήποτε να έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διόρθωση, όχι απλά μια αποθήκη, γιατί πολλές φορές αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, έχουν απλά αποθηκευτικά logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα πέρα.
0: Όχι, εμπορική έδρα φαντάζομαι.
1: Πρέπει να έχει ακριβώς, ναι, εφόσον έχουμε την εμπορική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις άλλες χώρες που σας προανέφερα, τότε ναι, έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να ξέρει το κοινό και μια που βρεθήκατε εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, θέλετε να το πείτε, αλλά εμένα δεν μου έκοψε να σας ρωτήσω?
1: Ναι, θέλω το κοινό να γνωρίζει ότι καλό είναι, όπως ψάχνει εναγωνίως, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να πάρω το προϊόν που με ενδιαφέρει στην ποιότητα και την τιμή που θέλω, παρομοίως να γνωρίζει ότι υπάρχουν και κάποιοι θεσμοί, όχι μόνο στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή αλλά και αλλού, που μπορεί να τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Οπότε καλό είναι να ψάχνουμε και προς την άλλη κατεύθυνση, διότι σίγουρο είναι ότι θα βρίσκουμε καθημερινά θεσμούς που είναι εκεί, απλά κάποιες φορές είναι σε μια γωνία, να το πω και έτσι, δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που τους αρμόζει.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε,
0: δεν κάνετε διαφημιστική καμπάνια να μου στέλνει ο αλγόριθμος Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Αριστοτέλης Σταμούλας, εδώ οι καλύτερες τιμές και τέτοια? Καλό όμως να...
1: Κοιτάξτε, εμείς προσέχουμε, θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια, επειδή και τα χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει να το μεταχειριζόμεθα με σύνεση και με προσοχή. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα δωρεάν μέσα. Εσείς, για παράδειγμα, είστε ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας προς τα έξω. Βέβαια. Τα social media, τα οποία
0: εμάς είναι υποχρέωσή μας, βεβαίως.
1: Και εμάς χαρά μας, και τα social media, τα δελτία τύπου φυσικά, οι ανακοινώσεις. Κάπου μπορεί να κάνουμε και μια καμπάνια των 5, 10, 15 ευρώ με τη βοήθεια της Google για κάποιο ερωτηματολόγιο, αλλά μέχρι εκεί, όμως και ο κόσμος, στηριζόμαστε πάρα πολύ και στο στόμα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται σε εμάς επειδή μας έχουν ακούσει από έναν φίλο, συνάδελφο, συγγενή που μας χρησιμοποίησε, έμεινε ικανοποιημένος, βρήκε λύση στο πρόβλημά
0: του. Και το είπε και στους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Σταμούλα, μας διώχνουν και τους δυο μας, γιατί έχετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε εδώ θα τα πούνε όλα οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
0: Έτσι, να θυμηθούμε το Μάριο Τόκα, που είναι αγαπημένος μας και γεννήθηκε σαν σήμερα στη Λεμεσό. Δεν είναι πια κοντά μας. Κοντά σας σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας και όλη η ομάδα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλη η επικαιρότητα, όχι στο πιάτο, στο ραδιόφωνο σας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας
1: Έθριο στη Στοά Culture, Πεσματζόγλου.

0: Σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφέστηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ορκομοσία των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για επιφυλακή. Σε ύφεση αυτή την ώρα συνελήφθη Γάλλος υπήκοος. Η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις κατολιστήσεις. Ποινική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ιράν και η Ισραήλ παγώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, πιέσεις Τραμπ και κατάπαυση του πυρός. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Και τέλος, στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις στοχευμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός με επίκεντρο τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών. Ευθύς αμέσως θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα που θα ορκιστούν την Παρασκευή και τι σηματοδοτούν? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ανέφερε στα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας πάει στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, που στη θέση που κατήχε ο εκλειπών κύριος Ταγαρά, ο εκλειπών Ταγαράς. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, δηλαδή στη θέση που κατήχε ο κύριος Κότσιρας, μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή πριν 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά βαθμίζεται ότι περαιτέρω έχει εκλέγεται στην Β' Πειραιά από το 2019, παλιός συνάδελφος, που με γνώσεις στο χώρο, ως δημοσιογράφος τουλάχιστον, του οικονομικού ρεπορτάζ. Και επιχειρηματικού ρεπορτάζ, υφυπουργός περιβάλλοντος
0: και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, απληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει τη θέση του κύριου Κυρανάκη, συγγνώμη, ο οποίος μετακινείται, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι λάθος. Η κυρία Σούκουλη, βουλευτής Κορινθίας, αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος και τα γαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω ΠΚΠ από την κυβέρνηση, επιστρέφει μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του ως Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Χατζηβασιλείου ουσιαστικά θα αναλάβει να προετοιμάσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής, τη Προεδρία που θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Η ορκομοσία θα γίνει φυσικά, νομίζω το είπε εισαγωγικά, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

0: την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου, που μετακινείται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πηγαίνει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Θεσσαλονίκης, επίσης από το 2019. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές
1: οι αλλαγές? Τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές?
0: Σηματοδοτούν. Ναι. Σηματοδοτούν καταρχήν την πάγια, όπως φαίνεται, επιλογή του Πρωθυπουργού να κάνει σημειακές αλλαγές, σημειώσεις. Και όχι ευρύς ανασχηματισμούς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρώτησα εγώ νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον briefing δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιλογή θα είχε να κάνει, οι επιλογές που περιμέναμε, πρέπει να σημειώσω εδώ εν παρενθέση ότι κανένας μας δεν περίμενε όταν εκδοθεί σήμερα έστω αυτός ο μήνυμα.
1: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά την ημέρα.
0: Και πρέπει να παραδεχτώ και να σου αποκαλύψω ότι όλοι οι συνάδελφοι, 10-12-15 πόσοι είμαστε στο briefing, δεν το περιμέναμε. Τέλειωσε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κάτσαμε με κάποιους συναδέλφους να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε με τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Και ενώ με πήραν από την ΕΡΤ και περίμενα, όπως τώρα, 2 λεπτά πριν βγω στον αέρα.
1: Ξαφνικά σε ακούω να λες στον Γρηγόρη. Στον Γρηγόρη να λες ανασχηματισμός, ανασχηματισμός.
0: Άσε ότι είπε ο Μαρινάκης, έχουμε ανασχηματισμό. Άσε τι είπε στον briefing, έχουμε ανασχηματισμό. Άρα όντως, εφόσον ήταν επιλογή, προφανώς ο ευνηδιασμός.
1: Ίσως ήθελε να κλείσει και τα σενάρια για μεγάλες αλλαγές, για δομικές αλλαγές. Και με αυτόν τον τρόπο ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός.
0: Αν δεν υπήρχε ανασχηματισμό, μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση των τελευταίων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνοχής και ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν εντός 2 μηνών. Και γελώντας κατά κάποιο τρόπο, πρώτη φορά είδα τον χαλαρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γελώντας μου λέει, έχετε κάποια πληροφόρηση για ευρύ ανασχηματισμό που δεν έχουμε εμείς? Δεν περίμενα να γίνει.
1: Πάντως, μιας και αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα σενάρια το Σαββατοκύριακο για την αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πολλά και έντονα.
0: Εμείς, Τάνο, είχαμε προεξοφλήσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ήταν εκείνος που θα μετεκινήτω στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών.
1: Και οι δημοσιογράφοι έψαχναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι.
0: Και να σου πω, το παραπολιτικό που προέκυψε, το μεσημέρι, ναι, ήταν που λέγαμε να βγάλουμε αμυστική φωτογραφία. Εγώ προσωπικά, πριν ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση, λέω, θα μας λείψετε. Δηλαδή, κάναμε έτσι πράκες αποχαιρετιστήρια. Λέει, αφήστε τώρα την αναμνηστική.
1: Νομίζω ότι σου είπε, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε.
0: Σε ένα συνάδελφο, αν το είπε αυτό. Σε μια συνάδελφο.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ένα μήνυμα συνέχειας χωρίς ανατροπές στον βασικό πυρήνα της κυβέρνησης.
0: Και αυτό, έτσι, τώρα, για να σου παρεχτούμε, αυτό ήταν, αν θέλεις, μια επιβεβαίωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, των επιλογών του κυρίου, της στρατηγικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να μην κάνει σαρωτικούς, που λέγαμε παλιά, ευρύς ανασχηματισμούς. Να κάνει συμπληρώματα, να κάνει διορθώσεις, να κάνει σημειακές
1: παρεμβάσεις. Συν μια εικόνα ανανέωσης που δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους με πολιτική αλλά και τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, Θάνο, συμφωνώ. Εδώ πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε, μου δίνεις ευκαιρία να σχολιάσω το γεγονός ότι στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν όλων των άλλων, έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών που τώρα είναι κοντά στα 40, ήταν κοντά στα 30 πριν 7 χρόνια, οι οποίοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, να σου αναφέρω, Κυρανάκης, Μαρινάκης, Λόμνα Μιχαηλίδου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
1: ο κύριος Κότσιρας.
0: Ο κύριος Κότσιρας, ναι, είναι ονόματα, και άλλοι, ο κύριος Πιερακάκης, κυρίως ο κύριος Πιερακάκης, είναι ονόματα τα οποία έρχονται από τα τσικό εντός εισαγωγικών της πολιτικής και πλέον δεν είναι στον πάγκο, είναι στην ομάδα, είναι στην εντεκάδα, είναι στην πρώτη ομάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε, ναι. Έχει ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό της νέας

0: Δημοκρατίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα. Είναι πρόωρο να το συζητήσουμε.
1: Το θέμα είναι αν θα πάει με αυτό το σχήμα ή με κάποιο άλλο στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μια μεγάλη
0: και
1: συζήτηση
0: ένα
1: αυτή.
0: Ναι, ότι... λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σημειακές
1: οι αλλαγές,
0: που σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη οι υπουργοί να διαβάσουν εξ αρχής τα πράγματα, να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιό τους.
1: Φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπορεί, σύμφωνα με μια ανάλυση, να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
1: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σου και για το ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Το θέμα του ανασχηματισμού πάντοτε είναι ένα αγαπημένο θέμα για τους δημοσιογράφους. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων για τον ανασχηματισμό με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Για ανακύκλωση προσώπων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ακριβώς όπως τα λες, θα μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο προς επίρρωση αυτών που λέγατε πριν από λίγο, ότι η μη αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σημαίνει ότι, αν θέλει, σε μια δεύτερη ανάγνωση, ότι απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία τώρα αυτό για το θέμα των εκλογών. Θα δούμε. Υπάρχουν τα σενάρια που θέλουν αυτή η συζήτηση όντως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, Ευγενία, που θέλουν αυτή η συζήτηση να είναι τακτική και να θέλει ούτως ή άλλως έχουν προκύψει εξαιτίας της συζήτησης για περί εκλογών δύο κόμματα. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να θέλει να προκύψει και το τρίτο, προκειμένου όλοι οι παίκτες να βγουν από το παραβάν. Αλλά πάμε στις αντιδράσεις.
2: Ας πάμε τώρα να πούμε λοιπόν. Πήρα για την πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυση αντιπολίτευση, όπως προείπες, με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Χριστίδης, για τον μίνι ανασχηματισμό, λέγοντας την πρώτη φράση: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη φράση που αποδίδεται επίσης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι ότι ανασχηματισμός χωρίς αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών δεν λέγεται ανασχηματισμός. Ο Παύλος Χριστίδης με σκοπτικό τρόπο σημειώνει ακόμη στο σχόλιο του: για τον σημερινό ανασχηματισμό ο καθένας επιλέγει όποια από τις δύο φράσεις θέλει. Τώρα, το μικροανασχηματισμό σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική. Παράλληλα αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε άλλη μία αναγκαστική ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών, ενώ τέλος τονίζουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από εκλογές και όχι μετακινήσεις κομματικών στελεχών. Η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Και τέλος, για πολλωστό ανασχηματισμό που ομολογεί την αμηχανία του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο μετά την αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Αυτά από την αντιπολίτευση μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Πυκνές είναι οι πολιτικές εξελίξεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, αλλά και από τη διαφαινόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά για να μπορούν να είναι και βιώσιμα. Όταν υπάρχουν

0: κάποιες κοινωνικές ανάγκες.
1: Σημαίνει
0: ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα Σαμαρά και αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην κίνηση αυτή.
2: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νέων δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
3: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
2: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
3: Μάλιστα.
2: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ εστίασε την κριτική του στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, ήταν μια ευκαιρία, ήταν οικονομικό το θέμα Θάνο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να επαναλάβει πάλι τις προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για την οικονομία. Ενδιαφέρον όμως έχει και η αρχική τοποθέτησή του όταν ξεκίνησε η ομιλία του στο συνέδριο αυτό με μια ρητορική ερώτηση, εάν δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλησης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει στην οικονομία η χώρα μας, είπε. Θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου που αυτοί μας διευκολύνουν μέχρι στιγμής. Και στο σημείο αυτό μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές, θα δώσει την ασφάλεια και την προοπτική που απαιτείται για τη σταθερότητα της χώρας. Να τονίσω ακόμη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία δεν έχει όπως είπε μέχρι τώρα, αν και έχουμε καταθέσει βιώσιμες λύσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές όπως είπε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τις 120 δόσεις. Με έμφαση ακόμη Θάνο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος με διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με αξιοπιστία και λογοδοσία για τα αλλεπάλληλα σοβαρά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα αλλά και τη δημόσια ζωή της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό επιτελικό κράτος.
1: Ευγενία, έχουμε κάτι άλλο?
5: Όχι αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό και το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
6: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Εν τω μεταξύ, αγωνία επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις να επιμένουν καταγράφοντας το Πασόκ στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήξουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς, όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για σύμπλευση και συμπόρευση. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν μια γενική και αόριστη σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ήθανο. Είναι τίτλοι τέλους, από ό,τι όλα δείχνουν.
1: Τίτλοι τέλους,
7: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά δηλώνει, το είπε και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου σήμερα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου κυρία Σαπουνά, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές, δεν θα δημιουργήσει ψηφοδέλτια, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια υπολειτουργία ενός κόμματος που θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίζει να λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί είναι ένα οξύμορο σχήμα. Μέχρι πότε είναι το ερωτηματικό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έχει ήδη εκφραστεί και δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλει να ενισχύσει τον νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ήρεμα, διότι υπάρχουν όχι μόνο τα απόνερα, αλλά προβλέπεται και με ένα τσουνάμι επιθέσεων απέναντι στον κύριο Φάμελο. Ήδη ο κύριος Νίκος Παπάς σήμερα ζήτησε καθαρές λύσεις. Είπε ότι περιμένω από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει την πολιτική μη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Φάμελο. Σε διαφορετική περίπτωση έβαλε και υπονόησε και περίπτωση αρετήσεως του πρόεδρου, στον βαθμό που δεν καλύπτει το βασικό καταστατικό ή τις αρχές του κόμματος. Δεν αποκλείεται να έχουμε και διαρκές ή έκτακτο συνέδριο, αυτό όμως αργά μέσα στο καλοκαίρι και όχι πολύ σύντομα. Μέλει να δούμε τη στάση πλέον των βουλευτών. Εκτιμάται ότι από το Σάββατο και μετά θα υπάρξει ένα κύμα φυγής, δηλαδή μελών, στελεχών, ψηφοφόρων ή οτιδήποτε άλλο, μελών κεντρικής επιτροπής. Και κυρίως περιμένουμε να δούμε και τη στάση των βουλευτών, έτσι ώστε να γίνει ο νέος χάρτης αυτού του εσωτερικού που επικρατεί στην Κουμουντούρου.
1: Μπαίνει θέμα, Βαγγέλη, επικοινωνίας του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, έστω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
7: Το ζητάει η ψηφία του κόμματος,
1: ναι.
7: Το ζήτησε και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, στην έδρα του κύριου Τσίπρα πάντως, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας και του κόμματος της Ελλάς, δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα και κυρίως με ενενεργεία βουλευτές.
1: Ναι.
7: Δεν υπάρχουν καπαρουμένες θέσεις σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος και κυρίως first class υποψηφιότητες. Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, θα έλεγα, εντός και εκτός Κουμουντούρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, στον βαθμό το είπε και η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον βαθμό, και βουλευτές, στον βαθμό που παραιτηθούν. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μένει να έχουμε και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εκτίμησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών του κόμματος με τις προοδευτικές δυνάμεις.
7: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλη και υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα ευνηδιαστικά την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του στο Υπουργείο και επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ευκαιρία που του έδωσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Όπως λέει, θα συνεχίσει να υπηρετεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι για το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στην πραγματικότητα απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ανάλογη είναι η στάση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργού Περιβάλλοντος του κ. Σταύρου Παπασταύρου, όπου οι συνεργάτες του παραπέμπουν στην επιστολή του κ. Μπακογιάννη χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια.
1: Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως είπαμε, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, εκτιμώντας ότι τα 5,2 Ρίχτερ πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.
9: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
9: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, mm-hmm. δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό.

0: Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Η εκδήλωση αρκετών μετασεισμών αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμης Λέκας.
2: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς, έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι, που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία, και από το 2023, ναι. Καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία. Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζε χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, λήψη εκπαίδευσης για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Το ρεπορτάζ με όλο το ιστορικό έχει ο Νίκος Κουντούρης.
3: Νωρίς το πρωί η αστυνομική συνοδεία έφτασε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Γαδά και από εκεί στα δικαστήρια. Ο Παλαιστίνιος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε πάει για τη θερινή περίοδο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι το καλοκαίρι.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
3: Ο εντοπισμός του έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μετά από στοιχεία που έδωσαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας στις ελληνικές. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στο νησί 2 Παλαιστίνοι και αργότερα άλλοι 2 ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Ο ένας από αυτούς προέκυψε πως είχε επικοινωνίες με τον 37χρονο στην Ελλάδα και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, όπου εκπαιδεύτηκαν από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών. Τις τελευταίες 15 μέρες, πράκτορες της ΕΥΠ και αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν στην Κρήτη τον 37χρονο. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αρχικά δεν αποκάλυπτε τίποτα, όμως έπειτα από ώρες ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να είπε ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε χρόνο και τόπο που δεν προσδιόρισε. Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως μετάνιωσε και δεν παρέλαβε τα υλικά που είχε παραγγείλει. Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες σε διαμέρισμα που διέμενε ο 37χρονος στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν εξοπλισμό εργαστηρίου όπως δοσμομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές του και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΚΟ τον Αύγουστο του 2023. Έκανε αίτηση και πήρε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία, όπου έμεινε για μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη Γάζα, όπου όπως είπε μένει η γυναίκα και τα 2 παιδιά τους και στη συνέχεια το 2025 ταξίδεψε για εκπαίδευση στη Μαλαισία με τουλάχιστον έναν από τους Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είπε στους αστυνομικούς ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την πρώτη Ιντιφάντα.
1: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο

0: κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
1: Επί 5 περίπου ώρες κατέθετε η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση η κυρία Τιχεροπούλου, αποκάλυψα ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν αφημεία από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά, που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τιχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού. Σε σχετική ερώτηση, αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους, η κυρία Τιχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν.
0: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Έχουμε και άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα.
2: Καλησπέρα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή 2 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την έρευνα των διοκτικών αρχών δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο τη χρονική περίοδο 2009-2024. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ένας υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία λήψης απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκεται ο 7ος κατηγορούμενος. Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Να σας πω ότι άλλοι 3 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί σήμερα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης μεταξύ 5 έως 15.000 ευρώ. Υπολείπονται άλλες 4 απολογίες. Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγυοδοσία 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
0: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία βρέθηκε η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, χθες σημειώθηκε τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του Γαλλίας και Ολλανδίας την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκωσία. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο για το περιστατικό, το οποίο καταδίκασε απερίφραστα η Αθήνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το περιστατικό αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Τώρα, ο ανταποκριτής του ET News στην Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντινού, θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό που περιέγραψε και ο κύριος Μαρινάκης και για το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κωστή, καλησπέρα. Θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μια ευκαιρία με ή χωρίς εισαγωγικά, ώστε αυτό το περιστατικό να πείσει και τους πιο δύσπιστους, να πείσει και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς που βρέθηκαν εκεί, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα?
4: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε.

0: καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, και ακριβώς η Λευκωσία και η Αθήνα κινήθηκαν και χρησιμοποίησαν εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια προτιμάς, το περιστατικό αυτό για να πείσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την προκλητικότητα της Τουρκίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό που συνέβη, και η Λευκωσία και η Αθήνα ήθελαν ακριβώς να περάσουν αυτό το μήνυμα. Και δεν είναι άσχετο με αυτό το γεγονός ότι η Άγκυρα αναδιπλώθηκε και είπε ότι εμείς δεν παρενοχλήσαμε με διασέρμά του τα αεροπλάνα, αρνήθηκε αυτή τη διάσταση, mm-hmm. απλώς είπε, και πάλι χρησιμοποιώντας το κατά τη δική της πεπατημένη, το κάναμε όταν τα αεροπλάνα μπήκαν στον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, της ουτοκαλούμενης. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν ότι αφενός μεν αυτό το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό και μπορούσε να έχει και ίσως έχει προεκτάσεις στην εικόνα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ ειδικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
1: και η Γαλλία
0: και η Ολλανδία ακριβώς είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος και σε σχέση με το γιατί έγινε τώρα, γιατί έγινε με τους υπουργούς άμυνας και γιατί έγινε με τους υπουργούς, με τον υπουργό άμυνας, με την υπουργό άμυνας μάλλον της Γαλλίας ειδικά, στην παρουσία της οποίας εναντιώνεται πάρα πολύ η Τουρκία αυτό το διάστημα στην Κύπρο και είναι πολύ ενοχλημένη. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα στη Λευκωσία, λίγη ώρα μετά από όλα όσα έγιναν, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας υπέγραψε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία.
1: Ίσως αυτό απαντά και στο ερώτημα που έθεσες νωρίτερα. Γιατί τώρα και γιατί η Τουρκία αντιδρά.
0: Ναι. Ίσως να είναι και αυτό. Κατά τα λοιπά ήταν μια πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε φανταστεί ημέρα, στη λογική ότι κανείς δεν είχε προϋπολογίσει το τι θα γινόταν ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν με όλο το σκηνικό στην περιοχή, και βεβαίως κανείς δεν υπολόγισε ότι η Τουρκία θα τραβούσε τόσο πολύ το σκηνί σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι ακριβώς συζητήθηκαν και οι εξελίξεις και το θέμα της Ελλάδας και των παρενοχλήσεων και των άλλων δύο χώρων, όπως το έθεσε και η Λευκωσία αλλά και η Αθήνα. Συζητήθηκαν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και συνδρομή στην περιοχή, το θέμα mm-hmm. της ασυπλοείας, το θέμα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή, και αν και δεν λήφθησαν αποφάσεις όπως ήθιστε στα άτυπα συμβούλια, ουσιαστικά έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και υπήρξε, εξ όσων μαθαίνουμε, πρόοδος ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και εδώ να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
2: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο, στην πηξίδα του κόσμου, εξαιρετικά έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί, που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, Θάνο, φέρεται να επιχείρησε να συγκρατήσει τον Ισραηλό πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, μία δήλωση από το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο της χώρας προειδοποιεί ότι θα λάβει μια πιο αυστηρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο. Όπως ήταν φυσικό, είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατήρησε ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική.

0: εκεί, κυρίως λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο, οι τιμές χονδρικής στα διελιστήρια. Νωρίτερα σήμερα τώρα, πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν η Χεζμπολάχ είχε ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στη Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Από την Ουάσιγκτον, τώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση η κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Ο κύριος Τραμπ είπε ακόμη ότι η Συρία ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση για πλήγματα ακριβίας κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας, ακροδεξιός Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε συνάφεια μάλλον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 15 μέρες τα καύσιμα πανελλαδικά, με την αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η νέα αναφλεξή στον περσικό κόλπο που οδήγησε και πάλι σε άνοδο του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και πάλι, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να πούμε πάντως ότι είχε ενδιαφέρον πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το μεσημέρι φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,2, ενώ το μεσημέρι έφτανε και στα 97, με μία άνοδο 1,29% τώρα. Και το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το αμερικάνικο, είναι στα 91,1. Με άνοδο 0,62, που επίσης το μεσημέρι ήταν γύρω στα 95 με 97 ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Hub, στο TTF, είναι πάνω από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,4%. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, όπως είπες και εσύ, έχουν ενσωματωθεί μειώσεις του προηγούμενου δεκαημέρου και έτσι οι μέσες τιμές, όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εχθές, στις 7 Ιουνίου, στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2,016 ευρώ, η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν 1,74, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Τώρα βέβαια, τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ενσωματωθούν και πάλι οι αυξήσεις αυτών των ημερών, θα το δούμε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, σε αρκετά πρατήρια, κυρίως της Αττικής, οι τιμές είναι κάτω από τα 2 ευρώ, 1,95 κλπ.
1: Σημαντικό στην ψυχολογία των πολιτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, και εμείς συνεχίζουμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο να επισκέπτεται τα σχολεία που στήριξε η δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δωρεά και τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη στήριξη. Θα συνδεθούμε αργότερα με τα Ιωάννινα, καθώς απόψε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το διάλογο όμως που είχαν στο Δημοτικό Σχολείο ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθυντής του σχολείου Μιλτιάδης Σκαρώνης.
3: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας, είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
4: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε.

0: Προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας, από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
1: Ακούσαμε λοιπόν από το σχολείο Παρακαλάμου τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μιλτιάδη Σκαρώνη. Πάμε όμως για την εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, η οποία αρχίζει στις 9. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Σιώμος, τηλεφωνικά κοντά μας, γιατί αυτός βρίσκεται εκεί στην εκδήλωση. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εγώ είμαι από τους τυχερούς που μετράμε αντίστροφα. Μία ώρα μένει μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και θα απολαύσουμε τη σύγχρονη ορχήστρα με την υπηρετική μουσική παράδοση. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ιβαντής, και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο θα παρουσιάσουν μια μουσική σύμπραξη που ενώνει δύο κόσμους, τον συμφωνικό ήχο και το πολυφωνικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Κίκας. Παράλληλα, η απόψινή εκδήλωση έχει και ένα έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τιμήσει συνταξιούχους εργαζόμενους του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη διατήρηση της τοπικής ενημέρωσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, Θάνο. Η ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει ιστορία που ξεκινά το 1949 από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 42 πάγματος της 8ης Μεραρχίας. Από τα βραχαία, στα μεσαία, στις διαδοχικές μετανομασίες και τελικά στην ένταξη στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα παραμένει ο βασικός εισιτήρας στην ΕΡΤ στην Ήπειρο, με παρουσία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με ένα μεγάλο team δημοσιογράφων, τεχνικών που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα σε όλη την Ήπειρο και όπου φυσικά χρειαστεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Σήμερα εδώ, στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, θα απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μας ανησύχησε, πρέπει να σου πω, Θάνο, ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 μέχρι και πριν λίγο στην περιοχή, είχαμε έντονη βροχόπτωση. Φοβηθήκαμε ότι θα χάσουμε αυτή τη μαγευτική συναυλία που γίνεται εδώ σε αυτό το μαγευτικό χώρο.
1: Τελικά μας έκανε το χατήρι.
2: Μας το έκανε το χατήρι, έχει ανοίξει ο ουρανός, έχει σταματήσει η βροχόπτωση, πυρετοδός εργάζονται οι τεχνικοί της ΕΡΤ να αποκαταστήσουν και να ρυθμίσουν τον εξοπλισμό που έχουν, να είναι όλα έτοιμα, και σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία. Για εμάς τους υπηρώτες είναι κάτι πρωτόγνωρο το να απολαύσουμε τα ακούσματα που θα δώσουν οι καλλιτέχνες.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλαγή θέματος, υποκράτηση. Θα παραμείνει ο 55χρονος James Δελαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου. Ο Νίκος Γιαπρακάς μας ενημερώνει.
3: Μέχρι τότε ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στην ασφάλεια Αιγίου μαζί με την σύντροφό του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται για βληματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως και ο 55χρονος, ο οποίος μετά τον εισαγγελέα Εφετών Πάτρας βρέθηκε στο δικαστικό μεγάλο του Αιγίου για να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο. Η δίκη διεκόπη για την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συνεχιστεί και στην συνέχεια θα παραμείνει υποκράτηση ανεξαρτήτως του αποτελέσματος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι. Η πλευρά της περάσπισης του τονίζει ότι ο ίδιος δηλώνει Έλληνας πολίτης και ότι προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχει παραγραφεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, θεωρώντας ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του και ότι ο ίδιος είναι θύμα πλεκτάνης σε όλη αυτή την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους δημοσιογράφους σήμερα βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος εμφανίζεται και ως ύποπτος για έναν ακόμα φόνο ομογενού που έχει γίνει το 1997.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι. Δημήτρη.
4: Πάνω, κυρίες και κύριοι, 32 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, αλλά και αρκετοί αγνοούμενοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο

0: σεισμό 7,8 Ρίχτερ που συγκλώνησε σήμερα το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε και τσουνάμι ύψος ενός μέτρου. Οι 17 από τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, προκλήθηκε από το σεισμό, ενώ το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου 5 ώρες αφού ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος μεγάλο 33 χιλιόμετρων, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαραγκάνη, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Σε μια ώρα αρχίζει το ματς. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει Τρίτη σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 9 στο Στάδιο της Κεφυλίας με τη σειρά το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Σλούκας πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του τριτήριου. Αντίθετα, ο Ντόρσεϊ θα απουσιάσει από τον τρίτο τελικό. Θυμίζουμε, ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νίκες και όλοι οι αγώνες καλύπτονται από την ΕΡΤ 2. Απάντηση της ΕΡΤ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτά που είχε αναφέρει με επιστολή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και μάλιστα διευκρινίζει η ΕΡΤ ότι δεν συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων φυσικά, δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση των εργαζομένων. Αυτά όσο αφορά και την τοποθέτηση της ΕΡΤ στην επιστολή της Ολυμπιακός. Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ο Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπατζόκας, και μάλιστα του ζητάει η Επιτροπή, ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη για τη στάση του. Χθες η Εθνική ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίπιο, ολοκλήρωση του κύκλου των φιλικών παιχνιδιών μετά το 2-2 στη Σουηδία, και τώρα η προσοχή της Εθνικής Ομάδας είναι στο Nations League, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο worldnews.gr. Πρεμιέρα σήμερα, Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Αρίς, Βαγγέλης Αρίς, Δημήτρης Φαναριώτης, το τέλος της ημέρας 10 με 12 καθημερινά. Καλή επιτυχία από καρδιάς και στους δύο.
2: Η ώρα είναι 8.

του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη

0: Οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων Ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, τόνισε ο Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στη συζήτηση με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας και μετέφερε την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλοδαπώς εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα. Βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 8η ημέρα. Είστε στο Earth News Radio, βλέπετε τον καθρέφτη του και ταυτόχρονα πλέον θα ακούτε μικρές ιστορίες για πρόσωπα και πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ breaking news. Να πω έκτακτη είδηση? Όχι βέβαια. Ποιος το μετέφρασε έτσι? Αν είναι καλά τα νέα, μάλιστα. Πήρε χρυσό ο Τεντομάς στους Ολυμπιακούς. Έκτακτη είδηση, μπράβο. Υπάρχει και το «συνέβη τώρα». Εκτροχιάστηκε τρένο με πολλά θύματα.

από τα πρόσωπα των ημερών, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάθε φορά που διαπιστώνει ότι η χώρα κινδυνεύει, βάζει τα στήθη του μπροστά για να τη σώσει. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», πρόσθεσε μιλώντας το Σαββατοκύριακο από το Ηράκλειο της Κρήτης στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με κεντρικό θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο». Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι προαναγγέλει την επάνωδό του από το νησί που είναι προπύργιο των Μητσοτακέων. Οι σημειολογίες έχουν πλάκα βεβαίως στην ελληνική πολιτική, αλλά δεν είναι να την παίρνεις και πάρα πολύ στα σοβαρά. «Ψάχνω το πού και πότε, αλλά δεν μου βγαίνει. Οι περισσότεροι πολιτικοί συντάκτες που γνωρίζω μου λένε ότι το Βένιο θα είναι μεταξύ Καλαμάτας και Παρθενώνα. Και όταν ρωτώ τις πολιτικές μου πηγές, παίρνω την ίδια απάντηση. Το καλοκαίρι αποκλείεται. Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις». Ιστερόγραφο. Η διάσημη αυτή φράση, πολλοί πιστεύουν στην Ελλάδα ότι ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο νεότερος είναι Κωστάκης, ο άλλος είναι Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ανήκει λοιπόν η φράση ότι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, ανήκει στον σπουδαίο Ιταλό συγγραφέα και σημειολόγο τον Ουμπέρτο Έκο.

Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι οι δύο κορούδες μας, είναι η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και είπαμε ότι λίγο ξεφεύγουμε από τα σκληρά και ανθυγινά, πώς τα λένε έτσι, που είναι όλοι μας σε όλα τα ραδιόφωνα, σχεδόν όλη μέρα και όλη νύχτα λέμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Βγάζουμε τους ίδιους καλεσμένους, τους οποίους μπορεί να τους έχεις βγάλει τώρα εσύ, θα τους δεις λίγη ώρα μετά σε κάποια τηλεόραση, μπορεί να πεταχτεί και από άλλο σταθμό. Είναι λίγο το πράγμα too much, όπως λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες. Οπότε είπα λίγο να την αποσυμφορήσω την εκπομπή. Καθρέφτης παραμένει, αλλά θα διανθίζεται από μικρές ιστορίες.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο persona non grata. Είναι ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Pete Hegseth, ο οποίος επέκρινε τα ευρωπαϊκά έθνη για την μεταναστευτική τους πολιτική, επειδή επέτρεψαν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως εισβολή στις ακτές τους κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία, γνωστή ως D-Day. Ο Hegseth λοιπόν μιλούσε στην Νορμανδία 82 χρόνια αφότου οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στις γαλλικές παραλίες για να απελευθερώσουν την κατεχόμενη από τους Ναζί Ευρώπη το 1944. Δυστυχώς σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές ακτές καταφθάνουν ανενόχλητοι εισβολείς μετανάστες από διαφορετικές επικίνδυνες ιδεολογίες, είπε ο Hegseth, προσθέτοντας ότι σε αφύλακτους όλμους και παραλίες στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, βάρκες ετοιμόρροπες γεμάτες από άνδρες που αναζητούν δουλειά και υπηκότητα. Και κατέληξε απορώντας γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν κάτι για αυτή την εισβολή λάθρων μεταναστών. Όπως έλεγε και ο Γκάντι στους Άγγλους αποικιοκράτες στην Ινδία, όταν αυτοί ήταν πολύ συχνά, μάλλον όταν αυτοί πάρα πολύ συχνά του έκαναν μαθήματα συμπεριφοράς και επιπλέον γεννούσαν και πολλά παιδιά, ο Γκάντι τους έλεγε «This is our problem, not yours». Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, κύριε Hegseth, δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Εσείς είστε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η αναφορά του λοιπόν για το μεταναστευτικό, που στο κάτω-κάτω δεν αφορά τη δική του χώρα, καταδικάστηκε από όλα τα κόμματα και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με τον χαρακτηρισμό «γκροτέσκα βλακεία». Ιστορικοί και ακτιβιστές κατηγορούν τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βεβηλώνει την μνήμη των στρατιωτών που έπεσαν στην Νορμανδία. Δεν νομίζω να το κατάλαβε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης με μικρές ιστορίες. Έχω παρατηρήσει που λέτε και πλέον δεν έχω και την παραμικρή αμφιβολία ότι τα πιο αξιόλογα και σημαντικά πρόσωπα είναι εκείνα που δεν πάνε παντού, εννοώ τις κοινωνικές συνάξεις, τις χλειδείς και τις επίδειξεις, και δεν περιφέρουν αριστερά και δεξιά το άιζο της όποιας επιτυχίας τους. Στα social media έχουμε φτάσει σε απίστευτα επίπεδα ωρεοπάθειας. Κάθε καλοκαίρι αυξάνονται τα περιστατικά ποδολαγνίας, για παράδειγμα. Οι σχετικές αναρτήσεις εστιάζουν μόνο σε αυτά. Τα likes να δείτε. Τώρα είναι δυνατόν... Εντάξει, ωραία πόδια έχεις κυρία μου, κορίτσι μου. Πρέπει δηλαδή να το δείχνεις 100 φορές. Να το λανσάρισε λίγο στο νερό. Είδα και ένα πόδι επάνω σε ένα τραπέζι και δίπλα ακριβώς υπήρχε ένας μουσακάς. Η πιο ακραία περίπτωση πάντως διαδικτυακής και όχι μόνο ωρεοπάθειας που έχω συναντήσει σε όλη μου τη ζωή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μελετάω χρόνια αυτό το μοντέλο. Ξέρει ότι είναι καλό και επιτυχημένο. Δεν αρκεί. Θέλει να του το λένε και οι άλλοι και να τον επιβραβεύουν κιόλας. Δυσκολεύομαι να τον αποκαλέσω πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τσαρλατάνος είναι. Επιρμένος, επιθετικός, αγενής και ανήθικος. Συμπεριφέρεται σαν να είναι υπεράνω όλων. Δεν θεωρεί απλώς ότι αξίζει να πάρει Νόμπελ ειρήνης, απορεί μάλιστα γιατί δεν του το έδωσαν. Ας διαβάσει μερικά από τα ονόματα ανθρώπων που πήραν αυτή τη διάκριση, ίσως καταλάβει, ίσως. Να αναφέρω εγώ μερικά. Ο Κλάς Πόντους Άρνολτσον γεννήθηκε 24 Οκτωβρίου 1844 και απεβίωσε το 1916. Σουηδός συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτικός και ένθερμος ειρηνιστής, ο οποίος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης το 1908 μαζί με τον Φρέντερικ Μπάιερ. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Σουηδικής Εταιρείας Ειρήνης και Διαιτησίας. Από τότε λοιπόν, και είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, το θέμα της ειρήνης, να αγωνίζεται κάποιος για την ειρήνη και η διαιτησία να διευθετεί δύσκολα προβλήματα. Από τότε λοιπόν κατάλαβαν οι άνθρωποι και τα κράτη ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση, όχι με πόλεμο, ούτε και με το έτσι θέλω. Δεν νομίζω να... ούτε καν να πλησιάζει ο Τραμπ σε κάτι τέτοιο. Άλλο Νόμπελ στην Μαλάλα Γιουσαφζάη, Πακιστανή ακτιβίστρια για την εκπαίδευση και παραγωγός ταινιών και τηλεόρασης. Είναι η νεότερη βραβευμένη με Νόμπελ στην ιστορία, έχοντας λάβει το βραβείο ειρήνης το 2014 σε ηλικία μόλις 17 ετών, και είναι η δεύτερη Πακιστανή και η μόνη Παστούν από αυτήν την υποτίθεται ομάδα στο Πακιστάν που έλαβε βραβείο Νόμπελ. Ο Μπαράκ Ομπάμα επίσης το 2009 πήρε Νόμπελ για τις εξαιρετικές προσπάθειες του να ενδυναμώσει την παγκόσμια διπλωματία και συνεργασία μεταξύ των λαών. Αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, το 2001 το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Κόφι Ανάν για τη δουλειά που έκαναν για ένα καλύτερα οργανωμένο και ειρηνικό κόσμο. Σημειώστε, και αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου. Ακούει δηλαδή Ανάν και τρελαίνεται.

Και τέλος, η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ειδική εντεταλμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Κάισα Όλογκρεν, κάνει ένα ανατριχιαστικό παραλληλισμό. Αυτό που έκανε η ναζιστική Γερμανία στα παιδιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αναγκαστική απομάκρυνση, κλοπή ταυτότητας, χαμένες οικογένειες, είναι αυτό που κάνει η Ρωσία τώρα στα παιδιά της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μας από αυτό. Η είδηση που με τσάκισε το Σαββατοκύριακο, νομίζω το έχω ξαναπεί, ήρθε ως breaking news που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος, είναι από την αγγλική Guardian, που λέει ότι ένα Παλαιστίνιο μωράκι, αγόρι βρέφους μόλις 7 μηνών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην πυραχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ σε ύφεση πυρκαγιά. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι εξυσυλληφθέντες του κυκλώματος των πολεοδομιών κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθηκόντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο προφυλακιστές για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Νεκρός 50χρονος οδηγός μηχανής σε τροχείο στη Σαντορίνη. Τραυματίστηκε σοβαρά 24χρονη συνεπιβάτηδά του. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο, διεμήνησε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον αποήχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν παρά τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Αύριο τοπικές βροχές τα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, καθρέφτης και μικρές ιστορίες. Τώρα, μία ιστορία που ανακάλυψα πριν από αρκετά χρόνια και με συγκλώνησε κυριολεκτικά, ήρθε από έναν γιατρό. Ο τίτλος αυτού του κειμένου που βρήκα λέει «Είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης». Αυτή λοιπόν η ανάρτηση στο Facebook υπό τον τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις γέροντος» είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, τον καιρό του κορονοϊού συγκεκριμένα. Είναι γραμμένη από τον κύριο Αλέξανδρο Καραγιάννη, που περιγράφει τον εαυτό του ως απόμαχο δικηγόρο και μάχημο πολίτη, όχι γιατρό. Δεν τον γνώριζα, δεν το γνωρίζω, τώρα τον έμαθα, τότε τον έμαθα. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά καλά του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο για όσους έχουν κάτι καλό να πούνε, όσο και για εκείνους που έχουν ανάγκη και να ακούνε κιόλας. Ευγνωμονώ βαθιά λοιπόν τον κύριο Καραγιάννη για αυτό το κείμενο και προσεύχομαι στο Θεό να τον έχει καλά και μάχημο. Και γράφει λοιπόν, οι μέρες έγιναν θολές, οι νύχτες πιο νύχτες από νύχτες. Κάτω από το σπίτι, ο έρημος δρόμος σου δίνει από ψηλά την αίσθηση της αβύσσου. Είναι σαν να κοιτάς την άβυσσο και η άβυσσος επίσης σε κοιτάει, όπως έλεγε ο Νίτσε, αγαπημένος μου από την αρχή της νεότητάς μου. Εγώ είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Εικάζω βασίμως ότι είμαι ο πρεσβύτερος που εμφανίζεται εδώ στο διαδίκτυο. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ακόμη νοήμων. Δυστυχώς δεν έχω άνοια που θα με προστάτευε από τις οδυνηρές επιγνώσεις του παρόντος, αλλά θα ταλαιπωρούσε τα παιδιά μου. Έτσι μπορώ, σκεπτόμενος, να κρίνω εάν έριξα τα κομμάτια του εαυτού μου στις αβεβαιότητες των καιρών, όπως έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος που πριν λίγο διάβαζα τις εξομολογήσεις του.

Και συνεχίζουμε με το κείμενο του κυρίου Αλεξανδρίδη και λέει ότι τις ημέρες που βιώνουμε, θολές μέρες μιας πνιγυρής άνοιξης, θέλω να εκφράσω μερικές σκέψεις μου σχετικές με τις ορατές απειλές θανάτου από τον λοιμό. Τότε είχαμε τον κορονοϊό. Διάβασε, λέει, ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί γιατροί δίνουν προτεραιότητα για τις μονάδες εντατικής σε όσους έχουν παραπάνω από 2 έτη προσδόκιμο επιβίωσης, παίρνοντας υπόψη την αξία εντός εισαγωγικών που έχει ο κάθε ασθενής για την κοινωνία. Διαφωνώ, λέει, με την αιτιολογία που μετράει την αξία της ζωής του κάθε ασθενούς για την κοινωνία από την ηλικία του, διότι, όπως είπε και ο Καντ, ο άνθρωπος δεν έχει ανταλλάξιμη αξία, έχει την αξιοπρέπειά του. Συμφωνώ όμως απολύτως με το μέτρο αυτό και επιθυμώ να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, διότι επιβάλλεται από την ιδέα της δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Διότι είναι άδικο και μάλιστα σε ώρες πάνδημης απειλής θανάτου, μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού, να καταλαμβάνει σε νοσοκομείο μία θέση μονάδας εντατικής θεραπείας ένας νοσήσας υπέργυρος, που ακόμη και σε αυτή τη θέση δεν θα έχει καμιά σχεδόν ελπίδα διάσωσης, αντί για ένα νέο ή μεσήλικα ασθενή που μπορεί να διασωθεί αλλά μένοντας εκτός μεθ κινδυνεύει να πεθάνει. Βεβαίως μπορεί αυτό το αφηγήμα τώρα να είναι, να το νιώθουμε να είναι αρκετά μακριά, αλλά κρατάω από τα λόγια αυτού του ανθρώπου εκείνο που ένιωθε εκείνη τη στιγμή, και νομίζω πως ο κορονοϊός έχει αφήσει πολλά πράγματα επάνω μας. Δεν μιλάω μόνο για θέματα υγείας, μακάρι να είμαστε όλοι καλά, αλλά κυρίως η εμπειρία, η ψυχολογία που μας συντρόφευε, το κλείσιμο πάνω απ' όλα. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: There's an attic where two. Και με το κομμάτι αυτό του Leonard Cohen, και είπαμε, συζητούσαμε, μάλλον διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο που έγραψε πριν από κάποια χρόνια, τον καιρό της πανδημίας, με τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις ενός γέροντος», απόμαχος δικηγόρος λέει, ο κύριος Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη και χτυπώ ξύλο, είναι ακμαίος και συνεχίζουμε, όπως λέει ο ίδιος. Και συνεχίζουμε και εμείς την εκπομπή μας, που θα έχετε καταλάβει ότι λίγο την αλλάζουμε. Είναι ο καθρέφτης. Όταν συμβαίνει κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο, θα έχουμε και καλεσμένους από την πολιτική ή από οτιδήποτε, αλλά πήρα την απόφαση να λέμε πραγματικές ιστορίες, όχι αυτές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις πολλές φορές και ακούμε στα ραδιόφωνα. Δεν είναι ούτε καν πραγματικές συζητήσεις αυτές που γίνονται. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα της, μια ιδέα που μέχρι χθες θα ακουγόταν σχεδόν αδιανόητη, συζητείται πλέον ανοιχτά στη Washington. Συγκεκριμένα, ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούσαν να αποκτήσουν μερίδιο στα μεγάλα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από συμμετοχή του δημοσίου στους τεχνολογικούς κολόσους. Εμένα, δεν ξέρω, επειδή είμαι καχύποπτος με τον Τραμπ, Βάλια μου, δεν ξέρω τι θα εισπράξει αυτός. Λοιπόν, για πες.
1: Και εγώ καχύποπτη είμαι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Και εγώ καχύποπτη είμαι, Χρήστο. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον έως και ανεκδοτικό αυτή η ιστορία, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε προτείνει ο Μπέρνι Σάντερς. Yeah. Όταν το είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους την ώρα που ταξίδευαν στο Force One, πώς λέγεται αυτό το προεδρικό αεροπλάνο. Του είπανε, μα αυτά τα λέει ο κύριος Σάντερς, και λέει δεν είναι, λέει, όλα αυτά που λέει ο κύριος Σάντερς κακά. Έχει και ένα πολιτική, έχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο δηλαδή. Τέλος πάντων, τι θέλει να κάνει? Θέλει να πληρώνουν φόρο οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ο φόρος αυτός όμως να πληρώνει τις συμμετοχές τους. Έτσι, και κάθε φορά που κάνουν ανακεφαλοποιήσεις και τέτοια πράγματα, και να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά να μένουν στα δημόσια ταμεία και να αναδιανέμονται μετά, υποτίθεται, στον αμερικανικό λαό. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, έτσι, και γιατί είναι και μια πρόταση επίσης που έχει κάνει και ο Altman, ο επικεφαλής της OpenAI, με διαφορετικούς τρόπους, τέλος πάντων, το έχει κάνει και αυτό. Ο καθένας όμως από τους τρεις που αναφέραμε έχει και μια διαφορετική ατζέντα. Ο Altman το έχει πει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη και ο κόσμος στην Αμερική φοβάται πάρα πολύ ότι θα χάσει τις δουλειές του, και βλέπουμε πολύ μεγάλο, με κακό μάτι, την τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Άρα ο Altman θέλει να δώσει κάτι ώστε να σταματήσει αυτή η καχυποψία η συνολική. Ο Bernie Sanders θέλει ένα διανομή του πλούτου και ο Donald Trump λαϊκίζει. Τώρα, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, μια τέτοια ιδέα. Εγώ νομίζω ότι θα μπει σε περίεργες ατροπούς μετά. Γιατί να φορολογήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην φορολογήσεις και τα social media, ναι, τις πλατφόρμες. Και γιατί να μην φορολογήσεις τις πλατφόρμες και να μην φορολογήσεις και τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Το είπα. Είναι μια συζήτηση όμως η οποία είναι ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές.
0: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις?
1: Όχι, κανείς δεν αντιδράει σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφού όλοι βολεύονται, γι' αυτό και έτσι πιθανόν. Εντάξει, δεν ξέρουμε, οι άλλες εταιρείες δεν έχουν ακόμα εκφράσει άποψη πέρα από την OpenAI, γιατί είναι μέσα και η Microsoft, είναι και οι Anthropic, mm-hmm, είναι και ο Musk. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Musk θα δεχτεί να δώσει μετοχές από τον Grok, ας πούμε. Αλλά αυτό έχουμε στο τραπέζι και βλέπουμε.
0: Ευχαριστώ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στην κλείνουμε με τη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, το Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Καρθάγκο, «Delenda est» είναι μια ιστορική λατινική έκφραση που σημαίνει «Η καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί». Διάβασα τη συνέντευξη του αστροφυσικού του Χάρβαρτ, Avi Leb, στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Μιλά για την πιθανότητα ανακάλυψης εξωγήινων υψηλών τεχνολογικών πολιτισμών. Λέει, ελπίζω ότι αυτή η εξωτερική οπτική θα καταλαγιάσει τις έντονες διαμάχες μεταξύ των μελών της ανθρώπινης οικογένειας στη Γη. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε μόνοι έχει τη δύναμη να μετατοπίσει τις προτεραιότητές μας από τη σύγκρουση στη συνεργασία. Με έβαλε σε σκέψεις. Τι είναι αυτό που ενώνει τους ανθρώπους? Η αγάπη, λέει ο χριστιανός, ο Αλλάχ, λέει ο μουσουλμάνος, η ομάδα, λέει ο χουλιγκάνος. Ο καθένας κάτι λέει, αλλά όσο το σκέφτομαι βρίσκω ότι ο Λεμπ έχει δίκιο. Αυτό που μας ενώνει είναι η αντιπαλότητα, ο φόβος του άλλου. Ακούγεται αποκρουστικό, αλλά μας ενώνει το μίσος. Αν βρεθεί ο κοινός εχθρός, συνεργαζόμαστε για να τον αποκρούσουμε. Αν όχι, συνεχίζουμε το θεάρεστο έργο της αλληλοεξόντωσης. Την Παρασκευή έφτασα στο λιμάνι της Σύρου. Συγκέντρωση. «Εσύ άραξε, αλλά το Ισραηλινό κλωσγερόπλοιο όχι». «Μα τουρίστες είναι». «Δήθεν τουρίστες», απαντούν. «Γενοκτόνοι μεταμφιεσμένοι», υποθέτω. «Η συλλογική ευθύνη και πάλι». Αντίστοιχες ευγενικές εκδηλώσεις και στον Πειραιά. Η συγκέντρωση θα περνούσε απαρατήρητη, η συμμετοχή ήταν μικρή, αν δεν συγκέντρωνε την προσοχή ενός ετερόκλητου κοινού, ξεσηκώνοντας έντονους διαλόγους και αντιπαραθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα η Παρθένα ενώνει τη φωνή της με τον Σατανά, ο Αδόλφος με ένα χίπι, ο Τσεγκεβάρα με τον θεόπληκτο τζιχαντιστή και ο Έλλην ασυμβίβαστος αριστερός με τον χρυσαυγίτη της γειτονιάς του. Όλοι μισούν το Ισραήλ. Δεν αρκεί. Το μίσος μεταφέρεται υποδορίως σε οτιδήποτε εβραϊκό, επαναφέροντας στη μνήμη ένδοξες εποχές ανθρώπινης αγριότητας. Αφού κυνηγήσουμε δήθεν τουρίστες, πάμε καλαμάτα. Μεγάλη τουριστική επένδυση, αλλά η οργή εστιάζεται στο ότι η εταιρεία είναι Ισραηλινών συμφερόντων. «Οβριγοί είναι, ό,τι θέλουν κάνουν», γράφει ένας. Και ο άλλος απαντά ότι η Καλαμάτα θα έχει την τύχη της Γάζας. Συμβαίνει και εις Παρισίους. Δεν μονοπολούμε το μίσος, ή μάλλον στη Μασαλία, όπου στο φεστιβάλ κινηματογράφου FID η συμμετοχή του σπουδαίου Ισραηλινού Ναβατ Λαπίντ προκαλεί αποχωρήσεις συμμετοχών των. Αποχωρεί και αυτός, απευδισμένος στο τέλος. Το ότι είναι σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου και του πολέμου ουδε μία σημασία έχει. Είναι Εβραίος, τέρμα. Συλλογική ευθύνη, είπαμε. Η ετερόκλητη ενότητα του μίσους δεν περιορίζεται στα διεθνή, αλλά και στα εγχώρια. Στα κάγκελα η αντιπολίτευση δονείται από το σύνθημα «Να πέσει ο Μητσοτάκης». «Θα τον έριχνε ο Κασελάκης», «Οχτυμπατήσαμε», «Να ο Τσίπρας ξεπροβάλλει». «Αν το έριξε αυτός, εμείς γιατί να υπάρχουμε», σου λέει ο Φάμελος. «Εξαέρωση». «Ποιος Τσίπρας, εγώ έστω και με μία ψήφο διαφορά», ο Ανδρουλάκης, «στημένες οι δημοσκοπήσεις». «Προβάλλει η ρομφεοφόρος Καριστιανού, εγώ», λέει. «Η ζωή εκνευρίζεται περισσότερο, αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή». «Ωραία ρε παιδιά, να πέσει, ουδής αντικατάστατος και έχουμε κεράματα για τη γούνα του. Τον εχθρό τον βρήκαμε, αλλά δεν θα μας πείτε το πρόγραμμά σας. Τι θα κάνετε, θα νομοθετήσετε, μια περιγραφή δηλαδή, να ξέρουμε περίπου τι ψηφίζουμε». «Αρκεί να ξέρετε τι να μην ψηφίσετε. Εχθρού υπάρχοντος, το τι θα κάνουμε εμείς είναι μια λεπτομέρεια άνευ σημασίας». «Καρθάγκο ντελέντα εστ», είπαν τότε οι Ρωμαίοι. Παραμέλησαν με μια στις διαφορές τους και επιτέλους αγκαλιασμένοι ξεκίνησαν να καταστρέψουν την Καρχιδόνα.
2: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα είχε τίτλο «Καρθάγκο ντελέντα εστ». Η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Η ώρα είναι 9, ακούτε Era Sport στους 101,8. Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονται στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο τρίτος τελικός της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε 1-1 στην σειρά των αγώνων. Μεταφερόμαστε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δίνουμε το λόγο στους Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου.
3: Καλησπέρα Θάνο, αλλά θα είναι πολύ γρήγορη καλησπέρα, διότι θα έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Μάλιστα. Πέσαμε λοιπόν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου που γίνεται εδώ και 2 χρόνια πριν από την έναρξη των αγώνων της GBL. Να πούμε ότι η Era Sport θα έχει βεβαίως την μετάδοση του αγώνα και τηλεοπτικά ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Να θυμίσουμε, μέχρι να συνδεθούμε με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξανά, κάποια πράγματα που αφορούν αυτόν τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Οσμάν. Ο Σλούκας έχει συμπεριληφθεί στην δωδεκάδα. Είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί όμως. Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καπράνος. Νωρίτερα, κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Πειραιά, περίπου 2.000 φιλαθλοί του βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο προκειμένου να εμψυχώσουν και να αποθεώσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ, χωρίς Χολ και χωρίς Νιλικίνα και νομίζω πως τώρα μπορούμε να πάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να δώσουμε το λόγο στους καθήλυνα αρμόδιους, στον Κώστα Σωτηρίου και στον Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, για το τζάμπολ του τρίτου τελικού της GBL μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. 1-1 μέχρι τώρα το σκορ στη σειρά και νομίζω ότι είναι η στιγμή να ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ, διότι τις προηγούμενες ημέρες και ώρες είχαμε καταγγελίες, απολογίες, αποφάσεις δικαστών. Γενικώς είχαμε πάρα πολλά πράγματα από το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού της GBL. Στο τζάμπολ, δύο γίγαντες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που κερδίζει και ο Ματίας Λεσόρ. Ο Μιλουτίνοφ μαζί με Βεζένκοφ στο 4, Tyson Ward στο 3 και όχι Παπα-Νικολάου, Τόμας Γόκαπ αλλά και Φουρνιέ. Αυτή είναι η 5 για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός αμήνεται και με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην πεντάδα. Με το πρώτο τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ και είναι άστοχο, rebound από τον Χουάντσο αλλά με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Τους ανέφερε ο Θάνος νωρίτερα, κύριοι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Παναθηναϊκός παίζει με Χουάντσο που επέστρεψε στην εξάδα των ξένων.

0: Ο Ναν βλέπει μπροστά τον Γουόκαπ. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Είναι σουτ 2 πόντων. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κέντρικ Ναν, που άλλαξε κατεύθυνση για να ξεφύγει από τον Τόμας Γουόκαπ. Δεν έβγαλε παγίδα εδώ ο Ολυμπιακός.
1: Έκανε το step over, που λέμε.
0: Δύσκολο. Νέο τρίποντο από τον Φουρνιέ. Μετά το τρίποντο από τον Σάσα Μπεζένκοφ. Ένα ακόμα τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Φουρνιέ. 6-2. Ναν. Αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Χέις Ντέιβις, που ήταν ο MVP του δεύτερου τελικού. Ο Ναν πασάρει την μπάλα στο Χουάντσο, σου 3 πόντων από τον Ισπανό. Η μπάλα του κάνει το χατήρι και πέφτει μέσα στο διχτάκι. Δεν ήταν άγγιχτο, αλλά έκανε έτσι 2-3 κόλπα στο Στεφάνι και μπήκε. 6-5. Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι. Ωραίο lay-up από τον Γάλλο. Μπήκε με το δεξιό χέρι από την κεντρική γραμμή, ας πούμε, και άλλαξε χέρι στον αέρα με το αριστερό τελείωμα. 8-5. Στο πρώτο δίλεπτο, καλό παιχνίδι. Στο πρώτο δίλεπτο, να σημειώσουμε ότι η οπαδή του Ολυμπιακού, και ενώ εδώ υπάρχει μια επαφή στην οποία ζητάει επιθετικό φάουλ του Γκραντ Ολυμπιακός, αλλά οι διαιτητές λένε να συνεχιστεί. Αμέσως κερδίζει ο Λεσόρ το φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Η επαφή ήταν Γκραντ και Γουόρντ, ενώ έλεγα ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην ανάκριση του εθνικού ύμνου όχι μόνο κρατούσαν αρκετές ελληνικές σημαίες, αλλά τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο πιο πολύ ως πικάρισμα για τον δεύτερο τελικό, στον οποίο οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού συνέχιζαν τα συνθήματά τους και δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι μια αλήθεια, ένα γεγονός. 8-5. Ο Λεσόρ αλλάζει χέρι και μπροστά από το συμπαίκτη του και φίλο του στην Εθνική Γαλλίας, Evan

0: και ο Βεζένκοφ στην παγίδα. Ο Λεσόρ πάει να σκρινάρει. Ο Ναν για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ χάνει την μπάλα προσωρινά. Προλαβαίνει όμως και δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ κλείνει στα σκοινιά που λένε. Πασάρει τελικά στο Λεσόρ και πρωτού σκοράρει. Μένει μπάλα στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού.
1: Ο Αταμάντα έχει με τον Γκραντ που δεν σούταρε. Καθυστέρησε και.
0: Δεν έχει χώρο. Όμως μου φαίνεται και από το Λεσόρ φώναζε ο Άταμαν.
1: Πιο γρήγορα γιατί έκανε και κίνηση.
0: Σωστό.
1: Μία παραπάνω.
0: Άρα μέχρι τώρα πεντάδα Χουάντσο, πεντάδα και Τάισον Γουόρντ και η διπλή αφάνα του Κέντρικ Ναν και του Τάισον Γουόρντ στιλιστικά είναι οι αλλαγές στον τρίτο τελικό της GBL. Ο Τόμας Γόκαπ του δίνουν αυτό το under το λεγόμενο η πράσινη αλλά δεν εκτελεί. Ο Βεζέκοφ σουτάρε πολύ μακριά αστοχή rebound από ποιον, από τον Μιλουτίνοφ ο οποίος καρφώνει και ανάποδα. 19 από τον Μιλουτίνοφ που τέτοιο τελείωμα η αλήθεια είναι ότι δεν το συνηθίζει να καρφώσει την μπάλα ανάποδα αλλά εφόσον βρέθηκε κάτω το καλάθι και είναι και 2-13 δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει διότι είχε βγει εκτός θέσης ο Ματίας Λεσόρ. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις εκτελεί αστοχή αμυντικό ριμπάντ από τον Τόμας Γόκ από τον καταδιώκει προσωρινά ο Χουάντσο και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Γόκαπ, έξω από το τρίποντο, εκτελεί και σκοράρει. Να λοιπόν ένα τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, διότι αν βάλει κάποια σουτ, γίνεται σούπερ. Αν χάσει τα σουτ, μπορώ να πω ότι γίνεται ακόμα και επιζήμιος μερικές φορές. Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι σαν κάρφωμα. 13-11.
1: Κοίταξε, ο Γόκαπ.
0: Ο Φουρνιέ, συγγνώμη, για να επιταχύνει. Και εδώ υπάρχει φάουλ.
1: Απλά να πω ότι ο Γόκαπ δεν γίνεται ποτέ επιζήμιος με την έννοια ότι παίζει άμυνα.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: επιζήμιος θα ήταν να ήταν και τρύπα στην άμυνα. Όταν είναι 0 στα 6 τον αφήνουν.
0: Ναι,
1: σουτάρει και είναι μια λύση για την αντίπαλη άμυνα.
0: Όταν αλλά όμως βάλει 2 όπως με τη Ρεάλ π.χ. ή το νικητήριο εδώ με τον Παναθηναϊκό προημερών είναι ένα σούπερ παίχτης.
1: Προφανώς το, αφήνουν το σουτ γιατί δεν είναι σταθερό σουτέρ. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι επιζήμιος ένας παίχτης που κάνει στο γήπεδο παίζει το καλύτερο επιθετικό, μαρκάρι κλπ. Υπάρχουν παίχτες που αν δεν τους μπουν τα σουτ, δεν είναι και ο Νόβακ Τζόκοβιτς εδώ.
0: Ξέρει τένις,
1: και ο Μπογδάνοβιτς τον οποίο είδα

0: ο Κέντρικ Ναν. Walk-up για τον Tyson Ward. Πάει με το πρώτο βήμα να περάσει από το Χουάντσο. Ο Ισπανός του κάνει φάουλ. Πάρα πολύ καλός αμυντικός και rebounder. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες.
1: Κάνει σωστά φάουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξοδεύει φάουλ να δίνει goal φάουλ στον αντίπαλο.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στον τρίτο τελικό που και οι δύο ομάδες έχουν family ένταση και αποτελεσματικότητα. Εδώ τώρα υπάρχει φάουλ
1: του Χουάντσο πάλι,
0: που κερδίζει ο Tyson Ward από το Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Και αυτό είναι το, Γιάννη,
1: νομίζω ότι είναι το δεύτερο.
0: Το δεύτερο φάουλ. Και το τρίτο.
1: Τρίτο. Πολύ γρήγορα πηγαίνει στον πάγκο. Ίσως επειδή λέμε ότι κανόνας είναι στα δύο φάουλ στον πρώτο δεκάλεπτο βγαίνεις. Ίσως να άρχισε να τον βγάλει ο Αταμάν για
0: ίσως,
1: να
0: ναι. Και μπορεί και να το έχει μετανιώσει. Τώρα στη θέση του ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Ταλαιπωρήθηκε από απελματία από νευροσίτιδα. Είναι η αλήθεια. Έπαιξε στο δεύτερο μάτς. Έβγαλε πάρα πολύ ενέργεια και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει με 68-58 και να εσωφαρίσει τη σειρά, ενώ ο Tyson Ward είναι στη γραμμή. Και μετά την μπλούζα του Josh Childress, με την οποία εμφανίστηκε στο σεφ, βάζει και τις δύο βολές 15-13. 4 και 17 ακόμη. Ερασπόρ, τρίτος τελικός GBL. Ροκαβόπουλος μαρκάρεται από τον Tyson Ward και δίνει στον Hayes Davis. Αυτός για τον Grant. Στην άλλη γωνία περιμένει ο Ναν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πολύ υποτικά σηκώνει το χέρι του. Κάνει το έργο του διαιτητή πιο εύκολο.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι, όπως είδαμε και στο δεύτερο τελικό, είναι οι μονομαχίες του Hayes Davis με τα τεσσάρια του Ολυμπιακού, τα οποία ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο τα ταλαιπώρησε δεόντως.
0: Και πρόσεξε να δεις, γιατί όχι επειδή τα έβαλε μόνο τα σουτ 5 στα 8 τρίποντα,
1: και δεν τους άφησε,
0: αλλά γιατί έπαιξε και φοβερή άμυνα.
1: Δεν τους άφησε σκοράρουν.
0: Δηλαδή αυτό που προσφέρει ο Hayes Davis είναι απίστευτο στην άμυνα κυρίως. Κάτι που δεν φαίνεται.
1: Η φράση που σου αρέσει είναι τους έκανε bullying.
0: Ναι,
1: και στους δύο.
0: Όντως.
1: Και ο Πίτερς επέστρεψε στις γνωστές άχρωμες εμφανίσεις του στα ντέρμπι μετά από ένα καταπληκτικό Final Four.
0: Λεσόρ γίνεται αποδέκτης επαναφοράς της μπάλας με το σκορ 15-13 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Λεσόρ βυθίζεται, πασάρει στο Ροκαβόπουλο. Αυτός όμως κάνει ένα εύκολο lay-up για την αξία του. Δεν θα πω ακόμα για την κλάση του, γιατί έχει πολλά χρόνια ακόμα μπάσκετ ο Ροκαβόπουλος, αλλά για την αξία και την ποιότητά του ήταν ένα εύκολο lay-up και πήγε και τσάμπα η πάσα του Λεσόρ. Βεζένκοφ, παγίδα από Ναν και Λεσόρ. Η μπάλα πηγαίνει στον Tyson Ward, που εκεί δεν είναι και ο πλέον απειλητικός σουτέρ. Ο Γόκαπ εκτελεί για τρεις, αστοχή, επιθετικό ριμπάντ από τον Βεζένκοφ που τελειώνει τη φάση και παίρνει και το φάουλ. Το έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Σάζα Βεζένκοφ, ο οποίος εκτός από χαρισματικό σκόρερ είναι και τρομερός ριμπάουντερ. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: να μην τους ματιάσουμε, αλλά μέχρι τώρα οι διαιτητές έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι, με πολύ μεγάλη ένταση και ποιότητα βέβαια των ομάδων. Να η αλλαγή, Πίτερς στη θέση του Μπεζένκοφ και Κόρι Τζόζεφ. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρει μια ανάσα και ο Γουόκαπ.
1: Όχι, έκανε δεύτερο φάουλο.
0: Ναι. Και εδώ τον έβγαλε αμέσως ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Είναι αρχή αυτή, τουλάχιστον αυτό έχω συνηθίσει.
0: Ενώ ας πούμε ο Άταμαν άφησε τον Χουάντσο και έκανε τρίτο φάουλ. Θα μπορούσε να τον έχει αποσύρει και να βάλει τον Ρογκαβόπουλο μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, 23-16. Με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Λεσόρη, η δεύτερη όμως βρίσκει σίδερο. Κόρι Τζόζεφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Τάισον Γουόρντ. Σηκώνεται και ο Μίτογλου, ενώ ο Λεσόρ κλέβει και λογικά θα πάει στο κάρφωμα με πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ ο Λεσόρ θύμισε λίγο τον παλιό Ματίας Λεσόρ πριν από τον τραυματισμό του, διότι έκλεψε την μπάλα και σαν μπάνθυρας βγήκε στο transition και κάρφωσε την μπάλα. Δεν τον παρακολούθησε, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει μάλλον ο Μιλουτίνοφ. 23-18. Κόρι Τζόζεφ, μπάλα χαμηλά για τον Πίτερς, μισμάτς με τον Σλούκα. Ο Πίτερς κόβεται από το Λεσόρ. Κέντρικ Ναν περνάει την κεντρική γραμμή. Πασάρει στον Σλούκα. Αυτός μένει μόνος του, εκτελεί για τρεις. Άστοχος, rebound από ποιον? Από τον Μιλουτίνοφ τελικά, καθώς έπαιξαν κάπως μήλα οι παίκτες των δύο ομάδων και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Σέρβου. Φουρνιέ. Πασάρει στον Μιλουτίνοφ. Αυτός με το hook σκοράρει. 25-18 και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, κυρίες και κύριοι, σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, τον τρίτο τελικό της GBL. Σλούκας, τον μαρκάριο Τάισον Γουόρντ που είναι πιο φρέσκος και αθλητικός και σκληρός. Σλούκας θα πασάρει χαμηλά για το Λεσόρ. Στην πάσα ο Σλούκας είναι άσος. Φεύγουμε στην μπάλα από τα χέρια του Γάλλου με την καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ κάνει μια προσποίηση. Ξεμπαρκάρεται. Δίνει στον Κόρι Τζόζεφ. Εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Έρχεται με follow ο υπτάμενος Τάισον Γουόρντ και σκοράρει. 27-18. Η διαφορά στους 9. Και θα έχει μια ολόκληρη επίθεση ο Παναθηναϊκός προτού ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 27-18. Σλούκας τριμπλάρει όπως πάντα αρκετά μπροστά από το Φουρνιέ. Τώρα μπροστά του είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Θα το επιτεθεί.
0: Ο Σλούκας θα πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για τρεις με τρομερό καρπό. Ο Ρογκαβόπουλος σημαδεύει σωστά. 27-21. Έτσι κλείνει η πρώτη περίοδος. Θυμίζω ότι η πρώτη περίοδος στον πρώτο τελικό ήταν 21-17 και στον δεύτερο 9-15. Και στις τρεις δηλαδή πρώτες περίοδους προηγείται ο Ολυμπιακός. Γιάννη.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι παρότι ο Ολυμπιακός έχει υπεροχή στα rebound σε ύψος, ο Παναθηναϊκός είναι πιο δυνατός χαμηλά στο έδαφος. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε τον Μεν Μιλουτίνοφ, τον οποίο κερδίζει πολλές μονομαχίες στον αέρα, χαμηλά είναι ευάλωτος. Του κλέψε την μπάλα ο Λεσόρ από τα χέρια. Ο Πίτες βρέθηκε μόνος του με το Σλούκα και αντί να βάλει το καλάθι δεν μπόρεσε, σαν να φοβήθηκε εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι στο βάθος χρόνου θα κριθεί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουν, εν τω μεταξύ δεν είναι και σκληρό ακόμα, είναι πιο ποιοτικό από άλλες φορές. Δηλαδή στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις περισσότερο κυριάρχησε σκληρότητα. Τώρα βλέπουμε ποιότητα, δεν ξέρω αν επειδή είναι κουρασμένοι δεν μπορούν να δείρουν τόσο πολύ και παίζουν κάπως πιο ήπια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ξύλο, δηλαδή αυτό το μπασκετικό ξύλο που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Η αλλαγή του Μιλουτίνοφ γίνεται
0: πάντως
1: τώρα.
0: Πάντως βλέπουμε δύο ματάρες και πραγματικά είναι κρίμα να υπάρχει αυτό το γύρω-γύρω το περιτύλιγμα αυτών των δύο ομάδων.
1: Δεν είναι και των δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει το συνεχίζουν οι δύο. Δεν το αρχίζουν οι δύο.
0: Πάντα κάποιος το αρχίζει. Αλλά θέλω να πω ότι
1: γιατί
0: υπάρχει
1: δεν μ' αρέσουν αυτή... οι αποστάσεις.
0: Άλλο αυτό, Γιάννη. Εδώ δεν συζητάμε το αυτό το πράγμα. Μιλάμε γενικά ότι η τοξικότητα υπάρχει και υπήρχε πάντα. Και πιο παλιά, δεν είμαστε καινούργοι.
1: Δεν θα κάνουμε ιστορική αναδρομή.
0: Δεν είμαστε καινούργοι.
1: Για αυτή τη σειρά που βλέπουμε, είναι προφανές ποιος ξεκίνησε την ένταση.
0: 27-21. Το σκορ της πρώτης περίοδου. Και στο παρκέ ο Σόρτς για τον Παναθηναϊκό μαζί με Μίτογλου.

0: Λούκα, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις είναι στην επίθεση. Πράσινοι γυρίζουν την μπάλα, κάτι σαν figure 8. Ο Μίτογλου έχει τώρα μπροστά του Ντάιρικ Τζόουνς, Ρογκαβόπουλος για τον Σλούκα. Ο Σλούκας εκτελεί για τρεις. Παρότι σκόραρε,
1: έχει γίνει
0: επιθετικό φάουλ νωρίτερα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είχε στηθεί ο Πίτερς πανέξυπνα και χρεώθηκε το φάουλ ο Ρογκαβόπουλος, διότι έπεσε πάνω στον Αμερικανό power forward του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει μαζί με Ward, Ταϊρίκ Τζόουνς. Εδώ υπάρχει δεύτερο φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο.
2: Έχω την εντύπωση ότι έχει πάλι πολύ μεγάλο ρόλο στην επίθεση ο Τάισον Ward, ο οποίος συνέχεια κάνει τη split στην άμυνα, δηλαδή την τρυπάει στα δύο. Είτε από το κέντρο, είτε από τη ενώ νομίζω ότι...
0: Ξεκάθαρο το φάουλ.
2: Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ.
0: Διότι πέφτει πάνω στον παίκτη. Δεν υπάρχει αυτή η κατακόρυφη άμυνα που δείχνει στο Τζιμπούρι. Έπεσε πάρα πολύ δυνατά. Όταν ο σουτέρ χρειάζεται χώρο για να εκτελέσει, πρέπει να τον αφήνει ο αμυντικός.
2: Και νομίζω θα τον ξεκουράσει, γιατί είναι ο μόνος μαζί με τον Φουρνιέ. Αλλά ο Γουόρντ έχει τρέξει πάρα πολύ. Έχει καταπιεί πολλά χιλιόμετρα και με πολλές αλλαγές κατεύθυνση.
0: Αυτός είναι ο αθόρυβος παίκτης που λένε ότι.
2: Ναι, ναι. Και έλειψε. Ήταν εκτός εξάδας.
0: Ήταν επιλογή όμως.
2: Ναι, επιλογή.
0: Νομίζω ότι αυτή η επιλογή δεν βγήκε τόσο πολύ στον Ολυμπιακό.
2: Σωστό.
0: Με Χολ και Τάισον Γουόρντ. Για να δω. Ένας μικροτσαμπουκάς έγινε κάποια στιγμή. Βλέπω και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να το δω, γιατί κοίταζα.
2: Ούτε εγώ.
0: Θα το δούμε. Τώρα θα γίνει η επαναφορά της μπάλας από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στον DJ Shorts. Την επιστρέφει την μπάλα ο Shorts του Ντέιβις για να τη δώσει αυτός ο Σλούκα. Ο Σλούκας για τον Shorts στη γωνία και δεν απειλεί φυσικά ο Αμερικανός του 1.75. Ο Shorts όμως με την ταχύτητά του περνάει και σκοράρει μπροστά από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Εδώ πάτησε το τούρμπο και σκόραρε. 29-23. Απάντηση από τον Κόρι Τζόζεφ. Με πολύ δυναμικό lay-up και τελείωμα. 29 και τώρα 31-23. TJ Shorts κάνει στην άκρη του παίκτες του Παναθηναϊκού για να παίξει Άιζο. Και τώρα δίνει την μπάλα στον Σλούκα και την ξαναπαίρνει. Έχει μπροστά του τον Άλεκ Πίτερς. Ο TJ Shorts για τον Σλούκα. Σου τριών πόντων από τον αρχηγό. Σκοράρει και είναι buzzer beater επίθεσης. 31-26 από τον Σλούκα, ο οποίος μπήκε αρκετά καλά. Και με πάσα νωρίτερα στο Ρογκαβόπουλο, αλλά και με δικό του σουτ. Η πάσα του Φουρνιέ ήταν δύσκολη και την έκλεψε ο Ντέιβις. Δίνει στο Σλούκα. Ο Σλούκας πασάρει στο Μίτογλου. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και μάλιστα σκληρούτσικο, είναι η αλήθεια. Αλλά ενώ κάποιοι πράσινοι ζητούν, ας πούμε, αντιαθλητικό, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήγε μεν πάρα πολύ δυνατά, αλλά...
2: Ήταν φανερή πρόθεση για την μπάλα.
0: Η πρόθεσή του είναι αυτή. Και το χέρι του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι μετά τον αγώνα.
2: Μια ανάσα πήρε ο Γουόρντ. Ήρθε η σειρά να ξεκουραστεί τώρα ο Φουρνιέ.
0: Πάντως είναι φάουλ που το καταλαβαίνει ο αντίπαλος του Ταϊρίκ Τζόουνς στο Μίτογλου. Πρέπει να το άφησε με λανιά.
3: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό time out για να δανειστώ την ορολογία σας και επιστρέφουμε αμέσως.
4: Era Sport 101,8.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Ακούτε Era Sport.
3: Το μικρόφωνο μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Στο φάληρο 31-27 με τη μία από τις δύο βολές του Μίτογλου. Και αμέσως μετά άστοχο τρίποντο του Γουόρντ. Τρανζίσιο παιχνίδι. Ο Γουόρντ έχει κάποιες παρτίδες έτσι λίγο με shorts και τα λοιπά. Αμέσως μετά το άστοχο τρίποντο του Γουόρντ. Είχαμε είναι και τώρα βλέπουμε και Σλούκα με Γουόρντ. Εντάξει, είναι και λίγο η ένταση.

0: κίνηση αυξημένη. Τώρα το γήπεδο όλο είναι κατά του Λούκα και όπως χαρακτήρισα εμετικά τα συνθήματα στο ΆΚΑ, το κάνω και τώρα. Είπαμε μανάδες και αδελφές έξω από τα συνθήματα. Μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Δεν χρειάζονται μανούλες να εμπλέκονται στα συνθήματα. Άστοχο ένα ακόμα τρίποντο. Ενώ νωρίτερα αμέλησαν από ότι αστόχησε και ο Ρογκαβόπουλος ένα δικό του τρίποντο. Όπως και τώρα κάνει airball ο TJ Shorts με το σκορ 31-27.
1: Έχει πέσει η ποιότητα και έχουν αρχίσει τα νεύρα τώρα.
0: Όχι, έχει αρχίσει το ξύλο.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει το ξύλο. Προσπαθούν και οι δύο βέβαια να το υποστηρίξουν το ξυλίκι. 31-27. Tyreek Jones. Εδώ υπάρχει φάουλ του Λούκα στον Tyson Ward στις τοποθετήσεις στην άμυνα και αμέσως γίνεται αλλαγή από τον Έργιν Άταμαν. Ο Κώστας Λούκας
1: βοήθησε
0: πάντως. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο φάουλ και μέσα ο Ναν.
1: Και μόνο ότι ηρέμησε τον Ναν χωρίς να φανεί και μάλιστα μίκρινη η διαφορά, γιατί είχε φτάσει 9 πόντους.
0: Βέβαια. Είχε φτάσει 9 και τώρα η διαφορά είναι 4. Ο Βεζέγκοφ που αναφέρει την μπάλα στον Tyreek Jones, αυτό για τον Corey Joseph. Ο Άλεκ Πίτερς πασάρει χαμηλά, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Tyreek Jones. Η πάσα του Πίτερς δεν ήταν καλή.
1: Επιμένω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στο 4. Βεζέγκοφ και Πίτερς είναι αλλού για αλλού. Και αμυντικά και επιθετικά.
0: Παρότι ο Βεζέγκοφ ξεκίνησε με τρίποντο.
1: Καλά, ο Πίτερς τον έχει πιάσει το γνωστό χρώμα, το κίτρινο.
0: Λοιπόν, ο TJ Shorts αστόχησε αμυντικό rebound από τον Tyson Ward που επιταχύνει. Φτάνει έξω από το τρίποντο, φρενάρει, δίνει στο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ προσποιείται, θέλει να ξεφύγει από τον Hayes Davis, αλλά μπροστά του βγήκε ο Μίτογλου, ο οποίος κάνει το foul στον Corey Joseph. Πολύ ενεργητικός και ο Joseph σήμερα.
1: Ο Joseph είναι δυναμικός.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω, σε αντίθεση με τον Peters και τον Βεζέγκοφ, οι οποίοι παίζουν κυριλέ μπάσκετ.
0: Έχουν άλλο ταλέντο, ρε Γιάννη. Τι
1: καλά,
0: να κάνουμε τώρα. Δεν είναι οι ίδιοι παίχτες. Δηλαδή, μου συγκρίνει Βεζέγκοφ με Corey Joseph.
1: Μα ο ένας είναι MVP όμως.
0: Είναι MVP. Είναι MVP για άλλους λόγους. Για τους πόντους και τα rebound του. Γι' αυτό είναι MVP. Γιατί είναι. Υπάρχει περίπτωση να βγει ποτέ MVP ο Corey Joseph. 31-27. Άσχετα από τους τιμάμε, ας πούμε, για αυτό που προσφέρουν. Δεν μπορούν να συνεργαστούν Tyson Ward ψηλά από το στεφάνι με τον Tyreek Jones. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Peters. Πολύ έξυπνο φάουλ.
1: Σωστό, γιατί ήταν δεύτερο ομαδικό.
0: Και ήταν transition με τον Kendrick Nunn. Το σκορ παραμένει 31-27. 6,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Πάντως και οι δύο ομάδες δείχνουν ότι και το θέλουν και μπορούν. Δηλαδή λέγαμε, ρε παιδί μου, προχθές στο ΆΚΑ ότι το ήθελε πιο πολύ ο Παναθηναίκος. Λέγαμε ότι στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και έκανε ανατροπή ο Παναθηναίκος και προσπέρασε. Ο Μίτογλου εκτελεί για 3 και το βάζει. Δεν τον προλαβαίνει ο Tyreek Jones που υποτίθεται ότι γι' αυτό έχει επιστρατευτεί. 31-30 από τον Ντίνο Μίτογλου που κάνει πολύ καλή σειρά τελικών. Ήταν τρομερός και προημερών στο ΣΕΦ, στην ήττα του Παναθηναϊκού, αλλά γενικά κάνει μια πολύ καλή σειρά. Ο Tyreek Jones προσποιείται, δεν θα αφήσει την μπάλα μόνος του. Τρομερό αυτό το τελείωμα που έχασε μόνος του ο Tyreek Jones και υπάρχει φάουλ που χρεώνει το Kendrick Nunn.
1: Και γενικά νομίζω ότι ο Tyreek Jones σαν να έχει πρόβλημα να πιάσει την μπάλα, λαβείς. Πολλές φορές του γλιστράει από τα χέρια, του φεύγει από τα χέρια.
0: Κάτσε εδώ πέρα, έχει δοθεί ένα φάουλ στον Tyreek Jones, το οποίο θέλει πολύ βίντεο για να το αναλύσεις, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε, γιατί στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε, να το εξηγήσουμε στους φίλους, γιατί κάποιοι ελάχιστοι κράζουν χωρίς να γνωρίζουν. Τις φάσεις τις βλέπουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω ίντερνετ. Όπως και να έχει, ο Tyreek Jones πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έβαλε και τις δύο. 32-30. Kendrick Nunn μπροστά από τον Βεζέγκοφ, γι' αυτό και πολλές φορές επιστρέφουμε σε προηγούμενη φάση για να το σχολιάσουμε, να δούμε αν έχει γίνει φάουλ κτλ. Το ξαναβλέπω τώρα. Tyreek Jones κάνει την προσποίηση, αδειάζει το Μίτογλου και κερδίζει το φάουλ από τον Kendrick Nunn, που είναι λίγο αυστηρό. 32-30.

0: Ναν. Για τον Χέις Ντέιβις, πασάρι στο Μίτογλου. Σούτρινο πόντων από την άλλη γωνία. Άστοχος, αλεπιθετικό rebound από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Ναν. Ο Ναν με το πρώτο βήμα ξεφεύγει από τον Κόρι Τζόζεφ. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Τζέριαν Γκραντ, σούτρινο πόντων. Ούτε αυτό. Προσπάθεια για το rebound. Τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ρογκαβόπουλος. Άρα ένα ακόμη.
1: Τέσσερα επιθετικό rebound. Πήρε ο Παναθηναϊκός. Τρία πήρε και ένα τέσσερα.
0: Τρία και το φάουλ. 32-30 το σκορ. Κλειστό παιχνίδι, κοντά-κοντά οι δύο ομάδες. Να διορθώσω νωρίτερα ότι ο Τζόνς είχε μία στις δύο ελεύθερες βολές, εξού και το 32-30, και ότι τώρα επιστρέφει ο Εβαν Φουρνιέ στη θέση του Άλεκ Πίτερς.
1: Αρνητικός ο Πίτερς.
0: Πίτερς, ναι, μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να βοηθήσει. Ο Κέντρικ Ναν παίρνει την μπάσα από τον Γκραντ, έκοψε το καλάθι και σοφαρίζει 32-32 στα μισά της δεύτερης περίοδου, που να είναι θα έχουμε και το εμπορικό time-out. Τζόζεφ. Για τον Φουρνιέ. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος, τον κυνηγάει και ο Μίτογλου. Τζόζεφ, Φουρνιέ, προσποίηση Βεζένκοφ. Πάει στο πρώτο βήμα, φλότερ. Τα έχει αυτά ο Βεζένκοφ και σκοράρει. Με το πρώτο βήμα πέρασε από τον Μίτογλου και σκόραρε 34-32 από τον Σάσα Βεζένκοφ που έχει 8 πόντους, 10 Φουρνιέ, 6 ο Γουόρτ για τον Ολυμπιακό. Κανείς διψήφιος για τον Παναθηναϊκό. Ο Μίτογλου εκτελεί για 3. Αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ντάιρικ Τζόνς και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν σηκώνει τώρα τον Ματίας Λεσόρ.
1: Νομίζω βιάστηκε ο Μίτογλου εδώ.
0: Μάλλον βγαίνει και ο Μίτογλου. Ντάιρικ Τζόνς για τον Βεζέκοφ μισμάτς με τον Γκραντ. Γυρίζει. Αστοχή. Πόλο κάρφωμα από τον Ντάιρικ Τζόνς. Μεγάλο καλάθι από τον Τζόνς. Εύκολο. Εύκολο.
1: Ξέρεις, γιατί δεν χρειάστηκε να την βιάσει.
0: Μισό λεπτό. Εύκολο ήταν για τον Βεζένκοφ. Και μάλιστα ο Σάσα είχε και μια έτσι αντίδραση, καθώς υπάρχει τώρα το εμπορικό time-out. 36-32. Θέλω να πω με αυτό ότι και οι παίκτες δεν είναι κομπιούτερ. Έχουν και νεύρα, ναι, ξέρεις, έχουν και όπως, συναισθήματα.
1: Ναι, επειδή, ναι, τα συναισθήματα όμως, να μην τα θυμόμαστε μόνο όταν τους βρίζουν ή μόνο οτιδήποτε, παίρνει 4 εκατομμύρια, ξέρεις.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη, τα έχουμε πει. Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Όχι.
0: Κάποτε μου έλεγες τα εκατομμύρια δεν μετράνε.
1: Τα 4 εκατομμύρια.
0: Και όμως μετράνε τα εκατομμύρια.
1: Πρέπει να τα δείχνουν στο παιχνίδι. Για το παιχνίδι τα παίρνουν.
0: Και για τη διαχείριση πολλών καταστάσεων. Της πίεσης, της έντασης, να μην αντιδρούν κτλ. 36-32 λοιπόν, υπάρχει εμπορικό time-out. Πάμε και εμείς την Αγία Παρασκευή να δούμε αν παίζει κάτι από ειδησιογραφία, από οτιδήποτε και επιστρέφουμε.
2: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-32 στο έκτο λεπτό περίπου, στην δεύτερη περίοδο.

0: Είχαμε μια τοποθέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου επίσης από την απόφαση του αθλητικού δικαστή στο Instagram. Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια, ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζόκα. Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη, αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία που οι συνολικοί κόποι κρίνονται. Καλά όλα αυτά, διότι κανείς δεν θέλει ή δεν μπορεί να στενοχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού, μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και να παίξω 70-30, αναφέρει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Επιστρέφουμε όμως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, άρχισε ξανά το παιχνίδι.
1: Επιστροφή στο σεφ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-32. Τρίτος τελικός GBL, Ερασπόρ, Λεσόρ γυρίζει, θα καρφώσει με δύναμη, διότι εφόσον έκανε την περιστροφική κίνηση, τη λεγόμενη spin move, έφυγε από τον Φουρνιέ και μετά ήταν εύκολο για αυτό να καρφώσει. 36-34. Ολυμπιακός σε μια νέα κατοχή με τον Βεζέκοφ, εκτελεί για τρεις από μακριά, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μάχια το rebound, το κερδίζει ουσιαστικά ο κανένας, η μπάλα πήγε στα χέρια του Σλούκα, αλλά νωρίτερα είχε φύγει εκτός παρκέ ο Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού μαζί με Βεζέκο, Φουρνιέ, Γουόρτ και Κόρι Τζόζεφ, ενώ ο Παναθηναϊκός επιτίθεται τώρα με Γκραντ, Ναν, Σλούκα, με τρία γκάρντ δηλαδή, με Χουάντσο και Λεσόρ στο 4 και στο 5. 3,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-34. Σλούκας, μπροστά του είναι ο Ταϊρικ Τζόουνς. Πασάρει χαμηλά για τον Λεσόρ, αλλά δεν το έκανε τόσο καλά, αλλά διασώζει ο Γάλλος. Ο Χουάντσο πάει μέχρι μέσα, πήγαν από αστόκησε, αλλά η μπάλα κάνει ένα περίεργο κόλπο.

0: και μπαίνει μέσα 36-36. Και με μπέρδεψε ο Χουάντσο γιατί νόμιζα θα πασάρει στο Λεσόρ που ήταν μόνο στο διακάρφωμα, αλλά πήγε στο δικό του σουτάκι από κοντά. 36 όλα, Φουρνιέ. Πασάρει στο Μπεζέγκοφ, τάπα από το Λεσόρ. Από το πόδι του Μπεζέγκοφ φεύγει εκτός παρκέ. Ο Μπαρτζόκας χειροκροτεί τον Μπεζέγκοφ, ο οποίος γκρινιάζει για φάουλ στον Καρπάνο. Πάει στο lay-up. Είναι αυτό που λένε no call, με την έννοια πια ότι ο Μπεζέγκοφ πάει να προστατέψει την μπάλα με το αριστερό χέρι. Σηκώνει το Λεσόρ, οι διαιτές αφήνουν, πέσεται. Σλούκας με το Φουρνιέ. Πάντως αν συνεχίσουν έτσι ορισμένοι παίκτες, βάζω και το Σλούκα μέσα, το Φουρνιέ, στο τέλος θα πλακωθούν και μην πείτε σας το πα. 36-36, ισόπαλο σκορ. Πήγε στο χέρι και στην μπάλα φυσικά ο Φουρνιέ. Σφυρίχτηκε το φάουλ κατά του Γάλλου Χουάντσο. Σλούκας για τον Γκραντ. Ο Γκραντ κάνει μια προσποίηση, σκοράρει, μπάζερ μπίτερ ξανά. Δεύτερο μπάζερ μπίτερ μετά το σουτ από τον Σλούκα νωρίτερα. Τώρα και ο Γκραντ νομίζω έχει βάλει και ένα ρογκαβό ο Χουάντσο. 36-38.
1: Γενικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν πιο ψύχρεμοι.
0: Και θυμάσαι που το έχεις πει πολλές φορές ότι τα buzzer beater σε επίθεση είναι καλή ιονή. Όπως και τώρα το σουτάκι από τα 4 μέτρα του Μιλουτίνοφ είναι καλός ιονός για τον Ολυμπιακό, καθώς ισοφαρίζει. Νωρίτερα οι πράσινοι προηγήθηκαν 36-38 ενώ έχαναν με 9 πόντους.
1: Ο Χουάντσο από τα 8 μέτρα περίπου.
0: Ξέρεις τι, είναι αυτό που είπαν κάποιοι, ότι ο Χουάντσο έχει ένα πλήρες πακέτο όταν είναι καλά. Και τρίποντο και rebound και άμυνα. Ενώ στο πρώτο μάτσο ο Χέις Ντέιβις είχε ένα στα 13. Η πάσα του Φουρνιέ δεν ήταν καλή προς τον Μιλουτίνοφ, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Χαμογελάει ο Λεσόρ.
1: Ούτως ή άλλως η μπάλα πήγαινε στο... στο Μιλουτίνοφ.
0: Νομίζω το φάουλ το χρώθηκε ο Λούκας. Σε αυτή την περίπτωση 38-41. Δεν άφησαν τον το Φουρνιέ ας πούμε να κόψει προς το καλάθι.
1: Θα έδινε την πάσα στο Μιλουτίνο που ήταν μέσα.
0: 39-41. Η δεύτερη βολή με κόπο μέσα και αυτή. 40-41. 1-46 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Και για να δούμε αν θα είναι το πρώτο ημίχρονο που θα είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με ένα πόντο, αλλά έχουμε ώρα ακόμα.
0: Σλούκας, η πάσα του κόβεται και δεν ήταν καλή από τον Μπεζέγκο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Τάισον Γουόρντ. Η πάσα χαμηλά στο Μιλουτίνο. Πετάγεται να του κόψει την μπάλα ο Γκραντ. Αλλά υπάρχει φάουλ. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πολλά βλέμματα προς το κιούμπ του γηπέδου.
1: Καθαρό φάουλ.
0: Και από αλληλήψη ο Γκραντ έπεσε δυνατά με τα χέρια. Μπορεί να βρει και μπάλα προς το τέλος, αλλά ήταν αρκετά δυναμικό το μαρκαρισμά του. Και έδωσε τη δυνατότητα στους διαιτές να το σφυρίξουν. Η πρώτη βολή από τον Μιλουτίνοφ σίδερο. Το σκορ παραμένει 40-41. Θυμίζω ότι νωρίτερα οι πράσινοι προηγήθηκαν 38-41 με τρίποντο του Χουάντσο. Δεύτερη βολή από τον Μιλουτίνοφ. Η δεύτερη μέσα. 41-41. 1-23 για να τελειώσει το ημίχρονο στον τρίτο τελικό της GBL. 1-1 η σειρά με νίκες εντός έδρας. Κέντρικ Ναν μαρκάρεται από τον Ward.
1: Παγίδα.
0: Τον έχει κλείσει αρκετά καλά ο Ολυμπιακός τον Ναν. Γι' αυτό έχει μείνει στους 6 πόντους. Ο Γκραντ εκτελεί άστοχος rebound από τον Κόρι Τζόζεφ. Ξεμαρκάρεται από τον Λεσόρ, δίνει στον Μπεζέγκοφ. Ο Μπεζέγκοφ φτάνει στο lay-up και νομίζω, σκοράρει.
1: Και νομίζω τον έσπρωξε από πίσω.
0: Και υπάρχει και σπρόξιμο βέβαια.
1: Το οποίο δεν δίνεται.
0: Απλά έγινε τόσο γρήγορα ώστε δεν δόθηκε αυτό το φάουλ. 43-41.

0: Πόντο πόντο οι δύο ομάδες. Αυτή η κολοσσή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. 43-41. Πάμε να δούμε λίγο συγκεντρωτικά, γιατί έχει τέτοιο ρυθμό το μάτς που δεν μας έχει αφήσει να πούμε πέντε πράγματα στατιστικά. Καλύτερο στο τρίποντο ο Παναθηναϊκός, 5-11, 45%. Πιο άστοχος ο Ολυμπιακός με 4-12, 33%. Στα δίποντα αρκετά καλή και οι δύο, όχι αρκετά, πάρα πολύ καλή, ειδικά ο Ολυμπιακός με 71%, 10-14, 12-19 με πολύ μεγάλο νούμερο και ο Παναθηναϊκός 63%. Στις βολές 9-11 ο Ολυμπιακός, 2-4 ο Παναθηναϊκός. Στα rebound 15-11 για τον Ολυμπιακό, που γενικά κυριαρχεί στη σειρά στα rebound. Αν εξαιρέσουμε και είναι τα επιθετικά rebound
1: του Παναθηναϊκού. Αυτό θέλω να πω, τα επιθετικά του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν παρά ένα όσα του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι 4-5 τα επιθετικά foul, rebound των δύο ομάδων.
0: 4-7 για την ακρίβεια.
1: Όχι.
0: Γιατί γράφτηκε τώρα. Τι.
1: Τα επιθετικά λέω.
0: 4 επιθετικά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, και του Ολυμπιακού.
0: Και 5.
1: Ναι.
0: Α, ναι, ναι. Άρα 5-4.
1: Ναι, ναι.
0: 5-4. Αρκετά δηλαδή επιθετικά rebound και οι δύο ομάδες. Στα κλεψίματα 2-4, στις assist 8-10. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, ότι η παρουσία του Λούκα έχει βελτιώσει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού. Έχει 2 assist ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Στις τάπες 0-2 και στα λάθη 5-4. Ενώ τώρα για τα τελευταία 48 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, επαναφορά της μπάλας από τον Μίτογλου στον Λούκα. Ναν. Μαρκάρε τώρα από τον Μιλουτίνοφ. Κάνει ένα step back, εκτελεί για 3, αστοχή, σπρόξιμο από τον Λούκα στον Βεζένκοφ και υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον Κώστα.
1: Δύο βολές.
0: Λούκα. Δύο ελεύθερες βολές για τον Βεζένκοφ. Γι' αυτό και η χειρονομία του Λούκα για βολές. Είπαμε, υπάρχει αυτή
1: στην ουσία σαν να...
0: η ένταση και αυτό το παρελθόν,
1: όχι, όχι,
0: που δεν ξεγράφει.
1: Είναι σαν να μετανιώνει που έκανε το φάουλ που δίνει βολές άκοπα στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ νομίζω ότι η χειρονομία είναι ηρωνική.
1: Αφού είναι
0: ότι
1: φάουλ.
0: Πάει για βολές ο Βεζένκοφ. Μα ήτανε, άλλο λέω εγώ. Εσύ λες ότι
1: έτσι
0: το μετάνιωσε.
1: Αυτό έκανε φάουλ.
0: Βρε, άλλο λέω. Ναι, αλλά νομίζω ότι ήταν πείραγμα του Λούκα. Γι' αυτό και τον καθίβρισαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, και στην Έρα Σπορ έχουμε μια ιδιοτροπία. Ό,τι βλέπουμε το λέμε. Μερικές φορές μπορεί να μην τα δούμε όλα. Και μπορεί να μην μπούμε για ένα φάουλ, αλλά δεν θα το έχουμε δει. Ότι ο πρώτερος βίος του Λούκα είναι και από τις δύο πλευρές. Ευθύνεται και ο ίδιος για κάποια πράγματα, όπως ευθύνεται και ο Ολυμπιακός για κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ένταση. 45-41. Ο Κέντρικ Ναν εκτελεί και σκοράρει.
1: Φοβερή προσπάθεια με reverse.
0: Μεγάλο σκόρερ. Εδώ ξέφυγε από τον Κόρι Τζόζεφ. 45-43. 15,4 δευτερόλεπτα. Υπάρχει time out. Το time out από τον coach Μπαρτζόκα. Με το σκορ 45-43. Και καλό παιχνίδι. Και υψηλό σκορ.
1: Ίσως το πιο ποιοτικό από τα προηγούμενα.
0: Το πιο ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε και πόντους ατομικά, γιατί είπαμε τα ομαδικά νωρίτερα. Από τον Ολυμπιακό, 3 ο walk-up με 1 στα 3 τρίποντα. Έχει παίξει 8 λεπτά από τα 20. Γιατί έχει βγει ο Κόρι Τζόζεφ. Έχει μείνει 11,5 λεπτά στο παρκέ. Έχει 2 πόντους. 6 ο Ward, 12 ο Βεζένκοφ με 1 στα 4 τρίποντα όμως. 7 ο Μιλουτίνοφ, 12 ο Φουρνιέ με 2 στα 2. Και 3 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Έχει παίξει ο Πίτερς 7 λεπτά παρακάτι. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Μάλιστα είχε και 2 λάθη. Για να σε επιβεβαιώσω. Από τον Παναθηναϊκό 2 Hayes Davis, που δεν έχει πάρει τρίποντα ακόμα και γενικά είναι πιο προσεκτική άμυνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Hayes Davis. Σε 16 λεπτά έχει πάρει όλα και όλα 3 δίποντα, 1 στα 3. 4 ο Grant, 8 ο Nan, με 0 στο 1 τρίποντο, 4 στα 6 δίποντα. 0 βολές κλασικά για τον Nan. 7 ο Lesor, 10 ο Χουάντσο. Στην επανεμφάνισή του στους τελικούς και γενικά στον Παναθηναϊκό, 2 ο Shorts, 3 ο Λούκα, 3 ο Ρογκαβόπουλο με 1 στα 2 τρίποντα αμφότεροι και 4 από τον Τίνο Μίτογλου που έχει 1 στα 3 τρίποντα. Αυτή είναι και ατομικά η πόντη των δύο ομάδων. Και απομένουν 16,9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 45-43. Επαναφορά τη μπάλα από τον Τάισον Γουόρντ. Προσπαθούν να κλείσουν του διαδρόμου, αλλά βλέπει ο Τάισον Γουόρντ τον Κόρι Τζόζεφ. Μαζί τους είναι ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ για το Φουρνιέ. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πασάρι. Στο τέλος.

0: Παπαδόπουλος.
1: Έχει χτυπήσει στο πόδι.
0: Πρέπει να, να γύρισε το πόδι του που... και πέρα πονάει, υποφέρει ο.
1: Και μακάρι να μην είναι κάτι. Πρόσεξε, πρόσεξε. Διότι, μπορεί να είναι μόνος του και ο Μιλουτίνοφ τραβάει τα μαλλιά του. Είναι συγκλονιστικό αυτό με τον Μιλουτίνοφ. Ο τραβάει τα μαλλιά του Μιλουτίνοφ.
0: Και ο Φουρνιέ τώρα τον χαϊδεύει έτσι για να του δώσει κουράγιο, αλλά πονάει πάρα πολύ. Είναι μια άσχημη στιγμή από αυτές που δεν θέλουμε να βλέπουμε.
1: Και από αυτές που συμβαίνουν όταν είναι μόνος του ένας παίκτης, δεν είναι καλό. Για να δω. Σηκώνεται ο Νίκος Ροκαβόπουλος και πάει προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού, μάλλον προς τα αποδυτήρια, χειροκροτούμενος. Λοιπόν,
0: υπάρχουν βέβαια και μόνος
1: του, γυρίζει προς την άμυνα και τραυματίζεται και πέφτει στο παρκέ. Χειροκρότημα από τους περισσότερους, ελάχιστοι.
0: Ανεγκέφαλοι που... συνήθως που υπάρχουν.
1: Κι όμως γύρισαν αρκετοί από τον πάγκο του Ολυμπιακού και τους είπαν να σταματήσουν.
0: Και ο Βεζένκοφ, πρώτος, ο Βεζένκοφ ήταν από πάνω.
1: Είναι πολύ κρίμα για τον Νίκο Ροκαβόπουλο. Πάρα και, πολύ κρίμα.
0: Τώρα το χειροκρότημα είναι πιο θερμό. Και παραλαμβάνω, εδώ πρέπει να το λέμε.
1: Και τραυματίστηκε μόνος του.
0: Ναι.
1: Μόνος του. Άμα δεις και το replay.
0: Κόλλησε το πόδι του.
1: Δεν κόλλησε το πόδι του. Τραυματίστηκε στα καλά καθόμενα. Συνήθως όταν το πόδι κολλάει είναι γόνατο, αλλά εδώ ήταν χαμηλά. Κοίταξε τον. Κάνει ένα σπριντ για να πιάσει τον Tyson Ward. Είναι εντελώς μόνος του και πριν την κεντρική γραμμή.
0: Πριν
1: την κεντρική γραμμή.
0: Σαν κλακάς που λέμε, ναι, στο στίβο.
1: 6 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. TJ Shorts εκτελεί με τα μπλοκ και σκοράρει. Το έχει αυτό το σουτ.
0: Μόνο αυτό.
1: Και άλλο buzzer beater. 47-45 είναι το σκορ ημιχρόνου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μπαίνει μέσα για να πει στους παίκτες του: μα τι κάνετε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αφήσατε τον TJ Shorts να εκτελέσει και να μειώσει, όπως και να έχει, 47-45, που δεν έχει γραφτεί στο φωτεινό ταμπλό ακόμη, αλλά αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Δυστυχώς όμως για τον Νίκο Ροκαβόπουλο υπάρχει ένας τραυματισμός που θέλουμε και ευχόμαστε να μην είναι σοβαρός, αλλά έτσι όπως χτύπησε, φαίνεται σοβαρός.
0: Όπως έτρεχε να γυρίσει στην άμυνα.
1: Πριν από την κεντρική γραμμή.
0: Στην κεντρική γραμμή, ξαφνικά, πώς βλέπετε σπρίντερ των 100 μέτρων να ξεκινάνε και να μένουν στη μέση της διαδρομής, έτσι έμεινε ο Ροκαβόπουλος. Απλά έκανε υπερπροσπάθεια να γυρίσει μέχρι πίσω στην άμυνα και εκεί έπεσε.
1: Εγώ σκέφτομαι ένα άλλο παράδειγμα. Είναι όπως ένα ελάφι δέχεται μια σφαίρα. Και ξαφνικά εκεί που είναι στην μέγιστη ταχύτητα αρχίζει να χωλαίνει.
0: Προσέξτε τώρα, γιατί οι γιατροί έχουν περιγράψει έναν άσχημο τραυματισμό που έχει την αίσθηση σαν να σε χτύπησε σφαίρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι το παιδί
1: να μην είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να μην είναι αυτό που όλοι φοβόμαστε. Λοιπόν, ημίχρονο στο σεφ. Αυτό να μην συνέβαινε θα ήταν τέλειο το παιχνίδι. 47-45, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το θέλουν και οι δύο, μπορούν και οι δύο. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούσαν και οι δύο. Αλλά σήμερα μπορούν και οι δύο. Και θα επιστρέψουμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, Γιάννη.
0: Βεβαίως.
2: Ερασπορ 101,8.
3: 47-45.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες.

57 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Ο τρίτος τελικός της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Θυμίζουμε, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 47-45 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έχει στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα, ωστόσο το Παναθηναϊκό είτε να διατηρείται πολύ κοντά, είτε να ισοφαρίζει, είτε κάποιες λίγες φορές να παίρνει και ένα ισχνό προβάδισμα στο σκορ. Προμηνύεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο με βάση την εικόνα των δύο ομάδων που είδαμε στο πρώτο, και μάλιστα και το σκορ είναι αρκετά υψηλό, 47-45 θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο δεύτερος τελικός, αν το συγκρίνουμε με αυτόν, είχε λήξει με 68-58. Τώρα, υπάρχει ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος λίγο πριν την εκπνοή, την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και επιχειρώντας, κάνοντας ένα γρήγορο τρέξιμο να επιστρέψει στην άμυνα του Παναθηναϊκού, εκεί κάποια στιγμή δεν μπορούσε να τρέξει, άρχισε να κουτσένει και έπεσε στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δείχνοντας να πονάει, δείχνοντας να υποφέρει. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού έπεσε πάνω στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος υποβασταζόμενος μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια. Και κάποιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού χειροκρότησαν τον Ρογκαβόπουλο όταν σηκώθηκε, κάποιοι άλλοι αποδοκίμασαν. Μένει τώρα να δούμε τι έχει ο αθλητής του Παναθηναϊκού, αν δηλαδή ο τραυματισμός του είναι σοβαρός ή όχι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από Τούρκο δημοσιογράφο, αφορά τον ΠΑΟΚ, την Ευρωλίγκα, αφορά και την Μονακό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, αύριο θα αποφασιστεί εάν η Μονακό μπορέσει να πάρει μέρος του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Πριγκιπάτου αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Έχει βρεθεί ένας επενδυτής με έδρα της ΗΠΑ. Είναι θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή. Πάντως, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, και αυτό έχει σημασία, αν δεν πάρει έγκριση η Μονακό για να αγωνιστεί του χρόνου στην Ευρωλίγκα, θα αντικατασταθεί. Και μία από τις ομάδες που είναι υποψήφια για την αντικατάστασή της είναι ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες τρεις που αναφέρει αυτή η ανάρτηση είναι η Μπεσίκτας, η Μπαχτσά Σεχίρ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Η ώρα είναι 10, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του τρίτου τελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, ενώ εδώ στο στούντιο της Era Sport σκητάλη παίρνει ο Άγγελος Τίμος.

0: try to make their best. In our side, we had a problem to defending on the ward, to penetrations to ward. We had a foul problem for Anna Gomez that he start on the three position. Now we have out also Rogavopoulos. And Fournier, he found 12 points. We need to continue on the same way in offense, be patient, and then try to win the game with that kind of a game. But it's a very good basketball game, so it's good for the players, for the people that are watching. Finally, they are watching basketball game, because we play, this is a game, and this final, it's everybody, I think, that enjoy on the both side. We will try to win.
1: Thank you very much. Στην ερώτηση για το σχόλιο του για το πρώτο ημίχρονο και για το τι πιστεύει, τι θέλει να δει από την ομάδα του στο δεύτερο, είπε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά ποιοτικό παιχνίδι από δύο ομάδες που προσπαθούν να παίξουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ και επιθετικά και αμυντικά. Είναι ένα παιχνίδι που χαίρονται να το βλέπουν οι φίλαθλοι. Αυτό που πρέπει για το Παναθηναϊκό, αν και είχαμε ένα πρόβλημα στο αμυντικό rebound και στη θέση 3, αυτό που θέλει είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι και να παλέψουν μέχρι το τελευταίο δεύτερο λεπτό.
2: Coach, ένα σκηνικό που το Ολυμπιακός το υπέστη και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξέφυγε με 9 πόντους, σήμερα ο Παναθηναϊκός πλησίασε. Πέρασε και μπροστά.
3: Ναι. Είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Γενικά και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα. Ξέρετε, μπορούν να μην πανικοληθούν σε τέτοια δεδομένα μέσα στο παιχνίδι. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας προσήλωση, να αυξήσουμε την πίεση στην μπάλα. Και τους έχουμε δώσει περίπου 10 πόντους σε λήξεις επιθέσεων που χρειαζόμαστε απλώς 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλή αμυντική προσπάθεια και δεν την είχαμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Αυτός ήταν και ο coach του Ολυμπιακού στον Λεωνίδα Μενεγάκη. Ακούσαμε τις καθιερωμένες δηλώσεις των προπονητών πριν από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τα πάντα είναι έτοιμα για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου. Καλησπέρα σας.
5: Και με τον Παναγιώτη Στουπί, πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Ολυμπιακός στην επίθεση, πρώτη επίθεση μάλλον του δεύτερου ημιχρόνου. Φουρνιέ, Γουόκαπ, η αρχική πεντάδα είναι αυτό που νιώθαμε ότι θα γίνει, γίνεται. Δηλαδή χτυπάει ο Γουόρτ πάνω στον φορτωμένο με τρία φάουλ Χουάντσο Ερνάν Γκόμες και πετυχαίνει το καλάθι. 49-45 είναι, δεν είναι εύκολο να παίξει άμυνα, γιατί έχει τρία. Αν φορτωθεί τώρα με τέσσερα, τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος. Δεν έχει τριάρι ο Παναθηναϊκός. Λείπει και ο Σμάν. Ναι, για να δούμε τώρα ωραία κίνηση του Λεσόρ. Ψηλά η πάσα, την προλαβαίνει ο Χουάντσο, αλλά δεν προλαβαίνει το χρονόμετρο. 24 δευτερολέπτων. Πάει να κάνει το πίβοτ, αλλά έχει ακουστεί το χρονόμετρο η χώρα της Γραμματείας. Και ο Ολυμπιακός βγάζει αυτή την άμυνα και θα κάνει την επαναφορά. Επαναλαμβάνω, πεντάδα του Παναθηναϊκού, γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πεντάδα που είχε ξεκινήσει και τον αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός με τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις, τον Γκραντ, τον Χουάντσο και τον Λεσόρ, ο οποίος δεν προλαβαίνει το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, γιατί έγινε καλή ομαδική δουλειά για τον Ολυμπιακό. Κυκλοφόρησε γρήγορα η μπάλα, κόλλησε σε ένα σκριν ο Λεσόρ και κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορά 6 πόντων, 51-45 με το ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, αλλάζει τώρα με τον, να τον μαρκάρει ο Μιλουτίνοφ. Ναν με τον Γουόκα βήματα. Εξεκόστησε το σταθερό ο Ναν.
6: Και time out το Άταμαν, ο οποίος νωρίτερα ούρλιαζε όπως ο Μπαρτζόκας όταν δεν πασάρουν οι παίκτες του. Πάσα, πάσα, πάσα φώναζε. Αλλά πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε, διότι υπάρχει time out.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε time out στον τρίτο τελικό της Greek Basket League. 51-45 προηγεί το Ολυμπιακός, ένα επιμέρους 4-0 στην έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. 27-21 το επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 20-24 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ τώρα έχουμε ένα 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού με σκορ αυτή την ώρα, 2 λεπτά μετά την έναρξη του δεκαλέπτου, στο 51-45.

0: Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναρχίζει, σας ακούμε. Κώστα, Γιάννη.
1: Αλλάζει τακτική μετά το time out. Μάλλον αλλάζει παίκτη και σχηματισμό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού βάζει τον DJ Shorts για να δυσκολέψει λίγο τον Ολυμπιακό με το τραχαλιτό του. Έβγαλε το Λεσόρ που κόλλησε στο screen νωρίτερα και έβαλε στην ουσία 5 αυτή τη στιγμή ο Μίτογλου. Και έβγαλε τον Χουάντσο, ο οποίος έχει 3 φάουλ και δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα εκεί που το χτυπάει. Για να δούμε, έχει δώσει φάουλ στον Ναν.
2: Στον Ναν το έχουν χρεώσει.
1: Και ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι έξαλλος. Έχουν σηκωθεί όλοι. ...51-45... το σκορ. Έλεγα λοιπόν ότι άλλαξε ο Παναθηναϊκός τρεις παίκτες στην ουσία. Μίτογλου, Σόρτς, δύο μάλλον, ενώ έχει πέσει κάτω ο Ναν και δεν σηκώνεται.
2: Όχι, έχει πέσει κάτω, παραμένει κάτω και δεν σηκώνεται. Αλλά τώρα σηκώθηκε το Κέντρικ Ναν, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το φάουλ του Ναν στον walk-up.
1: Το βασικότερο είναι ότι ο Ναν δεν νομίζω ότι έμεινε κάτω γιατί χτύπησε, αλλά γιατί κάνει νόημα για να κάνει challenge ο προπονητής. Αλλά γιατί να κάνει challenge?
2: Κι όμως οι διαιτές θα πάνε να το ξαναδούν το instant replay.
1: Το φάουλ δεν αλλάζει.
2: Όχι.
1: Μόνο αν διαπιστώσουν ότι έγινε κάτι αντικανονικό από το walk-up.
2: Πιο excessive, ας πούμε, λέει, πιο υπερβολικό κτλ. Πάντως το σκορ είναι 51-45.
1: Τα χειροκροτήματα είναι για τον Πετρούνια, τον πρωταθλητή μας.
2: 8-32 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Σε ένα τρίτο τελικό της GBL που είναι πολύ πολύ απολαυστικός, πολύ πλούσιος, γεμάτο παιχνίδι, με προσωπικότητες, με ταλέντο, με καλές ομάδες.
1: Οι διαιτητές πάντως σήμερα είναι πολύ ανεκτικοί και με τους δύο προπονητές και με τους δύο πάγκους. Όπα, ακυρώνει φάουλ.
2: Όχι βρε, τι ακυρώνει φάουλ? Δεν μπορεί να ακυρώσει φάουλ.
1: Ξέρω εγώ. Εντάξει,
2: ότι δεν γίνεται κάτι εξτρά, αυτό θέλει να πει ο Τιγάνης.
1: Α, δεν είναι δεκτό το challenge του Αταμάν. Υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού πάνω που έλεγα, γιατί δεν είδαμε από εδώ, ενώ Βεζένκοφ αστοχεί στην βολή.
2: Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καλά το είπες, και όχι στον Αταμάν.
1: Μα ήταν όλοι όρθιοι.
2: Βολή, ήταν ο Σάζα Βεζένκοφ, και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από το Φουρνιέ στον walk-up. 3 φάουλ ο Ναν, 3 και ο Χουάντσο. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα για τον Άταμαν. Ο Φουρνιέ ξεφεύγει, εκτελεί αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Κέντρικ Ναν. Πήδηξε αρκετά ψηλά, έμπλεξε στα hedge out, στα block out ο Μιλουτίνοφ, και ο Κέντρικ Ναν πήρε την μπάλα για να παίξει τώρα απέναντι σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, και στο Γουόκαρ αλλά και στο Βεζέκοφ. Πάει στην παγίδα. Ο Χέις Ντέιβις πάει στο φλότερα, στόκησε αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση μόνος του, άνετος και χαλαρός. Μπράβο, γιατί δεν τον έφτασε κανείς. 51-47 από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει σκοράρει τώρα 4 πόντους όλους και όλους. 10 έχει ο Χουάντσο, αυτός είναι ο μοναδικός διψήφιος. 3 διψήφιοι Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό. Και εδώ υπάρχει ένα κερδισμένο επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Και το φάουλ γίνεται από τον Ντίνο Μίτογλου. 12 έχει ο Φουρνιέ, 12 και ο Βεζέκοφ, 10 από τον Τάισον Γουόρτ, που είναι και πιο φρέσκος και πιο ξεκούραστος.
1: Δεν είχε παίξει,
2: καθώς δεν είχε παίξει τον προηγούμενο αγώνα στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center. Βεζέκοφ για τον walk-up, σπάει την μπάλα δεξιά για τον Τάισον Γουόρτ. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Τζέριαν Γκραντ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
1: Είναι αυτό που είπε ο Άταμαν στο ημίχρονο, ότι ο Γουόρτ με τα split της άμυνας που κάνει, δηλαδή την κόβει στα δύο με τις διεισδύσεις του, έτσι, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Σπρώχνει βεβαίως ο Γκραντ το Tyson Ward και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Αμερικανός. Η πρώτη μέσα, 11 η πόντη του, 52-47. Η διαφορά στο συν 5, 7,5 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Είπαμε ότι ο κόσμος δεν βάζει μυαλό όσον αφορά τα συνθήματα, ειδικά για μανάδες, και κάποιες είναι και νεκρές μανάδες
1: Έχει σημασία αν είναι νεκρές.
2: Έχει ρε Γιάννη.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται.
2: Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Επουδενή.
2: Είναι ακόμα χειρότερο. Δεν λέω για την, δεν ξέρω καν.
1: Ναι, επουδενή.
2: Αν ζει η μητέρα του Λούκα, γενικά το λέω.
1: Επουδενή.
2: Επουδενή. 53-47 το σκορ και εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο TJ Shorts. Παναφορά της μπάλας, δεν έχει παίχτη μπάσκετ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ξυλίκι μόνο φάουλ, σπροξίματα όπως τώρα τρίτο. Του walk-up στον Αν. Πάντως το ξυλίκι το ψιλοδίνουν σήμερα.
1: Τρίτο του walk-up.
2: Τρίτο του walk-up. Είναι ο μοναδικός παίκτης με τρία φάουλ για τον Ολυμπιακό. Grant, Nan και Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα βλέπω ότι σηκώνεται ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Που νομίζω έχει παίξει γιάντες.
2: Αυτός είναι το κολλητάρι του Καουάι Λέναρντ. Είναι εδώ στο γήπεδο και ο πρωταθλητής του NBA. Ο Καουάι Λέναρντ είναι ένας φοβερός παίκτης.
1: Έχει παίξει ο Τζόζεφ δύο λεπτά περισσότερα.
2: Να σου πω ότι μια λεπτομέρεια. Κάτσε να δούμε τη φάση αυτή και θα σου πω για τον Λέναρντ. Χέις Ντέιβις για τον TJ Shorts. Θα πάει σε ένα φλότερ για να ξεπεράσει
1: φοβερό.
2: Τον Μιλουτίνοφ. Πολύ δύσκολο καλάθι από το 1.75 πάνω στο 2.13. Ο Λέναρντ στο NBA φαίνεται ένα λεπτό forward και από κοντά εδώ στο Σεφ Ντουλάπα. Μιλάμε για τρομερή σωματοδομή. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνει τον Ναν πάνω στον Μπεζένκοφ.
1: Έβαλε το χέρι του στο πρόσωπο.
2: Δυστυχώς αυτοί που διαχειρίζονται, ας πούμε, το βίντεο στο Σεφ κόβουν το replay για να το ξαναβλέπαμε κι εμείς και να είχαμε μια καλύτερη γνώμη. Θα περιμένουμε όταν θα το δείξει το RTL Sport και βλέπω ότι υπάρχει και μια μικρή κόντρα, παρότι υπάρχει πολύ μεγάλος, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλος σεβασμός μεταξύ Βεζένκοφ και Ναν όλα αυτά τα χρόνια που παίζει ο Ναν.
1: Κοίταξε,
2: στην Ευρώπη.
1: Γενικά ο Ναν την τελευταία διετία
2: υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Θέλω να πω σε δηλώσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ βλέπω τις δηλώσεις.
1: Όχι.
2: Το παρκέος Λούκας.
1: Για τον Αν θέλω
2: να πω. Το μάτς.
1: Την τελευταία διετία είναι πολύ νευρικός. Είτε γιατί δεν κερδίζει φάουλ, όπως ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός. Είτε για κάποιους άλλους λόγους. Είτε γιατί τον έμαθαν, γιατί την πρώτη χρονιά τους έκανε όλους κουτούς, θα λέγαμε, με την ικανότητά του να βάζει την μπάλα στο καλάθι. Τους έπιασε στον ύπνο. 55-49 με τις δύο του Βεζένκοφ. Και επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον TJ Shorts. Ο Φουρνιέ μπροστά του. Πάει τώρα να επιτεθεί στα πόδια στο Μιλουτίνοφ. Σουτ για τρεις από τον Μίτογλου. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Rebound από τον Γουόρτ που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πηγαίνει να διασκεί στο γήπεδο. Πασάρι για την ακρίβεια. Σερβίρι στον Μιλουτίνοφ. Room service λέγεται αυτό. Του τη δίνει για να καρφώσει.
2: Καταπληκτική πάσα από τον Γουόρτ στο Μιλουτίνοφ και κάρφωμα. 57-49. Αυτός που δεν έχει φανεί ακόμη τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό είναι ο Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει στους 4 πόντους με 2 rebound. Καμιά σχέση με τον Ντέιβις του δεύτερου τελικού. TJ Shorts κάνει το έτο με τον Σλούκα, κάτι το οποίο δεν μας το συνήθιζε φέτος. Ο Άταμαν, ο Shorts πάει στο layup και σκοράρει. Ένα ακόμη layup.
1: Πάλι με τη λήξη.
2: 57-51 από τον Κοντορεμπιθούλη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ήδη 8 πόντους. 10 έχει ο Χουάντσο, κανείς ψήφιος, κλέβει την μπάλα ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Γκραντ προστατεύει και όλα, θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός, δίνει στον TJ Shorts, λέει up, καλάθι. Ένα ακόμη από τον πυραυλοκίνητο τον γκάρντ του Παναθηναϊκού. 57-53 με δύο καλάθια του TJ Shorts, ο οποίος έχει τώρα 10. 5,5 λεπτά ακόμη, έλα Γιάννη.
1: Το λάθος το κάνω Μιλουτίνοφ, ο οποίος πήγε να πιάσει την μπάλα με το ένα χέρι.
2: Μιλουτίνοφ αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Κόρι Τζόζεφ. Τον παρακολουθεί ο TJ Shorts και του δίνει λίγο χώρο. Ο Καναδός, που αυτός ουσιαστικά είναι κολλητός με τον Λέναρντ και τον έφερε, δίνει στον Tyson Ward, εκτελεί για τρεις αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Shorts. Τον εμπιστεύεται σήμερα ο Άταμαν. Ο Shorts εκτελεί από το high post και σκοράρει ξανά.
1: Μόνος του
2: 57-55, πραγματικά παίζει μόνος του. Και είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος και είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει ο TJ Shorts, να τον έχει μηδενίσει ο προπονητής του σε δημόσιες δηλώσεις και να βγαίνει σήμερα και να παίζει τόσο καλό μπάσκετ. Έχει 12 πόντους Κόρι Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ. Ξανά για τον Καναδό, η μπάλα χαμηλά για τον Βεζέκοφ. Εδώ υπάρχει mismatch. Αλλά ο Βεζέκοφ είναι αρκετά μακριά. Τώρα θα του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Προλαβαίνει, εκτελεί αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον Χέις Ντέιβις. Καθώς προσπάθησε να κλέψει ο Tyson Ward, υπάρχει φάουλ από τον Αμερικανό. 57-55, έργο Shorts ουσιαστικά.
1: Βέβαια.
2: Αυτά τα τρία συνεχόμενα καλάθια, 6 πόντι. Πετάγεται ο Tyson Ward να κλέψει, κερδίζει το φάουλ ο Hayes Davis.
1: Και ο Μιλωτίνοφ είναι πάρα πολύ soft.
2: Ξέρεις, ο Shorts παίζει σήμερα όπως με την Παρή μέχρι πέρσι. Είναι πολύ δυνατός στην ταχύτητα. Δηλαδή βάζει layup απέναντι και στο Μιλωτίνοφ που λέει ο λόγος. Αλλά αν του δώσει το σουτάκι από τα 4 μέτρα, θα στο βάλει. Τρίποντο ύστερη. Δίνει στο Σλούκα. Σου τριών πόντων από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από το Μιλωτίνοφ. 57-55 το σκορ παραμένει. Από 57-49 παρεμπιπτόντως.
1: 6 πόντους νομίζω, έβαλα Shorts.
2: 6 συνεχόμενους πόντους βέβαια από το TJ Shorts. 4 λεπτά ακόμα. Εδώ υπάρχει έτσι μια σύγκρουση του Tyson Ward με τον Σλούκα. No call. Ο Φουρνιέ εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Εβαν Φουρνιέ. 60-55, πόντι του 15. Και εδώ υπάρχει ένα μικρό καυγαδάκι μεταξύ Σλούκα και Ward.
1: Ο Σλούκας νομίζω ότι έχει έρθει έτσι τσαμπουκαλεμένος, ας το πούμε έτσι.
2: Όντως, είναι αλήθεια. Γκρίνιαξε νωρίτερα για τον Ward γιατί του χτύπησε λίγο το πρόσωπο. Ο Αμερικανός πάνω στη φάση βέβαια.
1: Απευθυνόταν στην εξέδρα νωρίτερα.
2: 60-55 η διαφορά στους 5 για τον Ολυμπιακό, 3-41 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Σλούκας μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. Ο Σλούκας κάνει μια κίνηση, δεν πασάρισε κάποιον, κάνει μια βόλτα. Δίνει τώρα στον Γκραντ, ο Γκραντ μέχρι μέσα, Μίτογλου, καλάθι.
1: Φοβερή ομαδική προσπάθεια του Παναθηναϊκού γιατί είχε υπομονή.
2: Μυαλό.
1: Υπομονή, ναι.
2: Υπομονή και καθαρό μυαλό. 60-57 χωρίς Λεσόρ, χωρίς Νάνο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ μπροστά του είναι ο Γκραντ. Ο Φουρνιέ βρίσκει χώρο, δίνει στον Μιλουτίνοφ, ξαναπαίρνει, εκτελεί για τρεις κι άλλο μέσα από τον Εβαν Φουρνιέ. 63-57, 18 η πόντη του, 2 τρίποντα από τον Φουρνιέ. Οδηγούν τον Ολυμπιακό στο συν 6, Γκραντ. Και εδώ είναι το κρύο αίμα του Γάλλου. TJ Shorts. Θα πασάρει στον Τίνο Μίτογλου, αυτός για τον Σλούκα. Ο Σλούκας τριμπλάρει μπροστά από τον Ward. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή, θα πάρει σούτ τριών πόντων, θα αστοχίσει και είναι airball από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σεφ μετά από αυτό το τρίποντο, ενώ βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει τον Σλούκα και στη θέση του περνάει ο Κέντρικ Νάν. 63-57.
1: Ρίσκο βέβαια γιατί ο Νάν έχει 4 φάουλ, αλλά δεν... είναι και πολύ νωρίς όμως.
2: Ισχύει. Από
1: δεν
2: τη μία ήταν ο TJ Shorts και από την άλλη ο Φουρνιέ. Από 6 πόντους. Αμφότερη. Φουρνιέ για τον Ward. Ο Φουρνιέ δείχνει πάρα πολύ ζεστός και ζητάει συνέχεια την μπάλα. Ο Ward όμως πασάρει εκεί όπου βρίσκεται ο Μπεζέκο που με δύσκολη προσπάθεια σκοράρει. 65-57. Shorts. Στο πικ και φι έφτασε στην άλλη μεριά αλλά βλέπει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και βγαίνει έξω από το τρίποντο. Δίνει στον Ναν. Μαρκάρεται από τον Κόρι Τζόζεφ. Ναν εκτελεί για τρεις μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. Είναι άστοχος. Rebound από ποιον. Βοηθάει ο Χέις Ντέιβις και μαζεύει το επιθετικό rebound του TJ Shorts. 65-57. Ναν. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και θα σκοράρει. Δύσκολο καλάθι από τον Κέντρικ Ναν. 65-59.
1: Είναι κλασική φάση που δείχνει το χάρισμα που έχει, την επαφή που έχει με το καλάθι ο Κέντρικ Ναν. Γιατί πάτησε λίγο στραβά, τελείωνε και ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά και χωρίς καλή ισορροπία. Φουρνιέ έχει ποστάρει, θα πάρει το καλά. Όχι, οι διαιτητές προλαβαίνουν να σφυρίξουν. Ενώ είχε γυρίσει ο Φουρνιέ, το δίνουν χαμηλά. Πάντως βολές θα εκτελέσει ο Φουρνιέ, απλά εδώ θα μπορούσε να είναι... να κερδίσει ή πήγε να κερδίσει εν πάση περιπτώσει ο Φουρνιέ γκολ και φάουλ γιατί ήταν φοβερό μισμάτς και καλό διάβασμα για τον Ολυμπιακό.
2: Ο Εβαν Φουρνιέ είναι στη γραμμή για δύο βολές. Έβαλε τα τρίποντα προηγουμένως, χάνει τη βολή που είναι εύκολη. 65-59. 1:32 ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο τετράλεπτο που το μάτς δεν βλεπόταν στο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν ένα κλωτσοσκούφι πραγματικά. Τώρα οι δύο ομάδες παίζουν πολύ καλύτερο μπάσκετ. 66-59 με τη δεύτερη βολή από τον Εβαν Φουρνιέ. Και είμαστε ακριβώς 1,5 λεπτό για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ναν κάνει μια προσποίηση μπροστά του ο Κόρι Τζόζεφ και τώρα ο Βεζένκοφ. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Βεζένκοφ. Πάντα ο Βεζένκοφ όταν κάνει φάουλ σηκώνει το χέρι του πάντα και αμέσως το γήπεδο ηρεμεί Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι παίκτες κάποια στιγμή με τέτοια ένταση. Ο Γκραντ επαναφέρει στον TJ Shorts. Μαζί τους είναι ο Ναν, ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις. TJ Shorts μπροστά του τώρα είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Το ψάχνει το Μιλουτίνοφ.
2: Βέβαια το ψάχνει, αλλά θα εκτελέσει από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Ο Μίτογλου παίρνει το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε. Μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ και φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. Ο οποίος πήγε πάρα πολύ δυνατά στον Τζόζεφ.
1: Αυτό σημαίνει χάσλ. Το χάσλ στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν το έχουν.
2: Ισχύει
1: ούτε
2: αυτό,
1: ούτε ο Μιλουτίνοφ είναι χάσλ, ούτε ο Βεζένκοφ είναι χάσλ, ούτε ο Πίτερς είναι χάσλ. Αλλά είναι ο Κόρι Τζόζεφ.
2: Ο Κόρι Τζόζεφ είναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει χάσλ? Ότι τη 50-50,
2: ότι παλεύουν,
1: τη 50-50 μπάλα τη δαγκώνεις εσύ.
2: Παλεύει, ναι.
1: Και πας με δύναμη και δεν πηγαίνεις με φρουφρού και αρώματα.
2: Ο Κόρι Τζόζεφ είναι στη γραμμή και σκοράρει στην πρώτη. 67-59 διαφορά και πάλι στους 8. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή από τον Κόρι Τζόζεφ. Η διαφορά στους 9.
1: Σου ξαναλέω, έχει παίξει πιο πολύ από το Γόκαπ σήμερα.
2: Εντάξει, αλλά και ο Γόκαπ είναι και άστοχος, έχει και 3 φάουλ. Και ο Κόρι Τζόζεφ έχει ανταποκριθεί, το είπαμε και νωρίτερα. Γιατί πρόσεξε, μέσα σε όλα τα άλλα μαρκάρει και τον Ναν. Δεν είναι εύκολο. Περνάει την κεντρική γραμμή ο Γκραντ. Στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 68-59. Ο Ναν είναι τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να βρει το σουτ, δίνει στο Μίτογλου. Η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά, στον Γκραντ εδώ. Ο Παναθηναϊκός γύρισε ωραία την μπάλα, διότι ο Ναν ψαχνόταν για τρίποντο, αλλά τελικά προτίμησε την πάσα. Κλέβει την μπάλα ο Γκραντ από τον απρόσεκτο Τζόζεφ και δίνει στον Ναν. Αυτό για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων από τον Ντέιβις. Άστοχο και αμυντικό rebound από τον Κόρι Τζόζεφ, που πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν έχει σκοράρει πολλούς πόντους, αλλά γενικά με 4 πόντους και 3 rebound είναι χρήσιμος σήμερα Κόρι Τζόζεφ. Και γι' αυτό παίζει και πολύ περισσότερο από τον Τόμας Γόκαπ. 12 δευτερόλεπτα ακόμη, τα περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρίσκει χώρο, θέλει να εκτελέσει. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Βεζέκοφ που προλαβαίνει και σκοράρει. Για να δούμε, ο Γκραντ θα εκτελέσει από τα 10 μέτρα, θα αστοχήσει. Και έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να προλαβαίνει να βάλει το καλάθι με τον Βεζέκοφ και να προηγείται τον Παναθηναϊκό 70-62. Από τον Ολυμπιακό 18 πλέον ο Βεζένκοφ, 19 ο Φουρνιέ, 12 ο Γουόρτ και 11 ο Μιλουτίνοφ, οι πρώτοι σκόρερ. Έχουν σκοράρει και κάποιοι άλλοι. Για τον Παναθηναϊκό 12 ο Σόρτς, 10 ο Ναν, 10 και ο Χουάντσο. Πιο φτωχή η επιθετική βραδιά για τον Παναθηναϊκό που είναι πίσω με 8 πόντους. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, έλα Γιάννη.
1: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι στην ουσία αυτό το τρίτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό όλο η του δύναμη ήταν ο Σόρτς.
2: Βέβαια. 70-62, πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, 70-62 ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με το καλάθι του Βεζένκοφ. Να θυμηθούμε και τα επιμέρους σκορ στα τρία προηγούμενα δεκάλεπτα, 27-21, 20-24, 23-17. Ο Βεζένκοφ σκόραρε για το 70-62, έφτασε τους 18 και είναι ο δεύτερος σκόρ του Ολυμπιακού πίσω από τους 19 του Φουρνιέ. Στους 12 ο Γουόρντ, 11 ο Μιλουτίνουφ, 12 έχει ο Σόρτς, 10 έχει ο Ναν και άλλους 10 ο Ερνάν Γκόμεθ. Έτσι λοιπόν είναι τα στατιστικά μέχρι και αυτή την ώρα. Σε γενικές γραμμές της αναμέτρησης είναι το Game 3, είναι ο τρίτος τελικός, 1-1 η σειρά. Υπενθυμίζω πως την Τετάρτη η σειρά θα συνεχίσει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στις 9 στο τέταρτο παιχνίδι και θα, αν χρειαστεί, πέμπτο παιχνίδι. Αυτό θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο, το απόγευμα νωρίς στις 6.

0: 82% Ολυμπιακός στις βολές, 74 στα σουτ 2 πόντων, 35 στα σουτ 3, 33 ο Παναθηναϊκός στα τρίποντα, 68 και στα δίποντα και 50 στις βολές, 15 ασίστ για τους Ερυθρόλευκους. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει. Ο λόγος εσάς. Γιάννη, Κώστα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, το σχόλιο σου για το τρίτο δεκάλεπτο, γιατί πρόλαβες να πεις για τον TJ Shorts, ενώ ξεκίνησε η τελευταία περίοδος, μόνο τις πεντάδες δίνω. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με Νάν Μίτογλου, Γκραντ, Χέις, Ντέιβις και Χουάντσο. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Ντάιρικ Τζόουνς, που παίζει μαζί με Κόρι Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Πίτερς και Φουρνιέ.
2: Το τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός διάβασε καλύτερα το παιχνίδι, έβγαλε πολλά μισμάτς, ξεκίνησε φορτώνοντας με φάουλ και τον Ναν και τον Χουάντσο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός αντέδρασε χάρης κυρίως την ταχύτητα του τρομερού, για να δούμε τη φάση, rebound, χάνει ο Ναν, έκανε ένα σαν hook, αλλά το rebound το πήρε ο Φουρνιέ. Χάρη στην ταχύτητα του DJ Shorts, ο οποίος έβαλε 6 σέρι πόντους και έκοψε τη διαφορά που πήγε να πάρει διαστάσεις να πλησιάσει τη διψήφια.
1: Για να δούμε την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τα forward αλλάζουν την μπάλα και ο Φουρνιέ εκτελεί για 3. Κακό το τρίποντο για την κλάση του Φουρνιέ, διότι είναι airball και αμέσως μετά υπάρχει και μια διεκδίκηση με τα Eric Jones και Μίτογλου. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γκρίνιαξε ότι του τράβηξαν τη φανέλα, αλλά έπειτα από μια τέτοια τροχιά. Όχι, και τράβηξε, του τράβηξε τη φανέλα. Όχι μόνο γκρίνιαξε,
2: μόνο
1: και του τράβηξε τη φανέλα. Αλλά μέσα σε αυτές τις μάχες τώρα των θηρίων για τη διεκδίκηση του rebound, εδώ υπάρχει challenge, αλλά το παιχνίδι έχει συνεχιστεί. Δεν το έχουν προλάβει, δεν το έχουν καταφέρει. Ο Γκραντ εκτελεί για 3 και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Ζήτησε challenge ο Πάκος του Ολυμπιακού, νομίζω όμως λίγο καθυστερημένα. Λίγο καθυστερημένα και η μπάλα είχε ξεκινήσει. Ήταν πλέον ζωντανή, όπως λένε.
2: Σωστή ήταν οι διαιτητές εδώ. Τι, γυρίσουν.
1: Ο Κόρι Τζόζεφ πασάρει στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτός κλείνεται από δύο παίκτες. Φουρνιέ εκτελεί από τη γωνία. Είναι άστοχος rebound αμυντικό από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Και ο Φουρνιέ φλέρταρε με φάουλ.
2: Ναι, μπορεί να
1: είναι. Ο Φουρνιέ γρήγορα πάει στο φλότερ, ούτε τώρα, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound που τελειώνει τη φάση. 72-64. Έχει γίνει λίγο ροντέο το μάτς. 72-64. 8,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει ο τρίτος τελικός GBL. Ο Νάν εκτελεί για 3 και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Κόρι Τζόζεφ. Για να δω λίγο και τα rebound στο σύνολό τους.
2: Ο Τζόζεφ μοιάζει με σκούπα. Ότι...
1: 26-18 τα rebound. Κόρι Τζόζεφ μπροστά τώρα είναι ο Χέις Ντέιβις που είναι φοβερός αμυντικός. Δίνει στο Φουρνιέ. Αυτός χαμηλά για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίζει το mismatch με τον Ναν, διότι είχε τα 4 φάουλ και δεν έπαιξε καθόλου άμυνα εδώ.
2: Εδώ είναι στόχευση.
0: Λοιπόν, 74-64, σας παρακαλώ κύριε Άνω, τελεία διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, και εμείς ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου. Πέσαμε σε time out. Θα μας πείτε, κύριε, τι χάσαμε κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων?
2: Δεν χάσαμε τίποτα. Δεν είχαμε περιγράψει τον τρίποντο του Φουρνιέ?
0: Όχι.
2: Το είχαμε περιγράψει?
0: Όχι. Γι' αυτό σας ρωτάω. Συγκεκριμένα, ρωτάω. Στοχευμένα.
2: Χάσαμε ένα τρίποντο του Φουρνιέ, ο οποίος βρέθηκε μετά από πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας μόνος του. Και ο πιο κοντινός συμπαίκτης και αντίπαλος ήταν στα 4 μέτρα. Οπότε ο Φουρνιέ με όλη την ησυχία σημάδεψε και έστειλε την μπάλα στο διχτάκι του Παναθηναϊκού έξω από τη γραμμή των 6.75. 77-64, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ακούω και το όνομά του ο Γάλλος Αστέρας MVP.
1: 5 στα 8 τρίποντα, έτσι.
2: MVP το
1: 24
2: Final Four.
1: Με 5 στα 8. 5 assist, 2 rebound, μόνο 2 λάθη. Σε σχεδόν 30 λεπτά ο Φουρνιέ. Μεγάλη εμφάνιση.
2: Ο Φουρνιέ μπορεί να ήταν όλη τη χρονιά στη σκιά του Ντόρσεϊ.
1: Και 20 ο Βεζέγκοφ.
2: Ναι. Ο οποίος έχει ανέβει και εδώ στην προηγούμενη φάση έδειξε την ηρεμία του όταν πήγε και να χτυπήσει πάνω στον Αν που έχει 4 φάουλ.
1: Ο Τολιόπουλος είναι μία από τις τελευταίες λύσεις που επιστρατεύει ο Άταμαν. Διότι η διαφορά είναι στους 13.
2: Και ο Χουάντσο.
1: Χουάντσο για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ πάει προς το καλάθι, το φάουλ χαμηλά.
2: Έξυπνο φάουλ του Βεζένκοφ, γιατί αν έπαιρνε την μπάλα, θα την έπαιρνε την μπάλα. Ο Λεσόρ θα πήγαινε για κάρφωμα.
1: 77-64 η διαφορά στους 13. Με δύο 20άριδες πλάς για τον Ολυμπιακό, δηλαδή Φουρνιέ 24 και Βεζένκοφ 20, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τρεις διψήφιους στα χαμηλά. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται από τον walk-up. Λεσόρ για τον Γκραντ, έξω από το τρίπο τον Γκραντ, πάει μέχρι μέσα, πάει στο Λέα Παστόκησε. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τζέριαν Γκραντ και μάλιστα έπεσε και λίγο άτσαλα στο παρκέ, τώρα τον σηκώνουν ο Χέις Ντέιβις με τον Λεσόρ. Έχει δώσει μεγάλες μάχες και ο Γκραντ, αθόρυβες μάχες.
2: Έχει, αυτό ήθελα να πω,
1: έχει 9 πόντους,
2: αλλά
1: 4 ασίστ, πολύ σκληρός.
2: Δεν απέχει από τον Γκραντ, τον πολύ καλό Γκραντ που ξέρουμε.
1: Ναι, γενικά. Αλλά συμφωνώ, σε βάθος σεζόν δεν είναι ο Γκραντ που ήταν.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει παίξει και μεγάλα μάτς μεμονωμένα. Ο Τζέριαν Γκραντ τώρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η διαφορά είναι 13 για τον Ολυμπιακό και απομένουν 7 λεπτά για να τελειώσει και ο τρίτος τελικός της GBL. Θυμίζω, η σειρά είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός έκανε το 82-76 στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με 68-58 και τώρα η διαφορά είναι στους 12, καθώς έβαλε την πρώτη βολή ο Γκραντ και βάζει και τη δεύτερη, 77-66. Γκραντ, Χουάντσο, Λεσόρ, Τολιόπουλος και Χέις Ντέιβις. Walk-up, Πίτερς Βεζένκοφ και οι δύο forward.
2: Στο 3 ο Πίτερς.
1: Φουρνιέ και τα Eric Jones.
2: Είναι το σχήμα που εμπιστεύτηκε και στο 4ο δεκάλεπτο του τελικού.
1: Ο Φουρνιέ για τον walk-up. Ξανά στα χέρια του Γάλλου που τον μαρκάρει τώρα ο Χέις Ντέιβις. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Ο Φουρνιέ δίνει στον Τόμας walk-up. Εκτελεί για 3 και φτωχή. Και είναι μεγάλο τρίποντο από τον walk-up. Πάνω από τα χέρια του Τολιόπουλου που μάλλον δεν το πολύ πίστεψε ότι θα το βάλει ο Τόμας walk-up. Η διαφορά στους 14. Ο Τολιόπουλος θέλει να απαντήσει και σκοράρει. Μεγάλο σουτέρ. Και ο Τολιόπουλος μεγάλο σκόρερ. 80-69. Ενώ έχει πάει 80-66 διαφορά συν 14, 80-69 μειώθηκε με τον Τολιόπουλο. Υπάρχει έντονο φλερτ με τον Άρη, του Σπανούλη, για τον Τολιόπουλο, έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Τόμος walk-up για τον Φουρνιέ, μόνο σαν πέναλτι, σκοράρει. Δεν προλαβαίνει ο Χουάντσο, 27 πόντι ο Φουρνιέ. Με 6 στα 9 τρίποντα, μεγάλη εμφάνιση από τον Γάλλο, πραγματικά μεγάλη εμφάνιση. Γκραντ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, προστατεύει την μπάλα, σκοράρει. Ήρεμα λέει ο Μπαρτζόκας στον Τάιρικ Τζόνς, αλλά τι να κάνει. Και ο Γκραντ είναι μεγάλος παίκτης, 83-71. Πολύ μεγάλη μάχη. Καλύτερος Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Και βλέπουμε και, ξέρεις,
1: το πρώτο ήταν αμφίροφο.
2: Βλέπουμε, ας πούμε, τον Γκραντ ότι δείχνει πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Δηλαδή, παρ' όλα αυτά παίζει.
2: Παίζει,
1: ε?
2: Ναι. Και παλεύει.
1: Παίζει.
2: Είναι κάτι παραπάνω από. Είναι πολύ καλός, πολύ σπουδαίος παίκτης, εγώ θα έλεγα. Με την έννοια του ότι τιμάει.
1: Δηλαδή, γυρίζει πίσω την άμυνα και σχεδόν κουτσένει.
2: Ναι, ναι.
1: Κοιτάζει και λίγο τον μπάκο, αλλά δεν έχει άλλη λύση. 83-72. Διότι ο Γκραντ παίζει και άμυνα, έτσι. Σκυλής για τον Φουρνιέ. Walk-up. Με τον Τολιόπουλο. Ξανά. Η πάσα του είναι για τον Πίτερς. Αυτό σκοράρει. Αλλά το φάουλ έγινε χαμηλά. 83-72. Πολύ ωραία η πάσα στον Πίτερς. Για να δω, ο Μπαρτζόκα ζητάει challenge. Δεν έχει κάψει νομίζω ή κάποιο. Όχι. Άκυρο λέει το challenge. Άκυρο, άκυρο. Ο Μπαφές το είδε ότι πρώτα πήρε την μπάλα και μετά σκοράρει. Ο Μπαφές έχει γλιτώσει πολλές φάσεις στον Ολυμπιακό, ξέρεις, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Υπάρχουν και τα περίφημα.
1: Είναι γάτος στον πάγκο.
2: Υπάρχουν και τα περίφημα τάμπλετ.
1: Και γι' αυτό τον έχω μνημονεύσει και τον Μπαφέ πάρα πολλές φορές. Πρώην συνάδελφός μας, όπως και ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, στον πάγκο του Ολυμπιακού. 83-72. Φουρνιέ. Πασάρι στον Derek Jones, αυτός πάει να καρφώσει μπροστά από τον Τολιόπουλο. Υπάρχει φάουλ.
2: Εδώ δεν δικαιολογείται ο Jones να μην καρφώσει με τον Τολιόπουλο μπροστά του.
1: Εντάξει, αλλά.
2: Δεν δικαιολογείται, πώς έγινε.
1: Του έκανε φάουλ, ρε Γιάννη.
2: Επειδή μου πήγε λίγο μπλαζέ, αυτό θέλω να σου πω. Δεν πήγε σαν οδοστό τύρα, ας πούμε.
1: Πήδηξε λίγο μακριά.
2: Ναι.
1: Με το σκορ 83-72, ο Άταμαν χαμογελάει. Αλλά το Λιόπουλος δεν είχε άλλο τρόπο από το να κάνει φάουλ τον Derek Jones. Με το αριστερό χέρι τον έσπρωξε. Η βολή από τον Derek Jones μέσα. 84-72, έχει δικαίωμα για δεύτερη βολή ο Derek Jones. Στο παρκέ είναι και ο Λεσόρ, το αντίπαλον δέος. Η δεύτερη βολή από τον Jones άστοχη και αμυντικό rebound από τον Κουάντσο. Το Λιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρει τώρα από τον Πίτερς. Πασάρι στον Χέις Ντέιβις. Βλέπει το Λεσόρ μέσα με τον Τάισον Γουόρτ και είναι μια μορφή μισμάτς. Σούτριον πόντων μέσα από τον Χέις Ντέιβις. Μεγάλο τρίποντο. 84-75. Η διαφορά στους 9. 5 και 18 ακόμη για να τελειώσει ο τρίτος τελικός της GBL. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 9. Ενώ είχαν με 14. Γουόκαπ ποστάρει τον Τολιόπουλο. Ο Γουόκαπ, ενώ εδώ υπάρχει φάουλ, κράτημα.
2: Νομίζω ότι οι διαιτητές εδώ τώρα
1: Πίτερς, νομίζω.
2: Προσπαθούν να ισοφαρίσουν τα φάουλ, γιατί είχε 4 Ολυμπιακός και κανένα Παναθηναϊκός. Έδωσαν 2 φάουλ χαμηλά στον Παναθηναϊκό και τώρα είναι 4-3.
1: 84-75 η διαφορά στους 9. Παναφορά της μπάλας, αλλά
2: σημαδεύω
1: με το ζόρι διασώζει ο Ολυμπιακός με το γόκαπ. Εκτελεί ο Φρουνιά από πάρα πολύ μακριά. Παρολίγο νέρμπολ από το πόδι του Λεσόρ, φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Ο Μιλουτίνοφ εδώ έγινε λίγο χάστλερ, για να σε πειράξω, διότι πήγε στο rebound.
2: Χάστλερ και θα ήταν αν την έπιανε.
1: Ναι, αλλά
2: το ότι κέρδισε
1: προκάλεσε μια νέα κατοχή. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό. Walk-up. Θα επαναφέρει την μπάλα στο Φουρνιέ, τον Μαρκάριο Γκραντ όσο μπορεί καλύτερα. Με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει, εδώ υπάρχει ορισμός του επιθετικού φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, διότι έβγαλε πάρα πολύ το πόδι του για να σκρινάρει και πέταξε στο παρκέ τον Γκραντ. Αδιαμαρτύρητο ο άνθρωπος, το παραδέχεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. 84-75. Είμαστε σχεδόν 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. 4:54 για την ακρίβεια. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει μπροστά από το Φουρνιέ και τώρα τον Πίτερς. Θα πάρει ένα μακρινό σούτ τριών πόντων. Είναι άστοχο. Rebound αμυντικό από τον Tyson Ward. Ο Τολιόπουλος πίστεψε ότι με ένα ακόμη τρίποντο θα γινόταν derby. Δεν το έβαλε όμως. Και εδώ ο Πίτερς θα πάει σε μια αλλαγή χεριού. Δεν θα τα καταφέρει.
2: Τι να πάει ο Πίτερς, σε παρακαλώ.
1: Πήγε
2: τώρα
1: πολύ ποτονικά, είναι η αλήθεια.
2: Τι να πάει ο Πίτερς, είναι 0 από 0. 0 δια 0 δεν ορίζεται. 0 επί 0.
1: Έβγαλε το μαθηματικό σου.
2: Δια 0 δεν ορίζεται. Μιλάμε τώρα χλωμό πρόσωπο.
1: Εντάξει.
2: Σε τελικό.
1: Εντάξει.
2: Τρίτο τελικό χλωμό πρόσωπο.
1: Υποψήφιος MVP στο Final Four.
2: Υποψήφιος, ναι, βεβαίως. Οι εξαιρέσεις που κάνουν τον κανόνα ήταν για τον Πίτερς. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει ότι σε άλλα μεγάλα μάτς.
1: Συμφωνώ και εγώ ότι δεν έχει παίξει πολλά τερμπή.
2: Σε μεγάλα μάτς δεν εμφανίζεται.
1: Είναι αλήθεια.
2: Με το Περιστέρι, με είναι την Καρδίτσα. Και απορώ πως. Τέλος πάντων.
1: Anyway. 84-75. Ο Γουόκα παίρνει σου τρίων πόντων άστοχο. Αμυντικό ριμπάντα από το Λεσόρ. Καθώς νωρίτερα πήγε η μπάλα στον Ολυμπιακό. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μπροστά από το Μιλουτίνοφ τριμπλάρι. Πασάρει την μπάλα χαμηλά στο Λεσόρ. Αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Δεύτερη επιλογή που πήρε ο Τολιόπουλος και δεν ήταν καλή.
2: Νομίζω πιο καλή ήταν
1: νωρίτερα και τώρα. Πάσα, Φουρνιέ για τον Tyson Ward. Γυρίζει, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό ριμπάντα του Χουάντσο. Η αγωνία κορυφώνεται στο σεφ. Τολιόπουλος πασάρει στο Χουάντσο και ξανά για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ζητάει την μπάρα ο Λεσόρ για να παίξει με τον Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Δύσκολη προσπάθεια.
2: Πολύ ωραίο καλάθι.
1: Από τον Ματία. Δύσκολο καλάθι. Και ωραίο και θεαματικό και δύσκολο. 84-77. Ο Άταμαν δεν μπορεί να παίξει τελευταίο τρίλεπτο χωρίς Ναν και τον σηκώνει από τον πάγκο του. Σου λέει με τον μεγάλο στάρ μου θα πάρω τα μεγάλα σουτ. Ο Μιλουτίνοφ σκοράρει με το pick and roll με το Φουρνιέ. 86-77 η διαφορά στους 9.
2: Όλα τα λεφτά έπασαν το Φουρνιέ.
1: Βέβαια. 3,5 λεπτά ακόμη. Ο Τολιόπουλος επιταχύνει, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Φουρνιέ. Παρά τα χρονάκια του, πάρα πολύ δυνατός εδώ ο Γάλλος. Χέις Ντέιβις σταματάει, εκτελεί αστοχή. Το φάουλ από τον Εβαν Φουρνιέ. Και τώρα πλέον είναι βολές για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να γκρινιάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, διότι και χαμηλά να ήταν το φάουλ, έχουν συμπληρώσει οι ερυθρόλευκοι ομαδικά.
2: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο lay-ups στην ουσία, ένα με τον Peters και ένα με τον Ward.
1: Hayes Davis στη γραμμή, έχει μείνει σε 7 πόντους και τώρα 8 με την πρώτη βολή του, έχει και 6 rebound. 14 ο Grant με 4 assist, 10 ο Χουάντσο, 10 και ο Ναν. Για τον Ολυμπιακό 27 ο Φρουνιέ, 20 ο Βεζέγκοφ, 13 ο Μιλουτίνοφ και 12 ο Ward. Ο Μιλουτίνοφ έχει και 6 rebound. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Hayes Davis, 86-79. Η διαφορά στους 7. 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, κάθε επίθεση εννοείται ότι είναι κρίσιμη. Walk-up για τον Ward, Βεζέγκοφ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει την μπάλα πίσω από την πλάτη του Βεζέγκοφ. Έχει πίσω τον Grant, φοβερή η πάσα του Βεζέγκοφ. Πίσω από το κεφάλι, όχι πίσω από την πλάτη, πίσω από το κεφάλι. Η πάσα του Βεζέγκοφ είναι το highlight του τρίτου τελικού. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ, 88-79. Ασύλληπτη η ενέργεια του Βεζέγκοφ, ασύλληπτη.
2: Μπορούσε, είναι ασύλληπτη. Και φάουλο στο μεταξύ από τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος του χτύπησε το χέρι. Ο Άταμαν βγάζει το Χουάντσο, ο Χουάντσο προδόθηκε από τα φάουλ. Δηλαδή φορτώθηκε νωρίς με φάουλ και έχασε το ρυθμό του παιχνιδιού. Ενώ θα μπορούσε να... και να είναι, λόγω της απουσίας του Οσμάν το λέω, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: 88-79 με το φοβερό καλάθι του Ολυμπιακού TJ Shorts. Άλλη φοβερή φάση. Υψώνει την μπάλα και την καρφώνει ο Λεσόρ. 88-81. Η διαφορά στους 7. 2,5 λεπτά ακόμη. Ο TJ Shorts κυνηγάει τον walk-up και όσο μπορεί τον παρενοχλεί στη δημιουργία του. Hayes Davis στην αλλαγή βγήκε αυτός. Tyson Ward κάνει μια φοβερή ακόμη άμυνα. Ο Hayes Davis λεσόρ για τον Grant. Ο Grant εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος. 88-84. Η διαφορά στους 4 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αμέσως time out και με τις χειρονομίες του δείχνει τι κάνετε στους παίκτες του Ολυμπιακού, που από 9 πόντους έχουν φέρει το παιχνίδι στους 4, καθώς
2: έχει δρόμο
1: ο Grant στο transition σταμάτησε, φρέναρε και σκόραρε για 3 με μεγάλο παιχνίδι του Τζέριαν Grant, που πλέον έχει 17, είναι πρώτος σκόρερ, ο πρώην παίκτης του NBA της Turk Telecom, του Προμηθέα Πατρών. Τρομερή εμφάνιση σήμερα και φοβερές άμυνες βέβαια στο Φουρνιέ, που μπορεί να έχει βάλει 27, αλλά είπαμε ότι είναι ένας χαρισματικός σκόρερ. 88-84, 2 και 17 ακόμα για το τέλος του τρίτου τελικού της GBL. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, μήπως υπάρχει κάποιο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό δεν υπάρχει, θα υπάρξει αργότερα. 18-22 το επιμέρους Κορκώστα και Γιάννη στο τέταρτο δεκάλεπτο. 27-21 στο πρώτο δεκάλεπτο. 20-24 στο δεύτερο. 23-17 στο τρίτο. Λοιπόν, 27 πόντους από το Φουρνιέ με 8 assist. Νωρίτερα το τρίποντο του Grant έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους. 88-84 αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχαμε το κάρφωμα από τον Λεσόρ και από τον Μιλουτίνοφ. Εντυπωσιακά καλάθια, εντυπωσιακές φάσεις που διαμόρφωσαν το 88-79 και το 88-81 αντίστοιχα. Λοιπόν, 2 και 17 απομένουν ακόμα, κρίσιμα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει, σας ακούμε.
2: Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση, ο Παναθηναϊκός πιέζει. Έχει ένα φάουλ ακόμα να δώσει, γιατί τα φάουλ είναι 3 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ward, ο οποίος σε δύο φάσεις τουλάχιστον ήταν, ενώ μπορούσε να εκτελέσει, προσπάθησε να κάνει πάσα και χάθηκε η μπάλα. Ward με τον Αν Βεζέγκοφ, τώρα εδώ είναι κρίσιμο το σούτ για τον Ολυμπιακό, όποιος το πάρει.
1: 9-7 τα λάθη.
2: Το παίρνει ο Γόκαπ και το βάζει. Ο Γόκαπ, ο οποίος αν βάζει είναι μαχαιριά για οποιαδήποτε άμυνα, γιατί δεν το περιμένει από αυτόν. Τουλάχιστον το κρίσιμο. 91-84. Με τον Γόκαπ να μιλάει εδώ. Rebound για τον Ολυμπιακό. Τώρα εδώ ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να βιαστεί και δεν βλέπω να βιάζεται, αλλά δημιουργείται η προϋπόθεση για κάρφωμα. Οπότε από τη στιγμή που ήταν εύκολο, το τελείωσαν. Δηλαδή, αν δεν ήταν τόσο εύκολο κάρφωμα, ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να την κρατήσει την μπάλα. Τάκλιν του Βεζέγκοφ.
1: Και πάλι διαφορά στους 9. Από 4. Με πολύ ωραίο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έβαλε 2 καλάθια Ένα τρίποντο με το walk-up που γύρισε και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού και μια έτσι πολύ ωραία εικόνα με αμοιβές εξηγήσεις Άταμαν με Βεζέκοφ. Δεν ξέρω τι υπόθηκε μεταξύ τους, αλλά
2: θα σου πω γιατί
1: έκανα τους αντίχειρες. Ναι, για πες.
2: Γιατί ο πάγκος προφανώς του είπε έξω, πάρ το κάπως έτσι. Σούταρε ότι κατάλαβες, okay. να τον προκαλέσουν.
1: Ο Χέις Ντέιβις παίρνει σούτ 3 πόντων και το βάζει μπροστά από τον Βεζέκοφ. 93-87. 1,5 λεπτό ακόμη. Επαναφορά της μπάλας για τον Ολυμπιακό με τον walk-up. Κατεβάζει την μπάλα ο Αμερικανός. Τον παρακολουθεί ο TJ Shorts. Μόσες δυνάμεις έχει και αυτός και τον μαρκάρει. Και άλλη σωματοδομή, άλλο πράγμα. Μόλις, εδώ υπάρχει φάουλ.
2: Μόλις ένα λεπτό πριν το τέλος ο Παναθηναϊκός που πίεζε φορτώνεται το τέταρτο του φάουλ. Ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει στις βολές.
1: 93-87 συν 6 για τον Ολυμπιακό με το τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις που έχει τώρα 12. Επαναφορά της μπάλας από τον walk-up στον Ward. Τον μαρκάριο Ναν Μπεζέκοφ για τον walk-up. Έξω από το τρίποντο ο Αμερικανός δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει το σκρίνι από τον Μιλουτίνοφ. Θα πάει με ταμπλό, θα αστοχίσει, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Πάει να τελειώσει τη φάση και το foul. Το έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Εβαν Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ είναι καταπληκτικός με την έννοια ότι είναι μαχητής, δηλαδή φαίνεται ότι έχει μπει για να κερδίσει.
1: Μα έχει.
2: Όχι ότι άλλοι μπήκαν για να χάσουν, αλλά κατάλαβες ότι όπως σου λέει ότι ό,τι και να γίνει θα κερδίσω εγώ. Δηλαδή εγώ, η ομάδα μου.
1: Εντάξει, αυστηρούστηκε το φάουλ μεταξύ μας. Που χρεώθηκε ο Χέις Ντέιβις γιατί πήγε πιο πολύ στην μπάλα με το Φουρνιέ. Η πρώτη βολή πάντως άστοχη από τον Γάλλο Superstar. 93-87. Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Ησυχία στο σεφ για να εκτελέσει τη δεύτερη βολή ο Φουρνιέ. Δεύτερη βολή μέσα, 94-87.
2: Ήταν κρίσιμη αυτή η βολή γιατί δεν φτάνουν δύο τρίποντα.
1: Να σημειωθεί Γιάννη ότι δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα Παπα-Νικολάου. Τον έδειξε για λίγο σκηνοθέτης.
2: Δεν έλειψε και πολύ σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν έπαιξε καλά και στο δεύτερο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε λίγο το ξεκίνημα του,
2: έβαλε 7
1: πόντους. 7 πόντους. Ξέρει. 94-87, η διαφορά στους 7 και υπολείπεται ένα λεπτό και δύο δευτέρα για να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Απλά να πω ότι η μία βολή που έβαλε ο Φουρνιέ, δεν έβαλε δύο, έβαλε μία. Αλλά πρόσεξε ότι η διαφορά τώρα είναι 7 πόντους, που σημαίνει ότι του Παναθηναϊκού δεν το φτάνουν δύο κατοχές. Θέλει τρία σουτ.
1: Τρία σουτ. Οπότε γίνεται φαβορί. Γίνεται φαβορί ο Ολυμπιακός.
2: Αν δεν κάνει λάθη, δηλαδή αν δεν δώσει την μπάλα στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι φαβορί.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει να κάνει τρεις επιθέσεις ο Παναθηναϊκός, να βάλει ένα τρίποντο σίγουρα.
1: Και πρόσεξε με τρεις επιθέσεις να τις βάλει και τις τρεις, έτσι.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Που και πάλι είναι δύσκολο να κάνει τρεις επιθέσεις. Πρέπει να γίνει λάθος, όπως είπες, ναι, από τον Ολυμπιακό.
2: Μα γι' αυτό το λέμε, ότι τώρα ο Ολυμπιακός έχει την.
1: Είναι αγκαλιά με το 2-1 ο Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός πάντως στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολύ καλύτερο διάβασμα. Και εκμεταλλεύτηκε, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπερδεύτηκε πάρα πολύ και η τακτική του ανακατεύτηκε από τότε που είχε τα φάουλ και ο Χουάντσο και ο Ναν.
1: Και ο Ναν, ναι.
2: Γιατί ο
1: Ναν, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει σήμερα τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Ναν παίζοντας με 4 φάουλ, σαν να σου λέει κάτσε να βάλω όσους πόντους μπορώ, άσχετα αν ήταν άστοχος.
1: 0 στα 4 τρίποντα.
2: Ναι, πριν βγω. Ναι. Με 5 φάουλ.
1: TJ Shorts επαναφέρει την μπάλα. Έψαχνε τον Ναν, τελικά βρήκε τον Χέις Ντέιβις. Ο Αμερικανός είναι τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Κάνει μια προσποίηση, του φεύγει μπάλα. Ο Ναν, ο Άταμαν έξαλλος, ο Μπεζέκοφ σκοράρει στο transition.
2: Τεχνική ποινή.
1: Και εδώ σίγουρα, υπάρχει τεχνική ποινή. Προς τον κόλπο του Παναθηναϊκού.
2: Δεν αποβολή, συγγνώμη.
1: Όχι, η την πρώτη την είχε
2: δεχτεί ο Πάγκος. Έχεις δίκιο. Έχει φτάσει.
1: Ο Χέις Ντέιβις ουσιαστικά παραπονιέται για φάουλ που δεν του δόθηκε. Βέβαια μετά έκανε και ο ίδιος φάουλ που δόθηκε no call. Και αμέσως μετά ο Βεζέκοφ σκόραρε 96-87.
2: Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με κατοστάρα στο μεταξύ. Από ένα μάτς
1: 58.
2: Αυτό, ναι.
1: Όντως, ισχύει.
2: Ο Άταμαν
1: είναι μπαρούτι και θέλει να τον αποβάλει.
2: Θέλει, προκαλεί την αποβολή του.
1: Δεύτερη τεχνική ποινή και αποβάλλεται ο Άταμαν. Δεύτερη τεχνική ποινή.
2: Είναι μια συνηθισμένη
1: τακτική. Και άλλη μια στον πάγκο.
2: Είναι συνηθισμένη τακτική.
1: Ότι το έχει ξανακάνει αρκετές φορές.
2: Όχι, το κάνει πολλές φορές.
1: Ο Άταμαν. 96-87. αιτία για αυτή την έκρηξη του coach του Παναθηναϊκού. Είναι η φάση προηγούμενη του Χέις Ντέιβις που ουσιαστικά
2: προκάλεσε επαφή, ο Χέις
1: προκάλεσε επαφή και δεν πήγε να σουτάρει.
2: Ακριβώς.
1: Κανονικά.
2: Πήγε να κερδίσει το φάουλ.
1: Πήγε να κερδίσει το φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Είναι αλήθεια. Θα μου πεις αν θέλει, γιατί στο δίνει. Αν θέλει, λέω, έτσι. Έτσι είναι οι διαιτητές και γι' αυτό είναι και περίεργη φάρα και οι διαιτητές.
2: Σωστό.
1: Αλλά όπως και να έχει.
2: Ένα συνηθισμένο σκηνικό, ο Αταμάν αποβάλλεται, δεν είναι καμιά έκπληξη.
1: Τη δεύτερη τεχνική ποινή την προκάλεσε.
2: Την άλλη φορά όμως δεν του είχε κάνει τη χάρη ο διαιτητής, αν θυμάσαι.
1: Ισχύει.
2: Και δεν τον είχε αποβάλει επίσης.
1: Ποιος ήταν που δεν τον είχε αποβάλει?
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε εγώ. 96-87 συν 9, 51 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει και ο τρίτος τελικός με εντελώς διαφορετικό σκηνικό και σκορ και μπάσκετ από τους δύο προηγούμενους. 97-87, ο Βεζέκοφ ήταν τους 23,
2: ανέβηκε πάρα πολύ,
1: και τώρα 98-87 με την επαναφορά της μπάλας από τον Χέις Ντέιβις που είναι πάρα πολύ θυμωμένος σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. 98-87 πικάρισμα από τους φίλους του Ολυμπιακού προς τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ενώ ο TJ Shorts αστόκησε μεν αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έχει γενικά πολλοί κόσμος, ενώ τους παίκτες, νεύρα εν προκειμένου ο TJ Shorts. Του έδωσε την μπάλα ο Βεζένκοφ αλλά δεν την δέχτηκε. Υπάρχουν νεύρα.
2: Εν τω μεταξύ ο Βεζένκοφ είναι ο μόνος που σηκώνει το χέρι του όταν κάνει φάουλ.
1: Εν τω μεταξύ, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το μπάσκετ μερικές φορές όσοι το παρακολουθούμε ή ακόμη
2: και εργαζόμαστε.
1: Μπράβο. Ο Σερέλης δεν έχει και χρόνο όπως με τη Βαλένθια να το γυρίσει.
2: Ναι.
1: Μετά την αποβολή του Άταμαν. 98-89.
2: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί τώρα να κόψει.
1: Υπάρχει ένα ακόμη σφύριγμα. Ναι. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Υπάρχει.
2: Είσαι σίγουρος ότι ο Σερέλης δεν μπορεί να προλαβαίνει?
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Η διαφορά είναι 9 πόντι. Πάει στη γραμμή ο Γουόκαπ να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
2: Κοίταξε.
1: Ήταν ξεκάθαρο το φάουλ νωρίτερα του Βεζένκοφ και ο άνθρωπος το παραδέχτηκε και έδωσε και την μπάλα στον Σόρτς. Τώρα ο Γουόκαπ βάζει την πρώτη. 99-89.
2: Διψήφιος και ο Γουόκαπ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Από τους διακριθέντες και ο Τόμας Γουόκαπ μακράν με 4 ασίστ.
2: 5 διψήφιος έχει ο Ολυμπιακός.
1: Και τώρα 11 πόντους. 189. Από Σύρε το Λεσόρ στη θέση του Χουάντσο. Η διαφορά στους 11. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Τετάρτη βράδυ 9 η ώρα το Game 4 των τελικών. Ο TJ Shorts επιταχύνει, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα σίγουρα για βολές. Ζητάει και ότι πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Και να σου πω κάτι, παρότι επιβράδυνε κάποια στιγμή, δηλαδή φρέναρε, μου φαίνεται ότι μπορεί και να δικαιούται και βολή συμπληρωματική. Όχι, δεν την έχει μαζέψει την μπαλά. Θα έχει δικαίωμα μόνο για δύο βολές. Δεν πρέπει να μετρήσει το καλάθι.
2: Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός, αν είχε μικρότερη διαφορά.
1: Τι?
2: Αν είχε μικρότερη διαφορά, έχει πάει πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Δηλαδή, να τελειώσει η φάση, να κερδίσει φάουλ, να κάνει φάουλ γρήγορα. Μπορούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, περιμένουμε την ετοιμιγορία των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του, αφού προηγείται με 189-40 δευτερόλεπτα από το τέλος, τη δεύτερη νίκη στο δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέσα στο T-Center. Αυτό που θα επισκεφθεί μεθαύριο σε 9 η ώρα. Βεζένκο με αυτά και με εκείνα βγήκε με 5 φάουλ.
1: Θα περάσει και το Φουρνιέ σε λίγο. Σε πόντους, όχι, δεν τα καταφέρνει.
2: Όχι, βγήκε με 5 φάουλ.
1: 28 Φουρνιέ, 24 Βεζένκοφ, 17 Μιλουτίνοφ.
2: Ακούει και το όνομά του.
1: Με 6 rebound, με 3 assist. 12 Word, 11 Walkup, 5 διψήφοι για τον Ολυμπιακό. Ο TJ Shorts εντωμεταξύ συνεχίζει την πάρα πολύ καλή εμφάνισή του με τις ελεύθερες βολές 190, 14 Shorts, 12 Hayes Davis, 17 ο Grant, 10 Nan, 11 Lesor, 10 Guancho.
2: Αρχίζει, έκανε το κόλπο της Real τώρα και δικαιώθηκε γιατί την έκλεψε την μπάλα.
1: Ο TJ Shorts κλέβει, αλλά κλέβει και ο Tyson Ward, ο οποίος πάει στο transition και θα καρφώσει, αλλά θα αποτύχει στο κάρφωμα αυτό.
0: Ο Μπαρτζόκας
2: έχει χάσει 4 λεπτά. Έχει χάσει 3-4
1: λεπτά. Και κάρφωμα.
2: Και τώρα χάνει και κάρφωμα.
1: 190. Τούρμπο από τον TJ Shorts. Grant πάει μέχρι μέσα. Τον αφήνει ο Μιλουτίνοφ επιδεικτικά για να μην του κάνει και φάουλ. 192. Εδώ υπάρχει φάουλ του Hayes Davis από τον Peters. Πάντως είναι ωραίο το ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει στο πλήν 10.
2: Όχι.
1: Και θέλει να το παίξει όσο πάει το μάτς, παρότι ουσιαστικά το μάτς έχει κρυφεί εδώ και λίγη ώρα με τις διαφορές 9-10 πόντους και τα λοιπά, και 11 κάποια στιγμή. Ο Παναθηναϊκός κάνει και τα φάουλ και γενικά το παλεύει όσο μπορεί περισσότερο. 192. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και περίπου ένα λεπτό χωρίς τον προπονητή του, τον Έργιν Άταμαν, ο οποίος αποβλήθηκε στην ίδια φάση με δύο τεχνικές ποινές για μια φάση του Hayes Davis και του Μιλουτίνοφ. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Ναν, 102-92. Δεν θα πάει, δεν θα πάει για σου.
2: Παρότι του φωνάζουν, δεν
1: δε θα πάει. Δεν θα πάει, είναι κύριος. 102-92 είναι το τελικό σκορ. 2-1 από τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, Κώστα και Γιάννη, σας παρακαλώ, άνω τελεία. Τα διαφημιστικά που ζήτησες νωρίτερα, έτσι. Κώστα, είναι τώρα. Τα ακούμε και ερχόμαστε.
3: Έρα Σπορ, 101,8.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο σεφ, τελικό αποτέλεσμα 102-92. Κώστα Γιάννη, φυσικά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρξουν δηλώσεις θα σας διακόψω, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Απλά να σου πούμε γρήγορα για να αποδεσμεύσουμε και τον Παναγιώτη του πίτου τεχνικό μας.
0: Κώστα, έχουμε δηλώσεις Μπαρτζόκα, τις ακούσουμε.
12: Λοιπόν, δύο ομάδες μπορούν μέσα σε ελάχιστες ώρες, μέρες, να παίξουν ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα, βλέπω, παρακαλωθώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη.
13: Είναι μόνο θέμα ημέρας αυτό, το να πείσετε τους εαυτούς σας, οι παίκτες κυρίως, να κάνουν το κάτι παραπάνω. Σχεδόν διπλασιάσατε την παραγωγικότητά σας. Είπατε και κάτι που διόρθωσε πράγματα.
12: Δεν είναι. Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, ξέρετε, πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν παρασύρονται από τους σφιγμούς τους που είναι 200 και είναι φυσιολογικό, γιατί άνθρωποι είναι. Και μιλάει για όλων των ομάδων τους παίκτες, όχι μόνο για τους δικούς μας.
14: Όμως πήραμε όθηση από τον κόσμο μας σήμερα, ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Κερδίσαμε το παιχνίδι που ήταν πολύ σημαντικό και έχουμε κάνει απλώς το 2-1.
13: Είναι το 2-1, αλλά το 2-1 σημαίνει μία νίκη πριν από τον τίτλο, από μια χρονιά που θα συνοδευτεί από Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε αυτό που απομένει, το ένα παιχνίδι?
14: Πολύ δύσκολο είναι, γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Αυτή τη στιγμή το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο, γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά, γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά.

0: Δεν έχω, με την έννοια ότι οι παίκτες του κατέθεσαν ψυχή στο παρκέ. Δηλαδή κέρδισαν μάχες, πήραν πόντους από 5 παίκτες, 5 παίκτες ήταν διψήφιοι. Φοβερός Φουρνιέ 28 πόντους, ο Βεζένκοφ 24, 11 ο Γουόκαπ, ο οποίος έβαλε σημαντικά, ένα σημαντικό τρίποντο, όχι ένα, αλλά το ένα ήταν σημαντικό, και 17 προσέθεσε ο Μιλουτίνοφ. Για να πούμε ότι κλειδί για μένα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος έλειπε από την προηγούμενη αναμέτρηση με 12 πόντους. Γιατί ήταν αυτός που περισσότερο δημιουργούσε ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, φόρτωσε με φάουλ το Χουάντσο και απόντος του Όσμαν, ο Παναθηναϊκός στο 3 συν την πιο άτυχη στιγμή που θα θέλαμε να έλειπε από αυτό το παιχνίδι, ήταν ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου λίγο πριν το τέλος.
1: Και μακάρι να είναι απλά πέλμα.
0: Πέλμα, ναι.
1: Διότι το Ρογκαβόπουλο τον είδαμε να ξαναβγαίνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και μάλιστα στο τέλος εξηγούσε και σε κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς νιώθει και τα λοιπά για τον τραυματισμό του. Μακάρι να είναι μόνο πέλμα, διότι θυμίζω ότι ο Ρογκαβόπουλος
0: προερχόταν
1: από πελματία, από νευροσίτιδα, και μετά τον προηγούμενο αγώνα, την Παρασκευή το βράδυ, κούτσενε έντονα.
0: Ξέρεις, είναι τέτοια.
1: Είναι αυτό το κίνητρο,
0: ακριβώς, που λέει ο Μπαρτζόκας.
1: Δηλαδή, εγώ απλά λέει... να προσθέσω στον coach ότι είναι κίνητρο.

0: Ναι. Εντάξει. Ποστάρισμα στο Instagram, ναι. Λοιπόν.
1: Μετράει, μετράει, βέβαια.
0: Είναι σαν να τρέχουν δύο δρόμοι. Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια. Αυτά.
1: Μάλιστα, ακούσαμε και την τοποθέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 17 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound και 3 assist. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μιλουτίνοφ. Δεν αγωνίστηκαν Λαρετζάκης Παπανικολάου και Νετζίπογλου. 2 ο Πίτερς, μέτρια έτσι και άνευρη εμφάνιση. 4 ο Κόρι Τζόζεφ, 4 και ο Τάιρικ Τζόουνς. 12 ο Τάισον Γουόρντ. Φουρνιέ φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού
2: γιατί θα πάει
1: σε δηλώσεις. Και γρήγορα να πω για Παναθηναϊκό 12 Χέις Ντέιβις, 19 Γκραντ, 10 Ναν, 11 Λεσόρ, 10 Χουάντσο, 15 Σόρτς από 3 Λούκας Ρογκαβόπουλος και το Λιόπουλος και 6 από το Μίτογλου. Οπότε θες να περιμένουμε, Άγγελε, μέχρι να τελειώσει ο Φουρνιέ?
0: Εσείς ό,τι θέλω εγώ, ναι, γιατί όχι.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον Εβάν Φουρνιέ. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάει για δηλώσεις στο RTL Sports, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν...

0: Ο Εβάν Φουρνιέρ λοιπόν είπε ότι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κερδίσανε γιατί είχαν κίνητρο, γιατί είχαν ενέργεια, γιατί έβαλαν τα σουτ. Και τώρα έχουν 48 ώρες μπροστά να ξεκουραστούν για να πάνε για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο T-Center με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως του είπα να έχει έξτρα κίνητρο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Αυτά από μένα. Πάμε και πάλι σε διαφημίσεις και σε λίγο ο Κώστας Καλβατσιώτης με τον Γιώργο Λιμιάτη.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα στον Βαγγέλη Ιωάννου στην ΕΡΤ2 Sports. Τελικό αποτέλεσμα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά, όπως λέγαμε. Το επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη στις 9 το βράδυ, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και την ΕΡΤ2 Sports, στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι. Έχουμε και νέα ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει ότι για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα θα έπρεπε να είναι 0-3. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα. Αυτό είναι το νέο ποστάρισμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θυμίζω το επιμέρους σκορ στις περιόδους 27-21 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-24 το δεύτερο, 23-17 το τρίτο και 32-30 το τέταρτο. Είναι το καλύτερο από τα τρία παιχνίδια που είδαμε, ήταν το σημερινό από τη σειρά που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα.

0: Για να ακούσουμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη και τον Γιώργο Λιμνιάτη. Πριν θα ακούσουμε Tyson Ward.
1: Happened today in order to Olympiacos to win this game.
2: Feel like we brought the energy today. Great effort on both sides of the ball. Obviously, you know, they're going to make some punches. It's the final, so we did a good job in handling the punches and, you know, continuing to push the ball and get stops.
1: Στην ερώτησή μας τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός σήμερα, λέει κάναμε καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

0: in Olympic Stadium in Oaka?
1: We just got to go in there and do our job. Obviously, it'll be a hostile environment for sure, but you know, it can't stop us from doing our job. It can't allow it to take our energy away. I think if we played the same way that we played today, you know, like, I think that gives us a good chance to, you know, win.
0: Για το ότι θα αντιμετωπίσουν μια δύσκολη έδρα και πάλι στο ΟΑΚΑ, μας είπε ότι αυτό δεν είναι ένας λόγος για να μας εμποδίσει να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς θέλουμε να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, να πάμε εκεί με ενέργεια. Σίγουρα θα είναι ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά εμείς θέλουμε να βγάλουμε την ίδια ενέργεια εκεί και να κερδίσουμε.
2: Λεωνίδα, αν δεν έχεις ερώτηση, αν μπορώ να διακόψω για
0: Βεβαίως.
2: Να προσθέσω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
2: Έλειψε από το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό τον βοήθησε, τον έβαλε να σκεφτεί πώς θα βοηθήσει περισσότερο την ομάδα του. Τι ρόλο έπαιξε η απουσία του από τον προηγούμενο τελικό?
0: Yeah, it was good enough for tonight's game, and the question from our studio, court studio, is maybe it helps you the matter that you missed the very next the game before. You try to focus to concentrate for this one.
1: Yeah, I mean, I don't think that was. I don't know what the plan was. Coach, you know, came to me, and you know, I fully trust coach and believe in every single one of my teammates. So, you know, I think every time we put somebody out there, we have a long roster. And I think that whatever, you know, 8 week or six we put out there, you know, I believe we're going to do a job. You know, but the job for me in those situations is to stay focused, because you never know when your time might come. So stay mentally locked in, you know, no need to check out, just, you know, stay engaged.
0: Λέει ότι για εκείνον η προετοιμασία είναι η ίδια, Κώστα. Δεν έχει να κάνει με το ποιο παιχνίδι θα είναι. Είναι ο coach Μπαρτζόκας αυτός που αποφασίζει. Έχει ένα full roster με πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Όποιον επιλέξει λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμος, και αυτό και εκείνος κλήθηκε να κάνει σήμερα μαζί με τους ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει ο Ολυμπιακός.
2: Και αν μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, με βάση αυτά που σου είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την διαχείριση της ενέργειας του κινήτρου μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

0: Με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, κάναμε πολύ καλά screen, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, είχαμε πολύ γρήγορες αποφάσεις, βρίσκαμε τον ελεύθερο παίχτη γρήγορα και απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα όπως αυτή του Παναθηναϊκού σκοράραμε 100 πόντους, έχοντας νομίζω και στα 40 λεπτά τον έλεγχο του αγώνα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αλλάξατε την εξάδα των ξένων.
0: Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς λόγω κανονισμού πρέπει να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε rotation, εμπιστευόμαστε όλους τους παίκτες, θέλουμε να κάνουμε rotation στο roster μας, να έχουμε πιο φρέσκους παίκτες και νομίζω σήμερα το είδατε αυτό, δηλαδή ο Ward πόσο φρέσκος ήταν, πόσο γρήγορος, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτή η ξεκούραση που του δώσαμε, την χρειαζόταν και σήμερα ήταν έτοιμος να παίξει το παιχνίδι, αλλά και ο Jones που κέρδισε πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια.
1: Μία ερώτηση για να δώσουμε τροφή στον Κώστα Χαλβατσιώτη και στον Γιώργο Λιμιάτη για τα περαιτέρω σχόλιά τους. Είδαμε πολλά πράγματα. Δεν θα τα συζητήσουμε όλα τώρα, αλλά μας επισήμανε και ο Γιώργος στη μετάδοση που σχολίαζε το παιχνίδι. Τα empty corner pick and rolls που κάνατε σε 3-4 περιπτώσεις. Και βεβαίως μια κυκλοφορία της μπάλας που επέστρεψε για τον Ολυμπιακό, το χαρακτηριστικό του, με τα πολλά τρίγωνα, τις πάσες ειδικά της non-look του Βεζέγκοφ, τα καρφώματα του Μιλουτίνοφ.
0: Κοιτάξτε, με τον τρόπο που παίζουμε στην επίθεσή μας και τον τρόπο που κυκλοφορούμε την μπάλα, δημιουργούμε πάρα πολλές καταστάσεις. Σε μια κατοχή μπορούμε να δούμε πολλές φορές, όπως είπατε, corner pick and roll, μπορούμε να δούμε spin, μπορούμε να δούμε post-up. Εμάς σκοπός μας είναι να έχουμε πολύ γρήγορες αποφάσεις, να μετακινούμε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη του γηπέδου και να δημιουργούμε καταστάσεις για όλους τους παίκτες. Όπως είδατε, όλοι οι παίκτες ακουμπάνε την μπάλα. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό ότι βρήκαν ρυθμό πολλοί παίκτες συμμετείχαν στο σκορ.
1: Και κάποιοι δεν χρειάστηκε να παίξουν, για παράδειγμα. Γιατί έπαιξε καλά, τόσο καλά ο Γουόρντ, δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου. Δεν χρειάστηκε.
0: Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε επειδή ήταν καλά ο Γουόρντ, είχε ενοχλήσει στη μέση.
1: Δεν το ξέραμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις τώρα.
0: Ναι, ναι. Και είχε κάνει ένεση πριν το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν 100% έτοιμος. Χθες ήταν σφιγμένη μέση του και σήμερα προτιμήσαμε να μην χειροτρέψουμε την κατάστασή του, να μην επιδεινώσουμε μάλλον την κούρασή του, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και την Τετάρτη και άλλο παιχνίδι και όλοι οι παίκτες χρειάζονται.
1: Σε 48 ώρες και κλείνουμε με το τι περιμένουμε να δούμε από τη δική σας πλευρά, την πλευρά του Ολυμπιακού την Τετάρτη σε 48 ώρες. Αυτό το παιχνίδι ήταν μετά από 72 ώρες και οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν πιο φρέσκες. Σε 48 ώρες με ή χωρίς τον Ντόρση. Ο coach είπε, ο coach Μπαρτζόκας, ότι μπορεί να παίξει ο Ντόρση την Τετάρτη. Δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, θα είναι και απόφαση της τελευταίας στιγμής. Κάθε μέρα κάνει θεραπεία, κάθε μέρα δοκιμάζει το πόδι του στις ατομικές προπονήσεις και θα δούμε μέχρι την Τετάρτη.
1: Τι περιμένουμε?
0: Αυτή τη στιγμή σίγουρα περιμένουμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα στα ματσαρίσματα, ιδίως στην άμυνα μετά από αλλαγές. Δώσαμε πολλούς χώρους στον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε σωστές αποφάσεις και όσον αφορά το ατομικό μαρκάρισμα, δηλαδή τα προσωπικά χαρακτηριστικά των παιχτών μας νικήσαν πολλές φορές σε δυνατά χέρια, αλλά και το πότε και πόσο επιθετικά θα δώσουμε βοήθεια. Δηλαδή είδαμε ότι πολλές φορές υπερβάλαμε να κάνουμε παγίδα πάνω στην μπάλα που δεν χρειαζόταν και ανοίξαμε κάποια σουτ, ενώ άλλες φορές ήμασταν παθητικά πίσω και ανοίξαμε διαδρόμους. Εκεί πέρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασιστικοί στο τι θα κάνουμε και να είμαστε πιο συμπαγείς αμυντικά. Τα rebound σίγουρα είναι ένα θέμα. Αν και γενικά δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα σήμερα, ήταν σε κάποιες κατοχές που χάσαμε 2-3 αμυντικά rebound και ο Παναθηναϊκός μας τιμώρησε. Εκεί πέρα πρέπει να γίνει πιο πολύ ομαδική δουλειά από όλους.
1: Πάντως αυτά είναι τα σκόρ για αυτές τις ομάδες, έτσι, για αυτά τα ρόστερ, για αυτή την αξία των παικτών. Κοντά στους 100 πόντους. Ήταν και ο Μπογκδάνοβιτς σήμερα στο γήπεδο, ήταν και ο Λέοναρντ.
0: Λέτε να ζήλεψαν την ατμόσφαιρα.
1: Οι υπόλοιποι. Όχι από την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι οι δικοί μας παίκτες ζήλεψαν λίγο και ήθελαν να δείξουν κάτι και στους παίκτες.
0: Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το NBA. Το NBA έχει να ζηλέψει από εμάς. Ενώ ότι είμαστε πάρα πολύ προνομίους να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την ατμόσφαιρα των παιχνιδιών. Όντως είναι πολύ ποιοτικές οι ομάδες, αλλά είναι και πολύ σκληρές. Όπως είδατε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Μπορεί ένα παιχνίδι να πάει σε χαμηλό σκορ, μπορεί ένα παιχνίδι να πάει σε ψηλό. Το θετικό είναι ότι εμείς προσαρμοζόμαστε, μπορούμε να προσαρμοστούμε σε όποιο μπάσκετ μας προκύψει. Σήμερα μας έχει πειράξει, η αλήθεια είναι, το πώς εμφανιστήκαμε στην επίθεση στο ΆΚΑ και αμέσως συγκεντρωθήκαμε και με ένα meeting που κάναμε αμέσως όλοι είδατε πώς είχαν άλλη συμπεριφορά.

0: περιφορά αγωνιστική.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, coach. Αυτά λοιπόν από εμάς. Δεν χρειάζεται να προσθέσω περισσότερα, Κώστα.
2: Τα είπε τόσο αναλυτικά και ουσιαστικά.
1: Και πώς σκέφτηκαν και πώς συσκέφτηκαν και τι αποφάσισαν στο τελευταίο meeting και ουσιαστικά τι θα πάνε να κάνουν.
2: Και μας έδωσε και την είδηση για τον Παπα-Νικολάου που δεν το ξέραμε.
1: Ότι είχε κάνει ένεση και ότι είχε προβλήματα στη μέση και γι' αυτό δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο σήμερα. Εμείς είχαμε υποθέσει ότι λόγω τη εξαιρετική απόδοση του
2: Γουόκαπ. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Πάμε στον Γουόκαπ. Κάνει δηλώσει τώρα να τι παρακολουθήσουμε.
3: 50 points now, 100. How difficult is it to keep the pace?
4: At this point of the year, if it's difficult for us to keep the pace and to push through, then we're not a championship team. But we are. We have possibly 2 days left in the season. It's time to grit our teeth.
2: Λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα. Συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
4: I feel good. That's pretty much it. I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
2: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά. Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι.
4: Their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality. Of course, their biggest performance, most energetic performance of the year.
2: Έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση. Και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε όμως σε άλλο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα συνέντευξη τύπου μιλάει ο Χρήστος Σερέλης.
5: Καλησπέρα, δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.
2: Ο assistant coach του Παναθηναϊκού μίλησε μόνο για αυτά τα στοιχεία που παρακολουθήσετε προηγουμένως. Πάμε για μια τελευταία φορά στον Βαγγέλη Ιωάννου για να ολοκληρώσει και το σχόλιο του
1: λοιπόν,
2: και να τον αποδεσμεύσουμε.
1: Είναι καθαρό ότι έχει συμβεί στα τρία πρώτα παιχνίδια. Όταν το match πηγαίνει σε υψηλό ρυθμό, σε ενέργεια, σε δύναμη, σε ταχύτητα, σε shoot, πολλά shoot, πολλές κατοχές, γρήγορες επιθέσεις, ο Ολυμπιακός βρίσκει ευκολότερα το δρόμο προς την νίκη. Αυτό έχουμε δει και στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι. Όταν άλλαξε ο ρυθμός του παιχνιδιού στον δεύτερο τελικό και το παιχνίδι πήγε περισσότερο στην άμυνα, περιέργως, γιατί θεωρείται μέχρι και αυτούς τους τελικούς καλύτερη αμυντικά ομάδα από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός και σίγουρα και στην επίθεση τα είχε καταφέρει εξαιρετικά γιατί ήταν η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας. Αλλά όλοι λέγαμε ότι και στην άμυνα τα καταφέρνει πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε να βγάλει την ίδια ενέργεια και την ίδια επιθετικότητα στο δεύτερο τελικό και σήμερα με υψηλό ρυθμό, πηγαίνοντας το παιχνίδι στους 100 πόντους, το ήλνεξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με εξαιρέσεις κάποια ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού. Οπότε έχουμε 2-1 στη σειρά. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ευκαιρίες για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν το κάνει την Τετάρτη, με τον Παναθηναϊκό να έχει το έξτρα κίνητο. Ο πέμπτος τελικός είναι πάλι εδώ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετά από 72 ώρες. Και επισημαίνω το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι κάθε ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Για την ώρα έχουμε τέταρτο τελικό σε 48 ώρες. Και εφόσον χρειαστεί πέμπτος, μετά πάλι 72 ώρες, είδαμε πόσο ευεργετικά λειτουργήσε και για τις δύο ομάδες αυτό το χρονικό περιθώριο της ξεκούρασης των 72 ωρών και κλείνοντας να πω ότι οι επιστροφές του Παναθηναϊκού ήταν σημαντικές. Ο Ενναγκόμετ βοήθησε πάρα πολύ, όχι όμως και ο Σλούκας σήμερα. Οι επιστροφές του Ολυμπιακού από την άλλη πλευρά έδωσαν περισσότερα
2: ήταν
1: πράγματα.
2: Ήταν πιο δυνατή εξίσωση αυτή. Ναι.
1: Ήταν η πιο δυνατή εξίσωση. Ο Γουόρντ βεβαίως και είναι παράγοντας του παιχνιδιού. Μπορεί να μην ήταν ο MVP ή ο δεύτερος MVP, γιατί τις δύο πρώτες θέσεις των MVP

0: πολυτιμότερων τις παίρνουν δικαιωματικά ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ πολύ καλός, αλλά και ο Γουόρντ πάρα πολύ καλός και στο μαρκάρισμα, όχι μόνο αυτού νου, αλλά και στο μαρκάρισμα του Χέις Ντέβις, αλλά και ο Τάιρικ Τζόουνς. Άρα γύρισαν δύο για τον Παναθηναϊκό, ο ένας βοήθησε, γύρισαν δύο για τον Ολυμπιακό, βοήθησαν και οι δύο και σε ενέργεια και σε άμυνες και σε σουτ και σε σκοράρισμα. Αυτά είναι πάνω κάτω. Παίζει με λιγότερους παίκτες ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια και σήμερα, το επισήμανε και ο Γιώργος Λιμιάτης και κλείνω, μέσα στον αγώνα είχε και την ατυχία του τραυματισμού του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που δεν ξέρουμε αν είναι σοβαρός και αν θα παίξει την Τετάρτη.
1: Ωραία. Βαγγέλη Ιωάννη, σε ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλό
0: βράδυ από μένα.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, καταρχήν η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λέει ότι

0: παιχνίδι τη σειρά μέχρι τώρα.
1: Όχι, σίγουρα ήταν.
0: Ποιοτικότερο.
1: Σίγουρα ήταν, γιατί ήταν και πολύ ανταγωνιστικό. Ήταν με πολύ ωραίες φάσεις. Μεγάλο αριθμό, με αριθμό assist. 23 ο Ολυμπιακός, 18 ο Παναθηναϊκός. 37-40% τρίποντο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που ίσως στα μυαλά των προπονητών αυτό που δεν τους αρέσει σίγουρα είναι το παθητικό των 100 πόντων για τη μία ομάδα και των 90.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και ήταν και παιχνίδι μεγάλων προσωπικότητων, γιατί τελικά αυτές ξεδιπλώθηκαν στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή,
1: πάντοτε έτσι είναι.
0: Ναι, πάντοτε έτσι είναι.
1: Σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια.
0: Απλά, καμιά φορά, όπως σε ρώτησα πριν, μήπως εμφανιστεί ο X-Factor κλπ. Ναι. Αλλά εδώ τώρα το πήραν πάνω τους οι μεγάλες προσωπικότητες.
1: Ναι. Είναι και πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι έχει 5 παιδιά με διψήφιο αριθμό πόντων, πολύ μεγάλο νούμερο. Και ο Παναθηναϊκός πραγματικά ήταν πολύ άτυχος.
0: Έχασε το Ρόγκα από όπλο κατά.
1: Έχασε το Ρόγκα.
0: Σε διακόπτω να πάμε να παρακολουθήσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε.
2: Το νύχτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητοι. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.

0: με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί αντίδρασή μου αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί. Άλλωστε, στο παρελθόν, ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε, θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
1: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το.
0: Ναι, ήταν σημαντικό.
2: Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε εδώ στη συζήτηση. Ορισμένα θέματα τα θίξατε και νωρίτερα και εσύ και ο Βαγγέλης, επιμέρους στατιστικά στοιχεία. Το θέμα είναι πόσο εύκολο τελικά ήταν να γυρίσει αυτό το κουμπί για να έρθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του Ολυμπιακού και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο πλέον για τον Παναθηναϊκό να κάνει πάλι αντίδραση, γιατί μετά το 2-1 χρειάζεται οπωσδήποτε αντίδραση, αλλιώς τελειώνει η σειρά με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό.
3: Εύκολα γίνουν τα πράγματα όταν γίνονται αντιληπτά και όταν γίνονται κατανοητά από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές. Θέλω να πω με αυτό ότι ήταν ξεκάθαρη και αναφέρθηκαν οι παίκτες αυτού του Ολυμπιακού ότι είδαν το βίντεο, ήταν ξεκάθαρη η εικόνα στο ΆΚΑ για την εικόνα του Ολυμπιακού. Όταν αντιλαμβάνεσαι τι έχεις κάνει λάθος, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα να τα διορθώσεις. Και φαντάζομαι, επειδή αντίστοιχη ποιότητα και αναγνώριση έχουν και τα παιδιά του Παναθηναϊκού, ίσως είναι και αυτό το δείγμα ότι μεθαύριο θα παρουσιαστούν καλύτεροι, όχι ότι τα σήμερα ήταν κακοί, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα στο αμυντικό τους κομμάτι.
2: Επειδή σε έκοψα στο σημείο που συζητούσαμε για τον Ρογκαβόπουλο και το ευχόμαστε περαστικά το συντομότερο δυνατό, νομίζω ότι ο χρόνος είναι υπέρ και δύο παικτών

0: 29 Ιουνίου του 1991 είναι ο Λέναρντ.
1: Θα μας έκανε αν έπαιζε στα 39 του στην Ελλάδα.
0: Δεν θα μας κάλαγε, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν θα συμφωνώ μαζί σου.
0: Ένας τρομερός παίχτης που έχει πάρει και δύο δαχτυλίδια πρωταθλητή το 14 και το 19 και μάλιστα με διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Το 14 με το Σαν Αντώνιο και το 19 με το Τορόντο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, για να ξεκινήσω λίγο με αυτό, είναι ότι ενώ στο NBA, επειδή είναι όλοι παίκτες ντουλάπες πλην αλλαγή των εξαιρέσεων, ο Λέναρντ φαίνεται λεπτός. Μιλάμε, αν το δεις, Άγγελε, από κοντά.
1: Ντουλάπα,
0: ντουλάπα, έτσι. Ντουλάπα. Μιλάμε ντουλάπα ο τύπος. Είναι και δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι 1,98. Είναι 6-6, δηλαδή σε πόδια, σαν τον Τζόρνταν. Mm-hmm. 1,98 ο Καουάι Λέναρντ. Φοβερή περίπτωση και ήρθε για να δει το φιλαράκι του, τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Είπα να ξεκινήσουμε με αυτό για να ξέρεις, να γλιτώσουμε λίγο από τη μύρλα και την κρίνια.
0: Ναι, γεγονός είναι. Στη συνέντευξη τύπου, επειδή τιμωρήθηκε με αποβολή με δύο τεχνικές ποινές, βάρει κοινά άτομα, εμφανίστηκε ο Χρήστος Σερέλης. Ο Σερέλης ήταν
1: λακωνικότατος. Μόνο για τις δηλώσεις, τις ακούσαμε όλες τις δηλώσεις, αλλά πες μας και εσύ. Λακωνικότατος, δεν έχει και ερώτηση, έτσι.
0: Ανέφερε τον αριθμό 61-18.
1: Σωστό.
0: Που είναι οι βολές του Ολυμπιακού, το ΣΕΦ, ένα του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα ακούσατε και Σερέλη live.
1: Όλα τα πάντα.
0: Α, okay, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Εντάξει, το παιχνίδι αυτό ήταν ανώτερο από τα προηγούμενα.
1: Ούτε να το συζητάς. Καπνιδάρα ήταν προς τα στάλα. Να ακούσουμε Τζόκοβιτς. Για να ακούσουμε και Τζόκοβιτς.
2: No, it was mutual. He was here. We are friends for many years, so it's one of the games you don't miss in Europe. You know, this is one of the greatest rivalries in the world. So,
3: do you think that he's about to play in Greece for Olympiakos or Panathinaikos?
2: No, I cannot speak about that. I'm not his agent.
4: Λοιπόν, η Κατερίνα ρώτησε τον Ολυμπιακό μαζί με τον Μπόγκταν Μπογκντάνοβιτς. Ναι, και απάντησε ότι είναι ένα από τα παιχνίδια που δεν θες να χάσεις, θες να το παρακολουθείς οπωσδήποτε. Και η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει με το αν υπάρχει περίπτωση να έρθει να παίξει σε κάποια από αυτές τις ομάδες, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό Σέρβος. Και είπε: δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γι' αυτό, δεν είμαι ατζέντης του. Παρεπιπτόντως όμως, ο Μπογκντάνοβιτς ενημέρωσε σήμερα άπαντες ότι θα συνεχίσει τουλάχιστον άλλη μία χρονιά στο NBA. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε και Τζόκοβιτς Κώστα. Λοιπόν, για πάμε να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι. Έλεγα ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι από τα τρία. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες αποδεικνύουν ότι μπορούν και αποδεικνύουν ότι το άδειασμα του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα και το άδειασμα του Παναθηναϊκού από τον αποκλεισμό είναι πια στο παρελθόν. Δηλαδή και οι δύο ομάδες δείχνουν να το έχουν ξεπεράσει και το είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας ότι πλέον υπάρχει κίνητρο, ενώ είχα μια αμφιβολία πριν για το κίνητρο των παικτών. Εννοείται ότι οι ομάδες είναι λαπωμένες, είναι κουρασμένες, είναι εξαντλημένες από τα περίπου 80 μάτς που έχουν δώσει φέτος και αυτό φαίνεται και με τους τραυματισμούς. Για παράδειγμα, δεν αγωνίστηκε σε τρίτο μάτς σερί ο Τάιλερ Ντόρσι. Ο Κώστας Λούκας, παρότι έσφιξε τα δόντια, το πάλεψε όσο δεν πήγαινε, ήταν πιο πολύ εκνευρισμένος παρά αποτελεσματικός για τον Παναθηναϊκό σήμερα στο παιχνίδι, στο ΣΕΦ. Και να βάλουμε και τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο πέλμα και μάλλον πέλμα είναι και όχι κάτι άλλο πιο σοβαρό και γενικά έπαιξε χτυπημένο σήμερα ο Ρογκαβόπουλος, γιατί προχθές το βράδυ τον είδα με τα μάτια μου να είναι στο ΆΚΑ και να κουτσένει. Επομένως έπαιξε μεν, αλλά και αυτός ίσως από τον υπερβάλλοντα ζήλο, ας πούμε, να βοηθήσει, δεν έκανε την αποθεραπεία που θα έπρεπε για την πελματεία από νευροσίτιδα και ξαναέμπλεξε ο διεθνής forward. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
1: Σαφώς.
0: Γενικά
1: δεν το
0: δηλαδή βλέπεις ότι οι ομάδες είναι εξαντλημένες και είναι αρκετά καταβεβλημένες από όλα αυτά που έχουν τραβήξει επί τόσους μήνες από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα που είναι Ιούνιος. Και απλά κάποιοι παίκτες βγαίνουν μπροστά, γιατί είναι μεγάλοι πρωταγωνιστές, γιατί είναι μεγάλοι παίκτες όπως ο Εβαν Φουρνιέ, ο Σάσα Βεζένκοφ ή ας πούμε ο Τζέριαν Γκραντ, που λίγοι θυμούνται ότι το παιδί αυτό έπαιζε στο NBA. Απλά επειδή δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο μεταξύ άσου και δύο, δεν μπόρεσε να σταδιοδρομήσει στην Αμερική. Όμως ακόμα και στο NBA ο Τζέριαν Γκραντ έπαιζε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα το έδειξε ότι παρά την κούραση, παρά το κυνήγι, το λυσασμένο στον Φουρνιέ,

0: παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής συνεχόμενα, εν τούτης ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Τζέριαν Γκραντ. Επομένως, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στο παρελθόν. Θεωρώ ότι οι πράσινοι έχουν έτσι μια δυσαρέσκεια για την διαιτησία γενικά στη σειρά και ειδικά στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, και πιο πολύ το στηρίζουν στην πολύ μεγάλη διαφορά στις ελεύθερες βολές. Όσον αφορά την, επειδή ξέρεις τρώγομαι και δεν πρόκειται να το αφήσω να περάσει, όσον αφορά την επίμαχη φάση με τον Χέις Ντέιβις και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, μια μικρή έρευνα μεταξύ διαιτητών μου έδωσε τη δυνατότητα να πω ότι ήταν φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, παρότι ήταν, εγώ προς το ραδιόφωνο την είπα, μια αμφιλεγόμενη φάση.
1: Σωστό,
0: γιατί ο Χέις Ντέιβις πηγαίνει να πάρει το φάουλ, δηλαδή θέλει να το εκμεύσει. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι γυρισμένος πλάτη. Είναι μια περίεργη φάση, είναι η αλήθεια. Η άμυνα φυσικά του Μιλουτίνοφ δεν είναι κατακόρυφη προς τον Χέις Ντέιβις. Τον βρίσκει με το χέρι του, που είναι σε ορθή γωνία ουσιαστικά. Είναι σαν αγκώνας, ας πούμε, σαν γωνία κάνει το χέρι του Μιλουτίνοφ. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Οι περισσότεροι όμως διαιτητές, με τους οποίους κατάφερα έτσι λίγο να μιλήσω, είπαν ότι ήταν φάουλ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση για τους διαιτητές, που οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πιτσιρικάδες, είναι ανερχόμενοι, είναι διεθνείς, και εννοείται ότι κρίνονται και από αυτά τα παιχνίδια. Δύσκολη σειρά, δύσκολα παιχνίδια, με πολλή επαφή, με πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Το έριξαν και οι δύο ομάδες σήμερα, το μπασκετικό ξύλο, με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε στην έδρα του, ενώ πριν από μερικά βράδια στο ΆΚΑ δεν είχε το αντίδοτο στο μπασκετικό ξύλο του Παναθηναϊκού. Παρόμοια συνθήκη περιμένω και μεθαύριο το βράδυ σε 9. Δηλαδή, η λογική λέει ότι θα πάμε σε 5 μάτς, οπότε Σάββατο θα ξαναείμαστε εδώ. Αν τώρα ο Ολυμπιακός είναι τόσο δυνατός και εμφανιστεί μεθαύριο το βράδυ και πάρει το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ, εννοείται ότι θα του αξίζουν συγχαρητήρια, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αρκεί βέβαια να γίνουν και όλα σωστά, όπως θέλουν όλοι οι προπονητές και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και οι παίκτες, να είναι όλα σωστά και τα κριτήρια της διαιτησίας να είναι ίδια. Οπότε ας αφήσουμε αυτά προς το παρόν. Όπως συνηθίζεις και εσύ να λες, ας βάλουμε μια ανατελεία για τον αγώνα της Τετάρτης, 9 το βράδυ, και αν χρειαστεί πέμπτο μάτς, θα είμαστε και πάλι εδώ, αλλά στις 6 το απόγευμα, νωρίς δηλαδή. Να σου πω, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα τελειώσει πρώτο Θεός, αν φτάσουμε στα 5 μάτς, τελικός με ήλιο.
1: Τελικός με ήλιο. Σωστό.
0: Τελειώνουμε την άλλη μέρα.
1: Ούτε καν τα μεσάνυχτα και βάλει.
0: Ναι.
1: Τις καλές τις εποχές.
0: Καλό βράδυ σε όλους, Άγγελε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αύριο το απόγευμα με εκπομπή.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και ο Κώστας Σωτηρίου με το δικό του σχόλιο μετά το τέλος του παιχνιδιού για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, και έφερε τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1 στη σειρά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Το τέταρτο παιχνίδι είναι σίγουρο ότι θα γίνει, και θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 10 του μήνα στις 9 στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Telecom, και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στις 13 του μήνα, το άλλο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Με όλα αυτά να δούμε τι έχουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν 2-1, είμαστε στις καθυστερήσεις. Κολόμπους, Κονέκτικατ 1-0. Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία 3-1. Και Ολυμπίκ, Χασάνια 0-1. Και τα τρία γκολ της Γαλλίας, ο Ολίσε. Στο 43, στο 49 και στο 75.

Λοιπόν, πιο συγκεντρωμένος και περισσότερο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι στηρίχτηκαν στο δίδυμο Φουρνιέ και Βεζένκοφ και οι δύο σκόραραν κατά ρυπάς. Έλειψε και πάλι ο Ντόρσε και κυριάρχησε στην ρακέτα ο Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η γενική εικόνα του παιχνιδιού. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν έπαιξε γιατί, όπως αποκαλύψα, υπήρχαν ενοχλήσεις.

στη μέση, έτσι και αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος, έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Αταμάν να μην βρίσκει λύσεις για να κουβαλήσει το σύνολο. Ο ίδιος αποχώρησε με αποβολές, δύο τεχνικές ποινές στο 51 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, μετά από ένα ξέσπασμα προς τους διαιτητές. Η αποσία του Όσμαν έβαλε τον Χουάντσο στην εξάδα των ξένων και στην δωδεκάδα Σόρτς Γκραντ, οι οποίοι είχαν καλά διαστήματα. Στη μεγάλη όμως εικόνα του παιχνιδιού, οι πράσινοι υστέρησαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα. Να θυμηθούμε τα τρία παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το 1-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, το 1-1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58 και το 2-1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Είπαμε πότε θα διεξαχθούν τα επόμενα δύο παιχνίδια. Το τέταρτο θα χρειαστεί σίγουρα και εφόσον χρειαστεί πέμπτο θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην έδρα του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, για το παιχνίδι τα είπαμε. Μαυριτανία ανοίγει, ανοίγει το σκορ στις καθυστερήσεις 1-0. Κολόμπους Connecticut 1-0 και εδώ. Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία στο 87 είμαστε εδώ 3-1 με τα 3 γκολ του Ολίσε. Και Ολυμπίκ Χασάνια 0-1 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το κουπόνι, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις ημέρες δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε για το πότε θα διεξαχθεί το τέταρτο παιχνίδι και πότε το πέμπτο, αν και εφόσον χρειαστεί. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται αυτή την ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω ότι ο Σερέλης, ο βοηθός του Αταμάν, μίλησε για 30 δευτερόλεπτα και αποχώρησε, τονίζοντας ότι οι βολές από τη συνέντευξη τύπου, εννοώ ότι οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τροφή για σκέψη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο βοηθός του Αταμάν. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε στο πέμπτο παιχνίδι, στο τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 10 του μήνα στις 9, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την ERA Sport και, το ERT 2 Sports. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι της Era Sport, χαίρετε στη ρύθμιση του ήχου. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στην σειρά των τελικών και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Κορυφαίος για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Φουρνιέ με 28 πόντους. Φωνάζουν για την διαιτησία οι πράσινοι. Στο δυναμικό του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Τρέβορ Χάντζινς, ο 27χρονος Αμερικανός point guard με θητεία την τελευταία τριετία στη Λεμάν, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Απόλυτη προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό η αποκτήση του Ματίας Γένσεν από την Μπρέντφορντ. Τριετέ συμβόλαιο με άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, η πρόταση των πράσινων για τον διεθνή δάνο μέσο. Σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται ο Σταύρος Πίγιος, όπως αποκάλυψε σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον ταξιάρχη Φούντα μέχρι το 2029. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι η ολοκλήρωση της απόκτησης από την Κηφισιά του δεξιού αμυντικού Κώστα Αποστολάκη και του τερματοφύλακα Αλεξάνδρου Αναγνωστόπουλου, που αποχωρούν από την Λάρισα. Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του 35χρονου Ιταλού επιθετικού Λορέντζο Ινσίνιε. Στην Κύπρο και στην ΑΕΛ Μεσού θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του Στέφανος Καπίνου. Έλληνας τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού και σήμερα αναμένεται στον Ινσίνιε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Σαρωτική νίκη Φλωρεντίνο Πέρεθ, επανεξελέγει με ποσοστό 70% στην Προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και προανήγγειλε την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας. Ενθαρρυντική ενημέρωση του γιατρού της Εθνικής Δανίας αναφορικά με τον Κρίστιαν Έριξεν, καθώς ο διεθνής μέσος φαίνεται να πηγαίνει όλο και καλύτερα μετά τη νέα κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο στο φιλικό με την Ουκρανία. Στο μεταξύ, Ρούνε και Ανρί Πρόκ παρακαλούν τον Δανό να σταματήσει το ποδόσφαιρο, προτρέποντας να βάλει την υγεία του και τον πιο κοντινό του ανθρώπων πάνω απ' όλα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο Γιάγια Τουρέ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ ο Μάρκο Σίλβα οδεύει για την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά και σε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συγκρότητα Αέρα Σπόρο 101,8. Ο Μπαλάντερ αρχίζει ευθύς αμέσως. Γιάννη Παπαγεωργίου, Δημήτρη Μαλισιώβα θα είναι μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα και περιμένουμε τη συμμετοχή σας ώστε να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να εξηγήσουμε, να επεξηγήσουμε, να δώσουμε ειδήσεις για το τι συνέβη στην σημερινή ημέρα και τι πρόκειται να συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι εβδομάδα Μουντιάλ. Πέμπτη το βράδυ αρχίζει το μεγάλο ποδοσφαιρικό event σε 3 χώρες. Μεξικό, Καναδάς, Αμερική. Πάντα από τη συγκρότητα της ΕΡΤ. Φυσικά θα υπάρχουν μεταδόσεις από την Aera Sports στα περισσότερα παιχνίδια. Κάποια παιχνίδια τώρα, π.χ. Κουρασάο και τα λοιπά, είναι και 4 η ώρα. Νομίζω ότι δεν θα προσφέρουν κάτι, αλλά νομίζω πάνω από 80% των αγώνων θα το ακούσετε ραδιοφωνικά και από την Aera Sports. Μέχρι να πάρει ανάσα ο φίλος μου που έλεγε το δελτίο ειδήσεων, να δούμε λίγο τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αφού πούμε πώς περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160, αφού γράψετε σπορ, αφήνετε κενό διάστημα και αποστείλετε το μήνυμά σας.

0: Σε νούμερο 2 τρόπος μας αναζητάτε μέσω Viber στην εφαρμογή Eraspor και εκεί παράτε το ίδιο. Καταγράφετε το μήνυμά σας με ευγένεια και σεβασμό στο ακροατήριο και το αποστέλλετε. Ο τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε, γι' αυτό λοιπόν ένας παππούς στο Αίγιο, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την πολύκορητη υπόθεση του τύπου, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονία και ζούσε στην Ελλάδα 15 χρόνια χωρίς κανένα στοιχείο. Αυτό μου αρέσει, Γιάννη. Δηλαδή είσαι σε μια χώρα, όχι στο Κουρασάο, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζεις κανονικά με το νόμο, αλλά δεν έχεις κανένα στοιχείο πάνω, άρα δεν πληρώνεις για κανένα φόρο.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε έλα εδώ, κύριε Δημητράκη, εσύ πόσα παίρνεις, αγόρι μου, που φαίνονται τα χρήματά σου, τσαπ, φέρτασαι εδώ. Ο άλλος κάνει και εμπόριο με ελιές, όλα καλά.
1: Άρχοντας.
0: Και μου έλεγε λοιπόν ένας φίλος από το Αίγιο, αφού δεν στέλνουν μηνύματα, οι ακροατές είναι πλάς 80.
1: Γι' αυτό λέει.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, το έχω...
1: Έλα, υπάρχουν μηνύματα.
0: Θα βάλω δώρο.
1: Τι δώρο θα βάλω?
0: Να πάνε στο Κουρασάο κάποιοι.
1: Κουρασάο.
0: Όποιος γράψει λοιπόν πάνω από 10 email τη εβδομάδα.
1: Έτσι.
0: Μα επιτρέπετε, συγγνώμη, είμαστε το 2026.
1: Α, εννοείς δεν υπάρχουν email.
0: Δεν υπάρχουν email.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν υπάρχει υπολογιστής. Προφανώς.
1: Και από το κινητό μπορείς να
0: στείλεις. Ούτε κινητό έχουν σύγχρονο. Άρα είναι πάνω των 80. Δεν πρέπει να κατέβει μέσα στους όρους ηλικίας.
1: Και στο Viber πώς στέλνουμε? Πάλι κινητό.
0: Οι περισσότεροι έχουν Viber.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν χρησιμοποιούν όμως υπολογιστή. Άρα λοιπόν, για να κατέβει μέσα στους όρους ηλικίας, κύριε Μποτζάκη, ακούτε. Πού είναι αυτός, χάθηκε, τον έχω χάσει. Λοιπόν, φτιάχνει το πρόγραμμα ακόμα?
1: Μια χαρά, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, ακούς?
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: να υπάρχουν email που θα δείξει ότι ο άνθρωπος είναι 40 χρόνων, 30, 20. Και θέλω εδώ και ένα email από ένα 20χρονο.
1: Έχουμε μετά, και 20χρονο.
0: Μετά τις εξετάσεις.
1: Έχουμε και 20χρονο.
0: Γράφουμε και άλγεβρα αύριο μεθαύριο.
1: Αύριο.
0: Μεθαύριο. Ε? Ποτέ δεν τη συμπάθησα.
1: Περίμενε. Εσύ είναι τα δύσκολα του χρόνου.
0: Ναι, τώρα είναι προκριματικά.
1: Είσαι προθέρμανση.
0: Προκριματικά Champions League.
1: Ναι.
0: Όμως δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω στο σχολείο. Έχουν αφήσει μαθήματα τα οποία θα γράψουν τα παιδιά για να κρυθεί το μέλλον τους και τα περισσότερα μαθήματα είναι αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι καλό στη γενική γνώση. Δηλαδή σήμερα όχι. Πάλευα με τις δύο να διαβάσουν άλγεβρα. Λέει, αφού δεν με νοιάζει, δεν με κάνει. Ναι, έστω κάτι να μάθεις. Καλό είναι. Κάθε μάθημα κάτι δίνει.
1: Κάτι σου αφήνει. Κάτι
0: σου αφήνει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά το σύστημα δεν είναι καλό κι αυτό.
1: Πρέπει να αλλάξει το σύστημα.
0: Φίλε, δεν μπορεί τα μαθήματα που σε ενδιαφέρουν να μόνο 4 και τα άλλα στο βρόντο, τι.
1: Ναι, και στο μπάσκετ πρέπει να αλλάξει.
0: Νομίζω είναι σαν τις φάουλς, καλάθι και φάουλ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα μπόνους. Σου λέει, κύριε, εντάξει, ενδιαφέρει η ιστορία, τα αρχαία, οκ. Εάν όμως στην άλγευρα πάρεις πάνω από 12,
1: ναι.
0: έχεις ένα βαθμό. Εάν πάρεις πάνω από 13, έχεις 2 βαθμούς. Αλλιώς πώς θα παρακινήσεις το παιδί να βοηθηθεί. Να βοηθήσουν εαυτό του και σε αυτό το κομμάτι που
1: βάλε
0: είναι
1: κίνητρο, δηλαδή. Βάλε τους κίνητρα.
0: Ναι, εννοείται. Ναι. Μα είμαστε στην εποχή των κίνητρων.
1: Σωστό.
0: Μην κοιτάζεις εσύ που έρχεσαι εδώ 20 ώρες, κάνεις εκπομπές, φεύγεις και δεν ζητάς τίποτα. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο παντού.
1: Σωστό.
0: Να, ο Βαζάκας είχε κίνητρο και εκεί που τον περιμένουμε προπονητή θα βρεθεί τεχνικός διευθύντης στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μια χαρά. Γιώργα, και δύναμη.
0: Δίπλα το Κοντός.
1: Ποιος κοντός?
0: General Manager Ανδρέας Μπονόβας.
1: Εντάξει, ο Μπονόβας έχει αυτή τη θητεία. Γενικά έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες. Είναι και φίλος μας.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα κίνητρο.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, να σταχυολογήσουμε τη σημερινή δισογραφία. Ποια είναι η είδηση σήμερας?
1: Η είδηση σήμερας.
0: Ναι.
1: Το πάει.
0: Έχουμε τώρα εδώ έχουμε το δελτίο ειδήσεων, φίλε.
1: Ναι,
0: είπε 40 ειδήσεις. Ποια είναι η είδηση σήμερας?
1: Καλά, από αυτά που γράφει εκεί τα μισά δεν τα είπα γιατί είναι χθεσινά.
0: Πες μου, ρε παιδί.
1: Η είδηση της ημέρας στο μπάσκετ είναι, Μαλισιώβα.
0: Η είδηση ημέρας είναι ο Ολυμπιακός νίκης. Εντάξει, εκεί πέτω εγώ σε έπαιζε, δεν θα κέρδιζε όπως κέρδιζε και στο πρώτο παιχνίδι. Φυσιολογικό είναι.
1: Εντάξει, μην τα βλέπεις όλα φυσιολογικά.
0: Όχι, πέτω εγώ σε έχει προβάδισμα εννοώ.
1: Σε αυτό το επίπεδο να ξέρεις ότι δεν παίζει ρόλο η έδρα.
0: Εγώ βλέπω παίζει.
1: Δεν παίζει.
0: Πώς, βλέπω πρώτο ματς νίκη, τρίτο ματς νίκη, άρα.
1: Φωνάζει για τις βολές ο Παναθηναϊκός.
0: Άντε πάλι. Πάμε παρακάτω. Εγώ βλέπω η είδηση είναι του Ολυμπιακού.
1: Ποια?
0: Παίρνει το Γιαννούλη.
1: Θα τον πάρει το Γιαννούλη.
0: Ναι, τον έχει κλείσει.
1: Είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Τον έχει κλείσει, απομένει ο Γιαννούλης να κάνει πέτρα την καρδιά του την Παοκτζίδικη, ναι, και να πει θα πάω να παίξω εκεί. Εάν πει όχι, θα χαλάσει μεταγραφή, γιατί ο παίκτης δεν ανοίξει τον εαυτό του, ανοίξει το Augsburg, κοντά στη Βαβαρία είναι αυτό, ναι, κοντά στο Μόναχο, και θα μείνει στο Augsburg.
1: Εσύ τι βλέπεις να γίνεται?
0: Γίνεται μάχη. Η καρδιά του και η τσέπη. Η καρδιά και η τσέπη.
1: Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Εκεί υπάρχουν προβλήματα.
0: Κοίταξε, στην εποχή τώρα του 2026, άκου, δεν είναι 34 να πει εντάξει ρε φίλε, τι να σου πω με τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε τον κόλπο γκρόσο. Τι έκανε? Πήγε και είπε Augsburg, 4,5 σου δίνω.
1: Για την αποδέσμευση.
0: Λέει αυτή, ωραία, έχω και την Coventry, δεν δίνει 4. Αν ήρθε, μου φαίνεται, στην Premier League.
1: Στην Premier,
0: με το,
1: ναι,
0: Lampard.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, λέει Ελλάδα. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανέβει πάνω από 2,5.
1: Μέχρι και ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θα κάνει όμως τώρα?
1: Δεν μπήκε σφήνα ο Αλαφούζος όλη αυτή την υπόθεση?
0: Δεν έχει ελπίδα.
1: Δεν έχει, λες?
0: Θα πάει να δώσει 5.
1: Εντάξει, δίνουνε. Είναι άπλες το τελευταίο.
0: Αφού πήρε τον Κυριακόπουλο.
1: Πήρε τον Κυριακόπουλο, εντάξει.
0: Ναι. Για τον κάνει.
1: Ναι.
0: Εσύ τι θα έκανες αν έσουν Αγιανούλης? Να ρωτήσουμε τον Χρήστο από τον Εύεσμο που τα ξέρει όλα.
1: Ο Χρήστος θα σου πει, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Πού?
1: Στον Ολυμπιακό. Αν ήμουν Αγιανούλης.
0: Αυτό θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Γιατί ο Χρήστος?
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός γιατί να μην τον πάρει? Σου λέει, κύριε, έλα στην ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα, Champions League και τα λοιπά, πάρε και τα λεφτά σου.
1: Ναι. Θα είναι δύσκολες στιγμές όταν θα πάει στη Τούμπα όμως.
0: Αν δεν πάει στον Ολυμπιακό, ναι, και πει εγώ ΠΑΟΚ, πόσο χρόνο τώρα είναι, 30-31.
1: Ναι.
0: Το βλέπω σε 5 χρόνια συνεργάτη του Βιερίνια. Το διοικητικό κομμάτι. βέβαια. Ναι. Δεν είδες πώς ήρθε ο Μάτος?
1: Σωστό, σωστό.
0: Και ο Βιερίνια.
1: Για να δούμε.
0: Άρα, λοιπόν,
1: ο Λουτσέσκου θα μείνει, σε ξαναρωτάω.
0: Άνοιξε μεγάλο θέμα. Όσο καθυστερούμε, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες του.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν αυτός που έλεγε ότι για να φύγει ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει ο Σαββίδης. Αλλά βλέπω τώρα.
1: Από
0: εδώ,
1: ό,τι φαίνεται, θα φύγει ο Λουτσέσκου και θα μείνει ο Σαββίδης.
0: Βλέπω ότι τα θέματα είναι λίγο περίεργα. Δεν διαρρέει κάτι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το θέμα.
0: Και όσον και αφού τα ρεύματα είναι σαν τη Χαλκίδα, 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί ο Σαββίδης δεν μπορείς και να το ψυχολογήσεις. Είναι σαν το Γιαννακόπουλο.
1: Ναι.
0: Είδε σήμερα τι γλυκιά παρέμβαση έκανε ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Ήταν γλυκό σήμερα.
1: Ναι.
0: Έφαγε την καμπανά.
1: Και το πήγε ήρεμα.
0: Όχι, έγραψε πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τα έγραψε ωραία. Είδε η καμπάνη.
1: Με
0: ο Μπαρτζόκας είδε πως ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι, αφήνοντας και αιχμές και σπόντες.
0: Ζήτησε συγγνώμη.
1: Ζήτησε, αφού
0: δημοσίως.
1: Πρόσεξε, το ζήτησε ο αθλητικός δικαστής.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί το πειθαρχικό δίκαιο.
1: Ναι.
0: Απλώς πρέπει να γίνει πιο αυστηρό και ξεκάθαρο από την αρχή. Ότι κάνεις αυτό, by the book, πάρε,
1: ναι,
0: το μήνα.
1: Τελείωσε.
0: Σου.
1: Δεν έχει ότι το βίντεο ήταν, μπράβο, παράνομα, τραβηγμένο κτλ.
0: Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η είδηση είναι του Ολυμπιακού πρώτη. Ότι είναι αγκαλιά με τον Γιαννούλη.
1: Για να δούμε.
0: Και το πρωί, πώς θα ξημερώσει η μέρα, ο Γιαννούλης είναι Θεσσαλονίκη. Είναι όλη τη μέρα με τον Πέλκα. Δεν ξέρω αν είναι και κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι και στο ξενοδοχείο του Πέλκα κάτω στη Χαλκιδική.
1: Έχει ξενοδοχείο Πέλκα.
0: Βέβαια.
1: Χαλκιδική.
0: Βέβαια.
1: Κοντά στον Πέλκα.
0: Με μπροστάρι ποιον? Τον μπαμπά πρόδρομο Πέλκα. Παλαιό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή των Γιαννητσών.
1: Μια χαρά. Δεν μου λες.
0: Έξυπνη επιλογή.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει όμως.
0: Ποιος?
1: Ο μεγάλος αριθμός των Ρώσων που ερχόντουσαν στη Χαλκιδική. Να μου πεις, έχει άλλες εθνικότητες. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, που λέγε.
0: Κοίταξε, είναι τόσο ωραία η Χαλκιδική. Ναι. Χαλκιδική είναι, ναι, τόσο ωραία που οι Ρώσοι καταρχάς έχουν αγοράσει πολλά εκτάρια γης.
1: Ναι.
0: Έχουν αγοράσει πολλές κατοικίες και γενικά ξένοι πίκοοι. Τι το θες το λιάγκα εκεί με την Αντωνά?
1: Όχι,
0: τι είναι αυτό, αυτό
1: είναι
0: το θέμα μας.
1: Πάνω εδώ και δεν βλέπεις, βάζω και μου βγάζει λιάγκα. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Καταρχάς, πώς το είδες αυτό ότι η κυρία του Λιάγκα,
1: ναι,
0: έκανε συνέντευξη με το Γκόκαπ και ανέβηκε και στο σκάφος του Λιάγκα στη Βουλιαγμένη και πήγαν βόλτα. Αυτά τα ξέρεις.
1: Αποκλειστικότητα. Όχι, την είδα τη

0: φωτογραφία. Τρομερό. Δεν ξέρω τι έκανε συνέντευξη.
1: Τρομερό.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ωραίο. Δεν έρχομαι στο στούντιο, ναι, αλλά έρχομαι στην κυρία σου. Τον ανέβασε στο σκάφος, καθάρι συνέντευξη. Πώς να πάρουμε συνέντευξη αφού δεν έχουμε σκάφος.
0: Έλατε.
1: Κύριε Σιβοντζάκη, κάντε κάτι. Πώς να κλείσουμε συνέντευξη αφού δεν έχουμε σκάφος.
0: Πάρτε ένα σκάφος, κύριε Βοντζάκη, για να μπορούμε να κλείνουμε συνέντευξη.
1: Τα λέω καλά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά.
1: Λοιπόν, άλλη είδηση. Πάμε στο μπάσκετ. Πες σκορ.
0: 102-92.
1: Δεν αντιπροσωπεύει τη μάχη. Δεν ήταν για διαφορά 10 πόντων. Η διαφορά ήταν για 2-3 πόντους.
0: Έκανε πράγματα και θάματα ο Φουρνιέ. Κορυφαία εμφάνιση. Νομίζω πρέπει να είναι κορυφαία εμφάνιση.
1: 26, 27, 28.
0: 28, 4 ασίστ.
1: Πες μου την αιτία που έχασε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, το φάουλ έπρεπε να το δώσει στο τέλος. Θα έχανε πάλι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κακός που δεν το δώσαν.
0: Εντάξει, έχουν γίνει και κάτι άλλα σφυριγματάκια.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έχουν γίνει, ρε Δημήτρη.
1: Επειδή δεν το έχασε πάλι το παιχνίδι από αυτό. Γιατί το έχασε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Να σου πω κάτι.
0: Ο Ολυμπιακός,
1: ναι, παίρνει την κρέμα.
0: Ναι.
1: Τα σπόρια τα παίρνει. Είμαι σαφής.
0: Ναι, λίγο παραπάνω όμως.
1: Τα σπόρια τα παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Το περιορίζεις. Λίγο παραπάνω από τα σπόρια.
1: Όπως τα παίρνει και παλαιότερο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχει αρκετή.
1: Άρα λοιπόν μην φωνάζεις.
0: Δεν φωνάζω.
1: Τα σπόρια τα παίρνει.
0: Όμως. Σου λέω αυτά που είδαμε. Δεν φωνάζω.
1: Όμως. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί λες.
1: Εσύ όμως.
0: Καθαρά αγωνιστικά.
1: Εννοείται. Τι.
0: Εντάξει, γιατί. Φορτώθηκε πρώτα απ' όλα πολύ γρήγορα με φάουλ ο Χουάντσο που ήταν καθοριστικό στο ξεκίνημα του.
1: Ναι.
0: Φορτώθηκε με φάουλ ο Ναν. Έμεινε έξω. Δεν ήταν καλός ο Ναν.
1: Γιατί δεν έκανε κοτσίδες τα μαλλιά. Αφάνα εμφανίστηκε.
0: Έλα, άλλαξε το γούρι.
1: Για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στον Γουόρντ με την άλλη Αφάνα.
0: Έτσι. Πήγε κόντρα στην Αφάνα.
1: Εγώ νομίζω, φίλε Γιάννη, η απουσία του Οσμάν ήταν καταλυτική.
0: Τον Οσμάν τον άφησε όχι γιατί ήταν τραυματίας έξω.
1: Α, ναι.
0: Τον άφησε, ναι, κατ' επιλογή, όχι να ξεκουραστεί. Υπάρχει ένας περιορισμός ποιοι θα παίξουν από τους ξένους και ποιοι.
1: Εγώ νομίζω ότι έλειπαν οι πόντοι του Οσμάν, ναι, στο τέλος. Γιατί προσπάθησε να τους καλύψει αυτούς ο κοντός, ο Σίφουνας. Ο Σόρτς. Αλλά κάποια στιγμή ξέμεινε από σουτ. Γιατί και ο Χέιζ δεν ήταν πάλι καλός.
0: Όχι.
1: Μία κακός, μία καλός. Μία... Άμα όταν παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο, παίρνει 400.000 το μήνα.
0: Αδελφέ
1: μου, σε θέλω εδώ, σε θέλω.
0: Ναι.
1: Σταθεροποιήσου, βάλε 18-20 πόντους.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Φαινόταν ο Ολυμπιακός ότι είχε πάντα λύση.
0: Ο Ολυμπιακός χτύπησε και πάλι τα επιθετικά rebound. Αυτή ήταν η δύναμή του στο παιχνίδι.
1: Α, πολύ καλός ο Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ, ναι, πρέπει να είναι η καλύτερη εμφάνισή του από την επιστροφή.
1: Αλλά μόνο σου σαν τον Βεδουίνο κάτω από την έρημο της Δυτικής Σαχάρας.
0: Μα δεν έχει και άλλον ψηλό Παναθηναϊκός.
1: Το Φαρίτε τον έχει.
0: Εντάξει, το Φαρίτε τον αφήνει εκτός. Πάλι υπάρχει αυτό με τους ξένους.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει και παραπάνω ξένους στις ίδιες θέσεις.
0: Δεν έχει, έχει και παραπάνω Έλληνες με ελληνικά διαβατήρια. Ξένους με ελληνικό διαβατήριο. Ή το Βεζένκοφ που έχει ελληνικό.
1: Σαν τον Ρότσα κάποτε ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι. Έτσι. Το Μπουμπλή.
1: Το Μπιστάκι.
0: Το Μπουμπλή.
1: Και τον Πολέτη Ολυμπιακός.
0: Και τον Πολέτη, ναι.
1: Τι γίνεται, φίλε.
0: Κατάλαβες, έχει πιο πολλές επιλογές δηλαδή.
1: Ιδέες.
0: Και πρόσεξε, σήμερα, ναι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα. Για όποιον δεν το έχει παρατηρήσει.
1: Τέλειο παιχνίδι, τι.
0: Όχι, έχει, καταρχήν ξεκινάει. Παρατάσσονται οι ομάδες.
1: Ναι,
0: δεν το ξεκινήσει
1: το πρώτο δεν το δω, ναι.
0: Πριν ξεκινήσει το μάτς. Και για να παίξει όπως παίζει πριν από τα παιχνίδια, ο εθνικός ύμνος.
1: Σωστά, έτσι, παίζει ο εθνικός. Ναι.
0: Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Αν εξαιρείς το γόκα που έχει.
1: Δεν υπάρχει Έλληνας.
0: Ναι, δεν υπάρχει Έλληνας.
1: Ποια είναι το δεκάδα.
0: Στη δεκάδα, στο ξεκίνημα του αγώνα.
1: 12 έχει.
0: 5 και 5.
1: 12 μου φαίνεται έχει.
0: Όχι, γιατί πεντάδες είναι.
1: Νομίζω ότι όλοι είναι 12.
0: Γιατί είναι
1: 10 είναι μόνο, εγώ νομίζω
0: ότι
1: είναι 12.
0: 5.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι 12.
0: Όχι, στο βόλεϊ είναι 6. 5-5. Δωδεκάδα είναι.
1: Α, λες 5-5, ναι.
0: Οι πεντάδες οι βασικές.
1: Α, οι βασικές.
0: Αυτές μένουν στον εθνικό ύμνο.
1: Και
0: είναι 5 ξένοι, 5 ξένοι από εδώ. Και παίζει ο εθνικός ύμνος. Το κορυφαίο όμως έχει γίνει στην εξέλιξη του αγώνα.
1: Για πες.
0: Για πρώτη φορά, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Θα το ψάξω.
1: Ναι.
0: Από το πρώτο μέχρι το 40 λεπτό που τελειώνει ο αγώνας, δεν συμμετέχει Έλληνας στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Στον Παναθηναϊκό συμμετέχει ο Μήτογλου.
0: Έπαιξε ο Μήτογλου, έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος, ο Σλούκας.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, κοίταξε, έχει τον Παπα-Νικολάου που προφανώς δεν έπαιξε για
0: είχε
1: κάποιο λόγο.
0: Είχε πρόβλημα στη μέση, το είπε.
1: Παπα-Νικολάου. Ο Λαρτζάκης είναι παρκαρισμένος.

0: Ένας, δύο.
1: Ναι.
0: Τρίτον έχει.
1: Όχι.
0: Ο Νεπίτζογλου
1: απλώς συμπληρώνει. Και αυτός δεν
0: συμπληρώνει.
1: Ναι, ούτε αυτός έπαιξε, ούτε ο Παπα-Νικολάου ήταν τραυματίας.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει τον Παπα-Νικολάου μόνο.
1: Ναι.
0: Αφού έχει παρκάρει το Λαρατζάκι. Αλλά θέλουμε εθνική ομάδα όμως καλή.
1: Θέλουμε. Έχουμε. Εγώ έχω από Ντόρση.
0: Α, είναι και ο Ντόρση. Α, ναι. Δεν έπαιξε ο Ντόρση.
1: Δεν έπαιξε, όχι. Έχει πρόβλημα.
0: Α, λοιπόν, και πίσω ο Σλούκας δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά, όχι. Νομίζω ότι ρίσκαρε ο Αταμάν στο παιχνίδι με τον Μπάουκ, τον ημιτελικό. Που τον έβαλε μέσα στο
0: παιχνίδι. Πάντως ο Αταμάν όταν φύγει από το μπάσκετ, νομίζω πρέπει να πάει στο Σινεφίλ.
1: Γιατί είναι καλό για ηθοποιό.
0: Δηλαδή, μόλις βλέπει ότι ο μάτς είναι χαμένο. Θέλει να πάρει τις τεχνικές ποινές να κάνει το σοου.
1: Εκεί διαμαρτυρήθηκε δικαιολογημένα.
0: Αφού βλέπει το μάτς έχει φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά του κάνει το φάουλ.
0: Ναι, αλλά έτσι τι συνεχίζει.
1: Ο Μελουτίνοφ.
0: Το είπε μια φορά. Έβαγε τη μία τεχνική ποινή. Μετά θέλει να φάει και την άλλη. Γίνει...
1: Για να μην πάει στη συνέντευξη τύπου.
0: Έτσι, μπράβο. Και πήγε ο Σερέλης, είπε μια κουβέντα.
1: 30 δευτερόλεπτα.
0: Είναι όμως το σωστό αυτό που είπε. Δηλαδή είναι το διακύβευμα του αγώνα ότι οι βολές στα δύο παιχνίδια είναι 61-8.
1: 61-18.
0: 61-18.
1: Ναι. Στα δύο μάτς, τον πρώτο και τον τρίτο τελικό, ναι. Στο ΣΕΒ. Λέει κάτι κι αυτό όμως, Δημήτρη.
0: Άμα δεν πεις το καλάθι, πώς θα πάρεις φάουλ.
1: Λέει, δεν λέει κι αυτό, όταν έχει μια ομάδα. Είπαν 40 πέντε, τόσες ναι, πέντε όλες παραπάνω.
0: Ο Ολυμπιακός όμως έχει ως το αντεπιχείρημά του είναι ότι είμαι πιο πλήρης από σένα, κυρία.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω και τη διαιτησία. Θα πάρω και το σφύριγμά μου. Να πω κάτι. Μόνο η AI μπορεί να το λύσει αυτό το θέμα. Δηλαδή,
1: πώς θα το λύσει.
0: Δηλαδή να έρθουν από την Κίνα τα ρομπότ, ναι. Και να παίζουν ρομπότ διαιτητές.
1: Και κατευθείαν να τα βλέπουν όλα.
0: Αφού παρκάρει.
1: Ναι.
0: Κάνει επίδειξη. Χορεύει. Βάζει πλυντήριο. Θα μπορεί να
1: σφυρίξει. Μπορεί να σφυρίξει. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, βάλ του το λογισμικό με τους κανονισμούς.
0: Αυτή είναι η πρότασή μου. Τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους Έλληνες διαιτητές. Ναι. Διότι ρε φίλε το φάουλ αυτό με το χέρι. Δώσε το ρε φίλε.
1: Ναι, είναι πόσο, 10 πόντους, 8,
0: 9.
1: Ναι.
0: Όχι, 6 δεν έχει. Δώσε το.
1: Ναι.
0: Γιατί θα τις βάλει, γιατί δεν το δίνεις. Εντάξει ο ένας. Τα άλλα μάτια τα 4. Κύριε Λιόλιο, δεν μας τα λέτε καλά. Δεν είναι
1: έχει
0: ωραίο αυτό.
1: Έχει προβλήματα και ο Λιόλιο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Επιτροπή Επαγγελματικού με την.
0: Τα επιλύει αυτά.
1: Τα επιλύει.
0: Ναι, το θέμα μας είναι ότι. Δεν χρειάζεται και ο Ολυμπιακός να ευνοείται. Δεν χρειάζεται. Έχει καλή ομάδα.
1: Μα σήμερα παρακολουθήσαμε και ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δηλαδή έγινε ματσάρα.
0: Ναι.
1: Είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχουν παίξει μέχρι ναι. στιγμής μέσα στη χρονιά οι δύο ομάδες.
0: Είπες οι πόντι ήταν 102-92. Δηλαδή ρε φίλε, 200 πόντι. Σχεδόν. Λοιπόν. Μεταγραφές. Καταρχάς θα δώσουμε την είδηση προπονητές. Ο Νίκολης ένα ακόμη χρόνο. Και όσοι ενδιαφέρεστε στείλτε τα βιογραφικά στον Κομπότη.
1: Για Λιβαδιά.
0: Διότι τέλος ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος που θα πάει.
0: Ο Παπαδόπουλος τον θέλει ο Αποέλ.
1: Αν δεν λες να φύγει από εδώ να πάει στην Κύπρο.
0: Τον
1: θα το
0: θέλει ο Αποέλ. Μπορεί να μην βιαστεί.
1: Ναι.
0: Είναι ο μοναδικός πάγκος που... Θα αναζητηθεί διάδοχος, όλοι οι άλλοι μου φαίνεται κλεισμένοι.
1: Ναι.
0: Και το Λουτσέσκο θα περιμένουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Λες να πάει ο Παπαδόπουλος στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Όχι.

0: Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, απολάμβανες να βλέπεις, επειδή πήγες και εσύ, έχω πάει και εγώ πολλές φορές. Έχεις πάει και εσύ πολλές φορές στη Λιβαδιά. Απολάμβανες να βλέπεις το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Το θέμα είναι γιατί φεύγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πούμε λοιπόν ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές, αλλά υπήρχαν κάποιοι όροι από τον κύριο Παπαδόπουλο για μερικές αλλαγές στο staff.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζήτησε δεν φαίνεται, δεν έγινε αποδεκτό.
0: Δεν έγινε αποδεκτό.
1: Και είναι έολο το μέλλον και όσο τα βρίσκονται έχει τελειώσει. Ο Λεβαδιακός κυνηγά τώρα το θέμα του να πουλήσει τον Τσάπρα. Εδώ ο Ολυμπιακός να αποκαλύψουμε. Πάλι είναι μπροστά. Ενώ έλεγαν από το Δεκέμβρη για το Μαραθναϊκό.
0: Θα σε διαψεύσω εδώ.
1: Ε?
0: Θα σε διαψεύσω.
1: Άκου τώρα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει και την πάσα να δώσει Αθανασίου και Κοστούλα.
0: Σαν ανταλλαγή.

0: για τον
1: ναι, και
0: Τσάπρα.
1: Χρήμα. Ναι. Ο Κομπότης θέλει 3 εκατομμύρια. Σου λέει, αφού το έδωσε, πούλησε στο Κωστίνια 11, δώσ' μου και εμένα 3.
0: Ναι. Και θα σου μείνουν μετά 8.
1: Πρόσεξε. Στη ο Ολυμπιακός κάνει άλλη τριπλά και λέει 3 δεν μπορώ να σου δώσω. Μπορώ να σου δώσω όμως 1,5 και

0: 2 εκτός Σερβία-Γερμανία και 2 εντός στην Τούμπα Γερμανία-Ολλανδία, που θα παιχτούν πολλά όσον αφορά το κλίμα, τι θα γίνει, γιατί τα σοβαρά μας είναι το Μάρτιο.
1: Ναι. Από όσα καταλαβαίνω και λες, και επειδή έχω μάθει και σε πιάνω.
0: Ναι. Έχουμε θέμα.
1: Υπονοείς κάτι για Ιβάν?
0: Ναι, τον Οκτώβριο. Μα το θέμα Ιβάν συζητείται στους κόλπους της Ομοσπονδίας εδώ και μήνες.
1: Ναι.
0: Πολλοί παράγοντες δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Γιωβάνοβιτ. Ναι. Μην κοιτάς που δεν το λένε δημοσίως. Σέβονται το συμβολαιό του, σέβονται τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ευχαριστημένοι. Και ποιοι είναι ευχαριστημένοι? Είναι κανείς?
1: Όχι, εντάξει. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο ξεκίνημα.
0: Καταρχά δεν φταίει μόνο ο Ιβάν.
1: Όχι, δεν φταίει. Φυσικά.
0: Οι παίκτες δεν είναι αμέτωχοι.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά ο Ιβάν πρέπει να βρει τη χημεία της εθνικής.
0: Πρέπει να βρει τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Αν δεν το βρει, το μέλλον θα είναι δυσίωνο μετά τον Οκτώβριο. Γιατί μετά απομένουν 6 μήνες για τα παιχνίδια.
1: Για τα προκριματικά του Euro.
0: Και τα, βέβαια, τα πιο σοβαρά. Και θα αυξηθεί η πίεση.
1: Ναι, δεν πρέπει όμως να παρουσιάσουμε και ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο στην πρώτη κατηγορία.
0: Δεν το βλέπω.
1: Τι βλέπεις να υποβάζουμε?
0: Καταρχάς δεν ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία. Κατά λάθος είμαστε εκεί.
1: Ναι, εντάξει, το κάναμε όμως.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να δείξεις κάτι, ρε παιδί μου. Γιατί είσαι εκεί?
0: Μα δεν μπορούμε.
1: Άρα υποβασμός.
0: Τι να κάνουμε εμείς στην πρώτη κατηγορία?
1: Ναι.
0: Με τα θηρία. Είμαστε εμείς ομάδα έτοιμη με αυτοπεποίθηση, με προκρίσεις, με ωραίο ταπεραμέντο? Αυτά τα παιδιά ακόμα ψάχνουν μια επιτυχία να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Είναι λάθος που πήγαμε εκεί. Έπρεπε να αφήσουμε τη Σκωτία να πάει εκεί και να την πελεκίσουμε στο άλλα μάτς, να πάρουμε στην πρόκληση.
1: Σωστό.
0: Εμείς πήραμε λάθος μάτς.
1: Άρα οι Σκοτσέζοι λειτουργήσαν έξυπνα, λες.
0: Είτε από σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν και τα πρώτα μάτς του Καρέτσα τότε.
1: Ο οποίος έδωσε ένα.
0: Είχαμε ένα καλό μομέντο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο κόσμος να βρει τη λύση. Αν δεν τη βρει, θα υπάρχει θέμα. Δεν χρειάζεται να λέμε.
1: Τον βλέπεις να κάνει παρέα στο Λουτσέσκο?
0: Κοίταξε, ο προπονητής είναι δύσκολο επάγγελμα.
1: Είναι, είναι.
0: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι γιατί ο Φούντες, ενώ είχε δώσει τα χέρια σχεδόν με τον Άρη, πώς βρέθηκε στον Όφη πάλι.
1: Ανανέωσε, επέκτασε.
0: Και με ρωτάει ο κριτικός, ο φίλος μου στο Ηράκλειο, τι έγινε τελικά εκεί?
1: Τα χαλάσανε τελευταία στιγμή
0: και εκεί. Κάτι έγινε. Λοιπόν, τι άλλο? Τον Αντετοκούμπο πώς τον βλέπεις, που είναι όλο και στάρ? Μία πάει Champions League, μία πάει Μονακό. Τι, άρχισες διακοπές?
1: Κοίτα, και εσύ άμα είχες στα 30 κάτι σου τόσα εκατομμύρια στην άκρη, νομίζω θα έκανες και εσύ τη χάει τη ζωή. Και ένα παιδί το οποίο έχει μοχθήσει αρκετά, έτσι, για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
0: Αμάν, παρελθόν από τεχνική ηγεσία της Φέγγινορντ, το Ρόμπι Φαν Πέρσι.
1: Ναι, πάει ο Φαν Πέρσι.
0: Θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ αυτό.
1: Α, να είδησες.
0: Επιθετικό γεννήτης.
1: Να είδησες.
0: Κοίταξε, είναι και ελεύθερος ο Παύλο Γκαρσία.
1: Λες να έχουμε καμιά τέτοια επιστροφή?
0: Εγώ το βάζω στο τραπέζι.
1: Το κρατάω.
0: Φίλος ο Βιερίνια.
1: Α, είναι και αυτό, βέβαια, είναι και αυτό. Είναι και συμπαίκτες.
0: Και του Μάτος? Όχι.
1: Το Μάτος όχι, δεν πρέπει να παίξανε μαζί.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός μεταγραφές.
1: Παναθηναϊκός Γιένσεν, εκεί έχει ρίξει το βάρος του.
0: Α, ο άλλος ο Δανός.
1: Ποιος?
0: Πρέπει να σταματήσει την μπάλα.
1: Ο Έριξεν, ναι, σήμερα βγήκε και ο Ρούνεϊ, βγήκαν πολλοί ποδοσφαιριστές και του λένε σε παρακαλούμε σταμάτα.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Βάλε πάνω απ' όλα τη ζωή σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, ναι, τώρα νομίζω δεν έχει περιθώριο να μην σταματήσει ο Έριξεν.
0: Προκαλεί την τύχη του όμως.
1: Δεν έχει.
0: Προκαλεί την τύχη του.
1: Έβαλε βηματοδότη. Έπαιξε και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Αφού σου έρχεται και αυτό, σταματάς. Λες εντάξει, κάτι μου χτυπάει την πόρτα ο Θεός μου. Την έχει χτυπήσει μάλιστα τη μία πολύ δυνατά, τη δεύτερη με σκουντάει.
0: Τέσσερις ήττες, μία ισοπαλία, μία νίκη, λέει ένας ακροατής.
1: Ποιος?
0: Τα τελευταία 6 μάτς. Στην Εθνική αναφέρεσαι, κύριε συνάδελφε? Τώρα θα μου απαντήσει, προφανώς.
1: Τέσσερις
0: ήττες, μία ισοπαλία και μία νίκη. Η ισοπαλία είναι με τη Σουηδία, μάλλον, ναι.
1: Ναι, με τη Σουηδία. Η νίκη με ποιον ήταν?
0: Ναι. 19 χρονών είμαι εγώ, λέει.
1: Εσύ?
0: Mail.
1: Ναι. Α, έστειλε mail, ναι, ορίστε. Ζητάς νέα γενιά, έρχεται η νέα γενιά.

0: χρόνια.
1: Και είχαμε και τα φιλικά πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Στο 100 η Ολλανδία το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Σχεδόν στο 100 νίκησε 2-1 με το ζόρι. 3-1 η Γαλλία. Το πρωί παίζει Ισπανία-Περού.
0: Ισπανία, 5 ώρα.
1: Εγώ το λέω επισήμως, πρώτο φαβορή είναι η Βραζιλία.
0: Τι βλέπεις τη Βραζιλία?
1: Ναι, ναι, θα το πάρει. Θα το πάρει.
0: Λόγω παράδοσης Αμερικής.
1: Λόγω Αντζελότη. Είναι ουσιαστική.
0: Και ναι,
1: παίζει, με ένα, άκου, παίζει με ένα τέμπο, ένα μπαλμό, παίζει και άμυνα, έχει μαχητές. Ναι. Δεν παίζει ο Νεϊμάρ.
0: Ναι, αλλά τον πήρε.
1: Τον πήρε για άλλους λόγους. Ναι. Είναι πολιτική. Λοιπόν.
0: Τι άλλο έχεις?
1: Έχω και τα θέματα εδώ. Έχω ένα μήνυμα τώρα από τη Δευτερότοκη. Τώρα θυμήθηκα μου σε μήνυμα. Για τα μάτς λέει που θα παίξει η Εθνική.
0: Ναι.
1: Με δύο με Γερμανία.
0: Αυτά που έρχονται.
1: Εντάξει, το μάτς με τη Γερμανία θα παίζει στην πόλη που εδρεύει η ομάδα του Γιαννούλη. Το Augsburg.
0: Εκεί θα πάει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παίζει η Γερμανία 2, 2 με Ολλανδία και 2 με Σερβία. 4 ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη. Ναι. Μπορεί να είναι και 3 ήττες, 2 ισοπαλίες, μια νίκη.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Παίζουμε με τις μεγάλες ομάδες. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη. Αφού δεχόμαστε γκολ, εκεί σταματάει η συζήτηση. Λοιπόν, τι λες, να βάλουμε τραγούδι, να πάρουμε Θεσσαλονίκη, να μας πει ο Νίκος ο Πετρουλάκης, ο συνάδελφος της Δευτέρας.
0: Ναι, να μας πει.
1: Τι να μας πει, τι έγινε με το Φούντα δηλαδή, και ενώ είχαν δώσει τα χέρια και είχε διαρρεύσει, που χάλασε. Γιατί ο Ηρακλής να δώσει τόσα λεφτά για τον 36χρονο Ινσίνιε? Πώς ο Ηρακλής πήρε απόφαση να πάει αγκαλιά με τον Αλαφούζο, ο οποίος θα τον πάρει μαζί του και τους αγώνες του Παναθηναϊκού θα τους δείχνει ο Sky, λοιπόν, και θα πάρει και τα δικαιώματα του κυπέλου ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Sky.
1: Ο Sky για να έχει ένα...
0: Περίμενε, ο Sky στο ελεύθερο ή θα τα βάλει στο συνδρομητικό?
1: Έχουμε δρόμο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ?
0: Να σου πω κάτι, πώς έχει γίνει αυτό το θέμα, δηλαδή πώς έχουμε αυτή την κόντρα τώρα Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού,
1: ναι,
0: που έχουν δημιουργήσει...
1: Αυτοί έστησαν αυτή την ωραία επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Και πήγαν αυτές τις ομάδες και λέει σε μένα θα παίρνει τα δικαιώματα και εγώ θα τα μοιράζω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο ενδιάμεσος,
0: ο
1: Νταλαβέρτζης.
0: Ναι. Αλλά πώς βγαίνει από την απέναντι ο Αλαφούζος?
1: Σου λέει ο Αλαφούζος, εγώ είμαι δυνατός, έχω Sky, έχω media, δεν μπορώ εγώ να είμαι μικρός σαν τους άλλους.
0: Τσατίστηκε λέει. Γιατί παίρνει, ναι, 10 εκατομμύρια από την Κοσμοτέ και ο Ολυμπιακός 15.
1: Παίρνει 15.
0: Έτσι έλεγε.
1: Εντάξει, μεταξύ μας τώρα με τις επιτυχίες που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
0: Δικαιολογημένο.
1: Αλλά θα μου πεις, σε Ελλάδα είναι. Το, ναι, κοινό είναι σχεδόν μοιρασμένο.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Να έχει 3 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός, 2,5 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αμελητή ποσότητα.
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Καθόλου. Καθόλου.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το είχε κάνει αυτό. Με το ΠΑΟΚ TV, θυμάσαι?
0: Ναι, το είχε κάνει μία χρονιά.
1: Το είχε κάνει. Εντάξει, νομίζω. Καλά θα πάει και αυτό.
0: Για να δούμε. Για να... θα έχουμε να συζητάμε αρκετά το καλοκαίρι.
1: Κύριε Πέφτη, είναι τραγουδάκι να πάρουμε τηλέφωνο πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις πει ότι είναι ο Αποστολόπουλος εδώ?
1: Το έχω πει από χθες.
0: Από χθες.
1: Βρεθήκαμε στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Εγώ με το μηχανάκι και ο άλλος με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τραγουδάκι, φύγαμε.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 46 λεπτά. Η ώρα είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλατέρα. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Τι εντόπισε τίποτα?
1: Ότι είναι αύριο, ναι. Θα ξέρουμε εάν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να συμμετέχει στη νέα σεζόν στη EuroLeague. Γιατί αύριο θα κριθεί η θέση της Μονακό με τα οικονομικά προβλήματα, παρότι έχουν εμφανιστεί κάποιοι άλλοι επενδυτές πέραν του Ρώσου. Οπότε ο ΠΑΟΚ παίζει και σε αυτό το ταμπλό. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση στην οικογένεια του ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: Για να κάνει μεγάλες κινήσεις. Π.χ. τώρα με τον Γιαννούλη.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, στο μπάσκετ πήρε ένα ακόμη κοντό, ένα 80 παίκτη στο μπάσκετ. Ο Σόρς πόσο είναι?
0: Πιο κοντός.
1: Για δες,
0: ένα 75 πρέπει να είναι, ναι. 76, ναι.
1: Έχει αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ, είναι ένα 80. Χάτζης προφανώς για δεύτερο.
0: Έτσι κι αλλιώς το ξαναείπαμε, μπαίνουν πολλά λεφτά στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, λέω, και στον μου έκανε εντύπωση ρε το ύψος του, ναι. Τρέβορ Χάντζης ήταν στη Λεμάν,
0: λοιπόν,
1: 27 χρονών, Point Guard.
0: 1.75 κύριε Μαλισιώβα,
1: λοιπόν, ακούς, Point Guard 1.80, έχει ψηλό 1.80. Όταν λέει 1.80 κλέβει 2 πόντους. Όλοι κοντοί το κάνουν αυτό.
0: Ο Σόρτ δηλαδή που λέει 1.75 είναι 1.73.
1: Σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, 1.80 σημαίνει 1.78. Ναι. 1.78, άμα είναι σαν το Σόρτ, τόσο εκρηκτικός, είναι όμως.
0: Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα. Να πούμε λίγο για Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θα μπορέσουμε να βρούμε σήμερα τον Νικό, αύριο θα τον βρούμε. Ο Ενισίνη που λέγαμε, ο Ηρακλής, πάρουν 36, αυτός μια χαρά για την Ελλάδα είναι. Ο Ηρακλής δημιουργεί το Ηρακλής TV.
0: Κάνει και ο Ηρακλής.
1: Βέβαια, Ηρακλής TV, φίλε.
0: Ο Ηρακλής όμως.
1: Βλέπω σχολιαστή τον Τέλη Μπατάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Τέλης Μπατάκης, δύναμη.
1: Δεν πρέπει να είναι σχολιαστής.
0: Τιμή Σένεκεν.
1: Ο Τέλης Μπατάκη, ποιος θα σχολιάσει?
0: Έλατε. Οι πληροφορίες, ξέρεις τι λένε όμως?
1: Τι?
0: Ότι ο Ηρακλής τα βρήκε με Sky για τη νέα σεζόν.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ότι πάει εκεί. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, πώς βρέθηκε το κονέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήθελε και έναν ακόμη.
0: Ήθελε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες. Εγώ προτείνω Τέλη Μπατάκη σχολιασμό.
0: Άντε, να δούμε τον Τέλη να σχολιάζει.
1: Και Φιλιππιάδη να αναλύει τις διαιτησίες.
0: Τις επίμαχες φάσεις.
1: Εννοείται. Λοιπόν, μπασκετάρι περιμένω να δω τι θα φέρει. Θέλει να φέρει και το Μουκόκα, ένα καλό playmaker.
0: Να σου πω, ξεκίνησε καλά όσον αφορά το Σπανούλι, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν είπαμε αυτό που είδαμε σήμερα, ένα καλό επίπεδο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά είχαμε το απόγευμα,
0: ναι.
1: 50 μηχανάκια εδώ στην Αθήνα.
0: Τι κάνανε?
1: Τα οποία πήγαν στο σπίτι, έξω από το σπίτι της διαιτητή Βάσος Τσαρούχα.
0: Πήγανε. Πότε
1: και
0: αυτό?
1: Έγραψαν στους τοίχους, πετάξανε τα γνωστά, τις γνωστές τρακαστρούκες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν άρχονται έξω από τη δουλειά σου και να σου κάνω μπούλικ. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο. Από Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Καλαμάρια τα πάμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και... τα είπαμε.
1: Ναι. Αυτό από Θεσσαλονίκη που θα μας τα έλεγε ο Νίκος, θα μας τα πει και αύριο.
0: Πολλά μηνύματα βλέπω, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε να

0: Λοιπόν, για να δούμε τι λένε τα μηνύματα. Ανδρέας. Ανδρέας, καλησπέρα. Για το πέμπτο φάουλ του Ναν στον Μιλωτίνο που δεν έδωσε, θα μας πείτε κύριε Καϊμά. Πού το τιμήθηκε το Καϊμά. Ναι, όντως υπάρχει φάουλ εκεί και το χαρίζουν. Είναι στο κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Ναι, όντως υπάρχει φάουλ. Αλλά είπαμε, κάνει φάουλ στο Χέιζο Μιλουτίνοφ. Ας μην πιανόμαστε από μια διαφάση. Σωστά, Ανδρέα, ακρίβως αυτό λογικό. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα. Λοιπόν, τα rebound, μας πεις Γιάννη πόσα είναι. Πώς είναι τα rebound.
1: Τα rebound θα τα δούμε, περίμενα μια στιγμή. Μια στιγμή θα δούμε τα στατιστικά όλα.
0: Λέει ο Χρήστος, η καρδίτσα βρήκε, λέει, εφοπλιστή με καράβια. Και τα άμαθε τα άλλα όμως, φίλε Χρήστο. Τα καράβια θα τα φέρει στην καρδίτσα. Ο εφοπλιστής αυτός που
1: θα
0: βρήκε.
1: Θα τα φέρει. Θα φέρει θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, rebound 34-23.
0: Πάλι υπέρυχε.
1: Υπέρυχε.
0: Είναι αυτό.
1: Να το είπαμε αυτό. Ότι
0: αυτός ο γρίφος δεν λύνεται.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχει το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός. Τώρα, θα το πάρει το πρωτάθλημα την Τετάρτη, δεν νομίζω.
1: Ή θα πάμε Σάββατο απόγευμα να κρυθούν τα πάντα. Σάββατο... Γιατί είναι προγραμματισμένος ο πέμπτος τελικός, όχι σε 9 όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Στις 6, γιατί υπάρχει το Μουντιάλ, κατάλαβα.
0: Ναι. Καλύτερα 6.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Φάνης από την Κοζάνη επικυρώνει αυτό το οποίο είπε, ότι δεν υπάρχει κανείς, δεν υπήρχε κανείς Έλληνας. Μπράβο Φάνη. Ο κύριος Παναγιώτου, υπάρχει σχέση μεταξύ επιθετικών rebound και φάουλ? Για κοιτάξτε πως θα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο κύριος Κουτσοθανάσης, τι γίνεται με τέλεια και εθνική? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια φημολογία που συζητιέται στα καφενεία που εγώ δεν μπορώ να την...
1: Ούτε να τη διασταυρώσουμε, έτσι. Δεν μπορούμε να την ασπαστούμε.
0: Δεν μπορώ να την αναμεταδώσω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να φύγει εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω...
1: Μα και τι σχέση έχει αυτό?
0: Δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Σεβαστή η θρησκευτική πεποίθηση του κάθε ενός μας. Και το ποδόσφαιρο άλλωστε είναι για να ενώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν στέκει αυτό. Μια χαρά θα παίζει ο Τέλειας. Ο οποίος πήγε στο Βόλο ο Τέλειας, θα σου πω, χτες ή σήμερα. Γιατί έκανε εγγένεια η αδερφή του κομμωτήριο.
1: Μια χαρά.
0: Και πήγε στο Βόλο και εκεί μίλησε με τους μικρούς τους θαυμαστές κτλ. Το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω. Μια χαρά θα συνεχίσει ο Τέλειας. Καλησπέρα από Κορινθία. Άνηση μάχη μεταξύ τους. Δεν μπορεί να συγκρίνει καλούς ξένους με τους Έλληνες. Γιατί δεν λέτε ότι ο Λαρετζάκης νιώθει άσχημα και ζητάει και αυτό σε ελληνοποίηση? Το θέμα είναι το άλλο. Είχε, λέει, σκοτώσει έναν Έλληνα πριν 27 χρόνια.
1: Στην Αυστραλία.
0: Πώς έλεγαν τον ακροατή κύριο από το Σίδνεϊ που είχαμε?
1: Ο Τέλης.
0: Ο Τέλης. Γράψε μας κύριε Τέλη.
1: Τι έχει γίνει?
0: Έφυγε από τότε, τον έψαχναν οι Αυστραλοί. Μ' αρέσει όμως που οι Αυστραλοί πάντα τον έψαχναν. Το 2014 τσακώθηκε με τη μάνα του εδώ στο Αίγιο. Η μάνα του πήγε στο τμήμα, τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία και του έκανε και μήνυση.
1: Ναι.
0: Αλλά είπε ότι τη λένε τάδε. Η προφορά στα αγγλικά με την ελληνική εφαρμογή, υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δέλτα και στο D.
1: Σωστό.
0: Εκδικάστηκε υπόθεση μετά από 5 χρόνια, αλλά είχε φροντίσει η μαμά και είχε ακυρώσει την μήνυσή της.
1: Οπότε δεν έγινε...
0: Διέμενε κανονικά στο Αίγιο. Είχε, λέει, στην αρχή 25 pitbull, μετά είχε 6. Το εκπληκτικό είναι ότι είχε σχέση με μία Ελληνίδα φιλόλογο, με την οποία γνωρίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία φιλόλογο δεν ήξερε τίποτα για το παρελθόν. Ήταν, λέει, στη Σαντορίνη 2 χρόνια, τώρα ήταν στην Αθήνα, πήγε μια φορά εκεί. Αυτός ζούσε στο Αίγιο, συστηνόταν ως Αντώνης και Οι Αυστραλοί όμως πού βρήκαν την πληροφορία και τον πρόδωσε τελικά, τι Γιάννη μου.
1: Τι.
0: Πώς το βρήκαν οι αστρονομικοί.
1: Πώς.
0: Είχαν βέβαια την πληροφορία ότι κάπου στο Αίγιο είναι. Γιατί εκεί ήταν η μαμά.
1: Ναι.
0: Είχε ένα τατού στο, μπράτσο, στο χέρι εμφανές που έλεγε Μολό Λαβέ.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει ψάχνουμε τον Αντώνη που έχει το τατού. Το τατού δεν το ζήσε ποτέ.
1: Είδες.
0: Οπότε όταν τον σταμάτησε η αστυνομία αφού τον παρακολουθούσε δύο μέρες έξω από το σπίτι και του λένε τα στοιχεία σου, εκεί καταλάβαμε ότι υπήρχε άνθρωπο που ζούσε στην Ελλάδα χωρίς στοιχεία.
1: Χωρίς ταυτότητα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει για την Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ, το αδίκημα στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Αλλά στην Αυστραλία δεν έχει παραγραφεί.
0: Ναι, αλλά αυτή μου άρεσε ότι τον. Πώς το λέμε. Είχαν 150.000 ευρώ. 200.000 δολάρια.
1: Δολάρια, Αυστραλία. Ναι, 150.000 ευρώ.
0: Είχαν επικηρύξει.
1: Σωστά, ναι.
0: Και τώρα θα υπάρχει ένα θέμα δύο μήνες αν θα. Θα δοθεί στην Αυστραλία να δικαστεί ή στην Ελλάδα. Αυτός δεν θέλει να πάει.
1: Πού να πάει.
0: Και το συμπέρασμα ποιο είναι. Ότι στην Ελλάδα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να μην σε ενοχλεί κανένα.
1: Σωστό.
0: Αν δεν είχε αυτό το φόνο, θα τα ήξερε κανεί τίποτα για αυτόν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι τα λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατάλαβε. Γιατί πάντα υπάρχουν κρυφοί πόροι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, ζούσε, είχε εμπορική δραστηριότητα. Μια χαρά, όλα καλά. Δεν έχει σημασία που ο άνθρωπο. Κατά δικαστήριο που κάνει φόνο, αν έκανε, γιατί δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί, πρόσεξε. Γιατί η μαμά λέει ότι σκοτώσαν τον αδερφό του.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ταινία είναι αυτό. Αλλά ποια είναι η σημασία, ότι στην Ελλάδα όλοι έχουν κρυφούς πόρους.
1: Σωστό.
0: Το 2026.
1: Σωστό.
0: Αυτό αποκαλύφθηκε με την ιστορία. Άρα κύριε, πώς λένε τον φίλο μας από το Αίγιο το καραφλό. Που στέλνετε μηνύματα.
1: Ο Αποστόλης.
0: Αποστόλη, κάνε ρεπορτάζ να μας πεις. Είσαι στο Αίγιο.
1: Τι έχει
0: γίνει. Μιλάς για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Αυτό το ρεπορτάζ το έχεις. Τι γίνεται τελικά στο Αίγιο.
1: Έλα να δούμε κανένα μήνυμα γιατί έχει στείλει πολλά ο κόσμος και δεν διαβάζει τίποτα. Θα μας τράξουν.
0: Είσαι ο Νέρ. Ο φίλος του Σαρελάκου.
1: Ναι. Αγαπητοί φίλοι Δημήτρη και Γιάννη, που με γνωρίζετε και δύο, Δημήτρης βέβαια δεν.
0: Δεν τι.
1: Και κόβεται και
0: κύριε το Γιώργο, τι δεν. Τι Γιώργο, κύριε Γιώργο, έχετε παράπονο. Μεγάλος άνθρωπος. Να τους Αποστόλης.
1: Να το. είστε στο στούντιο, λέει. Μήπως έχω τύχει να διαβαστεί το μήνυμά μου.
0: Αποστόλη, στείλε ρεπορτάζ το καυτό από το Αίγιο.
1: Ο μόνος λέει που θα μπορούσε να χάσει το σημερινό παιχνίδι
0: ήταν ο Μπαρτζόκας.
1: Ήταν ο Μπαρτζόκας που παίζει με ένα παίχτη αντίπαλο στην τρίτη περίοδο και αν δεν γινόταν έρμπορ σε ένα τρίποντο θα βρισκόταν και πίσω στο σκορ. Η ΕΡΤ να βγάλει ανακοίνωση για τον Έλαβορε. Εγώ πάντως επειδή παίρνω. Λιγμένα υποστηρίζω για το 0-3.
0: Τι είναι τώρα αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αποστόλη, άστα αυτά και στείλ το ρεπορτάζ το καυτό. Με το Αίγιο.
1: Κάτι λοιπόν. Σου στέλνει ο Αντωνούλης για τον Αποστόλη κατευθείαν.
0: Που...
1: Ορίστε.
0: Αν είμαι σίγουρος ότι ο Αποστόλης είναι αυτός ή κάποιος άλλος. Ναι. Βάζει άλλο θέμα. Να αποταρθούμε στην Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Θα το ξεκαθαρίσεις
0: πάμε. Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Πάμε διαφημιστικά τραγούδια και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε μία και 6 λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα δηλαδή της εκπομπής. Αποστολόπουλος ο Αλέξανδρος στην κονσόλα του ήχου, Μαλισιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ακούτε την Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Αντωνόλης λέει τροφή για σκέψη, και επειδή μου αρέσουν τα μαθηματικά, σήμερα έπρεπε να κερδίσει ο Λιόλιο Ολυμπιακός με κάθε τρόπο και αυτό έγινε. Μπορεί να μην έστειλαν τη τσαρούχα, αλλά έστειλαν τους τσαρούχηδες. Άκου.
1: Εντάξει, όμως αυτή η καραμέλα.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, φτιάξε ομάδα να κερδίζει για τους διαιτητές.
0: Έτσι. Έχει ομάδα να κερδίζει για τους διαιτητές.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε στην Ελλάδα, όποιος έχει τα κονέ, και την κρέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεταγραφές. Θα δούμε αύριο αν θα κλείσει ο Ολυμπιακός το δεξί μπακ της Μαγιόρκα. Το Μαφαίο είναι αγκαλιά με τον Γιαννούλη και προσπαθεί να πάρει και τον Τσάπρα. Αυτή η εβδομάδα είναι δυναμική για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Τσάπρας, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι είναι τελειωμένη υπόθεση για τον Παναθηναίκο. Να ξέρεις.
1: Έδωσε τρία.
0: Δεν ξέρω πώς έχει δώσει.
1: Άμα δεν δώσει τρία, δεν τον παίρνει.
0: Δεν
1: είναι
0: ξέρω
1: απλό το
0: πώς έχει δώσει.
1: Άκου. Στο λέω εγώ de facto ότι αν δεν δώσει 3 εκατομμύρια, δεν.
0: Εγώ ξέρω ότι
1: ναι.
0: Ερωτήθηκε και ο νέος προπονητής. Ναι. Είδε τα DVD του Τσάπρα
1: και, το κλείνει,
0: και έδωσε την έγκριση.
1: Ναι, εφόσον είναι 6 μήνες το θέμα, γιατί δεν το κλείνει.
0: Τις επόμενες ημέρες αλλά μένετε.
1: Όχι, τι περιμένει τόσο καιρό, αφού Κομπότης Αλαφούζ είναι φίλοι. Το ξέρουμε ναι. Αυτό. Γιατί δεν του δίνει 3 του Γιάννη να τελειώσει το θέμα.
0: Προφανώς περιμένουν να ανακοινωθούν.
1: Πάντα περιμένει. Τι άλλο. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε φιλικό, το λέω στο Θέμη που διαμένει στη Βιέννη. Είναι πρόεδρος της Παραδουνάβιας περιοχής Φίλων Πύργου Πανηλιακού. 15 Ιουλίου στο Allianz Stadium, Rapid Παναθηναϊκός, φιλικό παιχνίδι.
0: Μια χαρά, είναι και αδερφοποιημένοι οι οπαδοί.
1: Α, είναι πράσινοι.
0: Ναι, όχι, είναι και έχουν και αδερφοποίηση.
1: Ναι. Λοιπόν,

0: Ναι, να φέρω και ξένους διαιτητές, λέει.
1: Ναι.
0: Εγώ σας το είπα. Τα ρομπότ θα σώσουν το λίγο μπάσκετ. Περιμένετε λίγο. Τώρα τα φτιάχνουν στην Κίνα και στην Κορέα.
1: Βάζουν το λογισμικό με τους κανονισμούς. Ναι, ναι. Όχι έτσι.
0: Και τη φανέλα. Αναλόγως τη φανέλα φοράει η ομάδα, δεν τα φάουλ. Τα λέμε αυτά λοιπόν. Να και η Δέσποινα. Πού είσαι, Δέσποινα? Λέει που πιστεύει ο Ντέλια στο Βούδα. Ναι, η οικογένεια του Ντέλια έχει μια πεποίθηση. Δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος.
1: Και δεν πιστεύει και στο Βούδα.
0: Και δεν πιστεύει και στο Βούδα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, οι Αυστραλοί δεν τον έψαχναν, λέει, αλλά κατάφεραν να τους φύγει μέσα από τα χέρια τους. Οι Έλληνες αστυνομικοί τον βρήκαν. Δεν τον βρήκαν οι Έλληνες αστυνομικοί. Φίλε, οι Έλληνες αστυνομικοί τον βρήκαν αφού είχαν την πληροφόρηση από την Ιντερπολ ότι ψάξτε στο Αίγιο τον Αντώνη. Και έτσι πήγαν προς το Αίγιο, λέει το ρεπορτάζ. Ραυτόπουλος αναφέρεται στις πεποιθήσεις του Ντέλια, ναι, όντως ισχύει αυτό. Ο κύριος Παπάς, πιστεύω θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Τι?
0: Σταύρο μου, για διαφημιστικούς λόγους. Δεν έχουν ανάγκη για πέντε.
1: Ναι, ναι, σιγά,
0: 500 χιλιάδες παραπάνω, ναι. Αυτοί οι δύο. Καλά αποτελέσματα, λέει ο κύριος Στοχαράτος. Εξετάσεις, ευχαριστούμε πολύ. Σωτήρης από ορεινή ράχη Βέρειας. ΠΑΟΚ, ζούμε κατακτητή του Champions League. Να σε δούμε. Τα όνειρα.
1: Πρώτα πρέπει να μπει στους ομίλους.
0: Πρώτα πρέπει να μυρίσεις εντόνι.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Λέω, λέει, να μαζέψουμε το μυαλό. Δεν μας αφήνουν αυτοί να πάρουμε μάτς. Με την καμία θα το δεις, Γιάννη. Δεν μας αφήνει. Αφήνουν, ενώ έχει ένα ωραίο αφιερωμένο, λέει. Είναι ένα κουνούπι με μια μύγα.
0: Ναι.
1: Που δίνουν τα χέρια, ναι. Και γράφει από πάνω αρχίζει η σεζόν. Κάτω από, από το κουνούπι νυχτερινή βάρδια, κάτω από τη μύγα πρωινή βάρδια.
0: Όπως όλες επανέρχεται που είναι από το Αίγιο και λέει ότι αν χρωστούσε σε Ίκα εφορία θα τον είχαν βρει νωρίτερα. Ναι. Ναι, αλλά αυτός είχε καταφέρει να μην έχει ταυτότητα τίποτα και ζούσε μια χαρά.
1: Ούτε πλήρωνε φόρο.
0: Τίποτα.
1: Καλά, δεν τον είχαν σταματήσει ποτέ, ρε παιδί μου.
0: Στο Αίγιο τι να σταματήσει.
1: Δεν θα πάρει τα μάξι να κάνει μια βόλτα, δεν θα βγει στην Εθνική. Έλα, μια...
0: Δεν πήγαινε αυτό πολλέ βόλτε.
1: Δεν πήγαινε. Έμενε εκεί στα κλειστά.
0: Σε δύο μάτσε 61-18 βολέ. Φτιάξει ομάδα να κερδίσει και τη Δυσσία. Ντροπή όμως.

0: Θα τα δώσει.
1: Άλλο να τα δώσει τα
0: παιδιά. Ξεφεύγει εκεί που μοιράζει.
1: Ναι.
0: Ξεφεύγουν τα σπόρια. Πα. Λοιπόν. Ο θεολόγος. Ναι, θεολόγε, ισχύει αυτό που λες. Η Καλογύρου.
1: Η Δέσποινα, έστειλε
0: και, Δέσποινα, και τα είπαμε αυτά. Δεν έχει και τώρα. Δεν μπορούμε να τα αναλύουμε τα σχετικά θέματα. Έχουμε και ανοίξει θρησκεία. Λοιπόν, ο Αντωνούλης λέει ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου. Λέει ότι μέχρι Τετάρτη. Λέει... Κάνει ένα σχόλιο για τον Χρήστο. Εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό.
1: Έχει πληροφορία.
0: Το τρολ. Λέει ότι θα φύγει, θα δούμε. Να και ο Βασίλη, ξεκινάει με το ίντεμο.
1: Ορίστε.
0: Τι σημαίνει ίντεμο, ποιο το έχει πει πρώτη φορά.
1: Ποιο.
0: Ο Ηλιόπουλος πέρυσι όταν ανακοίνωνε τον Νίκολιτς.
1: Α, το είχε πει ο Μπάριο.
0: Και το είχαν πει ίντεμο. Ίντεμο ναι. Σημαίνει πάμε.
1: Ναι.
0: Go. Λοιπόν.
1: Για τη Βοσνία πάει το πάμε.
0: Α, μεταδίδω την Παρασκευή. Την Παρασκευή τι άλλο έχει.
1: Την Παρασκευή τι ώρα μεταδίδεις.
0: 10.
1: Προνομίουχος είσαι. Γιατί εγώ μεταδίδω.
0: Αντί να έρθω 12, θα έρθω 10.
1: Εγώ μεταδίδω 4 ώρα. Παρασκευή προς Σάββατο.
0: Τι μάτς.
1: Αμερική Παραγουάη. Ωραίο μάτς.
0: Καμαρά.
1: Ναι.
0: Η Αμερική.
1: Δεν ναι. Έχει, όχι. Ναι, δεν έχει Αλέξη Λάλα, θυμάσαι παλιά.
0: Ναι, Αλέξη Λάλα δεν έχει. Να βάλουμε ακούσει για τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Να βάλουμε.
0: Ο Καναδάς πότε παίζει. Α, παίζει με τη Βοσνία.
1: Με τη Βοσνία, ναι.
0: Ποιο παίκτη.
1: Ιταλία.
0: Ποιο παίκτη ναι. Πήρε ο Ολυμπιακός από την Εθνική Καναδά. Στο πρώτο Μουντιάλ. 94, 98, μπορεί.
1: Το 94 μπορεί.
0: 98. Ποιο παίκτη πήρε από την Εθνική Καναδά το μετά το Μουντιάλ.
1: Το 98.
0: Μπορεί και το 95, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί και το 95.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν και πολλοί Καναδοί. Καναδός παίκτη δεν υπάρχει. Όχι. Ο Καναδάς έχει πολύ χαμηλό επίπεδο. Βέβαια, έχει δύο ομάδες που ανήκουν στο MLS, το Ρόντο, ο Γεραπτόρς, αυτή είναι την μπασκετική. Η Τορόντο και το Βανκούβερ. Δεν ξέρω αν είναι και τρίτη. Αλλά το τοπικό πρωτάθλημα εκεί το παίρνει η Φόρτζ. Το έπαιρναν τα τελευταία χρόνια με προπονήτη τον Μπομπ Σμυρνιώτη.
1: Ορίστε και.
0: Ο Μπομπ με το κόκκινο μουσί. Δεν έχει καλό επίπεδο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχει αναπτυχθεί και αυτό σε σκάτος. Έχει κάποιο παίκτη σαν τον Μακένι που παίζει στη Γιούβε κτλ. Και η Βοσνία παίζει ακόμα ο Τζέκο. Αλλά,
1: ακόμα
0: δεν, είναι
1: παίζει ο
0: αλλά δεν είναι βασικός. Ναι. Λοιπόν, ποιο παίκτη πήρε ο Ολυμπιακός λοιπόν.
1: Για βάλτε, βάζουμε
0: για να σα δω. Εσείς οι Ολυμπιακοί, κύριε Κουκουτσίλη, που τα ξέρετε πολλά. Ωραίο σχόλιο, Γεωργία Αν. Τι ναι. Ματσάρα ήταν αυτή σήμερα. Πάω, σ' αγαπάμε, λέει, θα φωνάζω. Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αντάξιο της αξίας των δύο ομάδων.
1: Ήταν το καλύτερο παιχνίδι
0: έτσι.
1: Ανάμεσα στους αιωνίους που έχει γίνει τουλάχιστον τη φετινή σεζόν.
0: λέει, χαιρετίζονται από Κάσπα Καλύμνου. Πρέπει να κάνετε κάτι για να στέλνουν οι νέοι τα email. Λοιπόν, λέει δεν μπορούσαν να τον βρουν.
1: Όχι,
0: γιατί
1: σου
0: έπαιρνε,
1: λέει,
0: έπαιρνε
1: σου
0: ταξί.
1: Τα mail έχουν πεθάνει χρόνια τώρα.
0: Ναι,
1: σου λέει, οι νέοι δεν επικοινωνούν με mail.
0: Ναι, όχι. Ακούς, έπαιρνε ταξί και δεν μπορούσε. Εδώ λέει ο Γιάννης έφτασε μέχρι την Πάτρα, λέει, το ταξί. Ο Περίρος. Ωραίος ο Γιάννης. Σπύρος Λιώσης. Καλησπέρα. Γιατί στον Παναθηναϊκό παραπονιούνται για φάουλ και βόλες πέρα του Ολυμπιακού, αφού τέσσερα συγκεκριμένοι παίκτες του ΠΑΟ παίζουν πυγμαχία και κάτς. Δεν νομίζω, Σπύρο. Υπερβάλλεις. Σε κάθε μάτς ο Ολυμπιακός παίρνει και λίγο κρέμα. Είμαι σαφής. Αυτό εισπράττω εγώ που δεν παρακολουθώ εκτενώς, βλέποντας το μάτς. Αλλά είναι και πιο πλήρης ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, τι έχει πάθει αυτός ο Τρέκος.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μονάδες και δεν είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα με μονάδες. Ωραία, το τοποθετεί ο κ. Ξάνθακας.
1: Τι είπε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μονάδες και δεν είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα με μονάδες.
1: Ναι. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Νομίζω είναι πιο ομάδα ο Ολυμπιακός. Ναι. Συνολικά.
1: Είναι πιο ομάδα. Γι' αυτό έφτασε και στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Εμένα λέει ο Αποστόλης το γιο μου το σταματάει και στο Άγιο. Μήπως το έχουν πει ότι είσαι γιος του που στέλνει τα μηνύματα στην Ελλάδα Σπορ.
1: Μπορεί.
0: Να τους ο Κυριάκος Φίλης, ο σωστός ακροατής.
1: Ναι.
0: Ο σωστός ακροατής, βλέπεις.
1: Τον βρήκε.
0: Το 86. Το 86 ήρθε. Όχι, το 94.
1: Το 86 το μου
0: πήρε. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Εγώ νομίζω το 94.
1: Κάτσα, το βρούμε.
0: Σωστά, το βρήκατε, κύριε.

0: στο Μουντιάλ του Μέχικο, λες να έχουμε πάει το 86.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι ρε, τόσο νωρίς.
0: Περίμενε, θα το βρούμε.
1: Ο Μακ Φρέντομ λέει Μπαλμπόα. Ο Μάκης από τον Βίργο. Όχι, ο Μπαλμπόα δεν ήταν, ήταν Μεξικανός, δεν ήταν.
0: Μεξικανός ήταν.
1: Δεν ήταν Καναδός ο Μπαλμπόα. Μπράβο, Γεωργία. Το ξέρει και η Γεωργία, βρε.
0: Το βρήκε.
1: Η Γεωργία, βρε. Μπράβο. Με εντυπωσιάζει.
0: Έλα. Χωρίς να ψάξει.
1: Εγώ θυμάμαι και τι νούμερο φορούσε.
0: Τι νούμερο. Βάλ το quiz
1: και 10.
0: Το 10 φορούσε.
1: Mm-hmm. Να και ο Στέλιος ο Φιντριλής. Είχε μια καταγωγή από Κροατία.
0: Για αυτό όμως, και το μετά, μετά το Μεξικό ήρθε.
1: Έλα ρε φίλε. Και θυμάμαι τόσο πίσω δεν έχω Αλσχάιμερ.
0: Αγωνίστηκε τη σεζόν 86-87 μετρώντας ελάχιστες συμμετοχές.
1: Μήπως ο προπονητής Ολυμπιακός είχε τον Παναγουλιά.
0: Τότε. Περίμενε να δούμε.
1: Τι είπα να Παναγουλιάς ήταν το 86-87 στο Ολυμπιακό.
0: Θα το δούμε.
1: Γιατί το 86 πρέπει να είχε το Λίμπρεχτς. Ο Ολυμπιακός που πήρε λοιπόν, και τον Πανιώτη μαζί.
0: Όχι, 81.
1: Η Γεωργία μας συνεχίζει να εντυπωσιάζει χωρίς να ψάξει, άρα έχει πολύ καλή μνήμη. Το βρήκε και ο Νίκος. Άρα Νίκο από τον Άλυμο. Να και η Ευαγγελία. Για μένα είναι άδικο να διεξάγονται τα πλέον. Γιατί κύριε τερμάτισε πρώτο και άγιο ο Ολυμπιακό και μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Αυτό για μένα πρέπει να είναι πρωταθλητή. Δυστυχώ όλα για το χρήμα. Αφήστε τα παιδιά να ξεκουραστούν. Λίτσα, Αυλωνάρη.
0: Είδες.
1: Τα καλύτερα αγγλικά, θα τα λέμε αυτά.
0: Προσέχει
1: και, τι... και τα Παναγούλια.
0: Όχι, 81-83 πέρασε από τον Ολυμπιακό. Αχα. Ο Παναγούλια.
1: Λοιπόν.
0: Το 83-85 ήταν στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το βρήκε και ο. Και ο Βασιλάκης ο
0: Ολυμπιακός. Και σου λέει και Τζόζεφ στο μπάσκετ. Φέτος παίζει ο Καναδός στον Ολυμπιακό.
1: Ο Τζόζεφ είναι Καναδός.
0: Ναι.
1: Τα Καναδοί μπάσκετ έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έναν ο Άρης.
0: Και ο Άρης έχει.
1: Και η ΑΕΚ και ένα ψηλό, ένα Μπέρτς κάπως έτσι.
0: Ο Τζόζεφ είναι από, τα, από τους παίκτες.
1: Τελικά ο Τζόζεφ όλο, ναι. Όλο τον χρόνο δεν τον πειράει. Εγώ δεν έβλεπα και πολύ.
0: Καθοριστικός.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Και πυγμαχάκι δηλαδή, δυνατά χέρια κτλ.
0: Έτσι.
1: Με επιτάκυνση. Ναι. Μπράβο Κυριάκο.
0: Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που έφυγε ο Αλκέτας. Εγώ σαν χθες το θυμάμαι.
1: Ναι, έφυγε ο Αλκέτας, ναι. Ο Μπαλμπό ήταν συμπαίκτης του Άλεξ Λάλα στην Εθνική Αμερικής. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο Αλέξανδρος, με τους Ολυμπιακούς, το τίτλο που κερδίζουν αυτοί είναι άξιος. Ενώ όταν το κατακτούν οι άλλοι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Άρα είσαι νεαρά Γεωργία. Άρα είσαι νεαρά. Άρα διαβάζεις. Αφού διαβάζεις έχεις μνήμη. Λοιπόν, προτείνω, αφού βρίσκεστε εύκολα αυτό το quiz, θα βρείτε και για ένα ακόμη σε λίγο. Πάμε τραγουδάκι, επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8 Δευτέρα βράδυ, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Μουντιάλ.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα σπόρο 100,8. Έχω ξεχάσει να πω κάτι που δεν μ' άρεσε στο μπάσκετ. Αλλά δεν ξέρω τι κανονισμός υπάρχει. Την ώρα που τραυματίζεται ο Ρογκαβόπουλος, ο Ολυμπιακός επιτυχάνει καλάθι. Εγώ εκεί περίμενα να κάνει κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι να κάνουμε.
0: Γιατί έχει πέσει κάτω ο παίκτης,
1: ναι,
0: και ο άλλος παίρνει την μπάλα και βρίσκει καλάθι. Την ώρα που πέφτει, παίρνει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει. Παίζει το παιχνίδι και σταματάς μετά. Σταμάτησε το
0: παιχνίδι. Αφού έβαλε το καλάθι. Εμένα δεν μ' άρεσε που έβαλε το καλάθι ενώ ο παίκτης είναι κάτω.
1: Εντάξει, μην το βλέπεις έτσι. Μέσα στο παιχνίδι.
0: Δεν υπάρχει fair play στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Άμα τραυματιστεί κάποιος στο κεφάλι, σταματάει το παιχνίδι.
1: Σταματάει κατευθείαν.
0: Εδώ τραυματίστηκε στο πόδι. Αλλά στο ποδόσφαιρο, αν πει μπαίνει ένα κουλό, τον παίρνει τόσα καλάθια. Δεν μ' άρεσε όμως αυτή η σκηνή.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Γουόρντ βλέπει ότι ξαπλώνει, τον βλέπει ότι ξαπλώνει, κλείνει στο καλάθι, παίρνει την μπάλα και βάζει το καλάθι.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν μ' άρεσε.
1: Εντάξει, γεια. Θα
0: μπορούσε να μην το βάλει το καλάθι.
1: Τι να κάνει, να σταματήσει.
0: Ναι, μην το βάλει το καλάθι, ρε φίλε.
1: Μα δεν ξέρει εκείνη την ώρα τι έχει πάθει.
0: Και μετά, άμα θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Να του δώσει την μπάλα.
0: Να του δώσει την μπάλα, το καλάθι, ναι. Βέβαια. Είναι ωραίο όταν ο αντίπαλός σου ξαπλώνει κάτω εσύ να βάζει το καλάθι. Αφού τον βλέπει, δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει τι έχει πάθει. Μπορεί να θεωρήσει ότι γλίστρησε.
0: Φαίνεται και το παιδί ότι είχε ένα
1: πρόβλημα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο άλλος που μπαίνει εκείνη την ώρα δεν βλέπει, δεν έχει αίσθηση.
0: Εγώ δημοσιογραφικά το λέω αυτό, δεν μου άρεσε. Θέλω fair play.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι σωστό. Στον μπάσκετ όμως δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμός γι' αυτό.
1: Το βλέπει στο Σλούκα.
0: Σλούκα τι έγινε πάλι.
1: Κοίτα εδώ, του δείχνει 7 και του κάνει με τα κιάλια. Το βλέπετε τα 7 ευρωπαϊκά.
0: Α, προκαλεί και ο Κωστάκης δηλαδή.
1: Τον βρίζει από
0: την ελίκια του. Αλλά παντά.
1: Κοίτα εδώ, το βλέπει, δείχνει τα 7. Τώρα έχει ανέβει βίντεο. Κοίτα, δείχνει τα 7, του κάνει έτσι με τα δάχτυλα και μετά του λέει με τα κιάλια βλέπετε τα 7.
0: Άρα τα θέλει ο παππούς του.
1: Ακούει πολλά μωρέ και εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος Φίλης επανερρύπτει και λέει ήταν ο Παναγούλης προπονητής.
1: Πού?
0: Γι' αυτό εγώ θυμάμαι ότι συνδέεται ο Παναγούλης με τον Ιγκόρ Βράμπλιτς.
1: Όχι, αυτός είναι ο παίκτης. Αφού το 81-83 λες να είχε έρθει υπηρεσιακός για λίγο τότε.
0: Μήπως ήρθε για λίγο.
1: Πέρα, θα το βρούμε και αυτό. Ολυμπιακός. Εμείς μπήκαμε στον Αλκέτα.
0: Μια και λόγω για τους Καναδούς παίκτες. Ο Καναδός μπασκετμπολίστης στην Ελλάδα ήταν ο τίμιος γίγαντας, αυτό που είπαμε πριν στον Άρη. Ο Γκρέγκ Βίλτζερ.
1: Ναι, ο Βίλτζερ.
0: Εννοείται.
1: Βίλτζερ Φιλίππου, Γκάλης Γιαννάκης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός προπονητής 1985-86, κύριε Μαλισκιόβα.
0: Εγώ δεν έφυγε, ποιος ήταν? Ο Κέλλερ, ο Κέσλερ.
1: Περίμενε. Λοιπόν, μας έβγαλε όλη την ομάδα εδώ. Προπονητής.
0: Ποιος ξεκίνησε?
1: Προπονητής, έλα. Όχι, τα πάντα δεν έχει τους προπονητές.
0: Εκεί, εκεί τι λέει, εκεί, εκεί χαμηλά. Όχι,
1: όχι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει για πριν 40 χρόνια. Ο Νικολάκης από τον Έλλημο μας ενημερώνει ότι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και τα λοιπά, Καπίνο, πήγε στην Κύπρο. Έτσι, ναι, είναι, τα νερά είναι ζεστά.
1: Α, έλεμε σου.
0: Ναι, τα νερά είναι ζεστά, είναι καλά.
1: Ναι.
0: Ο λόγος για τους Καναδούς, ναι, το είπαμε, ο Βαγγέλης Ραυτόπουλος. Ποια ήταν τα πραγματικά επίθετα του τον Καμαρά και Πάνσκι. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Ο Βασίλης τι λέει? Αυτό γίνονται σε δευτερόλεπτα, λέει κύριε Μαλισσόβα. Μην αναμοχλεύετε θέματα. Fair play στην πηλαία του χρόνου.
1: Μια χαρά.
0: Όχι, Βασίλη, θέλω να τοποθετηθείς με νέο μήνυμα. Εσένα σου άρεσε αυτό? Ένας να πέφτει κάτω να σφαδάζει, να τον βλέπει ο αντίπαλος, να παίρνει την μπάλα και μετά να βάζει καλά τη μόνος του. Σαν σκηνή σου, εμένα σαν σκηνή δεν μου άρεσε καθόλου. Είτε το έκανε ο Ολυμπιακός που το έκανε, είτε το έκανε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Αλκέτας λέει τον είχε προτείνει.
1: Τον είχε προτείνει, ήταν προπονητής.
0: Δεν ήταν προπονητής όμως, κύριε.
1: Ναι. Τίποτα, μου βγάζει μόνο το ρόστρο, δεν μου βγάζει προπονητή, απίστευτο. Αρβανίτης Παπαμιχαήλ Μουκέας. Του θυμάσαι?
0: Αρβανίτης.
1: Αρβανίτης Παπαμιχαήλ Μουκέας.
0: Ο Παπαμιχαήλ το θυμάμαι γιατί ήταν ξανθός.
1: Ναι, Παπαμιχαήλ, σωστά.
0: Ε.
1: Στην άμυνα Αγγελίνας Μίχος, Καζδοβασίλης Παπαγγελής, Καπουράνης. Να ο Καπουράνης μέσα.
0: Καζδοβασίλης.
1: Αποστολάκης, ναι. Ξανθόπουλος. Στα χαφ ο Μπάριος, Σεμερτζίδης, Κουσουλάκης, Λεμονής,
0: Κουσουλάκης,
1: Τόγιας Παπαχρίστου, ο Γιώργος Κοκολάκης, ο Κωνσταντίνος Χιωτίδης και ο Αναστάσης, ο Τάσος Μητρόπουλος. Επίθεση Σέστιτς, Βαΐτσης, Γεωργουδάκης και ο Σωτήρης Γεωργουδάκης, τον δεν τον θυμάμαι εγώ. Τον θυμάσαι εσύ τον Γεωργουδάκη, θετικό του Ολυμπιακού και Αναστόπουλος βέβαια.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα λέει εδώ κάτι ο φίλος μας εδώ, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τον μπάσκετ, ότι ο κανονισμός λέει του Γιάννη έχει. Οι διαιτητές πρέπει να διακόψουν το παιχνίδι αφού υπήρχε παίκτης τραυματίας και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έπρεπε να σταματήσει.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό στο μπάσκετ, παιδιά, δεν το ξέρω. Λέει ο Σάκης ο τρελός, Αντώνης Γεωργιάδης βγάζει το σύστημα. Άρα ήταν ο Αντώνης Γεωργιάδης τότε.
1: Α, ο Αντώνης Γεωργιάδης.
0: Έχουμε λέει το Ρουφιάνο, λέει το Ιντερνετ.
1: Ναι, Αντώνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά ήταν από τον Ιούνιο του 85 μέχρι τον Οκτώβριο του 86. Κάθισε 1,5 χρόνο σχεδόν ο Γεωργιάδης. Α, και ξανάρθε ο Παναγουλιάς μετά, 86-87.
0: Έλα ρε φίλε.
1: 12 Οκτωβρίου, μόλις έφυγε ο Γεωργιάδης, δηλαδή φεύγει 10 Οκτωβρίου ο Γεωργιάδης, έρχεται 12 Οκτωβρίου ο Αλκέτες. Αλλά μήπως η μεταγραφή έχει γίνει από το καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Ε?
0: Άρα θα τον είχε προτείνει αυτό. Ο Βασίλης επανέρχεται και λέει ότι. Επανέρχεται και λέει, αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ συμφωνώ ότι. Δεν είδε τον άλλον κάτω.
0: Όχι. Ο Γουόρντ γύρισε το κεφάλι του, ναι. Και τον είδε πεσμένο.
1: Ναι, ρε παιδί, μετά να ξέρει όμως
0: την μπάλα δεν την είχε πάρει ακόμη.
1: Ναι.
0: Ήταν απόφαση του Γουόρντ να συνεχίσει και να βάλει το καλάθι μόνος του σε ανυπεράσπιστα δίχτυα. Ναι. Βέβαια, ο παίκτης και την ώρα καίγεται ο ποπός του, έχει σφιγμός. Και αυτό δεν συνδύεται στο μπάσκετ. Να πετάμε την μπάλα έξω. Έχουμε δει και πέναλτι έξω στο ποδόσφαιρο, σωστό.
1: Σωστό.
0: Όταν και μετά να αφήσουμε να δεχτούμε γκολ. Ή άμα ναι. Αν έχουμε επιτύχει ένα γκολ το οποίο ήταν unfair. Το έχουμε, ναι, δει και αυτό. Στο μπάσκετ όμως δεν το έχουμε δει αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι πολύ, πολύ πόντι.
1: Το έχουμε δει.
0: Τι.
1: Τότε στο Ολυμπιακός ΤΣΣΚ όταν έφυγε 20 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός, είχαν μείνει, θυμάσαι, 3 της ΤΣΣΚ.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε τότε με τα νερά.
0: Αυτό ήταν με τα μπουκάλια νερά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στην εξέλιξη του αγώνα έχουν μείνει 3 της ΤΣΣΚ. Όταν πάει η διαφορά λοιπόν στου 20 πόντους, βγάζει ο Ιωαννίδης άλλους 2.
0: Καλά, ναι.
1: Και παίζανε 3-3.
0: Είχαν δημιουργηθεί όμως άλλες συνθήκες.
1: Άλλες, ναι, άλλες.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης όμως, επειδή είναι παρατηρητικός, συμφωνεί ότι η παρατήρηση σωστή. Και λέει. Και τι να κάνει, το ρωτήσει αν είναι καλά, λέει. Αφού τον είδε ξάπλωση και πονούσε, μόρφαζε ρε φίλε. Δεν κατάλαβε ο παίκτης ο Γουόρντ, ο άλλος είναι τραυματίας. Έλα τώρα.
1: Ναι.
0: Παίκτης τι είναι. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Απλώς ήθελε να βάλει το καλαθάκι μόνος του. Πάντως ο Γουόρντ μου αρέσει πολύ.
1: Καλώς.
0: Είναι, δίνει ενέργεια.
1: Μαχητικός.
0: Δίνει πάθος.
1: Μαχητικός,
0: σουτάρει, σωστά. Μαρκάρει. Πέφτει, κάνει, ναι. Έχει αφάνα.
1: Γι' αυτό άφησε και ο Νάν σήμερα. Για να του μοιάζει.
0: Δεν του πάει όμως.
1: Δεν του πάει, όχι.
0: Ενώ τα κοτσιδάκια που κάνει.
1: Του πάνε καλύτερα.
0: Δεν του πάνε.
1: Ναι, ναι. Ή κουρέψου, ρε παιδί μου.
0: Πάντως μεταξύ μας ο Ναν και αυτός φέτος δεν.
1: Όχι.
0: Παίρνει 3,5 εκατομμύρια.
1: Από πέρσι δεν.
0: Είναι λίγο, ναι, προς τα κάτω.
1: Ναι. Και οι πληροφορίες λένε οι δημοσιογραφικές ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν τον θέλει.
1: Δεν τον θέλει.
0: Θα πάει και αυτός στο ομαδικό.
1: Θα πάει,
0: δηλαδή,
1: ναι, στο.
0: Σε παίκτες που προσφέρουν πιο πολύ στην ομάδα.
1: Είναι. Είναι διαφορετικής νοοτροπίας.
0: Κοίτα, οι παίκτες οι πολύ ωραίοι είναι τύπου Γκραντ.
1: Ναι.
0: Θυσιάζονται.
1: Πολύ εργαλείο.
0: Θυσιάζονται για το καλό της ομάδας, αλλά όταν χρειαστεί θα εκτελέσουν πρώτα η ομάδα και μετά.
1: Σωστό.
0: Η στατιστική.
1: Σωστό.
0: Ο Γκραντ είναι παίκτης ομάδος, ε.
1: Βέβαια. Ο Γκραντ είναι παίκτης λίρα 100 για τον Παναθηναϊκό.
0: Που έπαιζε στον Απόλλωνα. Στον Προμηθέα Πάτρας.
1: Στον Προμηθέα.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να
1: βέβαια
0: δει.
1: Βέβαια έχει παίξει και NBA. Για να μην το. Ναι. Έχει παίξει. Απλώς δεν είχαν βρει τη θέση του εκεί.
0: Να πούμε ότι ωραίος ο Λεσόρ σήμερα. Ο παλιός.
1: Η καλύτερη εμφάνισή του από την επιστροφή, ναι, μετά τον τραυματισμό.
0: Του λείπει βέβαια ακόμα κάτι. Δεν
1: θέλει, θέλει. Αλλά... θέλει ενδυνάμωση, θέλει. Νομίζω από τη νέα σεζόν θα είναι και
0: μπράβο
1: πάλι άλλο.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Πάλεψε. Πάλεψε και ένα δύσκολο τραυματισμό που υποτροπίασε.
0: Θέλω να μου βρεις, τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι, τα ονόματα των διαιτητών στην Ελλάδα, τα οποία είναι καταπληκτικά, δηλαδή είναι περίεργα επιθετά.
1: Ναι.
0: Ακούω Τηγάνης, Κατσαρόλας, Κατραρούχας, δηλαδή δύσκολα επιθετά.
1: Ναι.
0: Οπότε τραγουδάει, κύριε Αποστολόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και παρερχόμαστε, μην φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8. Στείλτε τα μήνυματά σας να σχολιάσουμε, να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Γιάννη Παπαγεωργίου, Δημήτρη Μαλισιώβα, Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, λίγο πριν τις 2, Μπαλαντέρ, Έρα Σπόρο 101,8. Καλή εβδομάδα. Και πάνω που συζητούσαμε για το μπάσκετ, το πιο ενδιαφέρον είναι τα επίθετα των διαιτητών στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με το μπάσκετ. Παλιά είχαμε επίθετα έβηχα, δηλαδή Ρήγας, τον άλλο από τα Γιάννη, όπως το λέγανε, Παπαδημητρίου. Είχαμε τον Σιμεωνίδη, είχαμε τον Μάνο, είχαμε τον Λάζαρο Βορεάδη. Έβηχα επίθετα. Πες και τα επίθετα των σημερινών. Αργά, αργά.
1: Αυτοί έπαιξαν σήμερα στον τρίτο τελικό.
0: Στον τελικό.
1: Στον τρίτο, σήμερα.
0: Για πες.
1: Ηλίας Καρπάνος. Καρπάνος.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Πάμε. Δεύτερο.
1: Γιάννης Τσιμπούρης.
0: Πώς?
1: Τσιμπούρης.
0: Τσιμπούρης.
1: Και ο
0: δύσκολο.
1: Φίλος, και ο φίλος ο Γιάννης ο Τιγάνης.
0: Να το σε γιατί ο Τιγάνης. Ρε παιδιά, πραγματικά τα επίπεδα των διαιτητών του μπάσκετ, όχι έβηχα. Δηλαδή τα ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εύκολα.
0: Ποιος δεν έδωσε το φάουλ στον Ντέιβις?
1: Στον Ντέιβις, από ό,τι βλέπω, στον Τιγάνη έχει πέσει ο Αταμάν.
0: Στον Τιγάνη, τα έλεγε. Μήπως τα έλεγε στον Τιγάνη επειδή ήταν
1: μπορεί,
0: πιο κοντά.
1: Δεν ξέρω ποιο. Καλά, εντάξει, γύρω-γύρω. Ενώ ποιο πάρει. Όποιο και οι τρεις μπορεί να το. Μόνο και ο Αποστολόπουλος.
0: Από κάτω από το καλάθι μπορεί να το σφυρίξει.
1: Και ο Αποστολόπουλος θα το σφύριζε αυτό.
0: Ναι, άμα σφυρίξει αυτό που είναι σε άλλη
1: γιατί,
0: θέση.
1: Είπαν
0: πει ότι παίρνει ναι. Το σφύριγμα από τον συνάδελφο. Δεν είναι σωστό.
1: Εντάξει, το έχουμε δει πολλές φορές όμως.
0: Ναι, αν είναι πολύ έμπειρος ο ένας και άπειρος ο άλλος, παρεμβαίνει ο εμπειρότερος.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει, ναι. Αλλά εδώ, αλλά και οι τρεις, ποιος είναι πιο έμπειρος από αυτούς τους τρεις που προανέφερες? Γιατί εγώ δεν τους ξέρω καν.
1: Α, το γράφει και εδώ, βλέπεις. Το unfair του word.
0: Ποιος?
1: Δικαιώνεσαι.
0: Είδες, εδώ, βλέπεις τη φάση.
1: Ναι.
0: Το κοιτάει και το κοιτάει και μετά παίρνει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει.
1: Δεν την είχα παρατηρήσει, όντως έχεις δίκιο. Δηλαδή, έχει πέσει ο Ρογκαβόπουλος κάτω.
0: Και
1: τον βλέπει, του δίνει την μπάλα
0: και συνεχίζει.
1: Είναι σε θέση offside και καρφώνει.
0: Θα μπορούσε να κάνει ότι πιάνει την μπάλα, του φύγει, να πάει out και ο Παναθηναϊκός μετά.
1: Ή να την πιάσει και να την πετάξει.
0: Όχι, να την πετάξει. Τάχαμα του φύγει επιδεικτικά και μετά ο Παναθηναϊκός είναι επαναφορά.
1: Να την δώσει
0: την μπάλα στον Ολυμπιακό. Και να συνεχιστεί η επίθεση, έτσι λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σαν Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Έχει κάνει την κίνηση αυτή ο Σλούκας, δηλαδή. Κάνει στον κόσμο του Ολυμπιακού με τα κιάλια, συμπληρώνοντας με τον αριθμό των δακτύλων το 7, ότι εγώ έχω 7 και εσείς τα βλέπετε με τα κιάλια. Μετά τόσο που είχε ακούσει, ήθελε και αυτός να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, μωρέ, μπαίνει μέσα και ακούει τα εξαμάξεις κι αυτούς.
0: Λοιπόν, βγάλτε ρε τα πράσινα γυαλιά. Όταν ο Γκούρντ έβαλε καλά. Όχι, φίλε μου, δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Όχι, είδα και εγώ το βίντεο γι' αυτό
0: τώρα. Φίλε, καλέ μου, αυτό το μήνυμα διαγραψέ το, είσαι λάθος. Ο Γκούρντ βλέπει ότι ο άλλος έχει ξαπλώσει.
1: Και παίρνει την μπάλα στη γωνία.
0: Και δεν το δέχομαι αυτό, φίλε μου, καλέ.
1: Έξω από το τρίποντο, τον βλέπει.
0: Εσύ να βγάλεις τα κόκκινα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είσαι λάθος εδώ. Πρέπει να το παραδεχτείς. Δες αργά-αργά τη φάση και θα δεις όταν ξαπλώνει το παιδί κάτω, τότε δέχεται την μπάλα. Κύριε Πετρέα μου, καλέ. Να είσαι δίκαιος. Την Ευρωλίγκα με ξένους διαιτητές στο αντίστοιχο παιχνίδι σεφ και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, έχει γίνει τοξικό. Ο Γκραντ λέει, ο πατέρας και ο θείος του Γκραντ ήταν αστέρι στο NBA.
1: Ναι.
0: Τι λες. Μπράβο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ο Κυριάκος μας θυμίζει τους παλιούς διαιτητές, Λόρτος, Κουκουλεκίδης, Πιτσίλκας, Τσανίδης, Ρήγας και τα λοιπά. Βέβαια.
1: Ο Βιδάλης ήταν, νομίζω.
0: Ο Βιδάλης ήταν και πυγμαχία.
1: Τη δεκαετία του 80.
0: Και πυγμαχία. Και μπάσκετ.
1: Πρέπει να είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει διαιτητές.
0: Και επακύλουμε το θέμα με τον Αλκέτα Παναγούλια και τον Βράμπριτς, ότι το Δεκέμβριο του 86 ο Αλκέτας ως προπονητής του Ολυμπιακού πρότεινε στον Ταϊφά να τον πάρει, αγωνιζόταν στο Βέλγιο. Άρα έρθει το Γενάρη.
1: Άρα ήρθε χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έτσι όπως το λέει.
0: Ο θεολόγος τι λέει?
1: Ολόκληρο κατεβατό, πού το βρήκε? Α, για τον Βράμπριτς.
0: Α, εντάξει, μην το κάνουμε και φίρμα. Ο Βράμπλιτς, ο Μεξικό, το 86, έπαιξε τρία παιχνίδια, έχασε και τα τρία και απέτυχε σημείο σε ένα και ένα γκολ. Δεν ήταν τέτοιο.
1: Το κάναμε και εμείς το 94. Μην κοροϊδεύει τον Καναδά.
0: Ο Αντωνούρης στέλνει μήνυμα στο φίλο του Σαριλάκο.
1: Ναι, και τι λέει.
0: Και λέει, θα του έδινε αυτό το φάουλ με αντάλλαγμα, βέβαια. Τελικά 8 Ιουνίου γιόρταζε. Ευχές για την Καλλιόπη. Σήμερα.
1: Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Σήμερα.
1: Όχι, 8. Χθες. Τώρα ξημερώνει 9.
0: Έχει παραλία η Αρκαδία Φωκιανό.
1: Θα έχει για να το στέλνει.
0: Σήμερα πόσο έχει μήνες.
1: 9. Ξημερώνει.
0: Α, στο αύριο. Άρα είχαμε όλη τη μέρα 8.
1: 8, ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στις Πόπες.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έχει τις Πόπες δηλαδή σήμερα. Τα σπάει.
1: Τα σπάει. Χρόνια πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά στην
1: Καλλιόπη, στην Πόπη, ε.
0: Ναι. Ο Κουκουλεκίδη λέει επιθετό.
1: Ναι. Τέριαζε, θυμάσαι τότε.
0: Ναι, όχι. Αυτό που λες, Βασίλη, δεν ισχύει γιατί ήμουν και στον αγώνα μέσα. Τη βλακία την έκανε ο παίκτη. Ο κανένα πρόβλημα δεν έχω, φίλο. Ο Κωστής τι λέει. Ευχές χρόνια πολλά στην Πόπη, ναι. Είπα, Φωκιάνος, γεια σου, Κώστα, Πόρτο Χέλη, Πέτσες.
1: Ωραία και από εκεί.
0: Ο Φάνης τι λέει, δεν έπεσε λέει από αντίπαλο. Ναι, ο Ρογκαβόλ έπεσε μόνο
1: δεν
0: το παιδί.
1: Δεν είπαμε ότι έπεσε από αντίπαλο, ρε παιδί μου.
0: Τι αντίπαλο, γιατί να μην βάλει το καλάθι. Με αυτό σε ξεχωρίζει, σε διαχωρίζει, κύριε Φάνη μου, αν αγαπάς το fair play και δεν κλέβεις φράουλες από τον γείτονα. Όταν όλος είναι κάτω δεν βάζει καλάθι.
1: Λες να τις κλέβει ο...
0: Όταν ο άλλος είναι κάτω, ναι, δεν βάζει καλάθι.
1: Εντάξει τώρα μέσα και στην... σκέψου τώρα την ένταση του αγώνα, το μυαλό του παίχτη,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, δεν τον φάμε τον άνθρωπο. Απλώς, ναι, βλέπω μια σκηνή που μένα που δεν μ' άρεσε. Τίποτα. Ο καλύτερος διαιτητής ήταν ο Ρήγας. Ναι, ο Κώστας Ρήγας πραγματικά ήταν κορυφή. Πραγματικά, πραγματικά. Τι λέει ο Κωστής. Α, στέλνει τις φωτογραφίες. Ναι, ωραία, Κωστή μου, ωραία, στέλνει τις φωτογραφίες, αλλά εμείς είμαστε εδώ χωρίς θάλασσα.
1: Τίποτα. Ούτε πορτοχέλαιο, ούτε Σπέτσες, ούτε τίποτα.
0: Έχει κάνει κανένα μπανιό.
1: Έκανα ένα.
0: Προλαβές.
1: Την περασμένη εβδομάδα.
0: Πού?
1: Είχα πάει Οροπό.
0: Μαραθών. Α, Οροπό. Ναι. Τι θάλασσα έχει εκεί.
1: Εντάξει, ανάλογα. Αν έχει μέδουση ή δεν έχει.
0: Η μέδουση τέτοια εποχή είναι νότιο Ευωϊκό, ναι, και βόρειο.
1: Και βόρειο.
0: Κάνουν βόλτες, μετά φεύγουν.
1: Μετά αποχωρούν, ναι.
0: Αποχωρούν και τον Αύγουστο εμφανίζονται πάλι.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε συνηθίσει.
1: Που στα...
0: Στον Ευωϊκό.
1: Στο Λευωϊκό.
0: Στο βόρειο εμείς.
1: Εσείς στο νότιο. Ναι, στα Καμένα Βούρλα από εκεί.
0: Έχει, έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Έχει πολύ ΑΕΚ εκεί.
1: Στα Καμένα Βούρλα έχει.
0: Φτιάχνονται οι κόκκινες μέδουσες.
1: Κόκκινες είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοκκινοπές.
1: Χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Έχω στείλει και Viber, αλλά μπορεί να μου κολλάει. Να είστε καλά, παιδιά, ο 632.
0: Για διάβασε.
1: Αλήτες αθλητικογράφη.
0: Αυτό σας πω ποιος είναι. Είναι ο 321 που έχει κολλήσει. Ναι, εντάξει. Αυτός ο Νονός, όταν έβαζε το λάδι, φώναζε για δημοσιογράφους. Και το έχει μείνει από μικρό παιδί και στέλνει το ίδιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πρόβλημα με το Πασόκ.
1: Με το Πασό.
0: Ναι, ναι, έχει πρόβλημα μεγάλο.
1: Ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικός. Πάντα ρίχνει ένα πινελίκι. Μέχρι να το τσιμπήσει η νομική υπηρεσία εδώ τη ΕΡΤ. Λοιπόν, τα άμαθε στον άλλο, ο άλλος τι έπαθε.
1: Εντάξει, τι λέει.
0: Είχε τα γατάκια, δεν είχε λέει να τα ταΐσει.
1: Ναι, και τα πέταξε.
0: Πήγε και τα παράτησε κάπου.
1: Και του ήρθε το πρόστιμο.
0: 30.000 το γατί.
1: 270.
0: 30.000 το γατί.
1: 270 στο σύνολο.
0: Εντάξει, φίλε. Φίλε, πολλά.
1: Πολλά. Ρε παιδιά, λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν
0: αυτός
1: έχω βγάλει.
0: Αυτός τώρα που στέλνει μηνύματα, ναι, άμα το έρθει το πεσχέσει από τη Δημοτική Αστυνομία, εδώ που παρανομεί, τι θα γίνει, θα ξαναστείλει.
1: Δεν ξαναστείλει.
0: Ε?
1: Όχι. Και θα αναγκαστεί να ζητήσει και συγγνώμη.
0: Όπως ο Μπαρτζόκας.
1: Όπως ο Μπαρτζόκας.
0: Προσέχτε τι γράφετε και τι στέλνετε. Προσέξτε. Να σέβεστε ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλοί άνθρωποι, μπορεί να διαφωνείτε, να εκφράζετε και να καταγράφετε τη διαφωνία σας με ήρεμο και ωραίο τρόπο.
1: Γιατί ο 321 τι έχει πάθει.
0: Τον παρατηρώ χρόνια. Έχει θέμα. Είπαμε το λάδι με τον Ονό. Υπήρχε ένα θέμα εκεί.
1: Ο Μιχάλης, ο Ερωτόκριτος, όπως υπογράφει στο mail. Καλημέρα, ξεχάσατε και τον Δουβί.
0: Ο Σταύρος Δουβί, ρε φίλε. Ναι. Έλα, έχουμε μεταδώσει μπάσκετ και μπάσκετ με Σταύρο Δουβί.
1: Έτσι.
0: Δουβίς Ρήγας ήταν Μάνος πιο μεγαλύτερος. Μετά ακολουθούσαν, ήταν Βιδάλης Μάνος πιο παλί και Δήμου πιο παλιά. Ο παππούς πρώτος συνόδηκε. Μετά ήταν Πιτσίλκας, ήταν Ρήγας, Πιτσίλκας,
1: Κουκουλακίδης,
0: Δουβίς, μετά ήταν Ρήγας. Ο Δουβίς ξέρεις ότι είχε αδειάσει το παλέ.
1: Εκένωση.
0: Άρης πάω, από τα πυρελίκια.
1: Σε τελικούς.
0: Ναι, το άδειασε.
1: Ναι.
0: Λέει out. Μάγκας ο Σταύρος, λοιπόν.
1: Και να σου πω κάτι, και αυτοί οι διαιτητές τότε δεν παίρνανε και τα λεφτά που παίρνουν αυτοί σήμερα.
0: Εννοείται. Και μετά ήρθαν τα νέα φιντάνια Σημεωνίδης Θεσσαλονίκη, Κουκουλεκίδης Θεσσαλονίκη, παίκτης παλιός εκεί και ο αδερφός του. Λάζαρος Βορεάδης που έκανε καριέρα μεγάλη. Παπαδημητρίου, ναι. Από την. Ο Κορομιλάς από το Βόλο.
1: Ο Κορομιλάς.
0: Παπαδημητρίου από τα Γιάννενα. Ο Τσανίδης. Αθηναίος ένας κοντός πολύ καλός από Κάπα. Όχι Καρούζος. Έκανα πολύ μπάσκετ, γι' αυτό το θυμάμαι όλους.
1: Έκανες μπάσκετ.
0: Πολύ μπάσκετ. Πας είχε φάει το E3. Πολύ μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Άλλο επίπεδο. Λάρισα, είδες τώρα ο γιος του Πιτσίλκα διαιτητής. Τώρα δεν ξέρω. Μετά Καρακατσούρης πολύ καλός διαιτητής. Γκόντας πολύ καλός διαιτητής. Αυτός ο Φούφης είναι πολύ καλός διαιτητής, αλλά στην Ελλάδα δεν παίζει, περίεργο.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω, κύριε Λιόλιο, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Ναι.
0: Διαιτητής Euroleague. Και δεν έχω άλλον.
1: Σωστό. Είναι αποκλεισμένος δηλαδή.
0: Είναι αποκλεισμένος. Ναι.
1: Λοιπόν, άντε, πάμε σιγά σιγά να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
0: Να χαιρετή, λέω, ο Χρήστος θυμάται, Πιτσίρκας σε Κορομήλος πήγαινε ένα πακέτο. Λέει ο Σπύρος, φανταστείτε να ανοίξετε τις γραμμές.
1: Ναι.
0: ναι, φίλε. Ο Νίκος ο Μπαρούτος λέει πολύ κακό κουτσάρισμα ο Αταμάν. Ο Σόρτ γύρισε το παιχνίδι, τον έβγαλε έξω και τον ξανά βάλε 2 λεπτά από το τέλος. Εντάξει, εκεί που τον έβγαλε είχε κουραστεί, λέει, μου φαίνεται, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μέδουσα είναι αλυσίδα από λεκομωτήρια. Σωστό, μην κάνετε, λέει, διαφήμιση. Τι λέει ο Κωστής, ότι ανάβουν το καντιλάκι και ράκι και λιβάνι στο κλεισάκι του Άι Νικόλα. Μπράβο, Κωστή μου. Και ο φίλος μας Φάνης για να κλείσουμε. Η Κοζάνη έχει παφιλέ. Τι είναι αυτό?
1: Φάνης παφιλέ, τι είπε, παφίλε ή παφιλέ? Δεν το καταλαβαίνω τι μου είναι.
0: Φάνη, καλό βραδάκι, αύριο συνέχεια. 10 πόρσε λέει στο Φωκιανό.
1: Μια χαρά.
0: Επανέρχομαι και λέω ότι στην Ελλάδα λεφτά υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Γιατί δεν μπορεί το κράτος να τους βρει. Και τσιμπάει τους δημόσιους υπάλληλους.
1: Και κάποιοι δεν έχουν και ταυτότητα καθόλου.
0: Πάμε, τελευταίο τραγουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος μας βοήθησε πολύ. Γιάννη, αύριο.
1: Βαλεσκιόβας Παπαγεωργίου, αύριο είμαι το Σαρελάκο. Εγώ τρίτο μάτι το μεσημέρι.
0: Τι γίνεται το μεσημέρι?
1: Εντάξει, ηρεμία.
0: Ο 321 ρίχνει να μπει νερίκι.
1: Το 321.
0: Παρατήρησε τον αύριο.
1: Θα τον παρατηρήσω.
0: Άντε να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρά 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποσημείωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει με τις κυβερνητικές αλλαγές μήνυμα ανανέωσης με έμφαση ωστόσο στη συνέχεια και στην αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, ενώ η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαργόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χάτζη Βασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις επιθέσεις του Ισραήλ προχθές εναντίον της Τεχεράνης και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η χώρα του ασκεί το δικαίωμά της στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όπου χθες σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, σε συνέντευξή του στο CNN, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, στα βόρειο-ανατολικά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ. Προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Στην Κούβα, σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού. Συνελήφθη χθες 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης 9 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννο και σε όλη την παρέα, λέει, φίλη μας η Μάχη. Πασχάλης για τη συνέχεια.

Καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερώστε το σε όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στον Όντα από το Πήλιο, στη Μέρη από το Γέρακα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή μας ακρόαση, λέω. Να λέει, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
3: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Όταν ο Μίμης Πλέσας σε μια εκπομπή του Μέγκα έβαζε το Γιάννη τον Πουλόπουλο με τον Δημήτρη Μητροπάνο να πουν αυτό το απίστευτο κομμάτι, θα πιω απόψε το φεγγάρι.

0: Λοιπόν, κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας. Για Λανικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιερώνει, λέει, στις Καλλιόπες που γιόρταζαν εχθές. Γιόρταζε, έχω κόρη, λέει, και ανιψιά, αν κατάλαβα καλά. Να τις χαίρεσαι, αδελφέ μου, και χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, για πάμε.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοφωνία.

Καλημέρα στη φίλη μας την Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στη Γιάννα, η οποία μας ακούει στους πρόποδες του Λυκαβητό, αν διαβάζω καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στην Ηλιάνα και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα κάτω πατήσια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Όταν η μεγάλη Τζενιβάνου έλεγε το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία». Ο Δε Μίμης, ο Πλέσας βεβαίως, την έβαζε να ανεβάζει κάθετα τις οκτάβες. Έχουμε και άλλη μία αφιέρωση στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην ακτή της Ζέας. Καλά διαβάζω? Λοιπόν, αφιερώνω σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στα παιδιά που της κίτρινης φυλής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Τζενιβάνου και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής.